και το τι κάνουμε στα φανερά. Εφόσον δεν ξεκινάει από εκεί η διδασκαλία του Ιησού, δεν είναι η εργοσωτηρία, αλλά είναι η Χριστοσωτηρία. Δεν σώζουν τα έργα τον άνθρωπο, αλλά ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο. Αδιαφόρως αν και τα έργα λαμβάνονται σοβαρός υπόψη, αλλά δεν δημιουργούν τα έργα του ανθρώπου την είσοδον εις τον παράδεισο, αλλά την θέση εις τον παράδεισο. Πού θα μείνει στον παράδεισο που θα μπει? Αλλά για να μπει στον παράδεισο χρειάζεται ο Χριστός. Ένας ο οποίος πράττει έργα δεν έχει είσοδο για τον παράδεισο. Φανταστείτε τον παράδεισο μια πολυκατοικία με διάφορα διαμερίσματα διαφόρων ιδιοκτητών. Οι διάφοροι αυτοί ιδιοκτήτες δεν έχουν ομοιόμορφα διαμερίσματα. Άλλοι έχουν μια γκαρσονιέρα, άλλοι έχουν διάρια, τριάρια, άλλοι έχουν 5 δωματίων, 4 δωματίων, άλλοι έχουν που ντρέπεσαι να πατήσεις, άλλοι τα έχουν γυμνά μέσα. Αλλά για να εισέλθουν μέσα, να τα κατοικήσουν αυτά, είτε για πολλές ώρες, είτε για λίγες, χρειάζονται να έχουν κλειδί όλοι ομοιόμορφο για να εισέλθουν. Εάν δεν έχουν κλειδί, δεν μπορούν να εισέλθουν, να σέχουν μέσα τα διαμερίσματά τους και τα πιο πολυτελέστερα. Αυτός είναι ένας σχετικός τρόπος που σας υπενθυμίζω, ώστε να μην πλανηθεί κανείς να πει ότι εγώ κάνω, ξέρεις, φτιάχνω, στερούμε για να δώσω στους άλλους κλπ. Μπορεί να στερήσει, αλλά κλειδί αν έχεις να μπεις μέσα, το κλειδί είναι ο Χριστός. Και δεν εισέρχεσαι από τα έργα σου, εισέρχεσαι δια Χριστού από την Εκκλησία Του. Αυτό δεν διδάσκεται. Δεν κηρύτεται ως επιτοπλίστων αυτό. Κηρύττονται τα έργα του ανθρώπου, που τα περισσότερα ούτε καν αντέχουν στη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί είναι φτιαγμένα κατά τέτοια έννοια και από τέτοιο σάπιο υλικό που δεν αντέχουν για τίποτα. Είναι σαν να φτιάχνεις με σαθρά υλικά ένα οικοδόμημα και μόλις μπεις μέσα να σε σκεπάσει και να σε σκοτώσει. Άλλοι από αδικημένα, άλλοι από κλεμμένα, άλλοι. Άλλοι για να επιδειχτούν, άλλοι για να γραφτεί το όνομά του χρυσής γράμμαση στη στήλη των δωρητών ή στην στήλη των ευεργετών, ή για να του γράψει ο τύπος ο καθημερινός, ή για να δούνε το φως της δημοσιότητας, να δει τα έργα του δήθεν, τα οποία δεν αντέχουν καν αυτά τα πράγματα στο οικοδόμημα του Χριστού. Δεν έχουν αυτοί δημιουργήσει προϋποθέσεις για να σωθούν. Γι' αυτό η υπόθεση δεν είναι υπόθεση έργο σωτηρίας, αλλά είναι έργο Χριστοσωτηρίας. Ο Χριστός σώζει. Και όταν τους μιλήσεις για τον Χριστό θα δείτε ότι δεν έχουν καν σχέση με τον Χριστόν. Οργανική σχέση με τον Χριστό. Ουδαμού ο Χριστός εκήρυξε ότι η βασιλεία των ουρανών είναι υπόθεση καλών έργων. Καλά, κακών δεν είναι και δεν είναι, αλλά ούτε καλών δεν είναι έργων. Θα πει κανείς, ώστε να σταματήσουμε να κάνουμε καλά έργα? Θα συνεχίσεις να κάνεις καλά έργα, αλλά δεν θα ποντάρεις εκεί. Δεν θα επαναπάβεσαι ότι διότι κάνεις το καλό δικαιούσαι τη βασιλεία των ουρανών. Βασιλεία των ουρανών δεν είναι αξιομιστία. Βασιλεία των ουρανών είναι μια δωρεά που δίδεται εκ μέρους του Θεού διά του Χριστού
εις των πιστών. Βασιλεία των ουρανών κληρονομείται. Κληρονομείται. Έτσι εκήρυται ο Χριστός. Και ο διάλογος αυτού του άρχοντος σήμερα, αυτό που θα σας αναπτύξω Θεού θέλοντος, αυτός είναι μετά του Χριστού. Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας, είναι ζωήν αιώνιο κληρονομήσω. Δηλαδή είχε πιάσει καλά αυτός, τον άκουγε από πρώτο χέρι, ότι ο Χριστός δεν εκήρυτε καλά έργα. Δεν μιλούσε καν περί έργων. Μιλούσε πρώτα περί πίστεως. Να δημιουργηθεί συγγένεια για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Θέλει ο άνθρωπος να γυρίσει στον ουρανό, στην πατρίδα του. Ποια είναι η πατρίδα του ανθρώπου? Αυτή που μένει, η Ελλάς, η Γερμανία, η Τουρκία, η Ρωσία, η Αμερική, η Αίγυπτος. Δεν είναι αυτές οι μόνιμες πατρίδες των ανθρώπων. Η μόνιμος πατρίς των ανθρώπων είναι ο παράδεισος. Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολιτή. Έτσι δεν λέγει επιγραμματικότατα η ακολουθία, η νεκρόσιμο στο κεφάλι μας όταν μας κυδεύουν? Δεν παρακαλούμε αυτό? Την ποθυνή πατρίδα να μας ξανακάνει πολίτας. Ο άνθρωπος δεν έγινε για τη γη, έγινε για τον παράδεισο μαζί με το Θεό. Όμως έχασε αυτή τη μακαριότητα και τη συντροφιά με το Θεό εξαιτίας της πρώτης αμαρτίας. Και διότι εμείς είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων, εξακολουθούμε να μην έχουμε σχέση με το Θεό. Και ήρθε ο Χριστός για να μας ενώσει και να μας επαναφέρει εις την συγγένεια με τον Θεό. Τι θα πει την ημέρα της κρίσεως? Τι λέει, πώς λέει εκεί πέρα? Δεύτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία, να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία, την ετοιμαστή σαν από καταβολής κόσμου. Ομιλεί περί βασιλείας και ομιλεί περί κληρονομίας. Δέχεται και τα καλά έργα, το αναφέρει παρακάτω. Επίνα σαγάρ και εδώ κατέμι φαγίνε, δίψασα και ποτίσατε μου, ξένος συναγάγεται με κλπ. Αλλά πρώτα όμως την κληρονομία. Δείξεις του τίτλου σου ότι είσαι συγγενής, ότι είσαι κληρονόμος. Διότι έναν στήρον, εγώ πιστεύω στο Θεό κλπ, αλλά έργα αγάπης δεν έχω προς τον συνάνθρωπό μου, διότι ο εντολές είναι δύο. Αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Εν τη δυσή τα αυτές εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Δεν μπορεί να πεις αγαπώ τον Θεό, αλλά ο πλησίωνας τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να αγαπάς τον Θεό. Πόσο τον πλησίον σου δεν αγαπάς που τον βλέπεις? Τον Θεό που δεν τον βλέπεις, πώς τον αγαπάς? Δεν μπορεί ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά τον Θεό να μην αγαπά τον πλησίον του. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος και δεν πρέπει που αγαπά τον πλησίον του να μην αγαπά και τον Θεό. Μια και είναι δύο αυτές οι εντολές αλληλοεξαρτημένες και δεν μπορούμε εμείς σε πουδενή λόγο να τις χωρίσουμε. Λέγω λοιπόν ότι αυτό να φύγει από τη μέση. Διότι εάν ο άνθρωπος είχε βγάλει αυτό από τη μέση, καθημερινώς θα ήταν στην εκκλησία. Η εκκλησία δεν θα θεωρεί το κάτι το περιττόν, όπως τίνει να πιστευτεί από την νεολαία κατεξοχήν σήμερα. Η νεολαία απέβαλε τελείως την εκκλησία σήμερα. Απεκόπη από την εκκλησία. Δεν της χρειάζεται η εκκλησία. Και κατά συνέπεια συνελήφθη. Εχμαλωτίστη εκ προημίου από τον διάβολο. Διότι έξω της εκκλησίας ο άνθρωπος είναι υποχείριον του σατανά. Αν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία δουλεύουν πολλές φορές το διάβολο, πολλο μάλλον αυτοί που είναι έξω από την εκκλησία. Φανταστείτε τι είναι. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά τουλάχιστον όσα χρόνια ζήσουμε εμείς, πρέπει και εμείς ήδη να το πιστέψουμε και να το ζήσουμε διαφορετικά, αλλά και σε αυτούς που μπορούμε να επηρεάσουμε ως εκθέσεως και πράγματος, στο παιδί μου, στο συγγενή μου, στο γειτονά μου,
σε κάποιον που μπορώ, στον συναδελφό μου, ακαδημαϊκός, να συζητηθεί και η άλλη πλευρά. Γιατί μας παίζουν μονότερμα. Και ο κόσμος δεν το ξέρει. Και σου λέει αυτό είναι. Εκκλησία πάνε για χρόνια πολλά. Πάνε την Κυριακή. Πάνε το Πάσχα, ξέρω εγώ. Όχι όμως ότι επιβάλλεται και ότι έχω να κερδίσω τίποτα το σοβαρό. Ή να χάσω τίποτα το σοβαρό εάν δεν πάω στην εκκλησία. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι αν δεν έχουν μητέρα την εκκλησία, ούτε αδελφό το Χριστό έχουν, ούτε πατέρα το Θεό έχουν, και το πατερημόν δεν μπορούν να το λένε. Αλλά και αν πάνε στην εκκλησία, εάν δεν κοινωνούν στην εκκλησία που πάνε, πάλι δεν έχουν κανένα σχέση με το Θεό. Γιατί λέγεται Θεία Κοινωνία? Θεία επικοινωνία. Επικοινωνώ με τον Θεό διαμέσου του Αγίου Ποτηρίου. Δεν κοινωνώ, άρα δεν επικοινωνώ. Κατά συνέπεια δεν έχω σχέση. Αυτό λοιπόν το «Η Βασιλεία του Θεού κληρονομείται» είναι το βασικότερο θέμα. Ενώ στον άνθρωπο δεν τον κάνει εγωιστή και δεν πιστεύει ότι εγώ έκανα, εγώ σε τάισα, εγώ σε υπόδισα, εγώ σε έβαλα στη δουλειά αυτή, εγώ, θα φύγει αυτή η τριγράμματος λέξη πρώτα από τη μέση. Και ό,τι κάνεις θα λες ότι είσαι αχρίος δούλος. Διότι κάνεις ότι ήσουν υποχρεωμένος να κάνεις. Το δέντρο που φυτεύεται, δεν φυτεύεται για να χειροκροτηθεί. Φυτεύεται για να κάνει τον καρπόν που έχει την αποστολή να κάνει. Εάν δεν κάνει, θα το κόψουν και θα το βάλουν στη φωτιά χωρίς συζήτηση. Και αν κάνει, δεν θα το χειροκροτήσουν. Διότι κάνει εκείνο που είναι υποχρεωμένο να κάνει. Εάν λοιπόν εγώ βοηθήσω κάποιον, μέσα στο πλαίσιο του δυνατού, ή στερηθώ για να βοηθήσω κάποιον, δεν είναι εκ του περισσεύματός μου, είναι εκ του υστερίσματός μου, είμαι υποχρεωμένος να κάνω. Δεν περιμένω ούτε ευχαριστώ, ούτε μπράβο, τίποτα δεν περιμένω. Έχω υποχρέωση να το κάνω, γιατί τότε δεν θα έπρεπε να λέγουμε καν άνθρωπος. Και κακώς λεγόμεθα άνθρωποι, οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί και οι χριστιανοί που δεν έχουν ομοιότητες του Χριστού, κακώς λέγονται άνθρωποι. Έχουμε απλώς μια διάκριση μεταξύ των ζώων και λοιπά, ότι είμαστε εμείς άνθρωποι, αν οθωρούμε, αν και λοιπά. Αλλά οι ιδιότητες όμως δεν μας παρουσιάζουν. Δεν μας συνιστούν. Είμαστε άνθρωποι και τα έργα μας είναι υπάνθρωπα. Πολλές φορές προσπαθούμε να γίνουμε υπεράνθρωποι και βρισκόμεθα υπάνθρωποι. Πολλές φορές υβρίζουμε ορισμένους και του λέμε ζώα, του λέμε κτίνη και κάτι τέτοια. Κακώς, δεν είναι καμιά ύβριση αυτή. Το ζώο, το κτίνος, δεν κατεβαίνει ποτέ πιο κάτω από την αποστολή του, από τη δημιουργία του, από εκεί που κατεβαίνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ξεφεύγει. Από τα λόγια λοιπόν που κήρυτο ο Χριστός μας τότε, τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Και οι άνθρωποι που τον άκουγαν από πρώτο χέρι που θα λέγαμε, πράγματι είχαν χωνέψει ότι η Βασιλεία των Ουρανών κληρονομείται. Όπως έχουμε πει κι άλλοτε, κληρονομούν οι συγγενείς. Επιδεικνύοντας τους τίτλους της συγγενείας των. Πέθανε ένας άνθρωπος στο εξωτερικό, Φερρυππίν. Δεν βλέπουμε πολλές φορές στις εφημερίδες ότι ζητούνται οι κληρονόμοι του τάδε. Καλά, αυτός είχε επιχείρηση, δεν έχει ανθρώπους εκεί πέρα, είχε γραμματείς, είχε φαρισαίους μέσα, είχε, ξέρω εγώ, δούλους, είχε υπηρέτας, είχε... Δεν παίρνει κανείς τίποτα. Ούτε μία βελόνη δεν δικαιούται από εκείνα. Και βλέπετε, τρέχουν εδώ όταν πληροφορούν διάφοροι, πληροφορηθούν συγγενείς, ή στας υπηρεσίας, στας νομικάς, βγάζουν τα χαρτιά τους και λέει εγώ είμαι ο αδελφός αυτού. Εγώ είμαι το παιδί αυτού. Εγώ είμαι πρώτος εξάδελφος, ελείποντος των άλλων, του στενού συγγενειακού περιβάλλοντος. Και με τους τίτλους αυτούς παρουσιάζομαι εκατομμυριούχος το πρωί. Βρίσκομαι εγώ να κληρονομώ αυτό που αυτός είχε εκεί. Αυτό το ζητάει αυτός. Και θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών
ή του στενού περιβάλλοντος, ή εξαίματος συγγενής και πνεύματος.

ξέρει ο χριστιανός, ο πιστός πραγματικά ότι είναι βασιλόπουλο. Και όχι βασιλόπουλο από αυτά τα μασονόπουλα. Τα σημερινά. Βασιλόπουλο της βασιλείας των ουρανών. Διότι δια της θείας κοινωνίας μέσα του αλλάζει το αίμα του. Αυτός είναι ο σκοπός της συνεχούς θείας κοινωνίας. Της καθημερινής θείας κοινωνίας. Η αλλαγή του αίματος. Αλλά εμείς για να μην χάσουμε τις ειδονές της σαρκός μας και να μην σταματήσουμε τα παράνομα κρεβάτια μας, δεν κοινωνούμε. Πηγαίνουμε για χρόνια πολλά. Για χρυσό δοντάκι ορισμένες εποχές. Και αυτά τα μικρά παιδιά ακόμη τα στερούμε αυτής της επαφής και της επικοινωνίας με τον Θεό και δεν είναι και αυτά βασιλόπουλα ώστε να δικαιούνται βασιλείας. Διότι η βασιλεία θέλει βασιλόπουλα κληρονόμου. Δεν θέλει κοινούς ανθρώπους. Αν το σκεφτεί λοιπόν αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, νομίζω ότι κάπως θα φρόντιζε να αλλάξει τον εαυτόν του. Να πράττει το αγαθόν, να το αφήνει στην άκρη. Θα πληρωθεί γι' αυτό, θα τον αμύψει ο Θεός. Αλλά για να εισέλθει όμως, πρέπει να έχει σχέση με τον Χριστόν οργανική. Να γίνει παιδί του Θεού. Κακώς οι άνθρωποι λέγονται παιδιά του Θεού. Μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, κόκκινοι. Δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό. Σου λέει παιδιά του Θεού. Λάθος. Πλάσματα του Θεού ναι. Δημιουργήματα του Θεού ναι. Παιδιά του Θεού όχι. Μόνον όσοι έλαβαν αυτόν, τον Χριστόν. Σε αυτούς εξουσία εδόθη τέχνα Θεού γενέστε. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Γιατί έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, Παύλε, είναι την υιοθεσία να απολάβουμε, την οποία είχαμε χάσει. Απεκόπημε, μας πέταξε έξω. Και έρχεται ο Χριστός να γεφυρώσει τώρα, να ξαναγίνουμε παιδιά του Θεού. Είναι την υιοθεσία να απολάβουμε. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε τον αιώνα αυτού γενόμενων και γυναικός γενόμενων υπονόμων, ή να τους υποτονόμων εξαγοράσει, είναι την υιοθεσία να απολαύουμε. Και λέγει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, όσοι δε έλαβον αυτόν, εξουσία αυτής εδόθη, τέκνα Θεού γενέστε. Όσοι έλαβον αυτόν, όσοι δεν έλαβον, δεν είναι παιδιά του Θεού, είναι πλάσματα του Θεού, είναι δημιουργήματα του Θεού, ναι. Εικόνιμη της αρήτου δόξης σου, ναι. Παιδί του Θεού δεν είναι όμως. Το Πάτερ ημών δεν ανήκει σε αυτόν. Διότι δεν έχει αδελφό το Χριστό. Δεν εδέχθηκε τον τρόπο της σωτηρίας. Κατά συνέπεια δεν είναι στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Δεν υπάρχει συγγένεια εξαίματος με τον Θεό. Αυτό είναι ο λόγος. Και γι' αυτό ακριβώς αν έχετε προσέξει όταν κοινωνούν οι πιστοί και επιστρέφει με το Άγιον Ποτήριον ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς, βγαίνει ξανά έξω και λέγει «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία». Ποια είναι η κληρονομία? Αυτή που εκοινώνησαν. Αυτοί που ήρθαν σε επαφή με τον Χριστό, την αδέρφια του Χριστού. Ο Θεός έχει ένα παιδί φυσικό, ένα παιδί, το Χριστό. Δέχεται όμως και άλλα παιδιά που θα γίνουν αδέρφια κατά χάρη του Χριστού. Όσοι δεχτούν τον Χριστό και βαπτιστούν στο όνομα του Χριστού, γίνονται αδέρφια μικρά του Χριστού. Και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού. Όλοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι διατηρούν τη συγγένεια και μένουν αδέρφια μικρά του Χριστού, όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό, αυτή η συγγένεια όσοι κρατούν, αυτή είναι κατ' επέκταση κληρονόμη της Βασιλείας του Θεού. Το λέει ο Παύλος άλλος του Ρωμαίους. Συγκληρονόμη της Βασιλείας των Ουρανών με τον Χριστό. Αυτή είναι. Αυτή που κάθονται στο σασίδι τους. Αυτοί που έχουν πάρει το πρωινό τους και πήγαν να πάρουν το αντίδωρο για να το φάνε στα μισοβδόματα. Αυτοί που το παίρνουν από το παγκάρι. Το αντίδωρο χωρίς να προσέλθουν στην θεία κοινωνία. Να περιμένουν να έρθει κάποια μεγάλη γιορτή και τότε να πάνε αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι και ταχτοποιητοί.

πάλι για να κοινωνήσουν. Αυτοί δεν είναι μέσα στο στενό περιβάλλον του Θεού. Δεν έχουν καμιά σχέση με τους κληρονόμους οι οποίοι μέλη να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Από το διάλογο λοιπόν λέγω αυτόν μεταξύ του άρχοντος αυτού βγαίνει ότι τα πράγματα δεν έχουν έρθει που τα έχουμε εμείς μέχρι σήμερα και μένουν σκεπασμένα. Και κοιμάται ο άνθρωπος ήσυχος ότι ξέρεις τι κάνω εγώ στο κρυφό. Σε βλέπω στο φανερό. Και από εκεί καταλαβαίνω τι κάνεις στο κρυφό. Μπορεί να κάνεις πολλά έργα καλά. Και εύχομαι να είναι χαλάλι σου. Αλλά πώς θα τα βρεις τα έργα αυτά. Πώς θα τα βρεις. Πώς θα εισέλθεις να τα βρεις αυτά τα έργα. Σου λείπει το κλειδί. Σου λείπει η είσοδος. Δεν μπορείς μόνος σου να πας. Τα έργα σου δεν είναι ικανά να σε βοηθήσουν να ταξιδεύσεις για τη βασιλεία των ουρανών. Τα έργα του ανθρώπου, όπως λέμε πολλές φορές, είναι οι αποσκευές του. Όσον ο Χριστός, η Θεία Κοινωνία, είναι το εισιτήριο. Ο άνθρωπος για να ταξιδεύσει χρειάζεται πρώτα εισιτήριο και έπειτα αποσκευές. Άνθρωποι με μόνο εισιτήριο, χωρίς αποσκευές, εισήλθαν στη βασιλεία του ουρανών. Όπως ο Τελώνης. Δεν έχει αποσκευές. Δεν παρουσιάζει έργα. Εισήλθε, κατέβηκε δικαιωμένος. Όπως ο μικρός άσωτος Υιός. Δεν έχει έργα. Δεν έχει αποσκευές. Εισήλθε στη βασιλεία των ουρανών. Άνθρωποι όμως με έργα, με αποσκευές, χωρίς τον Χριστό δεν εισήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Ο μεγάλος αδελφός του ασώτου δεν εισήλθε στη βασιλεία των ουρανών. Ο Φαρισαίος με τόσα έργα δεν εισήλθε στη βασιλεία των ουρανών. Όσον ο ληστής με ένα μνήστητη επί του Σταυρού εισήλθε στη βασιλεία των ουρανών. Αυτά γιατί δεν τα βλέπεις άνθρωπε. Θα πράττουμε το έργο και θα ντρεπόμαστε να τα παρουσιάσουμε τα έργα αυτά πουθενά. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτία. Χωρίς λοιπόν να σταματήσουμε να κάνουμε τα έργα μας μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών μας, σε αυτά δεν θα ποντάρουμε. Αυτά δεν θα τα λογαριάσουμε, θα μας πάνε στον παράδεισο. Αν κάνουμε τα υπόλοιπα, εκκλησιασμών, εξομολόγηση, θεία κοινωνία συνεχή κλπ, αγάπη με τους συνανθρώπους και ειρήνη με τον Θεό, τότε έχουμε κάθε ελπίδα να τα βρούμε και όλα αυτά που κάμαμε. Έστω και αν δώσαμε ένα ποτήρι νερό. Δεν λέγω να κάμαμε παραπάνω, ένα ποτήρι νερό να δώσαμε και αυτό θα το βρούμε. Ποτήριον ψυχρού λέει, αν δώσεις θα πάρεις το μισθό σου. Δεν θα αφήσεις. Αλλά αν σταθείς μόνο ότι κάνεις καλά έργα, πράγμα το οποίο συμβαίνει σε πολλούς, και τίποτα παραπέρα, μας γελάει ο Σατανάς και θα βρεθούμε κλεισμένοι έξω. Αυτό παρουσιάζει στην πρώτη του στροφή εδώ, με βάση τη διδασκαλία του Χριστού. Επερώτησέ της, λέει, αυτόν άρχον λέγω, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Και σαν άρχον θα είχε και τη σχετική μόρφωση ίσως, που θα το πιέσε καλά το θέμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και σε άλλη περίπτωση άλλος νομικός. Έθεσε ερώτημα στο Χριστό μας. Ποια την τρόπο ο άνθρωπος σώζεται. Και πάλι εμίλησε εκεί πέρα πώς κληρονομείται η βασιλεία των ουρανών. Είπεν δε αυτό. Κάνει το δάσκαλο, τον ρωτάει. Ο άρχον ρωτάει τον Χριστό να απαντήσει ως μαθητής. Ο Χριστός μας με δυο του λόγια ανατρέπει τους όρους και τον τοποθετεί ως μαθητήν. Και του λέγει, είπε αυτό ο Ιησούς, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ή μη ο Θεός. Εσύ δεν με πιάνεις εμένα για Θεό. Κατά συνέπεια δεν είμαι αγαθός. Με έχεις για έναν άνθρωπο. Πώς με λες αγαθό εφόσον δεν με πιστεύεις Θεό. Για να είμαι αγαθός πρέπει να είμαι και Θεός. Ή θα με πιστέψεις για Θεό και τότε είμαι αγαθός, ή θα πάψεις να με λες αγαθό και κατά συνέπεια δεν είμαι ούτε Θεός. Πολλές φορές δεν προσέχουμε εμείς τις απαντήσεις μας ή τις ερωτήσεις μας. Σήμερα εν πλήρη 20ο αιώνη άνθρωποι με τόσα γνώση, με τόσα βοηθήματα και με τόσα βιβλία που υπάρχουν, οι απαντήσεις που δίδουν είναι να κλαις. Δεν βοηθάνε τους ανθρώπους στη σωτηρία. Αυτός τίποτα δεν είπε. Ένας λογισμός απλός του Ιησού τον πέταξε στην άκρη.
Μιλούσα προχθές με έναν κύριο και μου έλεγε κάτι που του συνέβη. Έδωσα, μου λέει, τρεις απαντήσεις που τον τορπίλησα. Και οι τρεις απαντήσεις ήσαν άχερα που του έδωσε. Καμία δεν ήταν σωστή από τις τρεις απαντήσεις. Τι λες, μου λέει, και εγώ νόμιζα, λέει, ότι μίλησα, μου λέει, δογματικά ως Μέγας Αθανάσιος. Έτσι έλεγε η άδεια κεφαλή σου. Αλλά δεν είχες καμιά σχέση με τον Μέγα Αθανάσιο. Πολλοί μας ρωτούν για πράγματα και δεν έχουμε την ταπείνωση να πούμε «δεν ξέρω». Μιλήστε με ένα αιρετικό, όταν τον στριμώξετε θα πει «δεν ξέρω». Αρθείτε να μιλήσετε ή θα φέρω το μεγαλύτερό μου. Θα φέρει τον αρχιδιάβολο δηλαδή να μιλήσει. Δεν ομιλεί, σταματάει να ομιλεί. Όλοι οι αιρετικοί σταματούν να ομιλούν και φέρουν τους μεγαλύτερους. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε. Πρώτα-πρώτα είμαστε αδιάβαστοι, είμαστε αγράμματοι στα θέματα της πίστεως δηλαδή, της ορθής πίστεως. Είμαστε αγράμματοι. Ούτε γιατί νηστεύουμε, γιατί προσευχόμεθα, ούτε γιατί εξομολογούμεθα, ούτε γιατί βαπτιζόμεθα, ούτε γιατί κοινωνούμε, ούτε γιατί υπάρχει κλήρος, ούτε γιατί λέγεται Ορθόδοξος. Τίποτα δεν ξέρουμε από αυτά εμείς. Και ανοίγουμε το στόμα μας και αραδιάζουμε κουταμάρες και γελούν οι άλλοι. Και κτίζουν πάνω σε αυτές τις άδειες απαντήσεις που δίδουμε οι αιρετικοί. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια του, του λέει ο Κύριος, τα σεντολά σίδα, του λέει, δεν τα ξέρεις, τι με ρωτάς εμένα. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ακούει τώρα ο άρχον. Σπέβδει λοιπόν αμέσως και του λέγει «Ταύτα πάντα διαφυλαξάμην εκ νεοτητός μου». Εντάξει, του λέει. Αυτά, του λέγει, τα έχω κρατήσει από μικρό παιδί. Εγώ ομολογώ, δεν έχω κανένα λόγο να του αμφισβητήσω αυτού του ανθρώπου την αλήθεια, ότι δήθεν είπε ψέματα. Θέλω να πιστεύω ότι είπε αλήθεια. Και ξέρετε τι δύσκολο πράγμα είναι να κρατήσεις αυτές τις εντολές. Αν εμείς στον αιώνα της χάριτος δεν τις κρατάμε αυτές τις εντολές, και είμαστε σχεδόν ένοχοι και στις πέντε αυτές εντολές, εμείς οι θρησκευόμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί, λέγω, Θεέ μου, πώς αυτός τις εφήρμοσε χωρίς νόμο, χωρίς χάρη, πώς εφήρμοσε, αγωνίστηκε τις εφήρμοσε. Θεός δεν έδωσε ποτέ εντολή που να μην είναι εφαρμόσιμο. Γιατί τότε δεν θα μπορούσε να κρίνει κανέναν δίκαια. Θα μπορούσαμε να του φωνάξουμε «Είσαι άδικος, Θεέ, μας έβαλες φορτίο δυσβάσταχτο». Μπορείς να κατηγορήσεις το παιδάκι σου που μπορεί να κρατήσει μόνο ένα πορτοκάλι στο χέρι του όταν δεν μπόρεσε να σηκώσει 10 κιλά που το φόρτωσες γυρίζοντας από την αγορά και έπεσε μάλιστα και τραυματίστη. Πώς θα το κατηγορήσεις? Όσοι δούνε θα πούνε «Μα δεν τρέπεσαι, κυρά μου, το μωρό το φόρτωσες 10 κιλά που δεν μπορείς εσύ η ίδια να το πας». Πώς είναι δυνατόν ένας Θεός που εσύ και εγώ δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, κατά αναλογία της ηλικίας και της δυνάμεως, δίδουμε στο κάθε μας παιδάκι, κάνουμε μια διάκριση. Τι θα κρατήσεις αυτό, εσύ το μεγαλύτερο, αυτό το παραπάνω, εσύ το παραπάνω και ούτω καθεξής. Ο Θεός λοιπόν είναι άδικος και νομοθέτησε πράγματα ακατόρθωτα? Αυτός λέει πάντα ταύτα τα εφήρμοσα εκ νεότητός μου. Μάλιστα. Αλλά ας συζητήσουμε αν θέλετε κι εσείς μαζί. Εμείς αυτές οι εντολές ξέρουμε? Πού ανήκουν αυτές οι εντολές? Ξέρετε πού ανήκουνε? Ακούστε. Υπάρχουν δύο βασικές εντολές.
Η μία βασική εντολή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Είναι εκείνη η οποία λέγει αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή εστίν η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής και των πλησίων σου ως εαυτόν. Εν τις δυσί ταύτες εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμαται σε αυτές τις δυο εντολές. Δηλαδή τις παρουσιάζει σαν να είναι η αφετηρία αυτές οι δυο μεγάλες εντολές. Είναι και μια άλλη παρένθεση σε αυτή την παρένθεση. Αν ρωτήσεις τους ανθρώπους, πείτε μου ποια είναι η μεγάλη αμαρτία στον άνθρωπο, όσα κεφάλια είναι, τόσες γνώμες θα υποθούνε. Άλλος θα σου πει είναι ο φόνος, άλλος θα σου πει είναι η μοιχεία, άλλος θα σου πει είναι η βλασφημία, άλλος. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είναι πρώτη και μεγάλη αμαρτία η παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής? Αυτό δεν λέει η λογική? Αν η πρώτη και μεγάλη εντολή που λέγει ο Χριστός είναι το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, της διανοίας σου, της ισχύος σου κλπ, είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, η παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής, αυτή δεν είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία? Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία, η παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής. Τι μου μιλάς για φόνο? Ο φόνος είναι στην αγαπήσεις Κύριο, αγαπήσεις τον πλησίο σου σε αυτόν. Τι μου μιλάς για μοιχεία? Είναι στη δεύτερη εντολή. Τι μου μιλάς για κλοπή? Είναι στη δεύτερη εντολή. Ποιος από μας έχει εξομολογηθεί ποτέ το πνευματικό του ότι δεν αγαπά το Θεό όπως πρέπει? Κανένας, ποτέ. Τι έχει παραβεί και τι έχει κάνει? Τη μεγαλύτερη αμαρτία στον κόσμο. Την έχει λογαριάσει, τον απασχολεί? Τίποτα, πέρα βρέχει. Περιμένει να πάει στον παράδεισο. Και πολλοί μάλιστα τους κακοφαίνεται που τους αφήνει ο Θεός εδώ. Τι με αφήνει τώρα εγώ, τι να κάνω εδώ πέρα? Πού θα πας? Έχεις τρομένο να πας? Για κλείστα και τότε θα συζητήσουμε. Κλείστα και τότε θα συζητήσουμε. Τι ήταν η κουβέντα αυτή που είπες? Τι εγωισμό είχε μέσα και τι άγνοια είχε μέσα αυτή η κουβέντα που είπες? Τι να κάνω εγώ τώρα εδώ? Υπάρχει λόγος που κάθεσαι εδώ πέρα. Η μεγαλύτερη αμαρτία στον κόσμο την κάνει ο άνθρωπος που δεν αγαπά τον Θεό. Με τον τρόπο που είπε, εφόσον παραβαίνει τη μεγαλύτερη εντολή. Το ου μιχεύσεις, το ου φωνεύσεις, το ου κλέψεις, το ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου, είναι κλάδι, φυτά, άλλη ρίζα του πλησίον σου ως εαυτόν. Είναι στη δευτέρα εντολή. Μεγάλη κι αυτή. Εξίσου με την πρώτη. Διότι όσον αγαπάς το Θεό, έτσι πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίο. Εν τις δυσί ταύτες εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Διότι είπε ο ίδιος ο Χριστός, δευτέρα ομοία αυτής αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μη μοιχεύσεις, λέει εδώ η πρώτη. Η μοιχεία είναι όταν δεν αγαπάς κάποιον. Μα διότι τον αγαπώ μοιχεύω. Αν τον αγαπούσες δεν θα μοιχεύες. Διότι δεν αγαπάς την ψυχή του. Και ο μοιχός έχει προημίου νόμων και λέει έξω η μοιχή, έξω η φαρμακή, έξω η πόρνη. Πώς εσύ λες ότι τον αγαπάς, εφόσον ή τον βοηθάς ή τον προκαλείς η σκόλα του? Άρα δεν υπάρχει. Ορισμένοι που τους φύλαξε ο Θεός να μην μοιχεύσουν σαρκικά έχουν γίνει αιτία να μοιχεύσουν άλλοι όμως. Παρότι αυτοί δεν εμοιχεύσαν, βόχησαν όμως να μοιχεύσουν άλλοι. Τους κράτησαν την αλληλογραφία,
του δώσαν το τηλεφωνό του, του δώσαν το δωμάτιό του, του δώσανε χρήματα, τους κάλυψαν ορισμένες ώρες που έλειπαν, τους μεν ή τους δε, τους διευκόλυναν σιωπηρός. Και είναι ένοχοι, έχουν κρεμάσει μεταγιόν, τα οποία θα τα ξεκρεμάσει ο διάβολος, όταν περνάει ο άνθρωπος στο τελώνιο της μοιχείας, θα του πει, έλα εδώ, σε γραμμένος για εκείνο, για εκείνο, για εκείνο. Και τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουν φτάσει ποτέ στην εξομολόγηση, ότι ξέρεις εγώ από μαθήτρια, ξέρεις εγώ από μαθητής, από μικρός, διευκόλυνα ανθρώπους της ακολασίας. Δεν έκανα τίποτα εγώ, αλλά διευκόλυνα. Ο Ιωσήφ την έδειξε την Παναγία μας από το σπίτι, γιατί ήταν έγκυος και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δεν ήταν παρανόμως έγκυος, δίκαιος όν. Μπορεί να κρατήσει την αμαρτία μέσα, πέσει φωτιά να με κάψει. Ποιος από εμάς το σκέφτεται αυτό, ότι όταν διευκολύνει, ότι αυτός αμαρτάνει. Όχι ότι άλλοι είναι απειλαγμένοι, αλλά ότι αμαρτάνει. Και είναι ένα θέμα που θα τον φέρει σε κρίση ο Θεός, αν δεν υπάρξει μετάνοια και επιστροφή. Αλλά η μοιχεία είναι μόνο η σαρκική μοιχεία, δεν υπάρχει και πνευματική μοιχεία. Αυτή την εντολή το ου μοιχεύσει, δεν την έχει πάρει και την έχει βάλει στον Ευαγγελικό νόμο. Δεν έχει πει ότι αιρέθη της αρχαίης μη μοιχεύσεις, ου μοιχεύσεις. Εγώ λέγω ημίν, ότι αν ο οφθαλμός σου πονηρευτεί, εμίχευσες ήδη με την καρδία σου. Πόσοι από εμάς με το μάτι μας δεν επιθυμήσαμε τη γυναίκα του άλλου, τον άντρα της αλληνής, το παιδί της άλλης, το κορίτσι της άλλης. Πόσοι δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Πόσοι δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Τι υπολείπεται. Η συγκατάθεση έγινε. Η επιθυμία έγινε. Η συγκατάθεση μέσα έγινε. Τι υπολείπεται. Η πράξη. Αν μας αδείωτο και η ευκαιρία, και την πράξη θα την κάνανε. Είμαι θα ένοχη μοιχείας. Ποιος το εξομολογήθη αυτό το πράγμα. Ποιος καθαρίζει τον εαυτό από αυτά τα πράγματα. Και ποιος δεν είναι ένοχος. Ποιος κοινωνεί λοιπόν αξίως. Γιατί δεν είμαστε σάρκες. Είμαστε και πνεύμα. Πόσο μολύνει το πνεύμα μου. Και εφόσον ο Χριστός έχει πει ήδη εμίχευσες την καρδία σου. Έτσι είναι. Αν λοιπόν εξεταστούν αυτά, θα δούμε ότι είμεθα ένοχοι. Μη φωνεύσει. Άλλη εντολή, μεγάλη. Κακό πράγμα είναι να αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου. Να στερήσεις κάτι από τον άλλον που δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Φωνή είναι πολλών ειδών. Πολλοί μας ίσως να μην έχουμε σφάξει ούτε πουλί. Να μην έχουμε πατήσει ούτε μερμήντι. Έτσι, να νομίζουμε εμείς. Όμως μπορεί να βρεθούν, όπως είπα γρηγορότερα, πολλά μεταγιών φόνου. Εν ημέρα κρίσεως. Μιλούσα κάποτε στα Πατήσα και άκουσα μια κυρία στο βάθος, ανάθεμα την ώρα που την άκουσα, είπε. Τι είχε ακούσει. Είχε ακούσει την πεθερά της, η οποία της είπε, ήταν έγκυος αυτή και της είπε η πεθερά της, ότι εμείς είμαστε κουτές και κάναμε παιδιά. Εσείς θα κάνετε τη ζωή σας. Και πήγε την άλλη μέρα και το σκότωσε το παιδί. Το ρίξε το παιδί. Αλλά δεν την έχω εδώ τώρα να δει τις τύψεις τις δικές μου. Και πεθάνει το μεταξύ γιαγιά. Πράγμα το οποίο ουδέποτε το εξομολογεί. Θα το βρήκε βέβαια κρεμασμένο στο λαιμό της. Δεν έβγαλε μαχαίρι. Δεν έβγαλε όπλο να σκοτώσει. Σκότωσε με το στόμα της. Το σκότωσε το παιδάκι αυτό. Και έκαμε μάλιστα δυο φόνους. Σκότωσε και το παιδί και πήγε αβάφτιστο. Και σκότωσε και τη μητέρα. Και σκότωσε και την ψυχή της. Εγώ δεν έχω πειράξει κουνούπι. Δεν έχεις πειράξει κουνούπι. Καλά. Το συζητήσουμε επάνω. Τον έλεγχο αν έχεις πειράξει κουνούπι. Διότι γράφουνε και για τους λογισμούς μας ακόμη, όχι για τις ενεργειές μας, διότι επεκτείνεται η αμαρτία του ανθρώπου εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Εκεί γράφουν τρεις, όπως σας έχω πει άλλοτε. Γράφει η συνείδηση του ανθρώπου, γράφει ο Σατανάς τα δικά του τα χαρτιά και γράφει και ο άγγελός μας. Άντε να τα σβήσεις. Πόσοι άνθρωποι εκ προμελέτης, μητέρες, γονείς, δεν φωνεύουν τη ζωή η οποία υπάρχει εν το σπέρμα του.
τη πετούν στον Τενεκέ. Ή εκ των υστέρων συλλαμβανόμενα τα πετούν στον Τενεκέ. Πόσοι δεν είναι τέτοιοι. Ποιος δεν είναι ένοχος φών. Δεν σκότωσες. Σύμφωνοι. Μου σκότωσε κατά έναν πλάγιον τρόπον. Κανέναν έμεσον τρόπον. Γιατί είναι πολλών ειδών οι φόνοι. Είναι και σωματική και ψυχική. Ποιον βλέπει. Εμείς πάντοτε θάνατο βλέπουμε τον σαρκικό θάνατο. Να πέσει μια πιστολιά και να ξαπλώσει ένας κάτω. Το αν είναι όρθιος αλλά είναι φωνευμένη η ψυχή του, αυτόν το βλέπουμε. Θάνατο πνευματικό το βλέπουμε. Μα δεν ακούς που λέγει ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε. Πόσο άσωτος ήταν νεκρός. Γιατί ζούσε στην αμαρτία. Πόσο άλλος ο επίσκοπος εκεί πέρα των εκκλησιών άκουσε, δεν είναι ότι της Λαοδικίας, το όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός ή. Πώς είπε σε εκείνον των νεαρών που του ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του και του είπε ο Κύριος μας άφες του νεκρούς λέει θάψε του σε αυτόν νεκρούς. Σύ ακολούθημη. Υπάρχουν νεκροί ζωντανοί στο χωριό σου με γραβάτα που είναι νεκροί οι οποίοι θα τον θάψουν τον πατέρα. Σύ βάγα κοντά. Άρα είναι δυο ζωντανοί. Δυο ζωντανοί. Είναι ζωντανοί νεκροί και οι πραγματικοί ζωντανοί. Το μη φωνεύσει λοιπόν ποιος είναι καθαρός από εμάς. Είτε με λόγο είτε με έργο. Ας το σκεφτεί και ας παρακαλέσει τον Χριστό να του θυμίσει. Μη λέει ψευδομαρτυρήσεις. Είμαι θα εντάξει στο σημείο αυτό. Συγγνώμη. Μη κλέψεις είναι το άλλο. Ναι. Μη κλέψεις. Ποιος είναι καθαρός από κλοπή. Ή ποιος εξομολογήθη την κλοπή και τακτοποίησε τα κλεμμένα, τα επέστρεψε. Διότι είναι το μόνο από το οποίο δεν απαλλάσσεται ο άνθρωπος. Από τη γυναίκα μπορώ να απαλλαχτώ όταν πεθάνω ή όταν πεθάνει. Αν πεθάνει αυτή και αναστηθεί. Δεν είναι γυναίκα μου. Χωρίσαμε. Απειλά γυναίκα αυτή. Ή πέθανα εγώ και ανέστη. Δεν είναι γυναίκα μου. Απειλά για αυτή από εμού και εγώ από αυτή. Αν όμως έχω κλέψει κάτι από έναν ή έχω κατακρατήσει κάτι ενός και αποθάνω και αναστηθώ, θα είναι κρεμασμένο στο λαιμό μου. Αυτό δεν απαλλάσσομαι. Θα το πληρώσω, θα μου το ζητάει η δικαιοσύνη του Θεού. Ποιος από τα παιδικά του χρόνια που φέρει ψυχή εν γνώση έχει εξομολογηθεί τις αμαρτίες του που έχουν σχέση με κλοπή. Γιατί κλέβουμε στο ζύγι, κλέβουμε στο μέτρο, κλέβουμε στην τιμή, κλέβουμε με το χέρι, κλέβουμε με μυρίους τρόπους. Εκλέψαμε φρούτα, εκλέψαμε γλυκά, εκλέψαμε βιβλία, εκλέψαμε αντικείμενα, εκλέψαμε εργαλεία, εκλέψαμε οικόπεδα, εκλέψαμε χωράφια, εκλέψαμε διαμερίσματα, εκλέψαμε το κράτος και το κλέβουμε ακόμη με συντάξεις κλπ. Πώς θα καθαριστούν αυτά και πού θα βγούμε. Ο Χριστός δεν είπε μη κλέψεις από φτωχόν. Γιατί ορισμένοι λένε εγώ κατάφερα και έβγαλα μια σύνταξη, πήγα δύο ψευδομάρτυρες, προσκόμισα κάτι αυτά. Παίρνω βέβαια, έπρεπε να παίρνω λιγότερα, κατόρθωσα και παίρνω περισσότερα. Αυτά δεν είναι δικά σου όμως. Θα φτωχύνει το κράτος. Δεν ξέρω. Ο Χριστός είπε μην κλέψεις. Δεν είπα να κλέβεις μικρά και να μην κλέβεις μεγάλα. Ο Άγιος Παναγής ο Μπαστιάς του Αργοστόλη κάποτε επήγαινε προς την αγορά και συνήθισε ένα γνωστό του ο οποίος έρχεται με ένα χωνί, μια σακούλα ψάρια από την αγορά. Ψώνησες του λέει ναι πάτερ μου ναι ευλόγησον. Ευλογημένος του λέει να είσαι. Πήρες καλά είχε φρέσκα να εδώ. Πράγματι λοιπόν είχε λέει μια ωραία μαρίδα και πήρα. Του άνοιξε λοιπόν το χωνί να ειδεί τις μαρίδες. Από πάνω όμως ήσαν και τρεις γόπες. Παίρνει τις τρεις γόπες ο Παναγής, ο νυν Άγιος Παναγής Μπαστιάς και τις πετάει στη θάλασσα. Και του λέγει αυτές άστες να πάνε. Μια και δεν τις πλήρωσες άστες να πάνε. Αγόρασε τις μαρίδες, έδωσε τα χρήματα του ψαρά.
Ο ψαράς πάει να δώσει τα ρέσα στην μπάνκα. Βουτάει τρεις γόπες αυτός από πάνω από τον πάγκο, σπετάει μέσα και κλείνει. Ο γέρον όμως τις πήρε και τους πέταξε θάλασσα. Πόσες από τις γυναίκες και από εμάς δεν έχουν κλέψει του μανάβιδου. Από πού έβαλε η Βασιλική, από εδώ. Ναι, από εδώ. Και έχει κλέψει και από το διπλανό πανέρι. Εδώ οι ντομάτες έχουν 10 δραχμές, εκεί είχαν 12. Αλλά γύρισε και είδε, έβαλε και καμία από το από εδώ. Το ίδιο και στα ψάρια, το ίδιο και στα φρούτα, το ίδιο, το ίδιο. Ποιος το ομολόγησε αυτό ποτέ? Δεν είναι κλοπή αυτή? Ό,τι να κλέψεις, ένα κουτί σπίρθα να κλέψεις, μια καραμέλα να κλέψεις, ό,τι να κλέψεις, το έβαλε στο χέρι ο Σατανάς. Έκλεψες. Δεν σου πει. Γιατί, εάν μπορούσες καράβι να κλέψεις και να μην σε πιάσει ο εισαγγελέας, θα το κλέβες το καράβι. Αυτό περνάει από το χέρι σου, αυτό έκανες. Αύριο, αν μου περάσει περισσότερο, θα κάνω περισσότερο. Ού κλέψεις. Ποιος είναι λοιπόν ένοχος, ποιος είναι απειλαγμένος, ποιος είναι καθαρός, ή ποιος εξομολογήθη, ή ποιος σκέφτηκε ποτέ του να τα γυρίσει πίσω εκείνα σιγά σιγά τα οποία έχει κλεμμένα, είτε από την υπηρεσία του, είτε από ορισμένους ανθρώπους που ανοίγουν, και πού να τους βρω εγώ τώρα εκείνους? Τότε που τους έκλεβες, πώς τους ήξερες? Να τα δώσεις στους κληρονόμους του. Μα δεν πέθαναν, δεν υπάρχουν κληρονόμοι. Να τα δώσεις σε ένα ίδρυμα, στο όνομά του. Όχι στο δικό σου όνομα, στο όνομά του. Υπέρ αυτούνων, ήταν ιδρώτας αυτούνων. Μα τίμιος μας άδικος, εσένα άδικος, εσένα δεν σε έβαλε ο Θεός να διαχειριστείς του αλλού. Τόσο θα δώσει λόγο στο Θεό. Τα πιο παραμικρά πράγματα τα έχει κρατήσει ο Σατανάς υποσημείωση. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε, ένα βράδυ σας ομιλούσα για μια άλλη πτυχή και είπα το εξής. Ένα βράδυ γινόταν εδώ απέναντί μας, στην Ιερά Μονή Πετράκη, των ταξιαρχών παραμονή, εγένετο Αγρυπνία. Κόσμος πολλής, μέσα σε αυτούς ήρθε και μία δαιμονισμένη. Δαιμονισμένη έλεγε του καθενός το τι είχε κάνει. Τους είχε ξεσκεπάσει όλους. Σε μια άκρη εκεί πέρα κάθετο μία ηλικιωμένη κοπέλα, σοβαρά, θρησκεύουσα κοπέλα. Έπαιρνε σαν αντίδωρο από το χέρι της. Μια στιγμή γυρίζει και έτσι λέει, «Χα, τι το τραβάς αυτό το σκηνί?» Τραβάει το κομποσίνη. «Σε κρατάω σε τρία». Αυτή δεν έδωσε καν προσοχή. Γιατί δεν την απασχολούσε. Αυτή εξομολογηθεί, είχε τακτοποιηθεί. «Ασένα που σου λέω, σε τρία σε κρατάω». Ξανά δεν επρόσεξε. Μία την κεντάει και έτσι λέει, «Ξέρεις, για σένα λέει το λέει». «Για μένα, ναι». Γυρίζει λοιπόν. «Εμένα λέει το λες. Εσένα το λέω. Εγώ έχω εξομολογηθεί. Η μάρτυσα λέει. Το λέγω ενώπιον του κόσμου. Αλλά έχω εξομολογηθεί. Με συγχώρησε ο Κύριος μου, είμαι τακτοποιημένη. Σε τρία σε κρατάω. Εδώ δεν πρόκειται να στα πω». Τώρα πώς επιέστηκε, πώς οικονόμησε ο Θεός? Ξεσκεπάζει λοιπόν και λέει. «Το ενώπνευμα που έκαψες δεν είσαι νοσοκόμα», τι λέει. «Το ενώπνευμα που έχεις κάψει στο νοσοκομείο και ζεσθενώσουνα, ποιος θα το πληρώσει», τι λέει. «Πού θα το κλέβες από τον ιδρώτα σου? Πόσο ενώπνευμα έχεις κάψει?» Το βάζε στο μπαμπάκι και άναβε φωτιά και ζεσθενόταν. Τάχασε. «Το τηλέφωνο που έκανες υπεραστικό και πλήρωσες αστικό, ποιος θα το πληρώσει?» Πω. «Και το τρίτο, θέλω να τα ακούσεις?» «Πιέζομαι, θα το πω». «Που άφησες τον εξάδελφο στο σπίτι με την άλλη και έφυγες, το τι έγινε, ποιος θα τα πληρώσει αυτά?» «Το κρατάω», τι λέει. Παράξενα πράγματα. Ποιος ενδιαφέρεται για την αθάνατο ψυχή του, να την περιποιηθεί κάθε μέρα? «Εγώ δεν έχω πειράξει τίποτα, κουνούπι δεν έχω πειράξει». «Να εις πειράξει. Πέρασε μεθαύριο πάνω και σου πω εγώ να εις πειράξει». «Μη κλέψεις», λέει λοιπόν. «Μη ψευδομαρτυρήσεις». Περί ψεύδους μιλήσαμε προχθές και έχουμε γράψει ολόκληρη ομιλία μιας ώρας. Μπορεί να την έχει ο καθένας να ακούσει τι είπα να πει ψέμα, αθώο και τι είπα να πει ψέμα από τα συνηθισμένα τα δικά μας. Το άλλο είναι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτός είπε ότι τιμούσε τον πατέρα και τη μητέρα του πάντοτε. Εμείς δεν τους τιμήσαμε οι περισσότεροι τους γονείς μας. Τους πικράναμε στη ζωή τους. Ίσως να πληρωθήκανε με το ίδιο νόμισμα, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος,
όπως και αυτοί πήκραν τους δικούς τους. Αλλά και εμείς θα πικραθούμε όσοι δεν τιμήσαμε τους γονείς μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία στο σπίτι από το να υπάρχει ο θρόνος της γιαγιάς και του παππού. Αν μπορούσε να υπάρχει στο σπίτι λίκνο, κούνια μωρού και θρόνος γιαγιάς και παππού, είναι ο ίδιος ο ουράνος κάτω. Ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία, οι 12 Απόστολοι και οι Άγιοι, όλοι είναι στο σπίτι αυτό. Όπου δεν υπάρχει κούνια για παιδί και όπου δεν υπάρχουν οι γέροντες στο σπίτι, είναι του διαβόλου το σπίτι αυτό. Έστω κι αν έχει όλα τα χρυσά του κόσμου μέσα. Ο διάβολος χορεύει μέσα εκεί, έχει το θρόνο του. Έτσι τα έχει κανονίσει ο Θεός. Και βλέπετε σήμερα, τους οίκους ευγυρίας. Τον στείλαμε, λέει η νύφη, τον στείλαμε τον παππού και τη γιαγιά εκεί. Έχουν ανάγκη περιποιήσεως εκεί για καλύτερα. Εκεί θα το γιατρό του, το τι ώρα θέλει, το φαγητό του, το ζεστό, ό,τι ώρα θέλει κλπ. Έχει ανάγκη ο παππούς και η γιαγιά από τι θα του δώσει να φάει. Δεν έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη από σένα να έρθει το βράδυ και να του πεις: «Πατέρα, πώς πέρασε σήμερα?» Να φτάσει το εγγονάκι και να το χαϊδέψει ο παππούς. Δεν θέλει τίποτα να του δώσει να φάει. Δώσε ένα ξεροκόμματο να το βουτήξει ένα ποτήρι νερό. Μα κι αν δεν υπάρχει κι αυτό, δεν το θέλει. Θέλει να έχει το εγγονάκι, θέλει να ακούσει εσένα, το παιδί του, το σπλάχνο του. Αυτό θέλει. Δεν τα κάνει τα χρυσά ο παππούς. Τα άφαγε, έζησε τη ζωή του. Θαλπορεί θέλει, αγάπη θέλει, Θεό θέλει. Να του κλείσουν τα μάτια άνθρωποι δικοί του. Να βλέπει ανθρώπους δικούς του γύρω. Αυτό θέλει. Έφυγε ο Θεός από το σπίτι. Γιατί διώξαμε τους γονείς μας από το σπίτι. Και διώξαμε τα κλαθισμυρίσματα των παιδιών από το σπίτι. Που είναι μια ευλογία στο σπίτι. Αυτή η εντολή είναι ο καρκίνος της οικογενείας και ο θάνατος ο ψυχικός της οικογενείας και της κοινωνίας. Διότι ούτε γονείς τιμώνται, ούτε παιδιά γεννιόνται. Είναι η μεγαλύτερη αμαρτία του κόσμου, η οποία παραμένει ανεξομολόγητος. Και αλίμονο από τους κληρικούς εκείνους, οι οποίοι ευλογούν τα αντρόγενα αυτά, να κοινωνούν εφόσον δεν τεκνοποιούν. Εκτός ορισμένων απειρολαχίστων που μπορούν να συγκαταβούν, οι υπόλοιπες θα τις βρουν κρεμασμένους στο λαιμό τους. Διότι δημιουργούν καταστάσεις, τις οποίες δεν έπρεπε να δημιουργούν. Σήμερα μάλιστα που μπορούν να ζήσουν, όχι απλώς να ζήσουν, μα με του Θεού τα αγαθά που υπάρχουν εις τον κόσμο σήμερα, όχι ένα στεριό, εμείς ήμαθα παιδιά, 10 από οικογένεια 10, 12 παιδιά είχε ο πατέρας μου, 12-13 είχε ο πατέρας της γυναικός μου. Από οικογένειες τεράστιες. Και ζήσαμε με τίποτα, με ένα ζευγάρι παπούτσα γιορτή καθημερινή, με ένα πανταλόνι γιορτή καθημερινή. Και δεν μπορούμε να ζήσουμε σήμερα, που τόσο πληρώνονται τα χέρια σήμερα, χιλιάδες δραχμές στο ημερομίσθιο, και δεν μπορούν να ζήσουν σήμερα τα παιδιά, με απιστία. Θα τα εφήρμοζε, λέει αυτό το παλικάρι. Και παρότι εφήρμοζε όλα αυτά, δεν είχε σωθεί. Καρδιά του ήταν κολλημένη. Δεν γνώριζε γι' αυτά, ότι αυτά δεν τον σώζουν. Και τον ξεσκεπάζει. Και του λέει, σου λείπει ακόμη ένα. Έχεις κολλήσει τα χρήματά σου και πιλεσεύεις τα χρήματά σου. Πρέπει να έρθεις κοντά μου. Πράγμα τα πουλήσεις αυτά και έλα κοντά μου. Εκεί τα μπλέξαμε. Τα μπλέξαμε. Καλά τα πηγαίναμε μέχρι εδώ. Εκεί στενοχωρήθηκε ο καημένος. Και έφυγε. Έφυγε. Πλούσιος, λέει, σφόδρα. Έφυγε. Δεν τον ακολούθησε τον Χριστό. Δεν τον άκουσε να πάει κοντά του. Που θα μάθαινε πολλά, που θα γινώσατε πολλά γύρω του. Αυτό το κομμάτι άκουσε ο Άγιος Αντώνιος παιδί όταν πήγε στην εκκλησία. Και λέει, βρε τι έκανε, λέει, δεν πήγε, εγώ θα πάω να πουλήσω τα δικά μου και θα πάω εγώ. Και πήγε και τα πούλησε, τακτοποίησε την αδερφή του και έγινε ο Μέγας Αντώνιος που έβαλε το διάβολο στο μπουκάλι, τον έδεσε εκεί που μας βάζει εμάς ο διάβολος. Και είπε ο Χριστός μας τότε, πόσο δύσκολο είναι, λέει, ή τα χρήματα έρχονται να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευκολότερο, λέει, να περάσει καμήλα μέσα σε μια τρύπα μια ακοράφας, παρά να περάσει, λέει, πλούσιο στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι αδύνατον, είναι δύσκολον. Κάμηλος γράφεται με ήττα, που πάει να πει κάμηλος των ζώων. Βέβαια, μια καμήλα είναι δύσκολο να περάσει.
Το είχε πάρει από την εβραϊκή εκείνοτροπία και το είπε αυτό. Αλλού τη γράφει Γκαμίλα με γιο, τότε είναι Παλαμάκ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας κυρίου Χρυσοστόμου με θέμα «Αλήθεια και ελευθερία» κατά τη διδασκαλία των Αγίων Σιλουανού του Αθωνίτου και Σοφρονίου του Έσεξ, που εκφωνήθηκε το 2013.
2: Γνώστεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Ιωάννου 8:12. Δηλαδή, αλήθεια και ελευθερία κατά την διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού και του Γέροντα Σοφρονίου. Σε αυτό το ολόκληρο το χωρίο, στην νεοελληνική απόδοση, έχει ως εξής. Μείνετε σταθεροί στη διδασκαλία μου και συμμορφώστε τη συμπεριφορά και τη ζωή σας προς αυτήν για να είστε πραγματικοί μαθητές μου. Έτσι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αυτά είπε ο Κύριος σε κάποιους που πίστεψαν το λόγο του. Το περιεχόμενο των λόγων του Κυρίου είναι αλήθεια. Η πίστη στην αλήθεια και η πραγματοποίηση της αληθείας αυτής στη ζωή μας μας οδηγούν στην ελευθερία. Αλήθεια βέβαια και ελευθερία είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας, στη ζωή μας την αλήθεια και την ελευθερία, ας αφήσουμε να μας οδηγήσουν δύο σύγχρονοι μας πνευματοφόροι, χαριτωμένοι, θεωμένοι, αληθινοί και ελεύθεροι Άγιοι της Αγίας μας Ορθοδοξίας, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και ο Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ. Πρώτον, η αλήθεια. Ένα, ο Θεός είναι αλήθεια. Μόνο ο Θεός είναι αλήθεια. Όλα αυτά που σας διαβάζω είναι και των δύο Αγίων. Έτσι. Αυτοί που κοινωνούν του Αγίου Πνεύματος γίνονται αληθινοί. Ενώ απομακρυνόμενοι από το Θεό πεθαίνουν πνευματικά και πορεύονται στο σκότος το εξώτερον. Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Ο Χριστός είναι για μας η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Την αλήθεια του Χριστού την μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα και όλοι όσοι πιστεύουν και τον ακολουθούν. 2. Η απόκτηση της αλήθειας. Η αλήθεια είναι μία, εννοηδής, απλή. Ωστόσο παρουσιάζει αναρρύθμιτη ποικιλία εκφράσεων. Η αιτία της ποικιλίας των εκφάνσεων της μιας απλής αληθείας έγκυται στη διαφορά των ανθρώπων που την δέχονται. Ο Χριστός είναι η αιώνια αλήθεια που υπερβαίνει κάθε επιστημονική αλήθεια η οποία είναι παροδική. Είναι αδύνατο με άλλο τρόπο να γνωρίσουμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός εκτός από την ακρόαση των λόγων του. Εάν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Όποιος τηρήσει το λόγο μου ποτέ δεν θα αντικρίσει θάνατο. Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Θα κατοικήσει μέσα μας όχι για λίγο αλλά αιώνια. Μιλάμε για την απόκτηση της αλήθειας τώρα. Η γνώση της αλήθειας απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, μεγαλύτερη από ό,τι απαιτεί οποιαδήποτε άλλη επιστημονική μόρφωση. Ούτε η μελέτη μεγάλου πλήθους βιβλίων, ούτε η εξοικείωση με την ιστορία του χριστιανισμού, ούτε η μελέτη διαφόρων θεολογικών συστημάτων μπορεί να μας φέρει στο σκοπό, εκτός αν εμείς συνεχώς και με όλες τις δυνάμεις μας υπακούσουμε στις εντολές του Χριστού. Τι υπογραμμίζω. Η υπακοή στις εντολές του Χριστού είναι η απόκτηση της αλήθειας. Ο Θεός της αληθείας, ο ζωντανός Θεός, είναι η ωραιότητα του ανθρώπου που δημιουργήθηκε για να μοιάσει το Θεό. Μόνο με την αλήθεια η ανθρωπότητα θα ελευθερωθεί από το χαλινό και θα αποκτήσει επιτέλους την απόλυτη ελευθερία της μακάριας και απαθούς ζωής. Μερικοί αγωνίζονται να βρουν την έξοδο από το σκοτάδι της πνευματικής τους άγνοιας. Διψούν για την αλήθεια. Όταν η αλήθεια εμφανίζεται, αυτοί κλείνουν την καρδιά τους. Κατηγορούν αυτόν ο οποίος είπε «εγώ είμαι η αλήθεια» και ταυτίζουν με τους διώκτες του. Κατά το λόγο του Σωτήρος, όποιος ζητά το δικό του το συμφέρον, αυτός είναι ψεύτης. Όποιος όμως ζητάει τα του Θεού ή το όφελος του αδελφού του, αυτός παραμένει στην αλήθεια. Έτσι. Όποιος ζητάει τα δικά του, τα εαυτού, δεν είναι στην αλήθεια. Όποιος ζητάει τα του Θεού και τα του αδελφού, αυτός είναι στην αλήθεια. Τρίτον, η αλήθεια είναι πρόσωπο. Η αλήθεια δεν είναι μια ιδέα, μια σκέψη. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Όταν ο Κύριος είπε στον Πόντιο Πιλάτο «εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο για να φανερώσω την αλήθεια», ο Πιλάτος απήντησε σκεπτικός «τι είναι αλήθεια» και πεπισμένος ότι σε αυτό το ερώτημα δεν υπάρχει καμιά απάντηση, δεν την ανέμενε ούτε από τον Χριστό, ούτε και από τον Χριστό, αλλά βγήκε έξω προς τους Ιουδαίους. Η αλήθεια δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, σκέψη. Είναι ύπαρξη, υπόσταση, πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Το σωστό ερώτημα είναι ποιος είναι η αλήθεια. Την είχε μπροστά του ο Πιλάτος. Η αλήθεια ποιος δεν γνωρίζεται με λογική πορεία. Ο προσωπικός Θεός ποιος γνωρίζεται μόνο με την κοινωνία δια της υπάρξεως, δηλαδή μόνο εν πνεύματι Αγίω. Με την πνεύματι Αγίω αποκάλυψη. Αυτό υπεγράμμιζε συνεχώς ο Άγιος Σιλουανός. Στην ορθόδοξη ασκητική πείρα ο δρόμος των αφηρημένων θεωριών απορρίπτεται ως εσφαλμένη. Εκείνος που στις περί του Θεού σκέψεις στέκεται στην αφηρημένη θεωρία του αγαθού, του ωραίου, της αιωνιότητας, αγάπης κλπ. Στέκεται σε δρόμο απατηλό. Όταν προσπαθεί να βρει δίθεν όλα αυτά με το μυαλό του, με τη λογική του, με σκέψεις, με στοχασμούς, όπως μας λένε σύγχρονοι πνευματικοί πατέρες. Αυτά έκαναν οι παπικοί και σε αυτό παραμένουν. Η ορθόδοξη όραση του Θεού δεν είναι αφηρημένη θεωρία του αγαθού, της αγάπης και των τυπών. Δεν είναι ούτε και απλή απαλλαγή του νου από όλες τις εικόνες και τις έννοιες. Η αληθινή θεωρία δίνεται από το Θεό με την έλευσή του στη ψυχή. Τότε η ψυχή βλέπει το Θεό και βλέπει ότι αυτός αγαπά, ότι είναι αγαθός, μεγαλοπρεπής, αιώνιος, βλέπει το άρρητο και υπερβατικό αυτού. Αφηρημένο όμως τίποτε δεν βλέπει. Δεν είναι έξω από το πρόσωπο δηλαδή. Η αυθεντική πνευματική ζωή είναι διαφορετική από τη φαντασία. Πάντοτε είναι συγκεκριμένη και θετική. Η αληθινή κοινωνία με το Θεό αναζητείται από τον άνθρωπο μόνο με την προσωπική προσευχή προς το προσωπικό Θεό. Η εμφάνιση του Χριστού στον Άγιο Σιλουανό ήταν προσωπική συνάντηση, δυνάμει της οποίας η στροφή του προς το Θεό απέκτησε βαθύ προσωπικό χαρακτήρα. Στην προσευχή του συνομιλούσε με το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Έχετε υπόψη σας την θεοφάνεια στον Άγιο Σιλουανό όταν ήταν 6 μόνο μηνών δόκιμος μοναχός στο Άγιον Όρος, όταν στο κελί του προφήτη Ηλίας ζωντάνε σε εικόνα του Χριστού. Ήταν εσπερινός το απόγευμα και βγήκε, λέει, ο Χριστός μέσα από την εικόνα, βέβαια χωρίς, όχι με τις αισθήσεις, έξω από τις αισθήσεις και από τη φαντασία. Όπως οι Άγιοι την ζουν την αποκάλυψη αυτή, είναι πνεύματι Αγίων. Μετά, ξέρετε την περιπέτεια την οποία πέρασε, πήγε και τα είπε σε ένα πνευματικό και ο πνευματικός έκανε λάθος. Του λέει, αν έχεις τέτοιες εμπειρίες τώρα που είσαι νέος, φαντάζομαι, λέει, πόσο τι πνευματικές εμπειρίες θα έχεις όταν μεγαλώσεις. Αυτό τον οδήγησε σε αλαζονία, με αποτέλεσμα να ζήσει επί 15 χρόνια την θεοεγκατάληψη. Μόλις έφτασε στην αλαζονία, έπρεπε να τον, ο πνευματικός, έπρεπε να τον προσγειώσει, να τον ταπεινώσει. Τον επένεσε με αποτέλεσμα να έρθει σε έπαρση και τότε μπήκε σφήνα στο μυαλό του η σκέψη ότι ο Θεός είναι αδυσόπιτος. Με αποτέλεσμα να ζήσει επί 15 χρόνια ένα βάσανο την θεοκατάληψη. να προχωρήσω όμως. Η αίσθηση του προσωπικού, για τη θεοεγκατάλειψη έχουμε μιλήσει άλλη και άλλη φορά. Και τώρα τα έχω γράψει σε ένα βιβλίο μου για θεοεγκατάλειψη. Η αίσθηση του προσωπικού Θεού καθαρίζει την προσευχή από τη φαντασία και τους αφαιρισμένους συλλογισμούς που κάνουν και οι αιρετικοί. Αυτά κάνουν οι αιρετικοί. Δουλεύει η φαντασία. Η προσευχή συγκεντρωμένη στα έσω πάβει να είναι έκκληση προς το διάστημα και ο νους γίνεται όλος προσοχή και ακοή. Επικαλούμενος το όνομα του Θεού και λέγον «Πάτερ, Κύριε» και τα άλλα, ο Άγιος βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση για την οποία ούκ εξών ανθρώπο λαλίσε. Όποιος έλαβε πείρα της παρουσίας του ζώντος Θεού, αυτός θα εννοήσει τα παραπάνω. Στο Μωυσή ανήκει η αθάνατη δόξα που έφερε το ανθρώπινο γένος πιο κοντά στην αιώνια αλήθεια. Αφού πίστηκε από την αυθεντικότητα του οράματος, εξέδωκε τις εντολές του υψίστου. Τις εντολές. Όλα πραγματοποιήθηκαν στο όνομα και με το όνομα «Εγώ ημί», ο οποίος αποκάλυψε τον εαυτό του. Διψάμε να μάθουμε την αλήθεια για τη σωτηρία. Ανακαλύψαμε ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας. Η απόλυτη αλήθεια εκδηλώθηκε σε μας με αυτόν. Τέσσερα. Ο διάβολος δεν λέει ποτέ την αλήθεια. Μετά την εμφάνιση του Κυρίου στον Άγιο Σιλουανό, του εμφανίζονταν το δαίμονες και αυτός αφελής μιλούσε μαζί τους ως μετά ανθρώπων. Οι επιθέσεις βαθμιδών δυνάμωναν. Άλλοτε μεν έλεγαν σε αυτόν «Είσαι Άγιος», άλλοτε δε «Δεν θα σωθείς». Ο Άγιος ρώτησε τότε ένα δαίμονα «Γιατί αντιφάσκεται λέγοντες άλλοτε ότι είμαι Άγιος και άλλοτε δεν θα σωθώ?» Και ο δαίμονας απάντησε ειρωνικά «Εμείς ποτέ δεν λέμε την αλήθεια». 5. Η Εκκλησία φορέας της αλήθειας. Η ακράδεντη πίστη στην αλήθεια της δασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, στο σύνολό της και η βαθιά εμπιστοσύνη σε όλα όσα παρέλαβε και βεβαίωσε στην πείρα της αποτελούν άσυστο θεμέλιο της ζωής του αθωνίτου μοναχού, αλλά και του κάθε χριστιανού. Αυτό σώζει αυτόν από τον εξωπαραδοσιακό ερασιτεχνισμό και τις αδέξιες έρευνες. Όταν με αυτή την πίστη εισέρχεται ο χριστιανός στη ζωή της Καθολικής Εκκλησίας, καθίσταται κληρονόμος του αμέτρητου πλούτητος και δίδει αμέσως την προσωπική του άσκηση κατηγορηματικό χαρακτήρα βεβαιότητος. Ασκείται γιατί είναι βέβαιος. Πολλές φορές μεμονωμένα τέκνα και μέλη της σκοντάφτουν, πέφτουν, κάνουν εγκλήματα, αλλά η Εκκλησία στο βάθος της γνωρίζει δια του Αγίου Πνεύματος την αλήθεια της αγάπης του Χριστού, του στηρίζει, του σηκώνει, του οδηγεί. Η Εκκλησία δεν πλανάται ποτέ. Όλος ο κόσμος ζητά το κριτήριο της αληθείας μέχρι σήμερα. Ο πιστός ομολογεί την Εκκλησία ως κριτήριο της αληθείας. Διότι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Α Τιμωθαίου 3:15, ότι η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας, βάση της οντολογικής ενότητας, με την κεφαλή, το Χριστό, γι' αυτό έχει την αλήθεια, του οποίου αποτελεί σώμα η Εκκλησία, δυνάμει της αδιάλειπτης παραμονής και ενέργειας του Αγίου Πνεύματος αυτήν την Εκκλησία, κατά την υπόσχεση του Χριστού. Στην ιστορική πορεία της μιας αληθινής Εκκλησίας παρουσιάστηκαν και ψευτοεκκλησίες που αποκαλούν τον εαυτό τους εκκλησίες. Εδώ ο Άγιος Ουλανός λέγει ότι κριτήριο της αληθείας μιας εκκλησίας είναι όταν αγαπά τους εχθρούς της. Ένα από τα κριτήρια τα οποία έχει ο Άγιος Σιλουανός είναι αυτό, το οποίο βεβαίως εμείς από τον πατέρα Αντώνιο το μάθαμε πολύ καλά, ότι είναι το έργο αυτό για τους αιρετικούς είναι φιλανθρωπία. Τους αγαπάμε. Και οι εχθροί κατά τον Άγιο Σιλουανό δεν είναι οι προσωπικοί μας εχθροί μόνο. Είναι οι αγνοούντες των Θεών γενικώς. Είναι οι εχθροί της πίστεως είναι οι εχθροί της πατρίδος. Κριτήριο της αληθινής εκκλησίας είναι η αγάπη για τους εχθρούς. Και αυτό έχει η Ορθοδοξία. Που μπορεί να το έχουμε σαν παγκόσμιο κριτήριο αλήθειας. Με βάση αυτό το κριτήριο μπορούμε να εννοήσουμε την αλήθεια ή το ψέμα της πορείας μας προς το Θεό, αλλά και να διακρίνουμε τη διδαχή της αληθινής εκκλησίας από τα άλλα τα διαφορετικά κενόθα που την αλλοιώνουν. Η αγάπη για τους εχθρούς είναι το μοναδικό ασφαλές κριτήριο της αληθείας, όχι μόνο στο σωτηριολογικό επίπεδο που αφορά την ηθικοπνευματική διαγωγή που σώζει τον άνθρωπο, αλλά και στο δογματικό επίπεδο. Η αγάπη δεν είναι ηθική εντολή, είναι δόγμα. Η κατοικία του Αγίου Πνεύματος είναι η Εκκλησία, η οποία διεφύλαξε μέσα στους αγώνες και βία στο πέρασμα των αιώνων το πολύτιμο θησαυρό της αληθείας, όπως αυτή αποκαλύφθηκε από το Θεό. Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να οδηγεί τους πιστούς στο Θεό. Η Εκκλησία είναι το πνευματικό κέντρο του κόσμου μας που κατευθύνει την ιστορία του ανθρώπου. Ο γέροντας Σοφρόνιος είχε φέρει στην Ορθοδοξία τον πατέρα Δαβίδ Μπάλφουρ, τον Άγγλο. Θα το δείτε στο βιβλίο που έχει τις επιστολές προς τον Μπάλφουρ. Οδός Θεογνωσίας λέγεται το βιβλίο του γέροντα Σοφρόνιου. Περιγράφει, ναι, ο οποίος προσπαθούσε να τον στηρίξει. Διότι έγινε Ορθόδοξος, έγινε κληρικός, αλλά μετά ήρθε εδώ στην Αθήνα, στηρίχθηκε από την αδελφότητα της ζωής τότε, τον πατέρα Ευσέβιο Ματθόπουλο, αλλά άρχισε και έκανε νερά. Προσπαθούσε να τον στηρίξει ο γέροντας Σοφρόνιος από το Άγιον Όρος, στέλνοντας τις επιστολές αυτές. Ο γέροντας που κατήχε το χάρισμα της διακρίσεως έλεγε για τον Μπάλφουρ ότι μέχρι να γνωρίσει υπαρξιακά τη χριστιανική αλήθεια τον περίμενε δύσκολος αγώνας, ο δύσκολος αγώνας της αυτοαπάρνησης, της αυταπάρνησης που συνοδεύεται με πολλές θλίψεις, μακρά και δύσκολη οδό. Δηλαδή, εδώ θέλουμε να πούμε και για τους αδερφούς μας που έχουν πλανηθεί ή κάποιοι που έχονται στην Ορθοδοξία.

είναι αυτό της χειρότερα όλης της κτήσεως. Οι θεωρίες που κατακτώνται με το λογικό δεν είναι αληθινές. Η κατατοδοκούν θεωρία της αληθείας εμποδίζει τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος. Με την αναγνώριση του εαυτού μας σαν αμαρτωλού ζούμε την αλήθεια στην προσευχή. Εάν είπομεν ότι η αμαρτία ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκ έστιν εν ημίν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Α Ιωάννη. Σε κατάσταση χάριτος ο άνθρωπος, αναγεννημένος μέσα στο καμίνι της μετανοίας, ζει την πραγματικότητα του θείου κόσμου και την κατοπτεύει ως κάτι το οφθαλμοφανές. Με τη χάρη αυτή γεμίζει ο κάθε λόγος του, η κάθε κίνηση της ψυχής και της καρδιάς του. Όλες οι εκδηλώσεις του στην καθημερινή ζωή φέρουν την σφραγίδα της καθαρής θεωρίας της αλήθειας. Πλέον στην καθημερινή ζωή. Μετά τη μετάνοια, έτσι. Που ζει κανείς πλέον την αλήθεια. Αντιπαραθέτοντας την αλήθεια της Ορθοδοξίας στον Ρωμακαθολικισμό, ο Γέροντας Σοφρόνιος γράφει: αληθινά, η μόνη ορθή αρχή και βάση της πνευματικής ζωής είναι η μετάνοια. Ενώ αυτοί λένε άλλα. Πώς γίνεται κοινωνός αληθείας? Είπαμε τη μετάνοια, δεύτερον δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Πολλοί διαφορετικοί δρόμοι απλώνονται παράλληλα με τον έναν αληθινό δρόμο. Υπάρχουν πολλοί. Αδυνατεί ο χριστιανός να διακρίνει σαφώς την αλήθεια εάν δεν επισκεφθεί αυτόν το άκτιστο θείον φως. Οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Ιουλιανός, που δια του Αγίου Πνεύματος αξιώθηκαν να δουν τον Χριστό, να γνωρίσουν τον Χριστό, γίνονται φορείς της αληθείας και μπορούν με εκπληκτική οξυδέρκεια να διακρίνουν την πραγματική αλήθεια από την πλάνη και τα προσωπία της. Οι Άγιοι γνωρίζουν την αλήθεια που τους τη δίδαξε το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την αλήθεια γεύθηκε και ο Άγιος Ιουλιανός κατά την εμφάνιση του Κυρίου αυτών. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατον αυτή να μην αναγνωρίσει τον Δημιουργό και Θεό της. Η ταπείνωση, τρόπος κοινωνίας με την αλήθεια. Ταπείνωσε τον εαυτό σου και αγάπα την αλήθεια και ο Κύριος εξάπαντος θα δώσει σε σένα να γνωρίσεις αυτόν δια πνεύματος του Αγίου. Η προσευχή. Η προσευχή είναι η είσοδος στην ταχεία θεωρία της Θείας Αληθείας. Προσευχηθείτε με θέρμη στον Κύριο και αυτός θα σας φανερώσει την αλήθεια. Η συμμετοχή στα παθήματα του Χριστού. Για να γνωρίσουμε καθώς πρέπει τον Χριστό, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουμε και εμείς στα παθήματα αυτού. Έτσι και μόνον έτσι γνωρίζεται ο Χριστός αλήθεια, δηλαδή υπαρξιακά. Ούτε αφηρημένα, ούτε διαμέσου ψυχολογικής ή θεωρητικής πίστεως που στερείται βιωματικής πείρας. Θέλει να σταυρώνουμε εκούσια μαζί του, να στραβωνόμαστε εκούσια μαζί του, όπως και εκείνος εκούσια έπαθε για μας. Και μετά μας λέγει ότι η υπακοή στο πνευματικό είναι η συμμετοχή στην αλήθεια. Αν υπακούετε τον πνευματικό σας πατέρα, αν έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν, μη φοβάστε ότι θα οδηγηθείτε λανθασμένα. Ο Θεός θα βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να σας αποκαλύπτει την αλήθεια. Η απομάκρυνση από την αλήθεια. Πρώτον, εγωισμός. Είναι αναγκαίο να θυμόμαστε ότι η απομόνωση με τον εγωισμό είναι φορτωμένη με την πιθανότητα να αμαρτήσουμε απέναντι στην αλήθεια. Έτσι δεν πρέπει να πάψουμε να προσευχόμαστε θερμά στο Άγιο Πνεύμα, να φυλάει τα βήματά μας από τα μονοπάτια του εγωισμού και του ψεύδους. Δεύτερον, απομακρυνόμαστε από την αλήθεια όταν επιδιώκουμε την εκτίμηση του κόσμου. Δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτα αν όλος ο κόσμος μας εκτιμά και μας επαινεί, αλλά ο Κύριος μας έχει εγκαταλείψει. Αυτό αποτελεί μέρος της ελευθερίας του Χριστού στους λόγους του. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθέρωσή μας. Η μόνη μας φροντίδα πρέπει να είναι να ζούμε την οδό του Κυρίου, να γίνουμε μαθητές του και να πάψουμε να είμαστε υπηρέτες της αμαρτίας. Απομακρυνόμαστε από την αλήθεια όταν επιδιώκουμε την προσωρινή ευτυχία. Καμιά επιτυχία ή προσωρινή ευτυχία δεν μπορεί να φέρει την πραγματική ειρήνη αν αγνοούμε συνεχώς την αλήθεια. Η άρνηση της αμαρτωλότητος, όπως αναφέραμε και το χωρίο από την Α Ιωάννου, εάν είπομεν ότι η αμαρτία ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκ έστιν εν ημίν,
Εάν ομολογώ με τις αμαρτίες ημών πιστός εστί και δίκαιος, είναι αφήνει μην τις αμαρτίες και καθαρίζει ημάς.

0: από πάσης αδικίας. Και μετά ο Άγιος Σιλουανός μας μιλάει και ο Γέροντας Οφρόνιος το έχει αναπτύξει για το θέμα της δογματικής συνείδησης. Θα σας το πω με λίγα λόγια, το έχω αναπτύξει και σε ένα αντιαιρετικό σεμινάριο αυτό. Πώς δημιουργείται η δογματική συνείδηση μέσα στο χριστιανό. Ότι μετά από άσκηση πολυχρόνια και πείρα της χάριτος, τότε αφού περάσει από το στάδιο της κάθαρσης και φτάσει στο φωτισμό, τότε αυτός ο οποίος είναι στο φωτισμό φωτίζεται. Φωτίζεται και γνωρίζει την αλήθεια. Εκείνος όμως, και γι' αυτό και μπορεί και να διδάξει. Οι διάκονοι δεν μπορούσαν να διδάξουν στην πρώτη εκκλησία. Μόνο οι πρεσβύτεροι μπορούν να διδάξουν, γιατί ο διάκονος είναι στην κάθαρση, ο πρεσβύτερος είναι στο φωτισμό. Και μόνο αυτοί που ήταν φωτισμένοι έπρεπε να γίνουν ιερείς, πρέπει να γίνονται ιερείς. Που δεν έχουν πέσει σε φθηνά σε αμαρτήματα και τέτοια πράγματα. Γιατί δεν είναι το θέμα, δεν είναι ηθικό, είναι οντολογικό. Και στη συνέχεια, από το φωτισμό, φτάνουμε στη θέωση. Στη θέωση, εκεί είναι η χάρη του Θεού πλέον, η οποία έρχεται και οδηγεί στην θέωση. Είναι δώρο του Θεού αυτό. Σε αυτή την θέωση έφτασαν όλοι οι Άγιοι. Και οι Άγιοι που είναι πλέον με τη θέωση, είναι στην τέλεια ένωση με το Θεό, δηλαδή τέλεια ενωμένοι με την αλήθεια, με άλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι σε αυτή την κατάσταση κατέχουν την πλήρη αλήθεια. Τότε λοιπόν δημιουργείται μέσα στον Άγιο, δημιουργείται η δογματική συνείδηση. Και τότε οι Άγιοι έχουν τις κεραίες της πίστεως σε μεγάλη δύναμη να πιάσουν οποιαδήποτε αλλίωση της πίστεως. Γι' αυτό και οι Άγιοι καταλάβαιναν αμέσως ποιες είναι οι αιρέσεις. Ποιος του καταλάβαινε τον Άριο κάτω? Συνέχεια δεν τον καταλάβαιναν. Τον άκουγαν. Μόνο ο Μέγας Αθανάσιος κατάλαβε ότι αυτό είναι πλάνη. Και τα υπόλοιπα. Να μην πούμε και τον Άγιο Μάξιμο, έτσι. Πλανήθηκαν πατριάρχες στην Κωνσταντινούπολη. Μόνο και ο Άγιος Μάξιμος καταλάβαινε ότι όχι, είναι δύο θελήσεις έχει. Αφού τον γνώρισα εγώ. τον Κύριο. Και οι Άγιοι τα γνωρίζουν εκ πείρας. Και μέσα στις Οικουμενικές Συνόδους και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στη δεύτερη Οικουμενική Συνόδο στην οποία προείδρευσε για το θέμα της ενεμετώπισης και των Αριανών αλλά κυρίως των πνευματομάχων, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Τρία φώτα βλέπουμε. Το ένα μέσα στο άλλο. Τρισίλιος Θεότης. Εξιδίας πίερες λέει κάποια στιγμή μέσα στη Σύνοδο. Και όλοι οι πατέρες, γιατί όλοι οι μετέχοντες των Οικουμενικών Συνόδων είναι Άγιοι. Δεν είναι απλώς στις Οικουμενικές Συνόδους ποιοι ήταν πιο πολλοί που είχαν την αλήθεια και ψήφιζαν και αυτοί που ήταν πιο λίγοι είχαν το άδικο. Στις Οικουμενικές Συνόδους ήταν όλοι θεωμένοι, όλοι Άγιοι. Όποιοι είναι πιο πολλοί αυτοί έχουν την αλήθεια και οι λίγοι δεν την έχουν. Έτσι απλά να το πούμε. Λοιπόν, και κατέχουν την αλήθεια, γι' αυτό είναι ευαίσθητοι οι Άγιοι στο θέμα της αλλίωσης της πίστεως, της αλλίωσης του δόγματος, της αλλίωσης της αλήθειας δηλαδή. Η αλήθεια του δόγματος είναι θεραπεία. Στο χριστιανό είναι φυσική δίψα να ομοιωθεί προς τον Κύριο, να περιβάλλει δι' αγάπης τον κόσμο, καθώς εκείνος περιπτύσσεται αυτόν. Ομοίως και προς τον Χριστό να μην έχει εχθρούς, του τέστη να είναι ελεύθερος από του άδου του μίσους προς οποιονδήποτε. Όταν αλλοιώνεται η πίστη, τότε αλλοιώνεται και ο τρόπος και η μέθοδος θεραπείας. Η Ορθοδοξία έχει τέλειο θεραπευτικό σύστημα. Γνωρίζει την υγεία, βλέπει με ειλικρίνεια τα τραύματα του ανθρώπου και συνιστά τέλειο θεραπευτικό τρόπο αγωγής. Όταν αλλοιώνεται η πίστη, τότε αλλοιώνεται η θεραπεία του ανθρώπου. Ο ασθενής δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό. Η πλάνη, το ψεύδος, είναι η μεγαλύτερη ασθένεια. Τα ορθά δόγματα είναι η υγεία της ψυχής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος με τα ορθόδοξα δόγματα προσανατολίζεται σωστά προς το Θεό. Βρίσκει τη συχνότητα του Θεού. Ο νους δεν είναι στην αγνωσία και το σκοτασμό. Βρίσκεται στη γνώση και το φωτισμό. Η αλήθεια είναι η υγεία. Η αλήθεια είναι η ελευθερία. Η αλήθεια είναι η αγάπη. Γι' αυτό βλέπουμε τους πατέρες, τους Αγίους, να δίνουν μάχες για την αλλίωση της πίστεως. Ακόμη και για μικρές λεπτομέρειες και για ένα γιώτα ή μία κεραία. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι Άγιοι ταυτίζονται και συμφωνούν, αφού έχουν μεταξύ τους την ίδια εμπειρία της χάριτος. Αν πάλι κάποιοι πατέρες δεν συμφωνούν στη διατύπωση, δεν είναι αιρετικοί, γιατί είναι απλανείς στην εμπειρία και στη ζωή. Η ελευθερία. Τώρα. 1. Ο Χριστός ελευθερώνει. Η αλήθεια ελευθερώνει από την άγνοια και την πλάνη. Η άγνοια και η πλάνη είναι σκλαβιά στο ψέμα, τη λύθη, το θάνατο. Ο Χριστός που είναι η αλήθεια είναι και η ελευθερία. Με την αλήθειά του μας απελευθέρωσε. Εάν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ιωάννου 8:36. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Γαλάτας 5:1. Άρα ο Χριστός μπορεί να ονομαστεί ο ελευθερωτής μας. Η γνώση του αιωνίου Θεού δορίζει την αλήθεια. Την ελευθερία. Συγγνώμη, ξαναεπαναλαμβάνω. Η γνώση του αιωνίου Θεού δορίζει την ελευθερία. Το σκοτάδι της άγνοιας του Θεού είναι σκλαβιά. Ο Θεός χορηγεί τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τότε ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος. Όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Β' Κορινθίους 3:17. Με την έλαμψη του ακτίστου φωτός του Αγίου Πνεύματος, ο πιστός ζει την μετάβαση εκ του θανάτου εις την ζωή την αιώνιον. Εκείνος με φυσικό τρόπο συμπάσχει μαζί με όλους που στερούνται αυτού του αγαθού. Αυτός είναι ελεύθερος από το φόβο των συμφορών. Η γήινη ύπαρξή μας εξαρτάται από τις φυσικές δυνάμεις και γενικά τις κοσμικές ενέργειες. Μόνον δια του Χριστού θα γνωρίσουμε τη βασιλεία της ελευθερίας του Πνεύματος του Θεού και έπειτα και την ελευθερία του Πνεύματος του ανθρώπου. Η συνάντηση του ανθρώπου με τον Χριστό καταργεί την εξάρτησή του από τους φυσικούς νόμους της γης και αρχίζει να προσλαμβάνει ενεργά την Θεία αιωνιότητα. Η Εκκλησία κηρύττει την αναγκαιότητα της απόλυτης ελευθερίας. Οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία τους, αλλά ελευθερία εκτός του Θεού, εκτός της αληθινής ζωής, που είναι σκότος εξώτερο. Αυθεντική ελευθερία βρίσκεται μόνον εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος στο Θεό. Αυθεντική ελευθερία βρίσκεται μόνο εκεί που δεν υπάρχει θάνατος στο Θεό. Η έξοδος από την Εκκλησία για δίθεν ελευθερία προκαλεί φθορά. Η προτεσταντική πλάνη υπόσχεται ελευθερία για να παραπλανήσει τους χριστιανούς και κυρίως τους ορθοδόξους. Η προτεσταντική πλάνη υπόσχεται ελευθερία από τα στενά πλαίσια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Θεολογία ο νους ορμά με χαρά, βρίσκοντας εκεί την ελευθερία που επιζητά. Δεύτερον, η πίστη ελευθερώνει. Η ελευθερία του ανθρώπου, ο οποίος πίστεψε στη θεότητα του Ιησού Χριστού, ανήκει σε επίπεδο άλλων διαστάσεων. Η ελευθερία αυτή δεν προσδιορίζεται από κανέναν άλλον εκ των έξω. Παρόλο που ο άνθρωπος είναι κτίσμα του Θεού, εν τούτης ο Δημιουργός τίποτε δεν του επιβάλλει δια της βίας, ούτε και την αγάπη προς Αυτόν. Αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, επιτρέποντας σε Αυτόν να αντιδράσει ελεύθερα. Η Θεία Αγαθότητα θα βρει τρόπους να σώσει τους πάντες χωρίς να παραβιάσει την αρχή της ελευθερίας. 3. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Η ελευθερία υπάρχει μέσα στον άνθρωπο από τη δημιουργία του, γιατί ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. πρόσωπο και ελευθερία είναι αρρήκτως ενωμένα. Όπου υπάρχει πρόσωπο, εκεί υπάρχει ελευθερία. Και όπου δεν υπάρχει ελευθερία, εκεί δεν υπάρχει πρόσωπο. Ο Θεός μας έδωσε ελευθερία. Μας χάρισε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας με τις ευεργεσίες και τα χαρίσματά. Μας έδωσε ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να εκδηλώσουμε την ελευθερία μας που εκφράζεται με την εκούσια υπομονή των θλίψεων. Ελευθερία είναι η εκούσια υπομονή των θλίψεων. Πράγματι, είμαστε ελεύθεροι, όχι όμως σε βαθμό όπως είναι ελεύθερος μόνο ο Θεός. Ο Θεός ζει το είναι του σε όλα. Εμείς όμως δημιουργηθήκαμε εκ του μηδενός, δεν έχουμε το είναι από τον εαυτό μας. Η ουσία της απόλυτης ελευθερίας έγκυται στο να ορίζει η ίδια σ' όλα τον τρόπο της υπάρξεώς της. Έξω από κάθε εξάρτηση ή αναγκαιότητα, έξω από κάθε περιορισμό. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Ο άνθρωπος όμως δεν έχει τέτοια ελευθερία, δεν έχει την εξουσία της δημιουργίας εκ του μηδενός, δεν μπορεί να δημιουργήσει εκ του μηδενός. Πολλοί χάνουν την πίστη τους επειδή νομίζουν ότι αν ο Θεός υπήρχε, το κακό δεν θα ήταν σε τόση έξαρση, ούτε θα υπήρχε τόση έξαρση του πόνου. Ξεχνούν ότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, που είναι η βασική αρχή της κατοικώνα δημιουργίας του. Γιατί αν επέμβει ο δημιουργός, τούτο θα ισοδυναμούσε με το να τον εμποδίσει από τη δυνατότητα του αυτοπροσδιορισμού και να τον καταστρέψει εξ ολοκλήρου. 4. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Είπαμε ότι ο Χριστός ελευθερώνει, είναι ο ελευθερωτής, όπως λέμε είναι η αλήθεια, είναι και η ελευθερία, είναι ο ελευθερωτής. Η πίστη ελευθερώνει, ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος, ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Μεγάλος και θαυμαστός είναι ο κόσμος της Αγίας Ελευθερίας. Χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι ανάγκη ο ίδιος ο άνθρωπος να διατεθεί ελεύθερα για την αιωνιότητα. Όλη η κτήση ποθεί την απελευθέρωση από τη δουλεία της φθοράς και την είσοδό της στην ελευθερία της υιοθεσίας. Ρωμαίους 8, 21-23. Η αποδοχή της αλήθειας συντελείται μόνο με ελευθερία. Κανείς και τίποτε δεν μπορεί να την επιβάλλει στον άνθρωπο. Η πίστη που επιβάλλεται δεν έχει ρίζες. Δεν υπάρχει βία στο λόγο του Χριστού. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να τον απορρίψει, αν και όλος ο κόσμος θα κριθεί δι' αυτού. Ο άνθρωπος έχει πλήρη ελευθερία να καθορίσει τη στάση του αρνητικά έναντι του Θεού και ακόμη να συγκρουστεί μαζί του. Οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και Θεού βρίσκονται στην αρχή της ελευθερίας. Όταν αμαρτάνουμε, παραμερίζουμε το Θεό. Αυτή η ελευθερία να απομακρυνθούμε από το Θεό είναι η αρνητική, η τραγική πλευρά της ελεύθερης θέλησεώς μας, αλλά είναι απαραίτητη για να αποφασίσουμε να κρατηθούμε σε μια ζωή πραγματικά θεία και όχι προορισμένη εκ των προτέρων. Πολλοί απέρριψαν την πίστη στο Θεό, διότι κατά την άποψή τους, αν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να είχε τόση δύναμη το κακό. Ο κτίστης περιφρορεί την ανθρώπινη ελευθερία. Η επέμβαση του Θεού στη ζωή των ανθρώπων, κάθε φορά που η θέλησή τους θα έκλεινε προς τα σωδούς των ανοσιογημάτων, θα ισοδυναμούσε με στέρηση της δυνατότητος του αυτοπροσδιορισμού. Θα είχε ως αποτέλεσμα τον υποβιβασμό, την κατάργηση του προσώπου. Ο Θεός με την αγάπη Του αναζητά τον άνθρωπο για να του δώσει όχι μόνο ζωή, αλλά και περισσόν ζωής, όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός το κατά Ιωάννη 10:10. Η ζωή χαρίζεται στον ελεύθερο άνθρωπο, όχι όμως χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η σωτηρία του ανθρώπου που πραγματοποιείται με τη χάρη του Θεού και προϋποθέτει απαραίτητα την ελευθερή συμμετοχή της θέλησεώς μας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο χωρίς τον άνθρωπο. Δεν μπορεί όμως να το σώσει χωρίς τη συμμετοχή του ανθρώπου. Υπάρχει συνένεση της ελευθερίας του ανθρώπου με την ενέργεια της χάριτος. Η κυρίαρχη πρωτεύουσα θέση οπωσδήποτε ανήκει στη χάρη. Η προδιάθεση για το αγαθό, για την αρετή, είναι φυσική στον άνθρωπο. Είναι ακατάληπτος ο συνδυασμός της ελευθερίας με την πρόγνωση, με τον προορισμό, με το οποίο, με εκείνο που αδυνατούμε να επιτελέσουμε χωρίς τη συνέργεια της χάριτος. Όσοι ως είμαι ο νέος θεολόγος, λέγει ότι ο άνθρωπος χωρίς τη συνέργεια της χάριτος δεν μπορεί να υπερνικήσει την αμαρτία. Δεν είναι σε θέση να νικήσει τον εχθρό, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από αυτόν. Με την προαίρεσή του φανερώνεται ο πόθος του για την ελευθερία από την επέσχυντη δουλεία, με την καταδύναμη αντίσταση στην αμαρτία και την αναζήτηση της Θείας Βοηθείας. Γνώρισμα της ανθρωπίνης φύσεως είναι η φορά προς το αγαθό, την αλήθεια, την τελειότητα. Η Θεία εικόνα, η αθάνατη πνοή, διατηρείται στον άνθρωπο ακόμη και μετά την πτώση. Ότι δεν μπορεί να νικήσει ο άνθρωπος την αμαρτία παρά μόνο με τη χάρη του Θεού. Αλλά εκείνο το οποίο εκφράζει ο άνθρωπος είναι ο πόθος για ελευθερία και ο καταδύναμη αγώνας του εναντίον της αμαρτίας. Και έρχεται η χάρη και τον απελευθερώνει. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι αληθινά πραγματικό και τόσο δυνατό ώστε ούτε η θυσία του ίδιου του Χριστού, ούτε η θυσία όλων όσοι ακολούθησαν τον Χριστό μπορούν να τον οδηγήσουν αναγκαστικά στη νίκη. Ο άνθρωπος δεν φέρει εξορισμού μέσα του αιώνια ζωή. Αυτή του προσφέρεται από τον Θεό. Είναι δωρεά της Θείας Χάριτος. Τα δώρα της Χάριτος, η μνήμη του θανάτου, δηλαδή ο φόβος, η πίστη και όλα τα άλλα, μόλις που μας συγκρατούν από την αμαρτία. Η βίωση όμως της Θείας Αλήθειας, που εκδηλώνεται με την αγάπη προς τον Θεό, με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή, με όλη τη δύναμη και με την αγάπη προς τον πλησίον ως εαυτόν, είναι δυνατή μόνο με την παρουσία της Μεγάλης Χάριτος. Ο άνθρωπος γίνεται Θεός κατά χάρη. Στην κατάσταση αυτή το Πνεύμα του Θεού τόσο ελκύει με τη γλυκύτητά του τον άνθρωπο και τόσο τον κυριεύει, ώστε αυτός να μην αισθάνεται πια τον εαυτό του ελεύθερο, γιατί κατέχεται πλήρως από τη Θεία Αγάπη. Ωστόσο όμως τότε, χάνοντας τρόπο δεινά την ελευθερία του, γίνεται αληθινά ελεύθερος. 5. Ο αγωνιστής χριστιανός είναι ελεύθερος. Ο Άγιος Ουλανός λέει: «Τίποτα δεν υπολόγιζα. Παρέδωσα τον εαυτό μου ελεύθερα σε κάθε κακοπάθεια». Αυτό ήταν η πρώτη γεύση της βασιλικής ελευθερίας της ψυχής μου. Ο Χριστός μέσα στην ελευθερία της αγάπης του παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο, ανοίγοντας έτσι σε εμάς την οδό προς την ύψιστη γνώση, τη Θεία Αθανασία. Ο χριστιανός είναι δούλος όλων και σκουπίδι όλου του κόσμου. Περίψημα έως Α Κορινθίους 4.13. Συγχρόνως δε και μόνος αληθινά ελεύθερος, με τη βαθιά έννοια της λέξης. Μέσα από μακρούς ασκητικούς αγώνες, πιστοί που παραμένουν στις εντολές του Χριστού νιώθουν την ελευθερία τους σαν παιδιών του Θεού. Η πίστη και η μετάνοιά μας εξαρτώνται μέχρι σε ένα σημείο από την ελευθερία και αποτελούν δώρο της Θείας Χάριτος. Αγωνιζόμενος με την ελευθερία του, ο αγωνιστής χριστιανός διεξάγει πόλεμο προς τον λογισμό τόσο έντονο, ώστε εκείνος που δεν γνώρισε αυτόν εκ πείρας καθόλου δεν μπορεί να τον φανταστεί. Δεν μπορεί να φανταστεί τι πόλεμο έχουμε. Σε αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο προς τον λογισμό, η ψυχή του αρχάριου όχι σπάνια υφίσταται εμπερική ήττα. Αυτός που είναι στην αρχή παθαίνει ήττες. Κάποτε όμως καταφέρει και νίκη. Ο Χριστός νίκησε το θάνατο και έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να τον νικήσει. Τότε ο άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος. Όποιος δεν δηλιάζει μπροστά στο θάνατο, αυτός βαδίζει την οδό προς την ελευθερία. Όταν η ψυχή αξιωθεί της επίσκεψης του Θείου Φωτός, τότε αυτή αληθινά ζει την αιώνια ζωή, δηλαδή αυτό τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και η ελευθερία ανέκφραστη, διότι τότε ο άνθρωπος είναι εκτός θανάτου και φόβου. Ο πιστός αναζητά τον ζώντα Θεό, αναζητά την ελευθερία του νου από όλες τις εικόνες του κόσμου. Όλες οι εικόνες του κόσμου να φύγουν, για να παραστεί μπροστά στο Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Θεωρητικά, πρέπει γενικά να γνωρίσουμε στο σύνολό τους τις διάφορες ασκητικές μορφές, τις μεθόδους, τα μέσα, ώστε να αποκτήσουμε κάποια εσωτερική ελευθερία. Έκτον, πνευματική ελευθερία. Η πνευματική ελευθερία είναι μεγαλύτερη χάρη. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει σωτηρία. Σωτηρία που μας αποκαλύφθηκε σαν θέωση του ανθρώπου, σαν εξομοίωση του ανθρώπου με τη θεία μορφή του όντως. Είναι σημαντικό ότι ο άνθρωπος με τη δική του ελεύθερη θέληση να καθορίσει τον εαυτό του όλη την. Είναι σημαντικό ότι ο άνθρωπος με τη δική του ελεύθερη θέληση θέλει να καθορίσει τον εαυτό του σε όλη την αιωνιότητα. Ο μόνος αληθινός οδηγός στον αγώνα της εκπληρώσεως αυτής της ανεκλάλλητης υψηλής κλίσεως είναι οι εντολές του Χριστού. Όλη η κτήση στενάζει γιατί υποτάχθηκε στη ματαιότητα και περιμένει τη λύτρωση που θα έρθει με την διακήρυξη της δόξης των τέκνων του Θεού. Κάποτε ο Άγιος Σιλουανός συζητούσε με έναν φοιτητή που πήγε τότε 1920, πάει στο Άγιον Όρος και του έλεγε πολλά περί ελευθερίας. Ο Άγιος του απάντησε: ποιος δεν θέλει ελευθερία? Όλοι την θέλουν. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις πώς αποκτάται. Για να γίνεις ελεύθερος πρέπει να δεσμεύσεις τον εαυτό σου. Όσο περισσότερο δεσμεύεις τον εαυτό σου, τόσο μεγαλύτερη ελευθερία θα απολαύει το πνεύμα σου. Πρέπει να δεσμεύεις τα πάθη μέσα σου για να μην κυριεύουν, να μην σε κυριεύσουν. Πρέπει να δεσμεύεις τον εαυτό σου για να μην αδικήσεις τον πλησίον σου. Συνήθως οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία για να πράττουν ό,τι θέλουν. Αλλά αυτό δεν είναι ελευθερία. Είναι η κυριαρχία της αμαρτίας πάνω σου. Η ελευθερία να αμαρτάνεις, να γαστριμαργείς, να μεθάς, να μνησικακείς, να εκβιάζεις, να φωνεύεις ή να κάνεις κάθε τι το παρόμοιο. Αλλά όλα αυτά δεν είναι ελευθερία, είναι δουλεία. Καθώς είπε ο Κύριος, όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Η αληθινή ελευθερία έγκυται στο να μην αμαρτάνεις και στο να αγαπάς τον Κύριο και τον πλησίον σου μόλι την καρδιά σου και μόλι σου τη δύναμη. Η αληθινή ελευθερία είναι διαρκής παραμονή στο Θεό. Ο Άγγελος Σιλουανός γνώριζε μόλι την ψυχή ότι η πραγματική δουλεία είναι μόνο μία. Η δουλεία στην αμαρτία. Η δε αληθινή ελευθερία είναι ως αυτός μία. Η ανάσταση δια του Θεού. Όσο ο άνθρωπος δεν βίωσε την Χριστό ανάστασή του, όλα μέσα του είναι αλλοιωμένα από το φόβο του θανάτου και επομένως από τη δουλεία της αμαρτίας. Πέφτοντας σε δαιμονική επίδραση, ο άνθρωπος υφίσταται ήττα της ελευθερίας του και στερείται τη Θεία Ζωή. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται πάθος. Με τον όρο αυτό εκφράζεται η παθητικότητα, δηλαδή η νοθρότητα και η δουλεία, καθώς και ο όλεθρος και ο θάνατος. Ο δούλος της αμαρτίας δεν έχει ζώσα συνείδηση του μεγαλείου της θεομόρφου ελευθερίας του ανθρώπου ως Υιού του Θεού. Οι άνθρωποι ξεχνούν το δημιουργό τους και ζητούν την ελευθερία τους μη εννοούντες ότι εσύ είσαι ελεήμων και αγαπάς τους μετανοούντες αμαρτωλούς και δίνεις σε αυτούς τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η μετάνοια είναι ελευθερία. Είπαμε προηγουμένως η μετάνοια σαν αλήθεια, έτσι, και τώρα ο Άγιος μας μιλάει για την αμετάνοια σαν ελευθερία. Αφού είναι κανείς στην αλήθεια, συμμετέχει και στην ελευθερία, έτσι. Όλοι εμείς ταλαιπωρούμαστε πάνω στη γη και αναζητούμε ελευθερία, αλλά λίγοι γνωρίζουν τι είναι ελευθερία και πού βρίσκεται. Και εγώ θέλω την ελευθερία και την αναζητώ μέρα και νύχτα. Γνώρισα ότι βρίσκεται στο Θεό και από το Θεό δίνεται στους ταπεινούς την καρδία που μετενόησαν και έκοψαν το θέλημα. Στον μετανοημένο ο Κύριος δίνει την ειρήνη του και την ελευθερία να αγαπά αυτόν. Η καρδιά μου πονά για όλο τον κόσμο και παρακαλώ για αυτόν με δάκρυα όλοι να μετανοήσουν, να γνωρίσουν το Θεό, να ζήσουν με αγάπη και να γευτούν τη γλυκύτητα της ελευθερίας. Ο Κύριος δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού και στον μετανοημένο δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος χαρίζει στην ψυχή την ειρήνη και την ελευθερία να διαμένει στο Θεό με το νου και την καρδιά. Όταν το Άγιο Πνεύμα συγχωρεί σε εμάς τις αμαρτίες, τότε η ψυχή λαμβάνει την ελευθερία να προσεύχεται στο Θεό με καθαρό νου, τότε θεωρείται τον Θεό και σε αυτόν βρίσκεται ανάπαυση και χαρά. Και τούτο είναι η αληθινή ελευθερία. Χωρίς τον Θεό ελευθερία είναι αδύνατο να υπάρχει, διότι οι εχθροί κλονίζουν την ψυχή με τους κακούς λογισμούς. Ζήτησε και ο Κύριος θα σε συγχωρήσει. Και όταν λάβεις άφεση αμαρτιών, τότε στη ψυχή θα έχεις χαρά και ευφροσύνη. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μπει στην καρδιά σου και θα πεις «Να, αληθινή ελευθερία, στο Θεό και δια του Θεού». Θρηνώ, βλέποντας ποιος είμαι. Όταν όμως οι οδυρμοί μου με εξαντλούν και με οδηγούν στο όριο του θανάτου, εγώ δε αβοήθητος είμαι κρεμασμένος πάνω στο σκοτάδι της Αβύσσου, τότε με ανερμήνευτο τρόπο έρχεται λεπτή αγάπη από άλλο κόσμο μαζί με φως. Αυτή είναι η γέννηση άνωθεν. Και τι δεν είναι ακόμη πλήρης εν τούτης, είναι απελευθέρωση από την εξουσία του ζωφερού θανάτου. Και ακούστε τι λέγει ο Άγιος Σιλουανός. Η μετάνοια είναι η αρχή της αθανασίας. Όντως απομένει σε μας μακρύς ακόμη αγώνας μέχρι ότου η δωρεά του Θεού αυξηθεί μέσα μας. Και όταν το θαυμαστό τούτο δώρο αρχίζει να οριμάζει με την ευωδία του και να διεισδύει στους πόρους του σώματος της αμαρτίας μας, απέρχεται από πάνω μας ο φόβος του θανάτου και ελευθερούμεθα από την πολύμορφη δουλεία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδρούμε στους κακούς λογισμούς, να ελευθερώνουμε το πνεύμα μας από κάθε εμπαθή ή βλάσφημο λογισμό, και σε αυτό οι πατέρες μας συγχυστούν την μετάνοια. Η αγάπη είναι ελευθερία. Η ελευθερία έγκυται στην αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Οι άνθρωποι μη γνωρίζοντες ότι αν αγαπούσαν ο ένας τον άλλον, θα υπήρχε στη γη ελευθερία από την αμαρτία. Το πρώτο γνώρισμα της ελευθερίας είναι η απροθυμία μας να εξουσιάζουμε οποιονδήποτε. Η επόμενη βαθμίδα της ελευθερίας είναι η εσωτερική μας απελευθέρωση από την εξουσία πάνω στους άλλους. Και αυτό όχι από καταφρόνηση προς τις αρχές και εξουσίες της εξωτερικής ζωής των λαών, αλλά από θείο φόβο που δεν επιτρέπει να παραβούμε την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του ταπεινού και ελεύθερου Θεού. Θα έπρεπε να είναι φυσικός ο πόθος να ομοιωθούμε με Αυτόν, να παραιτηθούμε από την κυριαρχία πάνω στους άλλους. Η κυριότητα πάνω, είδατε πώς ερμηνεύει την ελευθερία και την αγάπη ο Άγιος Σιλουανός, από την απροθυμία να εξουσιάζουμε τους άλλους, και προχωράει. Η κυριότητα πάνω στην επιθυμία μας να εξουσιάζουμε τους άλλους είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στάδιο που αμέσως ακολουθείται από την τάση να λυπόμαστε όταν μειώνουμε τον αδελφόν μας. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα του Θεού, ο οποίος είναι ταπεινός αλλά συγχρόνως και ελεύθερος. Επομένως, είναι κανονικό και φυσικό ότι θα γίνει καθομοίως του δημιουργού του και θα παραιτηθεί από την άσκηση ελέγχου πάνω στους άλλους. Ενώ ο ίδιος είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος με τη δύναμη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα του. Εκείνοι που κατέχονται από δυνατή επιθυμία να αποκτήσουν δύναμη, αμαυρώνουν την εικόνα του Θεού μέσα τους. Το φως της αληθινής ζωής τους εγκαταλείπει, αφήνοντας ένα τρομερό καιρό κενό, μια απελπιστική ανία. Η ζωή χάνει κάθε νόημα. Το θείο φως με τον ερχομό του στη ψυχή του προσευχομένου την ελευθερώνει από τη δουλεία των παθών και την ανεβάζει στη φωτοφόρα σφαίρα της θεϊκής ελευθερίας που είναι γεμάτη αγάπη, της ελευθερίας που αποκλείει κάθε τάση για δουλοκτησία που είναι αντίθετη της αγάπης. Η υπακοή είναι ελευθερία. Ο υπάκος παραδίδεται στο θέλημα του Θεού και γι' αυτό λαμβάνει ελευθερία και ανάπαυση στο Θεό και προσεύχεται με καθαρό νου. Οι ανυπάκοοι όμως δεν μπορούν να προσεύχονται καθαρά, έστω και αν χρησιμοποιούν πολλές ασκήσεις. Ο αληθινός υποτακτικός μισεί το θέλημά του και αγαπά τον πνευματικό πατέρα και εξαιτίας αυτού λαμβάνει ελευθερία να προσεύχεται στο Θεό με καθαρό νου, και η ψυχή αυτού χωρίς λογισμούς βλέπει το Θεό και αναπαύεται σε Αυτόν. Η ελευθερία είναι η εκούσια αυτοϋποδούλωση. Ο σύνδεσμος του μαθητή με το γέροντα είναι εκούσιος και με αυτήν την έννοια ελεύθερος. Λοιπόν, ακούστε τι λέγει παρακάτω. Ο Θεός δεν κρίνει δύο φορές. Εάν κάνεις κάποιο έργο χάρη της υπακοής με κάθε καλή συνείδηση, τότε είσαι ελεύθερος από απολογία ενώπιον του Θεού. Εάν απολογηθείς μπροστά στον πνευματικό πατέρα, εάν ομολογήσεις μπροστά στον πνευματικό πατέρα, δεν έχεις απολογία πλέον και δεν χρειάζεται καμιά απολογία ενώπιον του Θεού. Η ταπείνωση είναι ελευθερία. Ο κόσμος ας μας κρίνει σαν ανάξιους προσοχής, εμπιστοσύνης και σεβασμού. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν είμαστε όμως αρεστοί στο Θεό. Και το αντίθετο, δεν θα μας ωφελεί σε τίποτα. Αν όλος ο κόσμος μας εκτιμά και μας επενεί, αλλά ο Κύριος μας έχει εγκαταλείψει. Η μόνη μας φροντίδα πρέπει να είναι να ζητούμε την οδό του Κυρίου, να γίνουμε μαθητές του και να πάψουμε να είμαστε υπηρέτες της αμαρτίας. Χωρίς το θείο δώρο της ελευθερίας δεν υπάρχουμε. Είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε ούτε και να την αντέξουμε. Να ζούμε με τη συνέστηση των ορίων μας και το φόβο του Θεού. Να ζούμε με τη συνέστηση των ορίων μας και με το φόβο του Θεού. Γνώρισα το μέτρο του ανθρώπου και η γνώση αυτή δίνει ελευθερία στις συναντήσεις μου με οποιονδήποτε άνθρωπο. Η προσευχή ελευθερώνει. Η αληθινή, η καθαρή προσευχή προϋποθέτει ελευθερία από τα πάθη, τους λογισμούς και τις επιθυμίες. Η νοερά προσευχή απαιτεί ελευθερία του νου από κάθε είδος εντυπώσεων. Ελεύθερος από κάθε δικό του θέλημα προσεύχεται με προσοχή στην καρδιά προς το Θεό. Δηλαδή, χρειάζεται ελευθερία για να προσευχηθεί κανείς, αλλά και η ίδια η προσευχή ελευθερώνει. Η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Είναι αναγκαίο να προσεύχεσαι πολύ για να ελευθερωθείς από τη φοβερή δουλεία. Η προσευχή αγωνίζεται να προσευχηθεί για τον κόσμο, αλλά όμως η προσευχή ποτέ δεν μπορεί πάντοτε να εμποδίσει τον άνθρωπο από την ελευθερία του να διαλέξει το σκοτάδι από το φως. Η προσευχή μας εφοδιάζει με μια πείρα πνευματικής ελευθερίας που αγνοούν πολλοί άνθρωποι. Ο γέροντας Σοφρόνιος, όταν έγινε ερημή, γεύθηκε την άπειρη ελευθερία της καθαρής προσευχής. Ελευθερία πέραν του θανάτου. Και τέλος, ο φόβος του Θεού απελευθερώνει. Ο φόβος του Θεού είναι δώρο πολύτιμο. Μέσω αυτού ζητούμε από το Θεό να μας καθοδηγεί στην καθημερινή ζωή σε κάθε στιγμή. Έτσι μπαίνουμε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Και τελειώνει ο Άγιος με μια προσευχή. Σε παρακαλούμε, Πανάγιε Πατέρα, γέμισέ μας από ψηλά με τη δύναμή σου, ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τα βήματά σου. Κάνε μας όμοιους την καλοσύνη με τον Υιό σου, σε αυτόν τον υπεροπτικό και άστατο αιώνα, ώστε να μην βλασφημηθεί η οδός της δικής σου αλήθειας, εξαιτίας της δικής μας αναλήθειας, και να μην βεβηλωθεί από τους ιούς της απειθίας. Χάρισέ μου, Κύριε, να γνωρίσω την αλήθειά σου πριν να φύγω από τη ζωή αυτή. Κύριε, οι άνθρωποι ξέχασαν τον Δημιουργό τους και ζητούν την ελευθερία τους, μη εννοούντες ότι εσύ είσαι ελεήμων και αγαπάς τους μετανοούντες αμαρτωλούς και δίνεις σε αυτούς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, αξίωσέ μας να γνωρίσουμε την αλήθειά σου για να ζούμε ελεύθεροι εδώ και στην αιωνιότητα μαζί σου. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας κυρίου Χρυσοστόμου με θέμα «Αλήθεια και ελευθερία» κατά τη διδασκαλία των Αγίων Σιλουανού του Αθωνίτου και Σοφρονίου του Έσεξ, που εκφωνήθηκε το 2013.

ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του 5ου κεφάλαιο στίχος 17 «Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε, τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς». Η προσευχή είναι, θα πρέπει να είναι, ένα από τα κύρια και σπουδαία έργα μας, διότι όπως το έχουμε τονίσει πολλές φορές στην εκπομπή μας, για να είμαστε ζωντανοί πνευματικά και όχι μόνο βιολογικά, σωματικά, πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός Δημιουργός μας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στην ανάγκη της συνεχούς προσευχής και θα δούμε πώς μπορούμε να την ασκούμε. Τι μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες και άλλα πνευματικά πρόσωπα της Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Φέρει μέσα του το φύσιμα του Θεού, όπως διαβάζουμε στο Ιερό Βιβλίο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη. «Και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Βιβλίο της Γενέσεως, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 7. Το υλικό, το χωμάτινο σώμα μας ζει, κινείται, σκέπτεται χάρη στην ζώσα ενέργεια του Θεού που είναι η άλλη ψυχή μας και έχει σχέση με την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Όπως το σώμα μας για να ζήσει και για να είναι υγιές και εύρωστο έχει ανάγκη από υλική τροφή, έτσι και η ψυχή μας έχει ανάγκη από η άλλη πνευματική τροφή που είναι η προσευχή, η αέναη επικοινωνία της με το Θεό. Το σώμα, αν στερηθεί για πολύ την τροφή αδυνατίζει, ασθενεί και στο τέλος πεθαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Όταν δεν τρέφεται με την πνευματική τροφή, όταν αποκοπεί από την κοινωνία της με το Θεό, αδυνατίζει, ασθενεί και πεθαίνει. Δυστυχώς ο κόσμος, ειδικά στις δύσκολες και αποκαλυπτικές μας ημέρες, είναι γεμάτη με πνευματικά νεκρούς ανθρώπους, οι οποίοι θεληματικά έκοψαν κάθε δεσμό με το Θεό και ζουν μια ζωώδη ηλιστική ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν, απλά επιβιώνουν, όπως τα ζώα, μέχρι να τους βρει ο βιολογικός θάνατος. Οπότε και θα αρχίσουν να βιώνουν και τον αιώνιο, τον πνευματικό θάνατο. Η ψυχή μας έχει λοιπόν ανάγκη τροφής για να ζήσει πνευματικά. Η τροφή της είναι η προσευχή και μάλιστα η αδιάλειπτη, δηλαδή η αδιάκοπη προσευχή, εν παντή καιρό και πάση ώρα, όπως αρχίζει μια ωραία προσευχή της ακολουθίας του αποδείπνου, δηλαδή της προσευχής μετά το βραδινό φαγητό. Την ανάγκη της προσευχής μας την επέστησε ο ίδιος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, προτρέποντάς μας «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Και σε άλλο σημείο, τούτο το γένος ου δύνατε εξελθήν ή δε μη εν προσευχή και νηστεία. Ο ίδιος ο Κύριος προσευχόταν στον ουράνιο Πατέρα, έχοντας ως και άνθρωπος την ανάγκη της προσευχής. Αν λοιπόν ο Χριστός ως Θεός είχε την ανάγκη να προσεύχεται, πόσο μάλλον έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε εμείς οι αδύναμοι και αμαρτωλοί άνθρωποι. Ας δούμε τώρα τι σημαίνει αδιάλειπτη προσευχή, διαβάζοντας ένα κατατοπιστικό κείμενο από την ιστοσελίδα της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, ενός πολύ αξιόλογου συλλόγου, ο οποίος προωθεί την ελληνοορθόδοξη παραδοσή μας και έχει τίτλο «Αδιαλείπτως προσεύχεστε» και επιγράφεται από τον πατέρα Κύριλο. Με σκληρή και επίμονη προσπάθεια μπορούμε πολλά να πετύχουμε, αλλά εάν πάψουμε να προσευχόμαστε θα πέσουμε σίγουρα, αργά ή γρήγορα, θύμα του πονηρού που καραδοκεί. Η προτεραιότητα που δίνουμε στην προσευχή δίνει και την προτεραιότητα που δίνουμε στον ίδιο το Θεό. Ας προσέξουμε να μην αφήσουμε τον εχθρό της ψυχής μας να μας παγιδεύσει σε μια ζωή χωρίς προσευχή. Έχουμε το προνόμιο με την πίστη και την προσευχή μας να κινήσουμε ακόμη και βουνά, βουνά προβλημάτων, θλίψεων, δοκιμασιών. Ας εξετάσουμε προσεκτικά μήπως το μυστικό όλων των αποτυχιών μας, ατομικών, οικογενειακών, κοινωνικών, πνευματικών,
είναι αποτέλεσμα της έλλειψης επικοινωνίας με το Θεό μέσω της προσευχής. Να ζητούμε ό,τι χρειαζόμαστε από το Θεό Πατέρα στο όνομα του Χριστού με τη βεβαιότητα ότι θα μας δοθεί. Ας μην αφήνουμε αχρησιμοποίητο το θαυμάσιο αυτό όπλο της προσευχής και ας εμένουμε καρτερικά στην προσευχή, αγρυπνώντας σε αυτήν με πνεύμα ευχαριστίας, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίους επιστολή του 4ο κεφάλαιο στίχος 2. Πόση αξία έχει ένα λεπτό της ώρας, μια στιγμή της ζωής μας? Συχνά δεν το συνειδητοποιούμε. Και όμως αυτό το λεπτό που αφήσαμε να περάσει αναξιοποίητο μπορεί να είναι καθοριστικό. Στενοχωριόμαστε εάν καθυστερήσουμε ένα λεπτό και χάσουμε το πλοίο ή το αεροπλάνο. Πόσο περισσότερο θα πρέπει να στενοχωρούμαστε εάν η καθυστέρηση μας κάνει να χάσουμε μια ολόκληρη αιωνιότητα. Από μας ο Χριστός περιμένει με απλωμένα τα χέρια στο σταυρό να αξιοποιήσουμε την στιγμή, να βρούμε το ένα λεπτό αυτό που θα πάρουμε μια καθοριστική απόφαση για τη ζωή μας. Να γονατίσουμε και ταπεινά όπως ο τελώνης να προσευχηθούμε λέγοντας «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό», ώστε να αρχίσουμε μια νέα ζωή, μια νέα πνευματική προσπάθεια κοντά στον Χριστό και μέσα στην Εκκλησία. Στην ευσπλαχνία του Θεού οφείλουμε την ύπαρξή μας και τη συνέχιση της ζωής μας. Χάρη στην ευσπλαχνία του ο Θεός ανέχεται ακόμη και τους αμαρτωλούς και συνεχίζει να μας καλεί σε μετάνοια και σωτηρία. Ωστόσο, η πύλη της σωτηρίας δεν θα είναι για πάντα ανοιχτή. Ας μην αφήνουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει ο Χριστός για μετάνοια. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας, αναφωνεί και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 6ο κεφάλαιο στίχος 2. Οι περισσότεροι των ανθρώπων αγωνίζονται σκληρά σε όλη τους τη ζωή να αποκτήσουν όλο και περισσότερα πλούτη, να συγκεντρώσουν όλο και πιο πολλά αγαθά. Μια διδακτική ιστορία μας δείχνει το μάτιο της προσπάθειας αυτής. Ένας άρχοντας υποσχέθηκε στον υπηρέτη του ότι θα το χαρίσει όση έκταση γης μπορούσε να καλύψει περπατώντας για μια ημέρα, αρκεί να επέστρεφε πριν βραδιάσει. Ο υπηρέτης άρχισε να τρέχει ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και ο υπηρέτης άρχισε τότε να σκέφτεται πως ήταν ώρα για να λάβει το δρόμο της επιστροφής. Όμως δεν είχε πια δυνάμεις. Είχε εξαντληθεί από την υπερπροσπάθεια. Το πρωί οι άνθρωποι του άρχοντα τον βρήκαν νεκρό. Οι περισσότεροι άνθρωποι μοιάζουν με τον υπηρέτη της ιστορίας μας. Αρχίζει τον αγώνα της ζωής του για να αποκτήσει όσο μπορεί περισσότερα επίγεια αγαθά και προσκολά την καρδιά του σε αυτά. Και έρχεται η ώρα που το μόνο που θα πάρει μαζί του είναι 2 μέτρα γης, το έδαφος που θα ταφεί. Ας μην κάνουμε το λάθος να νομίζουμε πως θα κερδίσουμε τον κόσμο όλο. Όσο είναι καιρός ακόμη, να σκεφτούμε το αιώνιο μέλλον που μας προσφέρει ο Χριστός. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλον, αλλά χάσει την ψυχή του? Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 16 κεφάλαιο στίχος 26. Ο Χριστός με το αίμα του άνοιξε για μας δρόμο προς τον ουρανό, οδόν σωτηρίας και απολυτρώσεως. Χάρη σε Αυτόν έχουμε την απολύτρωση δια το αίματός του, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης του. Προς Εφεσίους επιστολή 1 κεφάλαιο στίχος 7. Μέσα στον κόσμο που είναι μια κοιλάδα δακρύων κατά τον ψαλμοδό, κανείς δεν είναι απαλλαγμένος από θλίψεις και πόνους. Είναι αναπόφευκτες οι απαγοητεύσεις, οι στενοχώριες, οι θλίψεις που αποτελούν το καμίνι μέσα στο οποίο δοκιμάζεται η πίστη μας. Δεν πρέπει να αφήνουμε τις θλίψεις για να μας καταβάλουν, αλλά να έχουμε κατά νου τον μακαρισμό του Κυρίου. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5 κεφάλαιο στίχος 4. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στις δοκιμασίες, γιατί ο Κύριος μας είπε ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας
έως τη συντελεία του αιώνος, κατά Ματθαίον και πάλι Ευαγγέλιο 28 κεφάλαιο στίχος 20. Αλλά και πάλι σε άλλη ευκαιρία ο Κύριος διαβεβαίωσε τους μαθητές του ότι δεν θα τους εγκαταλείψει μόνους και αβοήθητους. Όταν έλθει ο παράκλητος που θα σας πέμψω εγώ από τον Πατέρα, το πνεύμα της αληθείας που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα μαρτυρήσει για μένα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15 κεφάλαιο στίχος 26. Ο Χριστός μίλησε για τον παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που θα ερχόταν για να μείνει κοντά μας, να μας βοηθήσει, να μας δώσει παράκληση και παρηγορία, αλλά και καθοδήγηση στη ζωή μας, κατευθύνοντάς μας προς την αληθινή πίστη. Όταν γνωρίζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα, ο παράκλητος, είναι δίπλα μας κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση, έτοιμος να μας παρηγορήσει και να τονώσει τις καρδιές μας και να μας ενισχύσει, ιδίως σήμερα που πολύ περισσότερο χρειαζόμαστε τον παράκλητο, καθώς έχουμε ανάγκη από την παρηγοριά του και τη δύναμή του για να μείνουμε στο θέλημα του Θεού και να δίνουμε συνεχή και ζωντανή μαρτυρία για τον Χριστό στον κόσμο. Πόσο μας ενθαρρύνει και μας παρηγορεί η παρουσία του παρακλήτου μέσα σε έναν κόσμο γενικής αναταραχής και ανησυχίας. Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν την περιουσία που κληρονόμησαν, για να την μεταδώσουν στα παιδιά τους. Ξοδεύουν πολύ χρόνο για να συσσωρεύσουν υλικά αγαθά και όταν πεθάνουν οι κληρονόμοι μαλώνουν για την διανομή τους. Για κάθε χριστιανό όμως η μεγαλύτερη κληρονομιά είναι η πίστη στο Χριστό. Αυτήν οφείλει να κληροδοτήσει στα παιδιά του, διδάσκοντάς τους αρχές θεοσέβειας και δικαιοσύνης, ανατρέφοντάς τα εν πνεύματι και εν ουθυσία Κυρίου. Αυτή την πίστη οφείλουμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας, καταλήγει αυτό το πολύ κατατοπιστικό κείμενο που διαβάσαμε. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο χρόνο.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου», θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η προσευχή ως κύριο έργο ημών των πιστών. Ας δούμε τι μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για την αξία της προσευχής. Σας παρακαλώ, αδελφοί, ποτέ να μην καταπατήσετε ή να καταφρονήσετε τον κανόνα της προσευχής. Γιατί άκουσα κάποιους πατέρες να λένε κάποτε, ποιος είναι ο μοναχός να καταπατήσει ή καταφρονήσει τον κανόνα του? Μάλλον οφείλει είτε τρώγει, είτε πίνει, είτε κάθεται, είτε εκτελεί διακόνημα, είτε περπατά, είτε κάτι

μνήμη θα τον ταπεινώσει. Η μνήμη θα ελέγξει την αμαρτία που κατοικεί μέσα μας και η μνήμη θα τον αφανίσει και θα κινήσει όλη τη δύναμη του εχθρού μέσα στην καρδιά και η μνήμη θα την νικήσει και θα την ξεριζώσει σιγά σιγά. Έτσι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, κατεβαίνοντας στο βάθος της καρδιάς, θα ταπεινώσει τον δράκοντα που εξουσιάζει τα μέρη της καρδιάς και θα σώσει και θα ζωοποιήσει την ψυχή. Κράτησε λοιπόν αδιάκοπα το όνομα του Κυρίου Ιησού για να καταπιεί η καρδιά τον Κύριο και ο Κύριος την καρδιά και να γίνουν τα δύο ένα. Το έργο όμως αυτό δεν είναι ζήτημα μιας ημέρας ή δύο, αλλά πολλού χρόνου και καιρού. Γιατί χρειάζεται πολλής αγώνας και χρόνος για να εξοριστεί ο εχθρός, ο διάβολος δηλαδή, και να κατοικήσει μέσα μας ο Χριστός. Και πάλι λέγει, πρέπει να ασφαλίζουμε και να ενιοχούμε και να χαλιναγωγούμε το νου και να αναχαιτίζουμε κάθε λογισμό και κάθε ενέργεια του πονηρού με την επίκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπου στέκεται το σώμα, εκεί να είναι και ο νους, για να μην βρίσκεται τίποτε μεταξύ του Θεού και της καρδιάς σαν μεσότυχος ή φραγμός που να σκοτίζει την καρδιά και να χωρίζει το νου από το Θεό. Και αν καμιά φορά αρπάξει κάτι το νου, δεν πρέπει αυτός να χρονοτριβεί στους λογισμούς και να μην το καταλογιστεί σε κατάθεση στους λογισμούς σαν πράξη την ημέρα της κρίσεως ενώπιον του Κυρίου, όταν θα κρίνει ο Θεός τα μυστικά των ανθρώπων. Απαλλαγείτε λοιπόν για πάντα από τους περισπασμούς και μείνετε κοντά στον Κύριο το Θεό μας μέχρι ότου μας σπλαχνιστεί. Και μη ζητάτε τίποτε άλλο παρά μόνο το έλεος από τον ένδοξο Κύριο. Ζητώντας όμως το έλεος, να το ζητάτε με ταπεινή και αξιολύπητη καρδιά και να φωνάζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ και αν είναι δυνατό και όλη τη νύχτα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και βιάσετε το νου σας αυτό το έργο μέχρι θανάτου, γιατί αυτό το έργο χρειάζεται μεγάλη βία, επειδή είναι στενή η πύλη και όλο δυσκολίες ο δρόμος που μας οδηγεί στη ζωή και μπαίνουν σε αυτοί όσοι βιάζουν τον εαυτό τους, αφού η βασιλεία των ουρανών κερδίζεται από όσους βιάζουν τον εαυτό τους, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 11ο κεφάλαιο στίχος 12. Σας παρακαλώ λοιπόν, μη χωρίζετε τις καρδιές σας από το Θεό, αλλά να μένετε κοντά Του και να τις φυλάγετε μαζί με τη μνήμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πάντοτε, έως ότου φυτευτεί το όνομα του Κυρίου μέσα στην καρδιά σας και αυτή πια να μην σκέφτεται τίποτε άλλο για να δοξαστεί ο Χριστός μέσα σας, καταλήγει ο Ιερός Πατέρας. Αλλά πριν από τον Ιερό Χρυσόστομο βέβαια, ο Μέγας Παύλος αναφέρει το τμήμα Κύριε Ιησού γράφοντας: αν ομολογήσεις με το στόμα σου Κύριο Ιησού Χριστό και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, θα σωθείς. Γιατί όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση και όποιος ομολογεί με το στόμα του οδηγείται στη σωτηρία. Προς Ρωμαίους επιστολή 10 κεφάλαιο στίχη 9 έως 10 και πάλι γράφει αλλού: κανείς δεν μπορεί να πει Κύριε Ιησού παρά μόνο με Άγιο Πνεύμα. 1 Κορινθίους επιστολή 12 κεφάλαιο στίχος 3. Προσθέτει με το Άγιο Πνεύμα εννοώντας όταν η καρδιά δεχτεί την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος με την οποία και προσεύχεται. Τούτο είναι γνώρισμα εκείνων που πρόκοψαν και αξιώθηκαν να δεχτούν με αίσθηση τον Χριστό να κατοικεί μέσα τους. Σύμφωνα με αυτά λέει και ο Άγιος Διάδοχος ο Επίσκοπος Φωτικής, απαιτεί οπωσδήποτε από εμάς ο νους όταν το φράξουμε με τη μνήμη του Θεού όλες τις διεξόδους να το αναθέσουμε κάποιο έργο που να ικανοποιεί την ενεργικότητά του. Πρέπει λοιπόν να του δίνουμε για πλήρη εργασία το Κύριε Ιησού, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει Κύριε Ιησού παρά με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει όμως ο νους να μελετά αδιάκοπα τα λόγια αυτά μέσα στα βάθη του για να μην ξεφεύγει από διάφορες φαντασίες. Θα συνεχίσουμε τώρα διαβάζοντας ένα ακόμη αξιόλογο κείμενο του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο έχει θέμα

η αξία της προσευχής. Έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να υμνεί το Θεό. Αυτό είναι το έργο που του αρμόζει. Αυτό μόνο εξηγεί την πνευματική του υπόσταση. Αυτό μόνο δικαιώνει την εξέχουσα θέση του μέσα στη δημιουργία. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να λατρεύει το Θεό και να μετέχει στη Θεία του αγαθότητα και μακαριότητα. Ως εικόνα του Θεού που είναι, λαχταράει για το Θεό και τρέχει με πόθο να ανυψωθεί με Αυτόν. Με την προσευχή και την υμνοδία εφραίνεται, το πνεύμα του αγάλεται και η καρδιά του σκυρτάει. Όσο περισσότερο προσεύχεται, τόσο η ψυχή του απογυμνώνεται από τις κοσμικές επιθυμίες και γεμίζει από τα ουράνια αγαθά. Και όσο αποχωρίζεται τα γήινα και τις ειδονές του βίου, τόσο περισσότερο απολαμβάνει την ουράνια εφροσύνη. Η δοκιμή και η πείρα μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτή. Ο Θεός ευαρεστείται στις προσευχές εκείνες που προσφέρονται με τον πρέποντα τρόπο, δηλαδή με συνέστηση της ατέλειας και της αναξιότητάς μας. Για να υπάρξει όμως τέτοια συνέστηση, απαιτείται τέλεια αυταπάρνηση του κακού μας εαυτού και υποταγή στις εντολές του Θεού, απαιτείται ταπείνωση και αδιάλειπτη πνευματική εργασία. Αναθέστε λοιπόν όλες τις φροντίδες σας στο Θεό. Εκείνος προνοεί για σας. Μην γίνεστε ολιγόψυχοι και μην ταράζεστε. Αυτός που εξετάζει τα απόκρυφα βάθη της ψυχής των ανθρώπων γνωρίζει και τις δικές σας επιθυμίες και έχει τη δύναμη να τις εκπληρώσει όπως αυτός γνωρίζει. Εσείς να ζητάτε από το Θεό και να μην χάνετε το θάρρος σας. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επανερχόμενοι, συνεχίζουμε να διαβάζουμε το κατατοπιστικό κείμενο του Αγίου Νεκταρίου για την αδιάλειπτη προσευχή και γενικά για την αξία της προσευχής. Μην νομίζετε, έγραψε ο Άγιος, ότι επειδή ο πόθος σας είναι Άγιος, έχετε δικαίωμα να παραπονιέστε όταν οι προσευχές σας δεν εισακούονται. Ο Θεός εκπληρώνει τους πόθους σας με τρόπο που εσείς δεν γνωρίζετε. Να ειρηνεύετε λοιπόν και να επικαλείστε το Θεό. Οι προσευχές και οι δεήσεις από μόνες τους δεν μας οδηγούν στην τελειότητα. Στην τελείωση οδηγεί ο Κύριος που έρχεται και κατοικεί μέσα μας όταν εμείς εκτελούμε τις εντολές Του. Και μια από τις πρώτες εντολές είναι να γίνεται στη ζωή μας το θέλημα, όχι το δικό μας, αλλά το θέλημα του Θεού. Και να γίνεται με την ακρίβεια που γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους. Για να μπορούμε και εμείς να λέμε, Κύριε, όχι όπως θέλω, αλλά όπως Εσύ, γεννηθεί το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Χωρίς λοιπόν τον Χριστό μέσα μας, οι προσευχές και οι δεήσεις μας οδηγούν στην πλάνη. Και αν είσαι έξω, κράβγαζε και λέγε, ελέησέ με, χωρίς να κινείς τα χείλη, αλλά φωνάζοντας με την ψυχή σου, διότι ο Θεός μας ακούει και όταν σιωπούμε. Δεν εξετάζεται ο τόπος, αλλά ο τρόπος της προσευχής. Ο προφήτης Ιερεμίας βρισκόταν σε ένα βόρβορο και προκάλεσε την προσοχή του Θεού. Ο Δανιήλ ήταν μέσα σε λάκκο λιονταριών και κέρδισε την εύνοια του Θεού. Ο ληστής σταυρώθηκε και τον εμπόδισε ο σταυρός, αλλά του άνοιξε τον παράδεισο. Ο Ιώβ ήταν στην κοπριά και έκανε σπλαχνικό το Θεό. Ο Ιωνάς βρισκόταν στην κοιλιά του κήτους και τον άκουσε ο Θεός. Και αν είσαι σε λουτρό να προσεύχεσαι, και αν είσαι σε δρόμο, και αν είσαι στο κρεβάτι, όπου και αν βρίσκεσαι να προσεύχεσαι, είσαι ναός του Θεού. Να μην ζητάς τόπο, διάθεση μόνο χρειάζεται. Και αν παρουσιαστεί σε δικαστή, να προσεύχεσαι. Όταν οργίζεται ο δικαστής, να προσεύχεσαι. Η θάλασσα ήταν μπροστά, οι Αιγύπτιοι πίσω, ο Μωυσής στη μέση. Η στενότητα του χώρου ήταν μεγάλη, αλλά μεγάλο ήταν το πλάτος της προσευχής. Πίσω τους καταδίωκαν οι Αιγύπτιοι, μπροστά ήταν η θάλασσα, στη μέση η προσευχή και τίποτε δεν έλεγε ο Μωυσής και του λέει ο Θεός. Γιατί φωνάζεις σε μένα, βιβλίο της Εξόδου 14 κεφάλαιο στίχος 1. Το στόμα βέβαια δεν μιλούσε, η ψυχή όμως φώναζε. Και εσύ λοιπόν αγαπητέ, όταν παρουσιαστείς σε δικαστή που οργίζεται πάρα πολύ, που τυραννάει, που απειλεί με τις πιο μεγάλες απειλές και σε άλλους δημίους που κάνουν το ίδιο, προσευχήσου στο Θεό και προσευχόμενος τα κύματα ηρεμούν. Ο δικαστής είναι εναντίον σου, εσύ καταφεύγεις στο Θεό. Ο άρχοντας είναι κοντά σου, εσύ κάλεσε τον Κύριο. Μήπως είναι άνθρωπος για να πας σε κάποιον τόπο. Ο Θεός είναι πάντοτε κοντά. Αν θέλεις να παρακαλέσεις κάποιον άνθρωπο, ερωτάς τι κάνει, κοιμάται, ασχολείται και αν έχει υπηρεσία δεν σου απαντάει. Στο Θεό όμως δεν συμβαίνουν τίποτα από αυτά. Όπου κι αν πας και τον καλέσεις ακούει, ούτε ασχολία, ούτε μεσίτης, ούτε υπηρέτης εμποδίζει. Πες, ελέησέ με και αμέσως ο Θεός έρχεται κοντά σου, διότι λέγει, εγώ εσύ μιλάς, θα πω, να, εγώ είμαι παρόν. Βιβλίο του Ισαΐα, 58 κεφάλαιο στίχος 9. Πω, λόγος γεμάτος από καλοσύνη. Δεν περιμένει να τελειώσει την προσευχή σου και παίρνεις τη χορήγηση. Ας δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Στις 26 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της μετάστασης του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννου, του αγαπημένου μαθητή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτόν θα αναφερθούμε στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ανήκει στα ιερά εκείνα πρόσωπα που αποτελούσαν το στενό κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Μάλιστα αναφέρεται ως ο μαθητής ο Νιγάπα ο Ιησούς. Ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης και αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου. Η μητέρα τους ήταν πιθανότατα συγγενής
ίσως εξαδέλφοι της Θεοτόκου, που σημαίνει ότι οι δύο αδελφοί Απόστολοι ήταν κατά σάρκα εξαδέλφια του Κυρίου, και σε αυτό ίσως έγκυται η οικειότητά τους με αυτόν, ιδιαίτερα του Ιωάννη. Ο Ιωάννης μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο ζούσαν με την οικογένειά τους στην Γαλιλαία και διατηρούσαν επικερδή και εύρωστη αλλιευτική επιχείρηση, έχοντας δικό τους πλοίο και εργάτες. Φαίνεται πως η οικογένειά τους ήταν εύπορη. Αυτό συμπεραίνεται από το γεγονός ότι η Σαλώμη, η μητέρα τους, ήταν μια από τις μαθήτριες του Κυρίου, η οποία τον υπηρετούσε από τον υπαρχόντον της. Η αγορά επίσης των πανάκριβων αρωμάτων για να λείψουν το νεκρό σώμα του Χριστού μαρτυρεί αυτόν τον ισχυρισμό. Ότι επίσης ο Ιωάννης έλαβε την μητέρα του Ιησού υπό τη δική του φροντίδα είναι ένδειξη οικονομικής ανέσεως της οικογένειάς του. Φαίνεται επίσης πως η οικογένεια του Ιωάννη είχε και κοινωνική καταξίωση, διότι ήταν γνωστός στον πανίσχυρο και απλησίαστο αρχιερέα Καϊάφα, και έτσι δυνήθηκε να εισέλθει στο συνέδριο που δίκαζε τον Ιησού μαζί με τον Πέτρο. Ο Ιωάννης από μικρός υπήρξε πιστός μαθητής του Ιωάννου του Βαπτιστού. Με μεγάλη προσοχή άκουε από τον μεγάλο ερημίτη και προφήτη της περιμεσία προαγγελίες του. Επιθυμούσε με λαχτάρα να έρθει στις μέρες του και να τον γνωρίσει. Κάποια μέρα ο Βαπτιστής, έχοντας μαζί του τους δύο μαθητές του, Ιωάννη και Ανδρέα, είδε τον Ιησού να βαδίζει κοντά. Τότε μαρτύρησε γι' αυτόν λέγοντας: «Είδε ο αμνός του Θεού», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 37. Αμέσως οι δύο μαθητές ακολούθησαν τον Ιησού και τον ρώτησαν που μένει. Αυτός τους είπε: «Έρχεστε και είδετε». Αυτοί είδαν που μένει και έμεναν μαζί του όλη την ημέρα. Ο Ιωάννης συγκινήθηκε αφάνταστα από αυτή τη συνάντηση και γι' αυτό πήρε τη μεγάλη απόφαση μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο. Άφησαν την αλλιευτική επιχείρηση και ακολούθησαν τον Κύριο. Ο Ιωάννης, όπως προαναφέραμε, ανήκε στον στενό κύκλο των τριών μαθητών του Κυρίου. Συμπεραίνεται ότι ήταν ο μικρότερος στην ηλικία μαθητής του, σχεδόν έφηβος. Ο υπέροχος χαρακτήρας του, η υπακοή του, η πίστη και η αφοσίωσή του στον Κύριο είχαν ως συνέπεια να είναι λίαν αγαπητός από τον Ιησού και τους άλλους Αποστόλους. Εξαιτίας του σπάνιου αυθορμητισμού του, επωνομάστηκε από τον Κύριο Βοαναργές, δηλαδή Υιός Βροντής, όπως και ο αδελφός του Ιάκωβος. Κάποια ημέρα, όταν διαρχόταν κάποια κόμη της Σαμάριας και οι κάτοικοι δεν τους δέχτηκαν, ζήτησε από τον Κύριο να πέσει φωτιά από τον ουρανό και να τους αφανίσει. Φυσικά ο Χριστός τους απάντησε πως «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ, εμείς, ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπου να πολέσε, αλλά σώσε». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1 κεφάλαιο, στίχος 54. Ο στενός μαθητής του Χριστού ευτύχησε να δει το θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου, την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και να βιώσει την αγωνία του διδασκάλου του στον κήπο της Γεθσημανή. Μαζί με τον Πέτρο στάθηκε να ετοιμάσει τον Πασχάλιο δείπνο. Κατά την ώρα του δείπνου έπεσε στο στήθος του Κυρίου, παρακαλώντας του να τους αποκαλύψει ποιος ήταν ο υποψήφιος προδότης μαθητής. Βρήκε το θάρρος και παρέστη στη δίκη του Ιησού και παραστάθηκε περίλυπος κάτω από το σταυρό στο φρικτό Γολγοθά. Ευτύχησε επίσης να γίνει ο προστάτης της Θεομήτωρος κατά παράκληση του εσταυρωμένου διδασκάλου του. Αξιώθηκε να είναι επίσης ο πρώτος μαθητής που είδε το κενό μνημείο. Το άτομο της ετήσεως πρωτοκαθεδρίας στην εγκόσμια βασιλεία του Χριστού, όπως ασφαλμένα την φανταζόταν, προκάλεσε την αγανάκτηση των άλλων μαθητών, όμως όπως φαίνεται αμέσως συνετίστηκε. Μετά την Πεντηκοστή έμενε καταρχήν στην Ιερουσαλήμ ως σημαίνον στέλεχος της Εκκλησίας. Μαζί με τον Πέτρο ποιούσαν δια του Κυρίου εξαίσια θαύματα. Στάθηκαν με παρησία απέναντι στους αρχιερείς και ομολόγησαν τον Χριστό. Στάλθηκε μαζί με τον Πέτρο στην Σαμάρια να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Αργότερα μετέβη στη Μικρά Ασία, όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο και έγινε επίσκοπος της Εφέσου. Το 95 μετά Χριστόν, κατά τον άγριο και σκληρό διωγμό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δομετιανού, εξορίστηκε στην Πάτμο,
όπου έγραψε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πέθανε σε βαθύτατο γύρας περί το 100 μετά Χριστόν στην Έφεσο. Κατά την παράδοση, όταν πραγματοποιήθηκε ανακομιδή, δεν βρέθηκε το σεπτό του Νύψανο. Η Εκκλησία μας διδάσκει την πίστη ότι μετέστη εν σώματος του ουρανό από τον Κύριο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο Ιωάννης έγραψε το ομώνυμο Ευαγγέλιο, τρεις καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη, τα οποία είναι ενταγμένα στην Καινή Διαθήκη. Θεωρείται ο Ευαγγελιστής του Θεού Λόγου, δηλαδή του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος, ο οποίος σάρξε γένετο προκειμένου να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από τη δουλεία της αμαρτίας, τη φθορά και το θάνατο, και γι' αυτό η Εκκλησία μας τον προσωνόμωσε Θεολόγο. Στα ιερά συγγραμματά του είναι έκδηλη η προτροπή του για αγάπη στους ανθρώπους, όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Γι' αυτό και αποκαλείται ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Τέλος, ο Ιωάννης θεωρείται για προφήτης, διότι στο θαυμαστό βιβλίο του την Αποκάλυψη προλέγει την ολοκληρωτική συντριβή της δύναμης και της εξουσίας του διαβόλου για τον τελικό θρίαμβο του Χριστού και των πιστών του. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, η προσευχή για μας τους χριστιανούς θα πρέπει να είναι τόσο απαραίτητη όσο και η αναπνοή μας, αφού σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, δηλαδή η μυστική μας επικοινωνία με το Θεό δεν της αδιάλειπτης προσευχής, είναι, πρέπει να είναι πιο απαραίτητη και από την ανάσα μας. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και μάλιστα οι μεγάλοι ασκητές και οι όσοι καλλιέργησαν την αδιάλειπτη προσευχή, την νοερά, την καρδιακή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, η εκελόγια του Θεού ελέησόν με», είναι η μονολόγιστη ευχή με την οποία προσεύχονται συνεχώς. Στην αρχή με φωναχτά, στη συνέχεια ψιθυριστά, με τα χείλη και τέλος με το νου και την καρδιά. Στην αρχή οι πονηροί δαίμονες επιτίθενται και προσπαθούν να δημιουργήσουν βαρεμάρα, δυσφορία, κόπωση. Όμως με την επιμονή και υπομονή και την κατάλληλη άσκηση με τον καιρό ο προσευχόμενος φτάνει στο σημείο να λειτουργεί αυτόματα, όπως τα διάφορα όργανα του σώματός μας, η καρδιά, οι πνεύμονες κλπ. Δια της ευχής ο νους φωτίζεται, το πνεύμα ειρηνεύει και ο όλος άνθρωπος αισθάνεται μια ουράνια γαλήνη. Οι δαίμονες φεύγουν τρομαγμένοι και ντροπιασμένοι και η χάρις του Θεού επισκιάζει τον προσευχόμενο με την μονολόγιστη και αδιάλειπτη προσευχή. Να τονίσουμε εδώ πως η αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, αλλά για όλους εμάς τους πιστούς. Όλοι μας μπορούμε να προσευχόμαστε με την μονολόγιστη ευχή για να έχουμε βίο ήσυχο και ευλογημένο, να είμαστε προφυλαγμένοι από τις επιθέσεις των δαιμόνων, να βρισκόμαστε μέσα στη χάρη του Θεού και να απολαμβάνουμε τις αστήριευτες δωρεές Του. Ας εντάξουμε λοιπόν στη ζωή μας την αδιάλειπτη προσευχή, να προφέρουμε νοερός το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» όλες τις ώρες της ημέρας και να είμαστε σίγουροι ότι η ζωή μας θα αλλάξει. Τέλος, ας έχουμε τις αέναες πρεσβείες του Μεγάλου Αποστόλου Ιωάννου, του αγαπημένου μαθητή του Κυρίου μας, από τον θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού. Και δεν τελειώσαμε και για σήμερα, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτη του Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός, ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγείτος το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος, που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του, τα διαπεραστικά, και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί κι αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιίας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της. Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μην δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξ ημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολεί του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του κενού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτιστέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω, να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν με τα πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας: «Τι έγινε, το παιδί σου διορθώθηκε?» «Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε». «Δεν προσευχήθηκες?» «Προσευχόμουν γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες? Δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει: «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε: «Πύρινες προσευχές. Πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με το νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος για αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγον Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός: «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο παπά Εφραίμ. Τότε,
Όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε: «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε: «Το πετραχύλι μιλά. Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα». Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα, του λέω: «Γέροντα, θα εξομολογηθεί σε μένα?» Και μου απάντησε: «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολύ ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες». «Έκανα 3 κουμποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκίνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκίνια». «Και τι έκανες». «Προσευχή είναι πυρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουν με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και

την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά θυμάμαι σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ γέροντα, κάτι μυρίζει» του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού» μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσα στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε, αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες προσευχόμενος έλεγα μέσα μου, «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα. Είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα, με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρρήκτου μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το ηχάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις Άγιες Ευχές του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρο στα βήματά μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ κατ' Ουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. από των εντολών συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιίνει ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησει, εσύ, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμας εις όσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίες Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμενοι Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Σημείν σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν σου φιλάτες ημών και ημείς ανάγκης ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
2: Όλοι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσουν Κύριε το λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου νίκες στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος χριστών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα του ύψου θύσεν το Σταυρό Οικουσίου στην υπονήμου σου κοινή πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφρον τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων τη συμμαχία είναι έχει τη συνόπλων είναι σε ήτη των τρόπεων. Και νύν και αίκη ει του αιώνα των αιώνων να μείνει. Προστασία φοβερά και κατέσχεται με παρήδη αγαθή τα οικησίε ημών πανίμητη Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ου σε κέρες σα βασιλεύει και χορήγη αυτή σου να νόθεν την νίκη. Διότι έτυχε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, τα δωμέγα ελεώσουν, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον,
2: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον πάντα.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαιρέτη διάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξεν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε τι επληνθήθησαν οι θλίποντές με, πολλοί υπανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτό. Ξίδε κύλε τη ρήπτω μη δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσώ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθείς μου που μοιράδω λαού των κύκλων συνεπιθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας τους εχθρέοντάς μου ματέως. Οδόντας αματωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με, μη δε την οργή σου παιδεύσε με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγιοι σαν μη και επιστήραξε σε πεμέ τη χείρα σου. Ουκέ στην ιέση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ιέση τη οστέλη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενωμίω πήραν την κεφαλή μου, σου φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ μου. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μόλοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπτη νέου τέλου, όλη την ημέρα τη κυθροπάου είναι πορευόμη. Ότι ψώη με πλήστην επεγωάτων και ουκέ στην ιέση σαν τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενε προς τον αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάω σε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίου μου ξαναδημήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη αματιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφό σου κύκων και ο σιάλαλο σου κανοίγουν το στόμα αυτών. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ουκέχουν εν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι πει Κύριε, η πίσα σα ει ακούσε Κύριε ο Θεό μου. Ότι είπων μη είπα και επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σαλευτή είναι επόδο με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Και εγώ εσμάστηγα έτοιμο και ελγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ εναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύδεσαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταπεδότες μου κακά αντί αγαθών ενδιαβαλώμε επί καταδίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζουν. Εδίψησε η ψυχή μου, πως οπλώς εισάρξου με ιερή μου και αβάτο και ανίδου. Ούτως την Αγίου όφθηση του, τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου πρεζουά στα χείλη μου επενέσου σύσεν. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνοματί σου αρώτα χείρα μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου εσενέσει το στόμα μου. Η αμνημόνη πόνου σου επί της τρομνής μου εν της όρτης εμελέτων εσέν. Ότι γεννήθες βοηθός μου και εν της σκέπην των πτερήγου σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εγώ δεν αντιλάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εξήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσουν της χείρας μου θέας, μερίδες αλλοπαίκων έσουν. Ο δε βασιλεύς εφραθήστε επί το Θεό μου. Επενεθήστε πάσο μην αυτό, ότι είναι φράγει στο όμαλον τον άδικα. Εν τη σόρτη σε μελέτων εσέ, ότι γεννήθε βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου, δεν τη λάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μέρα σε και έκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου του άδει ήγγισε μου. Δοσιολογήστη μετά των καταβινόντων εις λάκων εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν εγκρίσει ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέπτονται σεν τάφο, ουνού και μνή στι αίτιοι και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο μιλάω κατά το άτομο, εν σκουτινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετρισμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρυνα του γνωστού μου απ' εμού, έθεντο με διέλμη αυτή. Παρεδόθην και οξυπορευόμενη οφθαλμή μου, ισθένησαν από πτωχίε. Εκέ έκραξα προ σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια γιατρία να στήσω και εξομολογήσω δέση. Μη δίγησε τέτησεν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά μου σου εν τη απολία. Μη γνωστήσεν το σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύρια και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισεν. Ήνατε Κύρια που θεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σαπέ μου. Το χώσι με εγώ και εν κόπησε κνεότητός με υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επομέ διέλθεν η οργία σου και μερισμή σου ξεδράξαμε. Εκύκλωσαμε ως είδωλ την ημέρα εμπειρία σου με άμα. Εμάκρυνα σε επιμοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεωφορεία. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου, μέρα σε κέκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιου να πούν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πειλανθάνω πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τη ανομία του νιόμουν πάση τα γνώση σου. Του λυτρού μη εκθρά τη ζωή του στεφανούντα εν ελέγχη κτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου να κενιστεί στο σάι του ενιώτη σου. Ποιόν ελίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάση τη δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτό το Μωησί τη Ι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρ μου και λίμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλειο, ου κι στέλο του οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μην ει. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ανώπου τη γη εκρατέω ο κύριο το έλο αυτού από του φοβουμένου αυτών. Καθώς να απέχουν τα λέπα δεσμών, εμάκρυνε φημών τα σανομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμνήστε τι οφούσε μεν. Άνθρωπο ω η χώρα του σε μέρα αυτού, ω ο άνθρωπο του αυγού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και όπι γνώση των τόπων αυτού. Το δέλη του κύριου από το αιώνα και ω το αιώνα του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιών, τη φυλάω στη διαθήκη αυτού και έμνε μημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο στον ουρανό, η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιώντε το λόγο αυτού, του ακούς τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο βάση την άμεση αυτού, η λειτουργία αυτού, οι ποιώντε το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο δεσπατία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσπατία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσον τη προσευχή μου. Ενώτησε τα ισχύμα τη αληθεία σου, όπω όλη τη δικαιοσύνη σου. Μίλησε τη σχέση κατά τον κόλπο σου, δε και ορθίζει την όπειρα του πάντων. Ο παιδί του νεκρό στην ψυχή μου, εκατήρωσε την ίδια την ζωή. Εκάθεσε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κηδίασε να επεμένει το πνεύμα μου, ενημεί τα λάχτη καρδία μου. Εμεί τη μοιρών αρχαίων μελέτησε πάση τη έργη σου, εμπίμα στο χειρό σου μελέτου. Διαπέτρεσα προσέτας, Κύριε, μη ψυχή μου ως γεία εν δρόση. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον πίσω με το πρωί του ελαιώσου, πισή ήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, δόν πορεύσουμε προς γύρω την ψυχή μου. Ξουλούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, τη στήρω στρώμου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοδεύσεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίποντας την ψυχή μου, το εγώ δούλου σου ημίν. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη Κύριε δεηθώμεν.
3: Κύριε δεηθώμεν.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία λαϊσόν.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία λαϊσόν.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της στην Χριστό Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου Δεϊθώμεν.
3: Κυρία Λαϊσόν.
2: Υπέρ του Ευσεύους ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό και του Καταξηράν Θάλασσαν και Αέρα Φιλοχρήστο ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
3: Κυρία Λαϊσόν.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη γκούδων αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
3: Κυρία Λαϊσόν.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία λαϊσόν.
2: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία λαϊσόν.
2: Υπέρ του ρηστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία λαϊσόν.
2: Αντιλαβού όσων ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Κυρία Λεϊσον.
2: Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και, και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Σε Κύριε.
2: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίου.
1: Εξομολογήσετε, Κυρίου, ότι αδερφός μου ότι στο νερό του έλεος αυτούν, Θεός Κυρίος κρέπεθαν εν ύμιν, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα εθνή και κρόσαμε και δικαινόμε την ειρημενάμεν αυτούς Θεός Κυρίος κρέπεθαν εν ύμιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγενεθόφου και στη θαυμαστή εν ουθενήσιμον, Θεός Κύριος κρέπεθαν εν ύμιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Τες των δακρύων σου ροέστησε ρήμου το άγνον Αιγαίο οργή σας και τη εκβάθου στεναμή.

βάθους στέναγμης, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας, και γεγονάς φωστή, τη οικουμένη λάμπον της θαύμασιμ, χαρί τον Πατήρ ημών, ως Ιεμ, πρέσβευε Χριστό το Θεόν,

0: Μας γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θάνατο των θάνατων σκυλεύσας και έχε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδης ους έπλασας τη χείρη σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερήμων, και σώσον σωτήριμων, λαόν απεγνωσμένον.
1: Έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα τους εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ, Κύριε.
1: Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Της αθλήσεως πόνης δοκίμαστης, της ασκήσεως άθλης βεβαιωθείς, Χρυσίου λαμπρότερον ευσεβία απίστραψας και καθαρών δοχείων υπάρξας του Πνεύματος, πονηρών λεμβάτων το σκότος εμείωσας όθεν συναθρήσας, μοναζών των αγέλας, ποιμήν του τον γέγονας και φωστήδη αβιέστατος, ο χαρίτων ακαρίε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των θεσμάτων αφέ συντορήσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Της αθλήσιος πόνης δοκίμαστης, της ασκήσεως άθλης βεβαιωθείς, Χρυσίου λαμπρότερον ευσεβία επίστρεψας και καθαρών δοχείων υπήρξης του Πνεύματος, πονηρών πνευμάτων το σκότος σημείωσας, όθεν συνάθρισας μοναζόντων αγέλας, ημίν τούτο γέγονας και φωστήρδη αβιέστατος, ο χαρίτων μακάριε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πνευμάτων αφέ συντορήσαστε, εις εορτάζεις υπόθων την Αγία μνήμην σου.
0: Ως του Κρήτου που το βρήκε. Ως του Κρήτου παρόντος μερίμνησον ψυχή, και τη σφιχτή ημέρα στην ώρα ανένοου, η γαρτήση σαν ήλαιο εστί, τη μη πράξα συνέλεω δια προτέρου σβόησον. Φύσε μου σωτή μόνο γαν υπάρχει, φιλάνθρωπο, ελέησον με κυρίω τη ασθενή σημή.
2: Ω υπόνηση προσπίπτω η ναύων την άφεσιν, και αντιμήρου τα δάκρυα, εκαρδία προσφέρωση Χριστέ ο Θεό. Η ναός εκείνη νυκτήρισε σωτήν και παράσχησε λασμών αμαρτιών, ως αυτήν καν κραυγάζουσι, λύτρωσε με του βορβόρου των έργων.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
2: και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν.
0: Εωχαρίτωτε αγνή ευλογημένη, τον διασπάρχα ηκτιμών εξουτεχθέντα, συν της άνωδην αμέση και της αρχαγγέλης και πάση της ασωμάτης υπερήμων, της όποια κατά πάστος δούνε ημίν.

0: ελέησόν μου, ο Θεός, κατά το μέγαλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου, επί πλήρων πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Σημώνου ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τη λόγη σου και νικήσει του κοινεστέ. Ιδω γάρ να νομίσει να λήφθην και να ματίεσαι και είσαι σε με η μήτρη μου. Ιδω γάρ αλήθινη γάπησε στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά μου. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτίζ με γαλλία συγκεφροσύνη να γαλλιάσουνε στέτα επινομένο. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από την αμαρτιό μου και πάση τη ανομία με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά να κτίσουν ενημεί ο Θεό και πρέμα θε η γέννηση τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη με του προσώπου και του πνεύμα στο άγιο, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοτε την αγαλία στην ψωτηρία σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάσκω νόμου στο σοδού σου και σε πίσω πισε επιστρέψουσιν. Ρίση με ξημάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει τη θυσία να δω καλοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένο, καρδία να στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ού και εξοδενώσει. Αγάθενον κύριε τη ευδοκία τη Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επιθυσιαστήριών σου μόσχου.
1: Υγρών διοδεύσα ω ηξηρών και την Αιγυπτία νοχθηδίαν διαφυγών. Ο Ισραηλίτης ανεβώ ατολιτρωτή και Θεό ημών άσομεν, δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Ρίσε με γέννης, είναι με αυτό διέργον ατόπων προεξένης αλυτρωτά και της εις αγάπης ανωψώνουμεν την καρδία το πύρι το μακάριον. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, υπέκυψα πάθες εις σκοτιστής και άλογος όφθην λόγω Κυρίου τιμηθείς, ανάνεψην δίδω την ψυχή μου και εις επίστασε κρίμασι σώσον με. Άγιοι του Θεού πνευματι περιμόν, στρεβλούμενοι σώμα της εκισμής εδήλων της γνώμης το ορθόντε και ακρινές και την προς τον κτίσαντα αγάπην στεφανή φόρη πανέφημε μάρτυρες. Άγιοι του Θεού πνευματι περιμόν, αιμάτων σειρεύσεντες ποταμή σωμάτων Αγίων των ενδόξων αθλητών, υδρομανίας της ακάνθας της ή δυνάμει κτήμων απέριξαν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ίας ενωσούντα με χαλεπός, της θανατηφόρου ασθενίας των σαρκικών, αγνή ψυχικών τεπαθημάτων όπως εν πίστη αή μακαρίζωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Θαλάσσης αθλητικής το πέλαγος, διανυξάμενος το ζωηφόρο όβλο του σταυρού Φαραώ τον αλάστρο, το εννοητόν μακάρι ευθύ δυνάμει κατεπώντη σας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Κυρίω ανατεθείς μακάριε, σπαργάνων εκμητρικών τυραννικού προβήματος Χριστών Θεοχρόνου σε κήρυξας, μοσαϊκός καθήλες δε των αντιθέων τα φριάγματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της πλάνης κατά λοιπόν την Αγίτων Χαρίτων όσοι, Κύριε μου πολύ της γεγονός καθαρός της προσομύρισας το καθαρό και ήρυφα στην πληροχή αν την ουράνιο. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ασπόρος το του Πατρός, βουλήματι εκ Θείου Πνεύματος των το Θεού συνήρφασιών και σαρκή επικίσας, τον εκ Πατρός αμήτωρα και δι ημάς εξού απάτωρα. Ουρανίας αψίδος, οροχουργέ, Κύριε, και της Εκκλησίας δομήτων σήμε στερέωσον. Εν τη αγάπη της Συ των εφετών η ακρότης, των πιστών το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ποιης βλέψωσε τότε Χριστέ σε τη Ρώμα σημείαν εντολήν επί γη σου, μη εργασάμενος πως το αστέκτο σου, παρασταθήσω με θρόνο λόγου των αμέτρωμων κακών ποιούμενος. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Υφαπλώσα σαν καλέσον εκθυμών δέξε με άσο τον ως πριν εφημείς τρόπις διαλέψαντα. Ατίμης πάθηση και από σου μακρυνθέντα Ιησού φιλάνθρωπε και υπεράγαθε Άγιοι του Θεού βρέστη περιμόν ριζοθέντες εν πέτρα της του Θεού γνώσεως μάρτυρες Χριστού αθλοφόρη ξύφτης πίστεως εξεριζώστε τις αγνωσίες ακάνθας και καρπούς αρτήσεως σε γεωργήσατε. Άγιοι του Θεού πρέπει περιμών, οι ακράδαντες τίδη της αληθούς πίστεως, τα περηφανή εκκλησία συγκαλοπίσματα, οι οριότατοι και οι θελότητοι άγνες, του Χριστού οι μάρτυρες ενεφημίστωσαν, η Βεραγία Θεοδοχή σώσαν ημάς. Σε ευχολών Παναγία εν πειρασμής και εκτιμέσαι με τα Θεών προστασία. Έχουν ακίμητον σε ριωμένη μεν τη μέρα της δίκης, πάσης κατακρίσεως, έβριμη πάναγνε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εφραίνεται επί σύ των φοιτητών η λογική πείμνη σου, πνευματική σώση επί σύς, κοινωνούς αφεδρότητος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Το πρόνημα της αρκός ως της μενίας, εις Θεόν αίτιον το της ζωής πνεύματι όσιε χαρίτων υπένταξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι καθήλες σταυητικός του αλλοφυλού Γολιάθ όσιε την οητήν δύναμη, εν την παντευχία του Πνεύματος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σημώνε της επιγής των υπερθύσιν αγαθών πρόξενος, μήτυρ Θεού γέγονας όθεν σοι το χέρι κραυγάζουν. Εφραίνεται επί σοι η Εκκλησία σου Χριστέ.

0: Ετικέτην ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κυρία Λέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Κυρία
1: Θεοτόκου και σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσετς εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Με τη Σύ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της λόγης εκόσμησας την εκκλησίαν Χριστού, της έργης ετοίμησας το κατοικώνα Θεού, χαρίτων μακάριε, έλαμψαν γάρεν κόσμο

Χριστή, διό και εορτάζομεν πόθο την μνήμην σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θέλος της εν πίστη και πόθο, υμνούς είσαι κατά χρέος, μόνη πανύμνητε. Ίσως η μεταπονήσενεσαιος Κύριε, η Εκκλησία βοάση, εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη, το δίκτον εκ της πλευράς ουρεύσαντη, αίματι.
1: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Αντιλαβούς όσων ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Στη γάρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομαι τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τον ασκητήν της εγκρατείας άπαντες και αθλητήν της ευσεβίας σήμερον, η πιστή εν υμνηστέψομεν και εγκομή εις εφημίσομεν, χαρίτων απειμένα και διδάσκαλων και μάρτυρα Χριστού των χαριτών ημών του κόσμου φωστήρα του παγκόσμιων, του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων, τούτων των μέγαν εν τη σωσής, των φωστήρα των θείων εικονίου πιστή χαρίτωνα των μακάριων εν υμνοδίες εν εφημίσομεν και εν άσμας η θείης αυτού την κάραν στέψομεν, την γάρο φρύν των ματέων ειδόλων ειδάφησε συν τούτης και των δαιμόνων την ενέργειαν πάσαν ενέκρωσε, διό τους πόνους μεν είναι και των βραβείων δε έτυχε να λυθώς αυτών ουν επενούντες γεραίρομεν του κόσμου φωστήρα του παγκόσμιου. Του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων. Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Χαρίτωνος. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Βαρούχ. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αλεξάνδρου, Αλφιού και Ζωσίμου και του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένος και των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος, Νέονος, Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Παίδων. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Ρωμαίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και των συναυτό τριάκουντα μαρτύρων. Τες αυτών, Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θέλουμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Χείρας εκ

καν των χερουβήμ και εν δοξωτέρνα συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε

0: Ανας συγκρίτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνωμα.
1: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σι Κύριε.
1: Ότι σε ενούσι πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να πέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

δραμές και το Χριστό παρίστασε. Χαρί τον Πάτερος ιε, υπέρ ημών εν την χάναν, τους εθερμόσαν υμνούντον. Βουλής μεγάλης άγγελων, της του Πατρός γεγένικας, Χριστόν πανίμνητε κόρη, τον βασιλέα της δόξης, ου τον σταυρόν αράμενοι, οι άσκητε και μάρτυρες.

0: μίσαυτο, σι πρέπει ύμνοστο Θεό. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Χαρίσι του Πνεύματος, χαρί τον Πάτερ συλλάμψασα, την λαβός κατεχόντισεν, εντέθεν εμείωσας των παθών τη νύχτα και της απαθίας ημέραν θα σας καθαρός, καθαρότα το φωτίο μίλησας, ενώ ενδιαιτώμενος μη επιλάθη θεσπεσίε, τον εν πίστη ημνούντον σε, ιερός τα μνημόσυνα.
1: Είτε αυτόν εν ηχος άλθικος, είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, χάρισι του Πνεύματος, χαρί τον Πάτερ συλλάμψασα, τη λαβός κατεβούν.

είτε αυτόν εν κυμβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε λαλαγμό. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, χάριν των Ιάσεων, χαρί των Θείας εχάριτος, επαξίως απειλήφας εν τεύθε.

0: και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εαυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστε ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Υπέρ του ρεστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε δεήσον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχυρία.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Τον Αγγέλιν το πρωί του ελαιός και την αρτιά σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Ότι έφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσουμε τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Διευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ού και στην αδικία εν αυτό τες πρεσβείες

0: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σωτέρ σώσουν ημάς.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κυρίε δεήσον.
1: Αντιλαβούς όσων ελεήσει και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
2: Κυρίε δεήσον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσο όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν
1: δόξου. Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να απέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Εκατόν τους πόνους εκατοφορήσας.

Βασιλίδων το κλαίωσα σκήτριον τε απλάισματισα καρνανία στο εύχος και η αμάτων ρήθρων ακένωτων των λυπουμένων και πτωχών την προστάτην την ακ

Ιεν Θεοδόρον την βασίλισσαν, δεύτε Ιεν αντιπάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γαρά ενάους υπέρ ημών, που παύει πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

0: ανημών, τον πίστος κραυγαζόν, τον συντάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν, η προστατεύουσα η Θεοτό και τον τιμόντον σε.
1: Του Κύριου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριος ελέησον ημάς.
1: Ουπιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς

0: Σοφία.
1: Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα.
0: Πρόσκομεν.
1: Αδελφοί, αποθέμενοι το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού, ότι εσμεν αλλήλων μέλη. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, ο ήλιος μη επιδιέτο επί το παροργισμό ημών, μη δε δίδωτε τόπον το διαβόλο. Ο κλέπτον μη και τη κλεπέτο, μάλλον δε κοπιώτο, εργαζόμενος το αγαθόν δες χερσίν, ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι. Πας λόγος απρόσεκτου στόματος ημών,

Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι,

0: Σοφία όρθια ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
0: Εκ του κατάλουκα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο έστη ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολλοί του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλή Τύρου και Συνδόνος. Ή ήλθον ακούσε αυτού και οι Αθήναοι από τον όσον αυτών και οι οχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύονται. Και πας ο όχλος εζήτη άπτεστε αυτού, ότι δύναμις αυτού εξήρχεντο και ία το πάντας. Και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού ή στους μαθητάς αυτού έλεγε «Μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες νυν, ότι χορταστήσετε. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσατε. Μακάρι έστε, όταν μισήσουσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουσιν ημάς και ονειδήσωση και εκβάλωση το όνομα ημών, ως πονηρών ένεκαν του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εν εκείνη την ημέρα και σκητήσατε, ιδού γάρο ο μισθός ημών, πολύς

0: Ήπομεν πάντας εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, ήπομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Όπως υπό το κράτος πάντα φυλατώμενοι, συντόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αντωνιμό. Χριστή Κύριος ο Θεός. Εν τη βασιλεία του πάντοτε. Νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας.

0: Υπέρ τα πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψος, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτην παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κύριου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κύριου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλή απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράβδη υπερευλογημένης εν δόξου της πίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διά των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
2: Αγαπήσομεν αλλήλους ή να είναι ομονία ομολογήσομεν.

0: Τα στήρα, τα στήρα, εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορωτώνται πάντων.

0: Ερχόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της Βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμαν καλός, στόμαν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία Αναφοράν ειρήνη προσφέρει.
0: Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως.
1: Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ή μετά.

0: χτίσαμεν το Κυρίο.
1: Αξιό.
0: Πάξε σε εμείς οι ευλογοί, σε εμείς οι ευχαριστούμε. Και παρεμπιστώντα τον Ιωσή, φάνηκε απέθυνα αν πετύχουν. Εσύμαστε στον Ιωσή, αν έκανε τη βασιλεία σου, ευχαριστούμε όλου του υπερπαιτούντε να πάμε, να ευχαριστούμε εσύ και τον μονογενή σου και το πνεύμα τη του Αγίου και πάντων των Ισμών που κρίσουν τα χαμένα και πάνω των Ιωσών. Θυμάστε γεννημένο. Ευχαριστούμε και υπέρ τη λειτουργία τάξη επί των χειρών ημών, δεν ξέρετε κατά τη σα. Και επί παρεστήκα σε χιλιάδε αγγέλνων και μιλιάδε αγγέλνων χειρών, ήταν σεραφείμ, ξατρέλαιναν απογειώματα μετά σε αρκετά. Των επινίκιων ύμνων άδοντα βόντα και κραγόντα και λέγοντα.

0: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερκλόμενο εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενος άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Τα σά εκ των σώ, σύ προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα.

0: εν πρώτης μνήστη τη Κύρια του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρισε της Αγίους Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της εις αληθείας. Και ο νέκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μην εν εμείς στόματι και μία καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου,
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, υπέ των προσκομισθέντων και γιαστέντων τιμίων δρόμων του Κυρίου δεηθώμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτάει στο Άγιον και περουράνιο και νοερών αυτού θυσιαστήριον, στους μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην τη Θεία Χάρη και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ενισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησία σαν κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Ασκεφαλάς ημών το Κύριο Κλήρ.

0: Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονένα γενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συντοπαναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνη και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχομαι τα Άγια της Αγίης.

Ευλογήσω τον Κύριον εν πάντη καιρό, διά πάντος η αίρεσης αυτού.

0: Παρήγα την ομιλίον στην εμή και ύψωσο με το όνομα του επί το αυτό. Αλληλούια.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
2: Εκπασών των θλίψεων μου
0: ελπίζω. Προσέλθετε προς αυτόν και προπίστευτε και τα πρόσωπα ημών ομοιήκατε σκυνθεί.
2: Ούτως οπτωχώσε και κράξε και ο Κύριος εισήκουσε ναυτού
1: κρέτω το μάτι, να σου προσθέτω το μάτι
2: θλίψε ο ναυτού έσωσε ναυτόν αλληλούια
0: γεύσαστε και
1: σε μη

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.

Εξίωσας ημάς των Αγίων Σου μετασχήν μυστηρίων τήρησον ημάς εν το

0: Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησε και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της Ιχάρτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον εξάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ, δέσποτα φιλάθρωπε, παιδιά των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατεξιώσα εσύ μας πριν από να νιώσω και θανάτου μυστηρίων, αυτοκόμισον ημών την οδόν, στήριξε εμάς τα φόβους σας. Πάντας βούλησον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχές και εσείς της ενδόξου του τόκου και του Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ώμα του Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Ο ευλογών της ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας, επί σύ πεπιθώτας, σώσου των λαών σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε, αγκία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου. Σύ αυτούς αντιδόξαν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους εκπίζω τους επισέδει. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου, εσύ ερεύσει. Άρχος ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόση αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, άρχον εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων, και εσύ την δόξα μου και ευχαριστία και προσκύνηση να παίγω μου, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει θυμάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλογήσου.
0: Ο Αναστάς Χριστός, αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, ούτε θεία μυσταγωγή να επιτελέσαμε, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρος, Βασιλής Άρτης, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ροδοβυσδίου, του Αγίου Ζαχαρία του Νεομάρτυρα, των Οσίων Αυταδέλφων Θεοχάρου και Αποστόλου, του Αγίου Δαμασκηνού του Τρίτου του Στοντήτου, Επισκόπου Λυτή και Ρετίνη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, του Οσίου Πατρό Σιμών και Ομολογητού Χαρίτονο, ού και τιμή με επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ελίση και σώσει εμά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό. Και τα έντυπα δικά σας θα είναι πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός σας ευλογεί. Καλή σας μέρα.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Χαρίτωνος, του ομολογητού και καθηγητού της Ερήμου. Ο Όσιος Χαρίτων γεννήθηκε και ανατράφηκε στο εικόνιο της Μικράς Ασίας την εποχή του Αυτοκράτορος Αυριλιανού, 270-276. Αρχικά ο Αυριλιανός δεν φάνηκε εχθρικός προς τους χριστιανούς. Αργότερα όμως, οθούμενος από τον διάβολο, κίνησε βίαιον διωγμό εναντίον τους. Όταν το αυτοκρατορικό διάταγμα έφτασε στο εικόνιο, ο Χαρίτων, περιβόητος για την ευσέβεια και τον ζήλο του προς διάδοση του Ευαγγελίου, συνελήφθη από τους ιδωρολάτρες, εδάρει βάναυσα και κατακάηκε στο σώμα με αναμένες λαμπάδες. Ενώ εφρουρείτο στη φυλακή, αναμένοντας με χαρά τη μαρτυρική του τελείωση, οι διωγμοί κατέπαυσαν και σύντομα επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας έγινε η χριστιανική το 313. Ελεύθερος πλέον, με τα στίγματα του Κυρίου στο αθλητικό του σώμα, ποθούσε στο εξής να ζήσει ως ασκητής, αναπληρώνοντας τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή του. Στις εκούσιες κακουχίες, τις οποίες επέβαλε στο σώμα του για να το δουλαγωγήσει και να το υποτάξει στο πνεύμα, προσθέθηκαν και ακούσιες δοκιμασίες. Καθώς μετέβαινε για να εγκατασταθεί στην έρημο του Ιορδάνου, περιέπεσε σε ληστάς, οι οποίοι τον απήγαγαν δέσμιον στο κρυσφύγετό του σε σπήλαιο της ερήμου Φαράν, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Κατά θείαν όμως παραχώρηση, ο Χιά εξέμεσε το δηλητήριό της στο αγγείο που είχαν το κρασί τους, πίνοντας δε αυτοί από το δηλητηριώδες ποτό, βρήκαν όλοι το θάνατο. Λυτρωμένος ο Όσιος Χαρίτων από τα χέρια τους, λύθηκε αοράτος από τα δέσμα και επειδή βρήκε το σπήλαιο εκείνο κατάλληλο για ησυχία, αποφάσισε να παραμείνει. Από τα συναχθέντα χρήματα των ληστών, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του, διεμήρασε τα περισσότερα στους πτωχούς και στους ερημίτες που ασκήτευαν κοντά στην νεκρά θάλασσα. Με τα υπόλοιπα μετέτρεψε το σπήλαιο σε ναό του Θεού και ίδρυσε την πρώτη λαύρα της Παλαιστίνης, τη λαύρα της Φαράν. Το ναό της εγκαινίασε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Άγιος Μακάριος. Συγχρόνως του μεγάλου Ιλαρίωνος, που από την Αίγυπτο εισήγαγε στην Παλαιστίνη την αναχωρητική μορφή του μοναχικού βίου, με μονωμένα κελιά εγκατασπαρμένα στην έρημο, ο Όσιος Χαρίτων ένωσε τους αναχωρητάς υπό κοινή ζωή και διοίκηση, αν και ακόμη ο κοινός αυτός βίος στην Παλαιστίνη είχε υποτυπώδη χαρακτήρα. Ενώ ο Όσιος ησύχαζε μόνος σε σπήλαιο της Φαράν, αγωνιζόμενος με νηστεία, χαμεκητία, ολονύκτιες προσευχές και ψαλμωδίες, έχοντας ως τρυφή το τρίχινο ένδυμά του που κατέξε τις μαρτυρικές του πληγές, έγινε φανερό στην περιοχή μέσω των θαυμάτων που επιτελούσε. Πολλοί προσέτρεχαν στη λαύρα του για να ταχθούν υπό τη χειραγωγία του, αλλά και από τους Ιουδαίους και τους Έλληνες της περιοχής, πολλοί προσήλθαν μέσω αυτού στο χριστιανισμό. Αυτή η κοσμοσυρωή τον αποσπούσε από την ησυχία και επειδή φοβόταν μήπως η δόξα των ανθρώπων λυκμίσει σαν το άνεμο της αρετές που με κόπους και υδρότες είχε αποκτήσει, αποφάσισε να αναχωρήσει από τη Φαράν. Με κοινή ψήφο της αδελφότητος τους άφησε ως προεστώτα τον πλέον ενάρετο των μαθητών του και τους έδωσε τις δέουσες νουθεσίες. Τους όρισε να τρώγουν μία φορά την ημέρα και τότε με εγκράτεια να προσεύχονται κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα τις τακτές ώρες που ο ίδιος τους είχε παραδώσει και να είναι ελεήμονες και φιλόξενοι προς τους πτωχούς. Τέλος τους ευλόγησε και ανεχώρησε. Βαδίζοντας οδό μιας ημέρας έφτασε στα μέρη της Ιεριχούς. Στην κορυφή Δοκ του Σαρανταρίου Όρους βρήκε κατάλληλο σπήλαιο και ησύχαζε εκεί, κρυμμένος πολύν καιρό από τους ανθρώπους. Τρεφόταν με τα άγρια χόρτα της ερήμου και ζούσε όλος απορροφημένος από την αδολεσχία του Θεού. Ο Θεός όμως θέλησε να τον χρησιμοποιήσει ως όργανό του για τον ευαγγελισμό της περιοχής και τον φανέρωσε στον κόσμο. Πολλοί, θαυμάζοντας τον εισάγγελο βίο του, θέλησαν να τον μιμηθούν αρνούμενοι το φρόνημα της σαρκός και ζήτησαν να τους δεχθεί υπό την καθοδήγησή του. Για τους μαθητάς του αυτούς οικοδόμησε λαύρα που έμεινε γνωστή από την ονομασία του τόπου ως Λαύρα του Δούκα. Ο θόρυβος όμως από την συρροή των ανθρώπων τον ανάγκασε να εγκαταλείψει και αυτήν και να ζήσει μόνος με μόνον το Θεό. Παρέδωσε στους μαθητάς του τον τρόπο της μοναχικής πολιτείας, τους άφησε άξιον ποιμένα και απεχώρησε. Αναζητώντας έρημο τόπο προς τα νότια, κατέφυγε στα σπήλαια της Θεκοέ, όπου βρήκε για λίγο την ποθητή του ησυχία. Αλλά και εκεί, εξαιτίας της φήμης της αγιότητός του, άρχισαν να προσέρχονται πολλοί για να γίνουν μοναχοί.
Έτσι, ο Όσιος Χαρίτων ίδρυσε και τρίτη λαύρα, την οποία στα Συριακά ονόμαζαν Σουκά ή Παλαιά Λαύρα. Το ασυγκράτητο πλήθος των νέων μαθητών και των ειδωλολατρών που συνέρεε για να εφρανθεί από το μέλι των λόγων του και να δει αυτή τη ζωντανή εικόνα του Χριστού, ανάγκασε τον Όσιο να αποσυρθεί σε παρακείμενο απόκριμνο σπήλαιο, το κρεμαστό σπήλαιο, όπως ονομάστηκε εξαιτίας του μεγάλου ύψους του από τη γη, στο οποίο μόνον με κλίμακα μπορούσε κάποιος να ανεβεί. Στο σπήλαιο αυτό ο Όσιος έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Λόγω του γύρατος όμως και των μακροχρονίων κόπων της ασκήσεως δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται και να μεταφέρει νερό. Προσέτρεξε λοιπόν στο Θεό και με την προσευχή του ανέβλησε από μια πλευρά του σπηλαίου νερό ψυχρό και διαβιέστατο. Όταν του αποκαλύφθηκε η ημέρα της προς Θεόν εκτιμίας του, μετέβη στην πρώτη του λαύρα στη Φαράν. Εκεί κάλεσε τα λογικά του ποιμνία με τους προεστώτες και τους απίφθινε την πνευματική του διαθήκη, δια της οποίας υπεδείκνυε την ασφαλή οδό της ενός αιώστος τους με το Θεό, δηλαδή την άσκηση συνδεδεμένη με την ταπείνωση και την αγάπη προς πάντας. Τέλος, τους ευλόγησε και χωρίς να ασθενήσει, παρέδωσε εν ειρήνη τη μακαρία ψυχή του στα χέρια των Αγίων Αγγέλων.

προκύπτει αυτή η μέρα μνήμη του προφήτου Βαρούχ. Ο προφήτης Βαρούχ κατήγεται από τη φυλή του Ιούδα, γιος του Νηρίου και αδελφός του Σεραίου, ανωτέρου αυλικού του βασιλέως Εδεκίου, υπήρξε αφοσιωμένος μαθητής και γραμματεύς του προφήτου Ιερεμίου. Τόσο δε αγαπήθηκε από τον προφήτη, ώστε έγινε η πνοή και η ανάπαυσή του. Περί το 605 π.Χ. έγραψε καθυπαγόρευσιν του Ιερεμίου τις προφητείες που κηρύσουν την καταστροφή του Ιουδαϊκού κράτους, τις οποίες ανέγνωσε μία ημέρα στην αυλή του ναού της Ιερουσαλήμ ενώπιον του συναχθέντος λαού. Ο βασιλεύς Ιωακήμ ζήτησε την περγαμηνή και διάβασε ένα μέρος της. Αναστατωμένος από το περιεχόμενο, την έριξε στο πυρ και διέταξε να συλληφθεί ο προφήτης με το μαθητή του, αλλά αυτοί κρύφθηκαν και σώθηκαν. Το ίδιο έτος ο Βαρούχ έγραψε για δεύτερη φορά τις προφητείες με ορισμένες προσθήκες που του υπαγόρευσε ο διδάσκαλός του. Κατά την άλωση της Ιερουσαλήμ από τον βασιλέα της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορα, μετέβη μαζί με τον Ιερεμία στην Μασιφά, όπου εγκαταστάθηκαν οι παραμείναντες στη χώρα Ιουδαίοι. 2 μήνες αργότερα δολοφονήθηκε ο Γοδολίας, τον οποίον ο Ναβουχοδονόσορ είχε ορίσει διοικητή της Ιουδαίας, και η μικρή Ιουδαϊκή κοινότης, φοβούμενη την Βαβυλώνια οργή, κατέφυγε στις τάφνες της Αιγύπτου, ανατολικά από το δέλτα του Νείλου. Μαζί της έσυρε δια της βίας και τον Βαρούχ με τον διδάσκαλό του, παρά τη συμβουλή του τελευταίου να παραμείνουν στην Παλαιστίνη. Το 582 φαίνεται ότι ο Βαρούχ απεστάλει από τον Ιερεμία στην Βαβυλώνα για να παραμυθήσει τους εξορίστους της Αγίας Πόλεως και κατόπιν στα Ιεροσόλυμα, κομίζοντας δώρα και επιστολή του Ιερεμίου προς τους εναπομείναντας εκεί Ιουδαίους. Επιστρέφοντας τέλος στην Αίγυπτο κοντά στο διδασκαλό του, θανατώθηκε μαζί του δια λιθοβολισμού από τους ομοφίλους του. Στο βιβλίο που έγραψε κατά την Βαβυλώνια Εχμαλωσία, ο Βαρούχ προφήτευσε εμφανέστατα την ένσαρκον οικονομία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ούτως ο Θεός ημών ου λογιστήσεται έτερος προς Αυτόν. Εξέβραν πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το ηγαπημένο είπ' αυτού. Μετά τούτο επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένος, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αλεξάνδρου, Αλφιού και Ζωσίμου, των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος, Νέονος, Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Παίδων εν αντιοχεία της Πισιδίας μαρτυρισάντων. Ο Άγιος Μάρκος, ο Ποιμήν, ζούσε στα περίχωρα της Πισιδικής Αντιοχίας, την εποχή του Διοκλητιανού, όταν ηγεμόνας της περιοχής ήταν ο Μάγνος. Κάτισχνος από την Ιστία, είχε την κόμη της κεφαλής λευκή, πλούσια και μακριά ως τις πτέρνες του, εφρενόταν δε να ζει με το ποιμηνιό του στην ησυχία των βουνών και των ερήμων. Βρίσκοντας τον Μάρκο ταμείον της αρετής, ο Θεός εσκήνωσε εντός του και τον επλούτησε με αποστολικά χαρίσματα. Πολλοί γνωρίζοντας τις αρετές του, εσύχναζαν στο βουνό και καθισμένοι κατά γη σε τρέφοντο πνευματικά από την θεία διδασκαλία του. Κάποια ημέρα, όταν ξέσπασε ο διωγμός, 303, κυνηγοί συνέπεσε να βρεθούν στο όρος την ώρα που ο Άγιος δίδασκε το λογικό του ποιμνίο και τον κατεμήνησαν στον Μάγνο ως χριστιανό. Συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα συνοδευόμενος από τους μαθητάς του. Στη δημόσια ανάκριση που του έγινε, με πολλή παρησία ομολόγησε πως είναι χριστιανός, ο δε Μάγνος διέταξε να τον κρεμάσουν και να του ξύνουν τις άρκες επί πολλή ώρα. Έπειτα τον υποχρέωσε να τον ακολουθήσει πεζός ως την Κλαβδιούπολη της Ισαυρίας. Αναζητώντας εκεί τεχνίτες να σφυριλατήσουν βαριές αλυσίδες για τον Άγιο, ο Μάγνος βρήκε τρεις σιδηρουργούς, αδελφούς κατά σάρκα, τον Αλέξανδρο, τον Αλφιό και τον Ζώσιμο, οι οποίοι κατήγονται από το χωριό Κάλυτο ή Καλυτό της Αντιοχίας της Πισιδίας, το επάγγελμά τους όμως τους είχε φέρει ως την Κλαβδιούπολη. Όταν οι τρεις Καλυτινοί άρχισαν την σφυριλάτηση, ο σίδηρος έρεε σαν νερό και τα χέρια τους παρέλυαν. Αγαθός λογισμός τους έπεισε τότε ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει, συγχρόνως δε φωνή ουρανόθεν τους προέτρεπε να συναθλήσουν με τον Μάρκο. Χωρίς χρονοτριβή εγκατέλειψαν την εργασία τους, επέστρεψαν τα χρήματα στον τύρανο και του είπαν πως είναι έτοιμοι να πεθάνουν υπέρ του Θεού, τον οποίον κηρύσει ο Μάρκος. Με διαταγή του Μάγνου τους συνέλαβαν ευθύς και τους υπέβαλαν σε τιμωρίες. Έχισαν με χωνή στο στόμα τους βρασμένο σίδηρο και επειδή διαφυλάχθηκαν αυλαβείς, τους κάρφωσαν με χονδρά καρφιά επάνω σε πέτρα. Για να ικανοποιήσει το θυμό του ο Μάγνος, παρέδωσε τα σώματά του στο πυρ, δια του οποίου οι τρεις αδελφοί έλαβαν τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Κατόπιν έστρεψε όλη του την οργή στο Μάρκο. Τον μαστίγωσε, τον διαπέρασε με σουβλί, του απέσπασε τη γλώσσα και τον κάρφωσε σε πέτρα. Τέλος, το απέκοψε τη στολισμένη με τη θαυμάσια κόμη κεφαλή και την έστειλε ως ανάθημα στο ειδωλείο της Αρτέμιδος. Μόλις η Αγία του Κάρα εισήλθε στο ναό, τα είδωλα σκύβοντας να την προσκυνήσουν έπεσαν στη γη και συνετρίβησαν. Οι ειδωλολάτρες Νίκων, Νέων και Ηλιόδωρος που ήσαν παρόντες, βλέποντας την καταθρημάτιση των ειδωλικών ξωάνων, ενόησαν ότι κάποια ανωτέρα δύναμη στα όθησε και τα συνέτριψε και επίστευσαν στο Θεό του Μάρκου. Συνελήφθησαν τότε και αυτοί και οδηγήθηκαν στο Φιλομήλιον της Αντιοχίας Πισιδίας, όπου μετά από λίγο συγκατεσφάγησαν μαζί με τους λοιπούς μαθητές του Μάρκου, άνδρες, γυναίκες, νεαρές παρθένους και παιδιά. Οι Άγιοι Μάρτυρες Καλίνικος και Ευστάθιος ο Ρωμαίος ξύφοι τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Αλέξανδρος και οι συναυτό τριάκοντα μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Αλκίσονος Επισκόπου Νικοπόλεως. Μνήμη του Οσίου Πατρός Αυξεντίου του Αλαμανού ασκήσεντος εν την ίσο της Κύπρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Ηρωδιώνος του ασκήσεντος παρά την λίμνη Ιλοζέρσκ. Εστον σων Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας, ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχή το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής το Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. Σαν σήμερα, το 1687, ο Βενετός Μοροζίνη κυριεύει την Αθήνα από τους Οθωμανούς μετά τον βομβαρδισμό της Ακρόπολης. Σαν σήμερα, το 1871, η Βραζιλία ψηφίζει νόμο σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά των σκλάβων θεωρούνται ελεύθεροι πολίτες. Το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, λογοτέχνης και ιστορικός. Την ίδια μέρα το 1895 πεθαίνει ο Γάλλος γιατρός και χημικός Ζαν Λουί Παστέρ, ο πατέρας της μικροβιολογίας, που ανακάλυψε το αντιλυσικό εμβόλιο και εφήβρε τη διαδικασία της παστερίωσης. 28 Σεπτεμβρίου 1916. Ο Εθνικός Διχασμός Πρώτων Πυλών. Η Ελλάδα βρίσκεται με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, η μία στη Θεσσαλονίκη υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και η άλλη στην Αθήνα υπό την επιρροή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Αιτία, η διχογνωμία Βενιζέλου και Κωνσταντίνου για το αν η χώρα πρέπει να συνταχθεί ή όχι με τις δυνάμεις της Αντάντ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1922 υπογράφεται η Συνθήκη Ανακοχής των Μουδανιών στη Μικρά Ασία μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας από τη μία πλευρά και Τουρκίας από την άλλη. Σύμφωνα με αυτή, τερματιζόταν η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και η οποία προέβλεπε την εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τον Ελληνικό στρατό μέχρι τον Εύρο ποταμό. Η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση μετά από δύο ημέρες. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Το 1952 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας καταλαμβάνει μετά από σκληρές μάχες το μικρό και μεγάλο νόρι ανατολικά του ποταμού Ιμτζίν. Σαν σήμερα το 1974 καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία. Σαν σήμερα το 1979 η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ κερδίζει στους μεσογειακούς του Σπλίτ το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλους αγώνες, νικώντας στον τελικό τη Γιουγκοσλαβία με 85-75. 28 Σεπτεμβρίου 1994, η χειρότερη ναυτική τραγωδία εν καιρό ειρήνης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βυθίζεται το πλοίο Εστόνια στη Βαλτική. Απολογισμός, 852 νεκροί, εκ των οποίων οι 500 Σουηδοί. Την ίδια μέρα το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Την ίδια ημέρα το 2003 στο φυσικό τους χώρο τα ευρήματα της Βεργίνας που ήρθαν στο φως το 1977 από το Μανώλη Ανδρώνικο. Εγκαινιάζεται η έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βεργίνας, τα οποία μέχρι πρότινος φυλάσσονταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Εγκαινιάζεται επίσης το πρώτο πολιτήριο αντιγράφων των αρχαίων ευρημάτων για το κοινό. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2004 ολοκληρώνονται στην Αθήνα οι 12η Παραολυμπιακοί Αγώνες.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Η αγάπη στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο του Χριστού.

ξέρουμε το puzzle όλοι, το οποίο ας υποθέσουμε ότι είναι δύο puzzle που έχουν δύο διαφορετικές εικόνες, ένα λιβάδι και μία θάλασσα. Παίρνουμε λοιπόν δύο κομμάτια, είναι δύο άνθρωποι, και τα οποία αυτά τα κομμάτια πάμε να τα ενώσουμε. Μπορούν να ενωθούν αυτά τα κομμάτια? Όχι. Γιατί έχουν διαφορετική εικόνα, αλλά έχουν και διαφορετικές εγκοπές. Κι όμως, μέσα από το μυστήριο του γάμου, αυτή η ένωση είναι δυνατή. Με τη χάρη του Θεού, αυτά τα δύο κομμάτια, αυτοί οι δύο άνθρωποι, που είναι δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, είναι δύο ξεχωριστοί χαρακτήρες, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καν συγγενείς μεταξύ τους. Και ενώνονται με τη χάρη του Θεού και δημιουργείται μία ενιαία εικόνα, η οποία και το λιβάδι θα έχει και τη θάλασσα θα έχει, και δημιουργείται μία νέα ενότητα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι το μυστήριο του γάμου μέσα στην Εκκλησία, γιατί πολλοί νομίζουν ότι παντρευτήκαμε και τελειώσαν όλα. Ή αφού παντρευτήκαμε, γιατί πολλοί σχολιάζουν ότι αφού παντρεύονται κάποιοι στην Εκκλησία, γιατί χωρίζουν ή γιατί υπάρχουν διάφορες άσχημες καταστάσεις. Μα το μυστήριο από μόνο του δεν ενεργεί μαγικά. Οφείλουν οι άνθρωποι να μπουν στον δρόμο της Εκκλησίας να αγωνιστούν και να μπορέσει να παιδαγωγηθεί αυτή η σχέση εν Χριστώ, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να προχωρήσουν στο λιμάνι της σωτηρίας και της θεραπείας. Ένα άλλο πολύ ωραίο παράδειγμα που το λέμε κυρίως στους νέους, γιατί υπάρχει αυτή η φράση «Είναι κακό να αγαπιόμαστε, είναι κακό να παίρνουμε ένα στον άλλον, τι συμβαίνει, τι γίνεται η σχέση των παιδιών». Αυτή η σχέση θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ως ένα λουλούδι. Η σχέση αυτή είναι πολύ όμορφο ένα λουλούδι. Και έρχονται τα παιδιά στην εκκλησία και λέει: «Πάτερ, έχουμε αυτό το λουλούδι». Παιδιά, είναι πολύ ωραίο το λουλούδι, αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Ένα λουλούδι το οποίο κρέμεται από τη ρίζα. Είναι όμορφο το λουλούδι, είναι ωραίο, αλλά πρέπει να του βρούμε κάτι για να μπορέσει να ζήσει. Αν το αφήσουμε έτσι όπως είναι, θα μαραζώσει. Τι να κάνουμε, πάτερ? Λοιπόν, καταρχήν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο λουλούδι να το βάλουμε σε μια γλάστρα. Και πάλι όμως, προσέξτε. Η γλάστρα, αν βάλουμε ένα λουλούδι σε μια γλάστρα, γίνεται κάτι? Όχι, χρειάζεται και ένα άλλο βήμα. Ποια είναι η γλάστρα, ποια είναι η βάση? Η βάση είναι η Εκκλησία. Είναι ο δρόμος της χάριτος, είναι ο δρόμος των αρετών, είναι ο δρόμος του Χριστού. Αν βάλουμε ένα λουλούδι, αυτή την όμορφη σχέση, την βάλουμε στη γλάστρα, τη βάλουμε στην Εκκλησία, μέσα από το μυστήριο του γάμου, δεν αρκεί αυτό. Τι θα πρέπει σε ένα λουλούδι να κάνουμε? Να του δώσουμε πότισμα. Να του δώσουμε αυτό το είδωρ το οποίο θα ζήσει. Ποιο είναι αυτό το είδωρ? Είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πολλοί που νομίζουν και νιώθουν ότι πήγα στην Εκκλησία, έκανα το μυστήριο και τέλειωσαν όλα. Τώρα αρχίζουν. Τώρα ξεκινάμε. Με αυτή την ομορφιά της αλληλοσυμπλήρωσης και φυσικά όχι με την ενοχή της τελειότητας. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που λένε ότι και μέσα στην Εκκλησία δεν αγωνιζόμαστε για να γίνουμε τέλειοι. Άγιοι γίνεστε, λέει ο Κύριος. Εμείς αυτό που αγωνιζόμαστε μέσα στον δρόμο της Εκκλησίας είναι προσπαθούμε να γίνουμε χριστιανοί. Προσπαθούμε να αγαπήσουμε. Προσπαθούμε να βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στα παιδιά μας, μέσα από τις ατέλειες, μέσα από τις αδυναμίες. Θα υπάρχουν ατέλειες, θα υπάρχουν και αδυναμίες. Αλλά αυτά θα τα βάζουμε εν Χριστώ για να μπορέσουμε να βρούμε όχι απλά μία λύση. Γιατί πολλοί λένε ότι μέσα στην οικογένεια να λύσουμε τα προβλήματα. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί κάτι να το κουβαλήσουμε. Μπορεί να χρειαστεί κάτι να το δούμε με μία άλλη οπτική. Να τα εμποτίσουμε όμως όλα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό το μυστήριο του γάμου μέσα στην Εκκλησία είναι μία κολυμπήθρα. Λέμε στα παιδιά, παιδιά, έχετε μία σχέση να την βαφτίσουμε. Τι εννοείτε, πάτε? Μπορεί, λέτε, έχουμε μία σχέση να. Πώς μπορούμε να την βαφτίσουμε τη σχέση? Θα έρθετε στην Εκκλησία και μέσα στο μυστήριο του γάμου η σχέση σας θα βαφτιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάρετε τον Χριστό. Και εκεί τίθεται ένα ερώτημα στη σύγχρονη οικογένεια. Θα πάρεις τον Χριστό, τι θα τον κάνεις? Θα τον κρατήσεις μέσα στη σχέση? Θα του δώσεις χώρο και χρόνο να σου μιλήσει? Θα μπεις σε ένα διάλογο μαζί του? Ή απλά θα πεις, έκανα ένα μυστήριο? Γι' αυτό και στην Εκκλησία λέμε ότι είναι το μυστήριο του γάμου. Υπάρχει μια ιερολογία που τα ασθενή θεραπεύει και τα λείποντα αναπληρεί. Υπάρχει μια ιερολογία στο γάμο γιατί έρχεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί και αυτό που λέμε αγαπιόμαστε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Είναι κακό? Δεν είναι κακό, αλλά η αγάπη στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο του Χριστού, δεν είναι απλά ένα συνέστημα. Περιέχει και αυτό. Η αγάπη περιέχει και το συνέστημα, περιέχει και την ερωτικότητα, περιέχει και το χάδι, περιέχει όλα αυτά, αλλά κυρίως είναι το πρόσωπο του Χριστού. Και μέσα από το συσχετισμό, μέσα από την πραγματική σχέση των δύο προσώπων, μπορεί η οικογένεια αυτή να αποκτήσει τι? Μία υγεία, μία πνευματική υγεία, που μέσα σε μία πνευματική υγεία δεν θα μπορεί να χωρέσει τίποτα σκοτεινό. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι πάρε τον Χριστό, μέσα από τις αδυναμίες, μέσα από τις δυσκολίες και βαδίστε μαζί του.
Αφήστε το

Χριστό μας ανοίγει το δρόμο. Δηλαδή, δείξε στον Χριστό αυτό που λέει αυτή η όμορφη εντολή, ως τη στέλει ο πίσω μελθύν, μας το λέει γιατί εγώ θα είμαι αυτός που θα ανοίγει το δρόμο και εμείς θα προχωρήσουμε μαζί. Θα πέφτουμε, θα σηκωνόμαστε, θα διαφωνούμε. Πολλές φορές μπορεί να μην τα βρίσκουμε λίγο, να έχουμε κάποιες απόψεις. Όλα αυτά όμως θα έχουμε τον Χριστό δίπλα μας, ανάμεσά μας και μέσα στη σχέση μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε από το μυστήριο του γάμου, όταν βγάλουμε τον Χριστό, είναι σαν να πούμε από το νερό, το υδροδίο δύο οξυγόνο, να βγάλουμε μία σύσταση. Δεν θα είναι νερό, θα είναι κάτι άλλο. Είναι αυτός που ζωοποιεί. Απλά ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα και μεγάλη πρόκληση στη σημερινή κοινωνία. Υπάρχει ένας κίνδυνος και στη σημερινή οικογένεια, γι' αυτό συμβαίνουν και τόσα πολλά, να ειδωλοποιηθεί ο Χριστός. Να γίνει απλά ένα είδωλο. Να γίνει απλά μία εικόνα στο σπίτι με την έννοια ότι απλά θα λέμε κάποια πράγματα εκεί, όποτε τον έχουμε ανάγκη, σε εισαγωγικά θα τον χρησιμοποιούμε, θα τον καλούμε και το πράγμα θα μείνει εκεί σε μία σχέση ειδωλοποίησης και συναλλαγής. Αυτό δεν είναι εν Χριστώ σχέση. Είναι κάτι άλλο. Η Εκκλησία, το αυτό που λέει όμορφα και ωραία, λέει «Ελάτε εδώ παιδιά, ελάτε να ενώσετε εν Χριστώ την αγάπη σας, αφήστε το Χριστό μέσα στη ζωή σας να μιλήσει, αφήστε το να σας δείξει το δρόμο». Και μέσα από τις δυσκολίες και από τις αδυναμίες, μέσα στην αγκαλιά της μητέρας. Λέμε πολλές φορές στα παιδιά, η Εκκλησία, τι έχει να πει στο μυστήριο του γάμου, δύο χέρια ανοιχτά, ματωμένα, αγιασμένα και ευλογημένα. Πού είναι η αγκαλιά του Χριστού. Το πρόβλημα, εν κατακλείδη στη σημερινή εποχή, είναι ότι η οικογένεια έβγαλε τον Χριστό από τη ζωή της. Βγάλαμε τον Χριστό, πήγαμε σε κάθε μορφής είδωλα ή ιδεολογίες και με αποτέλεσμα. Εκεί πέρα αυτό που είπαμε πριν, το λουλούδι ξεραίνεται, μαραίνεται. Δεν μπορεί να δοθεί ζωή. Δηλαδή, αντί να ρίξουμε νερό στη γλάστρα, ρίχνουμε πετρέλαιο, ρίχνουμε δηλητήριο. Και αυτό που λέμε στη σημερινή εποχή, μια χριστιανική, μια παραδοσιακή οικογένεια, δεν το λέμε γιατί πολλές φορές οι λέξεις ξενίζουν και μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κάτι θρησκευτικό, είναι μια θρησκευτική. Δεν είναι, μιλάμε για μια θρησκευτική σχέση. Μιλάμε για μια εντολογική σχέση. Μιλάμε για μια ερωτική σχέση με τον Χριστό. Μιλάμε για μια πραγματική σχέση με τον Χριστό, πρόσωπο προς πρόσωπο, ενώπιον του οποίου δεν είναι μια σχέση ειδωλοποιημένη. Αν μπούμε και κάνουμε το λάθος και τοποθετήσουμε τη σχέση μας σε μια συναλλαγή, σε μια ειδωλοποίηση, εκεί αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να καταστρέψουμε το γάμο. Οπότε αυτό που η Εκκλησία προτάσει στη σημερινή εποχή είναι, παιδιά, βάλτε στη σχέση σας τον Χριστό. Ελάτε στην αγκαλιά στη Χριστία να μπείτε σε αυτό το μυστήριο. Όχι να μπείτε και απλά να βγείτε από τον ναό, να μπείτε στην Εκκλησία και να βγείτε με τον Χριστό και να περπατήσετε μαζί Του. Και σίγουρα ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Θα έχει δυσκολίες, θα έχει πόνο, θα έχει δάκρυα, αλλά θα έχετε δίπλα σας τη χάρη του Θεού. Θα είναι μπροστά σας και θα σας αγιάζει, θα σας θεραπεύει και θα σας καθοδηγεί. Και σίγουρα ξέρουμε ποιος είναι ο προορισμός. Γιατί ο γάμος έχει αυτό, είναι ένα σχατολογικό μυστήριο. Δηλαδή, ο προορισμός μας είναι τα έσχατα, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Την οποία από εδώ τη ζούμε και γι' αυτό ότι το σάρκα μία μέσα στην Εκκλησία είναι κάτι το οποίο γίνεται, μεταποιείται, αγιάζεται, δουλεύεται εν Χριστώ και παιδαγωγείται μέσα από την αλληλοσυμπλήρωση των προσώπων. Δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Εκκλησία τίποτα δεν γίνεται αυτόματα. Χρειάζεται δουλειά, αλλά και δουλειά, μην το παρερμηνεύσει κάποιος, δεν είναι δουλειά με την έννοια ότι είναι κάποιο καθήκον. Τα πάντα μέσα στη ζωή μας, όλες οι μορφές των σχέσεων, οι φιλίες, οι επαγγελματικές, θέλουν κάποια αγώνα. Κάνουμε έναν αγώνα για να μπορέσουμε να περπατήσουμε μαζί στον Παράδεισο.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Το όρος είναι ένας τόπος που για να πάει κανείς και να μείνει για πάντα πρέπει να ξεχάσει τι σημαίνει εγώ. Πρέπει να ξεχάσει τι σημαίνει θέλω. Και πηγαίνει εκεί και ο νους του και η καρδιά του πρέπει να κατακτώνται από τη χάρη του Θεού και πρέπει να στρέφονται εξ ολοκλήρου στη λατρεία του Θεού. Εσείς εδώ είσαστε στον κόσμο. Κατά ανάγκη έχετε μέρημνες, έχετε σκουτούρες, έχετε δοκιμασίες, έχετε βάσανα, έχετε θλίψη, έχετε διάφορες επιπλοκές που δεν έρχονται από τον εαυτό σας, αλλά έρχονται από τους άλλους. Και καλείστε σε αυτόν τον τόπο ζωής να επιπλέψετε από όλα αυτά, να επιπλέψει ο νους σας και να φύγει από όλα και να στραφεί προς τον ουρανό. Αλλά δυστυχώς βλέπω κατά την περιοδία μου εδώ στην Κύπρο για την 10η μέρα ότι βλέπω μια ανησυχία μεγάλη, ιδιαίτερα στους νέους. Βλέπω ότι ο νέος άνθρωπος σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη γενότητα. Θέλει συνεχώς να αλλάζει παραστάσεις. Θέλει συνεχώς να κινείται. Θέλει συνεχώς να γυρίζει. Θέλει να εκπληρώσει αυτό το κενό που αισθάνεται με διάφορα πράγματα. Είτε αυτό λέγεται ποτό, είτε αυτό λέγεται κάπνισμα, είτε αυτό λέγεται ό,τι λέγεται. Και βλέπω ότι ο άνθρωπος σήμερα, επειδή δεν ζει σωστά και ζει λαθασμένα, δεν βρίσκει ανάπαυση. Βλέπω μία ανταραχή μέσα στην οικογένεια. Με το παραμικρό να γίνει σεισμός, να γίνει καυγάς. Αρχίσουν οι απειλές για παραμικρά ζητήματα που είναι ανάξια λόγου, είναι πλακώδια. Και όμως αυτά τα συναντούμε. Και ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν κλείνει από τη σωστή πορεία και παρόλο που σέβονται την Εκκλησία, και εδώ στην Κύπρο ακόμα ευτυχώς υπάρχει ένας σεβασμός. Εν τούτης όμως μπορεί να υπάρχει σεβασμός, αλλά δεν ακολουθούμε. Δεν ακολουθούμε την Εκκλησία. Και επειδή ακριβώς δεν ακολουθούμε την Εκκλησία, δεν μπορεί να έρθει στην καρδιά μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος ώστε να μας ηρεμήσει, να μας γαλινέψει. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα και στα πρόσωπά τους βλέπω πολλές φορές, βέβαια δεν λέω τίποτα, απλώς τώρα το αερολόγος από τον προσφόρηση του πατρός Μαρίου. Πολλές φορές οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν έχουν ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη σήμερα. Υπάρχει μια ταραχή, υπάρχει άγχος. Συνεχώς συναντούμε ανθρώπους και λέμε: έχω έννοια, δεν μπορώ να ησυχάσω. Έχω εφιάλτες. Όλα αυτά σήμερα τα βρίσκουμε και τα συναντούμε. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η συστηματική μέθοδος της σωστής αποθεραπείας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σήμερα νοιάζεται να φάει, να πιει, να πάει βόλτα, να βγει βέβαια τα μεσάνυχτα και να επιστρέψει ώρα 6 το πρωί, διότι αυτή είναι η μέθοδος και η μόδα σήμερα. Και αν δεν το κάνεις αυτό, δεν είσαι σωστός, δεν είσαι σύγχρονος. Δηλαδή έχουν αλλάξει και οι ώρες στην ψυχαγωγία, αν μπορώ να πω αυτή την ψυχαγωγία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, με πολύ μόνο σας λέγω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Η πορεία της ζωής μας είναι λανθασμένη. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε ο άνθρωπος δεν έχει μέσα, όπως είπα, αυτή την χαρά. Δεν έχει αυτή την ευτυχία. Οι άνθρωποι σήμερα μπορούν έτσι υποκριτικά να λέγουν πώς πας κύριε Τάδε, πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ, πολύ καλά, πολύ καλά. Αλλά αυτά είναι ψέματα. Σήμερα εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να ωραιοποιήσουμε τη ζωή μας, παρόλο που δεν αισθάνομαι ωραία. Και σας το λέω λόγω της ιδιότητός μου. Κατά ανάγκη πάω και σε σπίτια των χαμηλά κοινωνικός και των υψηλά κοινωνικός. Και σας λέγω υπεύθυνα, εκτός από εξαιρέσεις βέβαια, ότι πίσω από αυτές τις περιουσίες και πίσω από, πίσω από αυτόν τον πλούτο υπάρχει μια μεγάλη δυστυχία. Όπως έλεγα και σε έναν πλούσιο που μεγάλεσε πρόσφατα να πάω στο σπίτι του και τσακώθηκε με τα παιδιά του, γιατί έδωσε περισσότερα στον άλλον, 100.000 ευρώ περισσότερα παρά στο άλλο του παιδί. Και ήμουν στην Αθήνα και έπρεπε να πάω εκεί, διότι έγινε ζούγκλα το σπίτι. Και η ώρα 11 πήγα εκεί κατά ανάγκη, του παρεκάλεσα και του είπα το εξής. Ο πλούτος σας είναι η πηγή της δυστυχίας σας. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος σήμερα νομίζει ότι με τον πλούτο και με την κοινωνική ανέλυξη και την οικονομική θα μπορέσει να αναπαυθεί. Σας λέγω υπεύθυνα αδελφοί μου που εμείς πάνω στο Άγιον Όρος καθόμαστε και βλέπουμε πώς πορεύεται και πώς φαίνεται και πώς διεξάγεται η πορεία της ανθρώπινης ψυχής. Δεν ευτυχεί και δεν αναπαύεται ο άνθρωπος σε αυτά τα εξωτερικά. Γι' αυτόν όσο μπορείτε πρέπει να εσκύψουμε μέσα στην καρδιά μας, να βρούμε τι μας λείπει, να βρούμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε, ώστε να πάρουμε τη χάρη του Θεού. Εγώ θυμούμαι τις γιαγιάδες μου που δεν ήξερα γράμματα, δεν ήξερα θεολογία και σας λέγω ότι τώρα που είμαι μοναχός ενθυμούμε τις συμβουλές τους και ωφελούμε σαν μοναχός στο Άγιον Όρος. Διότι μπορεί να μην εξαραλέζουσα χριστοκεντρικά. Έμπαινα μέσα στο λεωφορείο, θα βάζα το σταυρό μου. Και κατέβαινα, θα ευχαριστούσα. Και μπορεί να έπαιρναν κάτι, ήταν αδυνατό να παραφάνε και μέσα στο σταυρό του. Αλλά όχι αυτό τυπικά. Εζούσαν σε όλες τις εκδηλώσεις, εζούσαν χριστοκεντρικά. Ήταν αδύνατο Τετάρτη και Παρασκευή να πηγαίνει δηλωμένο φαγητό. Ήταν αδύνατο, ήταν δόγμα. Σήμερα αρχίσαμε και τα καταφρούμε αυτά τα πράγματα. Βλέπετε η προσευχή μας, δεν προσευχόμεθα, δεν εκκλησιαζόμεθα. Και μην νομίζετε, ξέρετε πόσο χάνει ο άνθρωπος όταν δεν εκκλησιάζεται συστηματικά κάθε Κυριακή. Λέει κάποιος, μα θα πηγαίνω κάθε Κυριακή, προχθές την άλλη, θα περάσουν 15 μέρες και μετά, να μην είμαι θα υπερβολική. Αυτό είναι λάθος, είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει βλέπετε ότι για να πάμε μπροστά, για να επιτελεστεί η θεραπεία της ψυχής μας, πρέπει να έχουμε μια σωστή, συστηματική μέθοδο της θεραπείας μας. Γι' αυτό σήμερα βασιλεύει η κενότης και η ανησυχία μέσα μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Οι άνθρωποι σήμερα, ιδιαίτερα οι νέοι, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Διότι ακριβώς δεν ελάλησε ο Κύριος ο Θεός στην καρδιά τους. Βλέπετε το ζήμα της αμφιβολίας, της απιστίας. Σήμερα βλέπετε, δεν πιστεύω. Πήγα σε ένα σπίτι που έπρεπε να πάω εκεί πέρα και είδα εκεί την κόρη του που ήταν τρίτη ηλικία. Μου έλεγε κάτι θεωρίες. Τι να σας πω δηλαδή, απελπίστηκα. Και βλέπετε τόσο δαιμονιοποιείται ο νους που δεν μπορεί ο άνθρωπος σήμερα να ησυχάσει. Και θυμούμαι τον πατέρα Παΐσιο όταν κάποτε πηγαίναμε να τον δούμε και μου έλεγε το εξής. Λέει, εγώ ήμουν παιδί στην Κόνιτσα τότε και αυτός είχε εντυπωθεί, ήταν μάθαινε χειρουργός. Και όταν εσχόλανε, πήγαινε στα χωράφια μόνος του και προσευχόταν και έκλαιγε ώρες, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες. Οι γονείς του ανησύχησαν ότι αυτό το χάσαμε, όπως επικρατεί σε πολλούς. Όταν κανείς πρόκειται να πάει μοναχός, είναι το χάσαμε. Πάει, αγριστέθηκε. Λοιπόν, και θυμούμαι που μας έλεγε ο Μακαρίνης ότι ήταν κάποιος συγγενής του που ήταν φιλόλογος καθηγητής από την Αθήνα. Και πήγαινε η μάνα του η Καμένη πριν που ήταν, λέει: Μάλλον τόσο καλό παιδί και να φύγει αυτό. Πώ πάει να πάει να γίνει μοναχό. Παραβγεί από εμά και δεν θα το βλέπω. Πάει στο Άγιον Όρος. Και του λέει αυτό ο θείο του: Πάστε μου το σενάριο και θα τον τοπίσουν, τον επηρεάσουν. Τον κάλεσε και του λέει: Αρσένη, Αρσένη, όταν τον έλεγαν σαν κοσμικό. Του λέει: Παιδί μου, μην είσαι φανατικό, μην είσαι φεγγολικό. Ο Χριστό ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, αλλά δεν ήταν Θεό. Ήταν απλώ μια μεγάλη προσωπικότητα όπω ο Μωάμεθ, όπω ο Βούδα. Έτσι ήταν. Και όπως θυμάμαι που έγινε ο Μακαρίτης, λέει, με επηρέασε αυτός ο συγγενής μου και άρχισα να αμφιβάλλω. Και πολλές μέρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ από αυτή την έγνοια μου που είχα, από αυτή την ανησυχία, από αυτή την... Είχε έρθει λογισμών, ζάλε λογισμών αμφιβόλων. Και μετά από 2-3 μέρες που ήταν που ήμουν έτσι σε αφιβολία, είπα, θα συνεχίσω εγώ να κάνω έτσι και ας μην είναι Θεός ο Χριστός. Αλλά μέσα από το σαράκι τον έτρωγε. Και μια φορά που προσευχόταν πάνε στον Χριστό, αλλά μέσα του είχε αναφιβολίες. Έτσι πήγαινε σε ένα εξοπλίστη της Αγίας Βαρβάρας, εκεί που ήταν στην Κόνιτσα, Και είχε έτσι τυπικό και άραβε τα καντήλια μόλις τέλειωνε την προσευχή του. Και μόλις άραψε τα καντήλια, έτσι μέσα από αυτό το μαράζι που είχε το πολύ, από αυτές τις αφιβολίες, έτσι γονάτισα λέει μόνος μου στην πέστα της Εκκλησίας, δεν είχε κανέναν εξάλλου. Και προσευχόμουν ο αιρός και φώνασα, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθαμε, δεν μπορώ να ησυχάσω. Δείξε μου ένα θαύμα να δω. Και ενώ ο γονατιστός ανοίγει η ωραία πύλη μόνη της και εμφανίζεται ο Χριστός ζωντανός και του λέγει, Ασένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέν, κάνε να αποθάνει, ζήσε. Και μάλιστα, τι μου μας έλεγε, είχε και το Ευαγγέλιο λέει, στα χέρια του και ό,τι είπε με το στόμα του, το έγραφε και στο Ευαγγέλιο. Και μάλιστα, στη Διεγόντα και Λασιάθη, οποιοςδήποτε να μου πει, δεν υπάρχει ο Χριστός. Θέλω να πω ότι σήμερα, δυστυχώς, κοντεύουν οι σημερινοί μας νέοι να θεωρούν το Ευαγγέλιο μύθο. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Ο Χριστός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Και μάλιστα όταν ερωτήθηκαν, αν θυμίζετε από τον Πιλάτον, τι είναι στην αλήθεια, δεν απάντησε ο Χριστός, αν θυμάστε. Εσιώπησε. Και του λέει ο Πιλάτος, δεν μου απαντάς εμένα. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία εγώ να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω. Και πάλι είναι αυτός ο κατεξοχήν ταπεινός Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, λέει, δεν έχεις καμία εξουσία εάν αυτή δεν είναι δεδομένη άνωθεν. Βλέπετε πόσο με τι ταπεινό και έμεσο τρόπο το απάντησε. Και οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζοντας αυτόν τον διάλογο λένε ότι θα απαντούσε ο Χριστός πότε εάν του έλεγε ο Πιλάτος τι είσαι στην αλήθεια, η αλήθεια, ποιος είναι η αλήθεια και θα του έλεγε ότι θα το απαντούσε ασφαλώς αυτό που είπε σε άλλο μέρος ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Άρα λοιπόν αδελφοί μου για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε πρέπει να ζήσουμε και να βιώσουμε τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Η Ορθοδοξία μας είναι αυτή η οποία πραγματικά συγκινεί. Δεν ξέρω αν ακούσατε προσφάτως ήρθε ο πρόεδρος της Ρωσίας στο Άγιον Όρος, ο κύριος Βλαντίμιρος Πούτιν. Και ήμουν και εγώ στην υποδοχή στις Σκαριές και μας είπε το εξής. Μας λέει εμείς είμεθα ο ρωσικό κράτος εδράσαμε πολλά και είδαμε ότι η Ορθοδοξία κυριαρχεί στο λαό μας και από τα 150 εκατομμύρια που είμαι, τα 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και θέλουμε να στραφούμε στα πίσω στις πηγές μας, διότι είδαμε ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρατηθούμε σαν κράτος και σαν έθνος. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω όταν ο κύριος Καραμαλής, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, πήγε στη Ρωσία ως επίσημη επίσκεψη και μαζί του ήταν και κάποιος υπουργός, ο κύριος Ρουσόπουλος, με τον οποίο συνδέομαι, και μου λέει όταν ήταν το επίσημο δείπνο, εκάθισε δίπλα από τη σύζυγο του κύριου Πούτιν, τον έβαλαν εκεί. Και του είπε η γυναίκα του ότι εμείς, ο άντρας μου, ήταν υπεύθυνος του ΚΚΜΠ. Και η μάνα του ήταν πολύ θρησκευόμενη. Και πώς επίστευσε τον Πούτιν και τον Ρεστικέ και του είπε αυτή η σύζυγο ότι εξομολογούνται, έχουν πνευματικό και τα παιδιά και ο σύζυγος με τη σύζυγο. Αυτός έχει κάποιον εξοχικό σπίτι και το σπίτι την πήρε φωτιά και κάηκε όλο το σπίτι από μία έτσι αμέλεια των ηλεκτρικών έτσι, καλωδίων. Και αυτός ελυπήθη όχι διότι κάηκε το σπίτι του αλλά είχε κάποιο σταυρουδάκι από τη μάνα του που το είχε έτσι σαν φυλακτό ξύλινο. Και αυτό το σταυρουδάκι λέει άχλη αυτό που ελυπήθηκα πάρα πολύ αυτό το σαβουλάκι που το έχασα, τα άλλα δεν με ενδιαφέρει να το ξανακάνω. Και ως εκθάνατος μέσα, ενώ όλα τα πλαστικά, όλα εκάηκαν, όλα τα σίδερα έχουν ζαβώσει από τη φωτιά, βρήκε το σταυρουδάκι μέσα στα ερείπια της φωτιάς. Και από εκείνον τον καιρό αυτός ο άνθρωπος θρησκεύει και ζει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί σας το είπα αυτό? Για να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι όταν γνωρίζουν τον Χριστό, όταν γνωρίζουν την Ορθοδοξία, που η Ορθοδοξία δεν είναι μια φιλοσοφία ή μια ιδέα ή ένας ρομαντισμός. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Γι' αυτό νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος αρχίζει και ζει την Εκκλησία, ζει μέσα στην Εκκλησία σωστά, θα βρει αυτήν την ανακούφιση, αυτήν την ανάπαυση, αυτήν την γλυκύτητα που όταν βρει ο άνθρωπος αυτόν τον αγνοημένο θησαυρό μέσα του, τότε όλα τα άλλα τα πετάει. Δεν τα θεωρεί πρωτεύοντα μέσα της ευτυχίας του και της αδέσεώς του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να ενταστούμε τα σωστά στην Εκκλησία, να ακολουθούμε την Εκκλησία. Μην ταυτίζεται εκπροσώπος και Εκκλησία. Μπορεί αυτοί εμείς οι ασοφόροι να κάνουμε λάθος και πολλές φορές να μην συμπεριφερόμε τα σωστά. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη, γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία του Χριστού, εάν όντως εμείς οι άνθρωποι που την εκπροσωπούμε μερικές φορές είμαστε ένα συνεπείς στην αποστολή μας. Όμως είναι αδύνατον ο Θεός να αφήσει αμάρτυρον εαυτόν. Είναι αδύνατον να μην βρούμε ανθρώπους πνευματικού να μας καθοδηγήσουν και να μας βοηθήσουν στην εχριστό πορεία μας. Γι' αυτόν όσο μπορούμε να τα πάρουμε τα πράγματα στα σοβαρά για να βρούμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε σήμερα το Ευαγγέλιο ήταν το γεγονός αυτό το πλουσίδιο του Λαζάρου. Ο πλούσιος αυτός ο οποίος ενηλίσκεται το ποθήρα και πίσω και φρενόμενος κάθε μέρα λαμπρός, και ο Λάζαρος ο οποίος ήταν πεταμένος, πληγωμένος, παράλυτος και έτρωγε από την ψυχία των πιπτώντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Επέθανε ο Λάζαρος και πέθανε και ο πλούσιος. Και βλέπετε τι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Απέθανε ο πλούσιος, λέει, και ετάφη, απλώς ετάφη. Ενώ απέθανε ο Λάζαρος ο φτωχός, ο πονεμένος, ο πληγωμένος, και άγγελοι πήραν την ψυχή του. Και όταν η θέληση και παρεκάλεσε ο πλούσιος να στείλει τον Λάζαρο στα πέντε αδέρφια του, τι του είπε ο Αβραάμ? Του λέγει ότι αν δεν πιστεύσουν στο Ευαγγέλιο και στις γραφές και νεκρότα αναστηθεί, δεν μπορούν να πιστέψουν. Γι' αυτό χρειάζεται να ενταχθούμε στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, για να ταπεινωθεί ο νους μας, ώστε να έχει αίσθηση της αιωνίου ζωής. Βλέπετε ο Ιούδας, πόσα θαύματα είδε ο Ιούδας. Είχε γέρον τον Χριστό και πήγε τον πρώτο σε εκείνο και αυτοκτόνησε. Άρα λοιπόν, το μεγαλύτερο θαύμα είναι η ταπείνωση στο νοό, στο νου μας κατά τους πατέρες. Και όταν ταπεινώνεται ο νους δια της στηρίσεως των εντολών του Χριστού, τότε ο νους βρίσκει γλυκύτητα. Βρίσκει περιεχόμενο πνευματικής τροφής και απορρίπτει κάθε τι που λέγεται, κατάλαβες, υλικό πράγμα. Δηλαδή δεν το θεωρεί σαν πρωταρχικός τρόπος της ευτυχίας του. Σήμερα βλέπετε τι γίνεται. Είναι φοβερό, αδελφοί μου. Όταν εγώ έκανα μια αγρυπνία, πατέρ Μάρια, στη Λαμία, ήρθα με την Αγία Ζώνη και τελειώσαμε η ώρα 5 το πρωί. Και πήγαμε να πάμε στο κατάλημά μας και ακούω κάτι μουσικές, κάτι αυτά. Τι είναι, τρόμαξα. Προχωρώ πιο μπροστά. Βλέπω σε ένα υπόγειο εκεί που καμιά 700 άτομα εκεί να κουνιούν και να κουρεύουν και να κάνουν και κατάλαβες. Μια μουσική που ήταν απέσια. Και λέω, σταματήστε, λέω, γιατί εγώ δεν ξαναπήγα να δω τι γίνεται. Για να αποκτήσω μια μπύρα. Σταματήσα 5 λεπτά και είδαμε εκεί με το μεταξύ του τσιγάρο και αυτά τα σάμπορα θυσίαζε στον Δία. Κατάλαβες. Τέτοια ήταν ο καπνό του τσιγάρου. Μια μουσική βροντόδης εκεί να κουφάνω από τη βοή της μουσικής. Και λέω και εγώ, αν αυτή είναι ευτυχία και αν αυτή είναι ψυχαγωγία, σαν τους καραγκιόζηδες να χορεύουν εκεί πέρα, ούτε να ξέρουν τι χορεύουν. Πού πάμε, αδελφοί? Πού είναι η παραδοσή μας? Πού είναι η καταγωγή μας? Σήμερα βλέπετε rock music. Αυτό είναι το σύνθημα των νέων. Καλά, εμείς δεν έχουμε παράδοση. Δεν είμαστε Έλληνες. Δεν έχουμε τη δική μας καθιστορία, δεν έχουμε το δικό μας βίωμα, δεν έχουμε τα δικά μας παραδοσιακά δεδομένα. Τα απορρίπτουμε σήμερα. Βλέπετε τα ονόματα. Αν βλέπουμε τα ονόματα. Πώς λέγεσαι, λέγουμε Άντζη. Α, τι είναι Άντζη? Αγγελική και λέτε Άντζη. Έχετε μπέφτει. Βλέπετε, το χόμπλες μειονεκτικότητος, γιατί έχουμε ελληνικά ονόματα. Όλα αυτά μπορεί να είναι λεπτομέρεια, αλλά εκφράζουν μία θέση ζωής. Εκφράζουν μία θεώρηση. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψουν επί τα σπηγά, πίσω. Εκεί που είναι η παράδοσή μας. Διαφορετικά σας λέω εγώ που βλέπουν τους ανθρώπους, δεν υπάρχει σήμερα ευτυχία στον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε διαζύγια. Που έγινε ο Μητροπολίτης Λεμεσού, πέρσι λέει, έκανα 800 γάμους και εξέδωσα 300 διαζύγια. Πού πάμε? Βλέπετε σήμερα δεν υπάρχει αυτή η διάθεση της άξονας του Σταυρού. Μου φόραξε ο άνδρας με έξω. Δεν το θέλω. Αφού είναι υπομονή σου, πώς θα κρατηθεί η οικογένεια? Αυτά τα παιδιά τα θύματα. Ήρθε κάποιος εκεί στο βατοπέδι, θα χωρίσω. Δεν με ικανοποιεί η γυναίκα μου. Μετά από 20 χρόνια. Μα είναι πράγματα αυτοί, είναι θέσεις αυτές και εκφράζονται σήμερα. Εκφράζονται σήμερα σαν το πρώτο πρόβλημα. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος είναι κενός τέλεια, τενεκές, κύβαλο να αλλάζω και δεν έχει τίποτε μέσα του. Διότι ακριβώς δεν είναι τραγμένο σωστά στην Εκκλησία. Να βρει τη χάρη του Θεού, να αναπαυθεί, να ανακουφιστεί. Και όχι μόνο θα ανακουφιστεί, θα δώσει και θα μεταφέρει και σε άλλους αυτήν την χαρά. Που η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι απουσία του πολέμου η ειρήνη, όπως λένε μερικοί φιλόσοφοι. Είναι η παρουσία του Θεού. Είναι η παρουσία της χάρη του. Αυτό σας τα είπα και δεν σας ελέγξω εσάς. Είναι ακριβώς ένας πόνος ο οποίος εκφράζεται συναντώντας και ακούγοντας πολλούς ανθρώπους. Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σε εμάς δεν μας ήταν ευχάριστα, μας ήταν δυσάρεστα. Γι' αυτό και κάποιος, βρήκα κάποιον εις αεροδρόμιο της Μακεδονίας και μου λέει τι κάνει ο Τάδε, ήταν κοινός γνωστός μας. Του λέω για να μην μας πάρει τηλέφωνο και τον καιρό θα είναι καλά. Διότι ακριβώς θα μας πάρουν τηλέφωνο, θα μας στείλουν φάξ, διότι όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και ακριβώς αδερφοί μου ότι τα προβλήματα λύονται Χριστό. Όταν εμείς αντιμετωπίζουμε Χριστό τα προβλήματά μας, θα βρούμε τη λύση. Πρέπει να υπάρξει αυτή η ταπείνωση, η ταπείνωση που αναπαύει τον άνθρωπο. Όταν βλέπετε ότι για έναν πράγμα να αλλάξει ο λόγο από τον εγωισμό μας, συνεχώς ας πούμε επιμένουμε και το θέλημά μας να επιβληθούμε, να απαιτούμε, να επιμένουμε. Γιατί, γιατί αυτό το πράγμα. Λέει ο Αβά Ισαΐας ο Αναχωρητής, ο οποίος είναι μεγάλος Άγιος. Είδες δίνω και επιμένω για ένα πράγμα. Ο κόπτον το θέλημα είναι μίσο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο δυνατός που κόπτει το θέλημά του. Γι' αυτό έτσι εύχομαι η χάρη στον Θεό να μας βοηθήσει ώστε πραγματικά να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία και να αγωνιζόμεθα στην προσευχή. Η προσευχή πρέπει να είναι το πάν για μας. Η νηστεία μας. Γιατί να τρώμε Πέμπτη, να τρώμε φασόλια και Τετάρτη κρέας, επιτρέπεται? Κάνετε όμως λέει η Εκκλησία. Η υποταγή στην Εκκλησία φέρνει την ταπείνωση. Η ταπείνωση αρκεί τη χάρη του Θεού. Έτσι πρέπει. Και αυτό να δεχτούμε, σας παρακαλώ πολύ, αυτό να το λάβουμε υπόψη και θα δείτε ότι όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, που ο Χριστός μας είναι εγκεκριμένος στις εντολές του, θα δείτε πόσο ανάπαυση θα αισθανθούμε και ανακούφιση και χαρά και ευφροσύνη και αγαλίαση. Που εύχομαι εξ όλης της ψυχής και σας λέγω ότι και στο Άγιον Όρος που είμαι, μπορεί να είμαι σωματικά μακριά σας, αλλά μοιαζόμεθα, προσευχόμεθα για εσάς και όσο μπορούμε, παρηγορούμε και να πάρουμε τους ανθρώπους. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα στην Κύπρο απαντήσαμε περίπου σε 2.100 επιστολές των ανθρώπων που μας γράφουν και κατράγει τους απαντούμε, διότι ακριβώς οι άνθρωποι σήμερα πονούν, δοκιμάζονται και σήμερα περάσαμε με την Αρονταφρούσα και πήραμε εκεί έναν αντίγραφο της Παναγίας της Παντάνασσας και βλέπει κανείς τον πόνο του ανθρώπου και βλέπει κανείς πώς ο άνθρωπος πονάει και πώς καταλήγει και πώς φεύγει. Διότι βλέπετε ότι ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα, ο διάβολος σου δημιουργεί την αυταπάτη βέβαια της επικής αθανασίας. Δεν είμαστε αθάνατοι, το μόνο βέβαιο γεγονός στο μέλλον είναι ο θάνατος. Και για αυτήν τη στιγμή, για αυτήν την ώρα πρέπει όλοι να αγωνιζόμεθα, διότι από τον τάφο και πέρα αρχίζει η ουσιαστική ζωή του ανθρώπου. Και απόδειξη αυτή οι Άγιοι μας είναι εκείνοι οι οποίοι με τα θάνατο, μαρτυρούν με την παρουσία τους, με τη θεματουργική τους παρουσία ότι υπάρχουν και ότι είναι οι πατέρες δικοί μας και πρέπει να τους προκαλούμε τις προσευχές μας για να μας βοηθούν. Παναγία μαζί σας.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι και πάλι ένας προφήτης. Πρόκειται για τον προφήτη Ισαΐα. Ένας προφήτης ο οποίος έχει από την παράδοση της Εκκλησίας και από τους πατέρες ονομαστεί πέμπτος Ευαγγελιστής, λένε, και το καταλαβαίνει κάποιος όταν το διαβάζει το κείμενο, ότι ο Ισαΐας ήταν κάτω από το Σταυρό του Χριστού, γιατί στο πάθος κυρίως αναφέρεται, και περιέγραφε το πάθος 750 χρόνια, ας πούμε, περίπου π.Χ. Και αυτό τον κάνει να λαμβάνει αυτό το επώνυμο, αυτό το χαρακτηρισμό, να τον λέμε πέμπτο Ευαγγελιστή. Ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης είναι, μέσα σε εισαγωγικά, μεγαλύτεροι από τους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Γιατί αγάπησαν τον Θεό, τον πίστεψαν πολύ και μάλιστα κάποιοι είχαν και μαρτυρικό θάνατο χωρίς να τον έχουν δει. Οι Απόστολοι ψηλάφισαν τον Χριστό, τον άκουσαν, τον είδαν να θαυματουργεί, είδαν μπροστά τους θαυμαστά γεγονότα και πίστεψαν σε εκείνον. Οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι κριτές, οι πατριάρχες πίστεψαν στον Θεό χωρίς να τον έχουν δει. Τον έχουν δει βέβαια με κάποια άλλα μάτια. Υπάρχουν κάποια μάτια που είναι της ψυχής τα μάτια, τα οποία όταν αυτά ανοίγουν, γιατί είναι θολωμένα ήδη από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και γενικότερα από τα πάθη και τα αμαρτήματα, σβήνουν, χάνουν την όρασή τους αυτά τα μάτια. Όταν όμως αυτά ανοίγουν, με όλη αυτή την ασκητική και την πνευματική ζωή που προτείνει η Εκκλησία, έτσι ξεθολώνουν αυτά τα μάτια, ο άνθρωπος βλέπει και βλέπει πολλά πράγματα και βλέπει στο παρόν και μερικοί βλέπουν και στο μέλλον. Γεμίζουν χαρίσματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον προφήτη Ισαΐα, που το όνομά του μεταφράζεται ως «Ο Θεός σώζει» ή «Ο Θεός είναι η σωτηρία». Και αν θέλετε, αυτό είναι το βασικό κήρυγμα του προφήτη. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον προφήτη αυτόν, είναι το πιο σημαντικό, όχι πιο σημαντικό, πιο μεγάλο σε έκταση, 66 κεφάλαια έχει το βιβλίο αυτό, το μεγαλύτερο στην Παλαιά Διαθήκη, το ομώνυμο δηλαδή βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη ο Ισαΐας. Αλλά πριν πούμε για αυτό το βιβλίο και κάποια χαρακτηριστικά για τον προφήτη και σε σχέση με τον Μεσσία, θα πούμε μερικά πράγματα γενικά για την Παλαιά Διαθήκη για μια φορά ακόμα και θα πούμε και μερικά για την έννοια προφητεία παύλα προφήτης. Και μετά θα μπούμε στον Ισαΐα. Να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι το γραπτό κείμενο της πίστης μας. Είναι η γραπτή παράδοσή μας. Υπάρχει και άγραφη παράδοση. Έχει 49 βιβλία και αυτός ονομάζεται κανόνας. Γιατί ονομάζεται κανόνας? Κανόνας ονομάζεται, είναι ο χάρακας ο κανόνας. Όποιος κινείται με βάση αυτόν τον κανόνα πηγαίνει στον ευθύ δρόμο, το σωστό δρόμο, το δρόμο που οδηγεί στο Θεό δηλαδή. Γι' αυτό λένε κανόνας, είναι τα βιβλία τα οποία μας βοηθούν να είμαστε κανονισμένοι, να είμαστε σε αυτό το δρόμο που οδηγεί στη Θεοκοινωνία. 49 βιβλία λοιπόν. Αυτά τα 49 βιβλία έχουν, ρωτάει κάποιος, γιατί να τα διαβάσω, αφού έχουν την ιστορία των Εβραίων και μάλιστα έχουν και κάποιες ιστορίες που μιλούν για βία, περιγράφουν ένα Θεό που είναι τιμωρός, εκδικητικός φαίνεται να είναι. Για ποιο λόγο να διαβάσω?
ή αφού είμαι Έλληνας θα διαβάσω την ελληνική ιστορία, που είναι σημαντική και ένδοξη. Αυτά τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης περιλαμβάνουν ιστορικά γεγονότα και διηγήσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Περιέχουν θεοπτίες, περιέχουν περιστατικά βιώματα ανθρώπων που ήταν έτοιμοι να ζήσουν μια εμπειρία σε σχέση με το Θεό. Και αυτά μετά το καταγράφουν. Και μερικοί το καταγράφουν επειδή και ο Θεός τους το είπε να το καταγράψουν. Στον προφήτη Ιερεμία, για παράδειγμα, όρισε ο Θεός και τον προέτρεψε, γράψτα. Γράψε ό,τι σου λέω. Και το γράψε έχει να κάνει και με εμάς, για να τα έχουμε εμείς αυτά ως παρακαταθήκη. Άρα δεν είναι ιστορία. Δεν είναι απλά ιστορικά γεγονότα, αλλά είναι εμπειρίες θεοπτών. Εμπειρίες, αποκαλύψεις σε ανθρώπους που, όπως είπα, θα άντεχαν κάτι τέτοιο και είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό. Τέτοιες καταγραφές, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που αξιώθηκαν να δουν το Θεό με κάποιο τρόπο. Να πούμε επίσης ότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως και η Καινή, μιλάει για τον Χριστό. Το έχουμε πει αυτό. Αν κάποιος διαβάσει την Καινή Διαθήκη, σε πολλά σημεία θα δει «Τούτο δε ολογέγονε, είναι απειρωθεί ο λόγος», Ιερεμίου του προφήτου, Ισαΐου του προφήτου και άλλων. Και άμα διαβάζεις Καινή Διαθήκη και διαβάζεις αυτό το κείμενο, λες, αυτοί που είναι? Πού υπάρχουν αυτοί οι προφήτες? Αυτοί ήταν πριν από την Καινή Διαθήκη. Άρα η ίδια η Καινή Διαθήκη μας στέλνει, μας καθοδηγεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ή επίσης ένα συγκλονιστικό, όταν ο Χριστός μπαίνει νεαρός μέσα στη συναγωγή, πρώτη φορά του δίνουν να διαβάσει από τα κείμενα. Ποια ήταν τα κείμενα? Ήταν ο Ισαΐας. Διάβασε ο Χριστός τον Ισαΐα και τον ερμήνευσε, άρα τον αποδεχόταν. Άρα πώς εσύ δεν αποδέχεσαι το κείμενο που ίδιος ο Χριστός αποδέχτηκε? Σημαντικά πράγματα αυτά. Και επίσης οι προφήτες ήταν πρόσωπα προβεβλημένα και είχαν ένα πνευματικό εκτόπισμα. Τους είχαν σεβασμό οι άνθρωποι. Φανταστείτε και πάλι, όταν ο Χριστός θαυματουργούσε, τι έλεγαν οι Ιουδαίοι? Μήπως αναστήθηκε ο Ηλίας, ο προφήτης? Μήπως είναι ο Ιερεμίας? Μήπως είναι κάποιος εκ των προφητών που ξανά ήρθε στη ζωή? Φαντάζεστε από αυτό το τι μεγάλο κύρος είχαν οι προφήτες. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείουμε και να διώγνουμε και να μην χρησιμοποιούμε και να μην μελετάμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και ειδικότερα τα κείμενα των προφητών. Και για ένα άλλο λόγο μας έχει διευκρινίσει τα πράγματα αυτά ο μακαριστός πατήρ Ρωμανίδης και άλλοι, οι οποίοι μας λένε ότι ο Χριστός είναι άσαρκος, παρουσιάζεται ως άσαρκος, είναι άσαρκος στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά παρουσιάζεται με τη μορφή του Αγγέλου του Κυρίου. Δηλαδή κάθε φορά που βλέπουμε Άγγελος Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, το μυαλό μας πάει στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πάει στο Χριστό. Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη είναι σεσαρκωμένος, το γνωρίζουμε αυτό, τον είδαμε, έχουμε αναφορές όχι μόνο στη Βίβλο, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη, αλλά έχουμε και έξω βιβλικά κείμενα Ρωμαίων, οι οποίοι κατέγραψαν και εξωτερικά το Χριστό πως ήταν, και λένε ότι δεν μίλησε άνθρωπος ποτέ σαν αυτόν τον άνθρωπο. Άρα και τα δύο, τα έχει πει ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, ότι και τα δύο τμήματα της Βίβλου, της Αγίας Γραφής, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μιλούν για μιλούν για το Χριστό ως άσαρκο στην Παλαιά και ως σεσαρκωμένο στην Καινή.

Τώρα, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πούμε ότι εκτός από ιστορικά γεγονότα που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε και πολλά γνωμικά. Δηλαδή έχουμε και απομονωμένες φράσεις να πάρεις και καλύτερος άνθρωπος γίνεσαι αν τις ακολουθήσεις και καλύτερη κοινωνία φτιάχνουμε. Περιέχει λοιπόν πολλά τέτοια στοιχεία, γνωμικά, παροιμίες, σοφιολογικά, και είναι πολύ ωφέλιμα αυτά όταν ο άνθρωπος τα αναγνώσκει και όταν ξέρει ότι αυτά μας πάνε τόσους αιώνες προ Χριστού. Πρόκειται για θεόπνευστα κείμενα. Δεν είναι απλά κείμενα. Είναι κείμενα που γράφτηκαν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, χωρίς ο συγγραφέας να χάνει την ιδιοπροσωπία του, χωρίς να χάνει τον προσωπικό χαρακτήρα στη γραφίδα του, αλλά εμπνεόμενοι και φωτιζόμενοι αυτοί οι συγγραφείς έγραψαν τα κείμενα, γι' αυτό και άντεξαν. Γι' αυτό και τα έχουμε και σήμερα, και κάθε φορά που τα διαβάζουμε κάτι καινούριο προκύπτει. Κάτι νέο. Όμως θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι αυτά τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης χρειάζονται ερμηνεία. Δεν φτάνει κάποιος να ξεκινήσει και να πει διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη. Καλύτερα να το πω από την αρχή, θέλει μια εισαγωγή. Θέλει ένα βιβλίο, υπάρχουν βιβλία εισαγωγής σε κάθε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιος είναι ο συγγραφέας, πότε το έγραψε, για ποιο λόγο το έγραψε, ποιες είναι βασικές θεολογικές ιδέες. Έτσι έχεις μπει μέσα στο πλαίσιο, έχεις μπει μέσα στο περιβάλλον και κατανοείς, διότι μπορεί να διαβάσεις κάτι και να σκανδαλιστείς και να παραρμηνεύσεις, να μην καταλάβεις. Όπως όλα τα πράγματα, αν δεν πας στην εποχή και δεις τι πραγματικά είναι, για ποια έννοια είχαν οι λέξεις, ας πούμε, ή κάποια φράση, κάποια παροιμία, τότε δεν μπορείς να κάνεις καλή ερμηνεία. Πάντως, τα κείμενα γράφτηκαν με το Άγιο Πνεύμα και για να ερμηνεύσει κάποιος πρέπει να έχει το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Ποιους εμπιστευόμαστε στην ερμηνεία? Εμπιστευόμαστε τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε σχεδόν ένα υπομνήματα σε όλα τα βιβλία της Βίβλου. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος, κάνανε ερμηνείες πάνω στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και να πούμε και αυτό, ότι οι Άγιοι Πατέρες που ήταν επιμένες, δηλαδή στήριζαν και κατηχούσαν το ποιμνιό τους, ποτέ δεν ξεκινούσαν να κάνουν μια ομιλία, ας πούμε, περί ελεημοσύνης, περί αγάπης, έτσι. Αλλά η βάση τους ήταν πάντα τα κείμενα. Ερμηνεύοντας τα κείμενα μιλούσαν για αυτά τα ζητήματα. Κλείνουμε αυτό το θέμα λέγοντας ότι εμπιστευόμαστε τους πατέρες, διότι οι πατέρες έχουν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό με το οποίο γράφτηκε η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Άρα αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Οι πατέρες είναι οι σωστοί ερμηνευτές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αλλά για κάποιον που θέλει να κάνει και μια επιστημονική εργασία, θα πρέπει να πάει να δει και τι έχουν σημειώσει και σπουδαίοι θεολόγοι. Και ειδικός να μην είναι. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει μια εις βάθος ερμηνεία, θα πρέπει να διαβάζει και τι λένε οι καθηγητές των πανεπιστημίων μας, αυτοί που κάνουν ερμηνεία. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη κάποιος και τα πορίσματα των επιστημών, των κλάδων αυτών που βοηθούν τη θεολογία. Ποια επιστήμη βοηθάει τη θεολογία? Η ιστορία, η αρχαιολογία. Είναι επιστήμες οι οποίες τα πορίσματά τους βοηθούν, έρχονται πολλές φορές και επιβεβαιώνουν σαν αποδείξεις, να τις πούμε έτσι, με επιχειρήματα, τα βιβλικά κείμενα ή κάποια άλλη ανακάλυψη
μπορεί να βάζει σε αμφισβήτηση κάποιο κείμενο. Αυτό δεν μας φοβίζει. Μπαίνουμε και το ξαναβλέπουμε. Η αλήθεια είναι δεδομένη. Πιστεύουμε σε αυτήν. Μπαίνουμε και βλέπουμε τι ακριβώς καινούριο μας δίνει το πόρισμα της επιστήμης και μπαίνουμε και εμείς και κάνουμε εις βάθος περισσότερη ανάλυση του Ιερού Κειμένου. Να πούμε επίσης ότι να πούμε και δύο λόγια για την έννοια της προφητείας. Έχουμε κάνει πάλι αναφορά. Ο προφήτης είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο Θεός θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο και αυτή είναι η βασική μας διαφορά με όλες τις θρησκείες του κόσμου. Οι θρησκείες του κόσμου είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Φοβάμαι, είμαι ανασφαλής και θέλω κάπου να πιαστώ για να νικήσω το φόβο μου. Αυτό είναι μια θρησκεία. Και η θρησκεία έχει εδώ αρνητική έννοια. Το ακριβώς αντίθετο έχουμε στην Ορθόδοξη πίστη. Έχουμε κίνηση του Θεού να βρει τον άνθρωπο. Και ο Θεός θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο. Και γι' αυτό εκλέγει πρόσωπα για να κάνουν αυτό το έργο. Έχει δύο τρόπους. Ή εκλέγει πρόσωπα, πρόσωπα όμως με καθαρότητα ψυχής, προετοιμασμένα γι' αυτό. Και μέσα από αυτούς μεταφέρει τα μηνύματα που θέλει στους ανθρώπους ή μέσω των αγγέλων. Κάνουμε λόγο λοιπόν για την προφητεία. Είπαμε ότι ο Θεός θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο και βρίσκει ανθρώπους, τους εκλέγει. Και ο προφητικός λόγος ξεκινάει με την εξής φράση. «Τάδε λέγει Κύριος».

ενώπιο λαού και λέει, τάδε λέγει Κύριος, ακούστε ότι που από εδώ και πέρα μου το έχει πει να σας το μεταφέρω ο Θεός. Αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει, όπως είπαμε, την αυτοσυνειδησία. Έχει συνείδηση ότι μιλά εξ ονόματος του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει χαρακτηριστικά.

Τι δηλώνει αυτό το Άγιος? Αυτό το Άγιος δηλώνει την παντοδυναμία και αυτό έρχεται να μας το προσθέσει, να μας το διδάξει ο Ισαΐας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέει όταν ο ιερέας και ο καθένας που κάνει την προσευχή του την ώρα του φαγητού: «Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τη βρώση και την πόση, ότι Άγιος είναι ο Θεός. Ευλόγησε το τραπέζι, ότι Άγιος φαίνεται να μην έχει σχέση. Κι όμως έχει, γιατί το Άγιος δηλώνει το παντοδύναμος. Ο παντοδύναμος Θεός έβρεξε και μεγάλωσαν τα φυτά και τα δέντρα και τώρα έχουμε εμείς να φάμε». Με αυτή την έννοια λέγεται εκεί, ότι Άγιος έχει την έννοια όχι μόνο του ηθικού, ηθικά αναμάρτητου, αλλά και του παντοδυνάμου Θεού. Αυτός δηλαδή που ο οποίος δίνει στη φύση και στη δημιουργία τη δυνατότητα να αυξάνεται και να προσφέρεται μετά στον άνθρωπο. Να πούμε επίσης ότι ο προφήτης και γενικά ο προφήτης γενικά είναι εγκρατής. Είναι ασκητικές μορφές, φορούν ένα ιδιαίτερο ένδυμα. Αυτή τη μιλωτή που διαβάζουμε στον Ηλία, το δικό μας ράσο θα λέγαμε, το ράσο της εποχής, φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη ενδυμασία. Φαίνεται ότι, όπως είπα, έχουν κύρος. Φαντάζομαι, έτσι εικονίζονται κιόλας. Με μακριά μαλλιά, γένια, μορφές βιβλικές, μορφές αφιερωμένες στο Θεό, άνθρωποι του Θεού. Και επίσης να πούμε ότι οι προφήτες ζουν στην εποχή τους, είναι ενεργοί πολίτες. Δεν είναι από αυτούς που λέγαμε είναι σε ένα βουνό και δεν τους νοιάζει τι γίνεται ο κόσμος. Είναι μέσα στις κοινωνίες και αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζητήματα. Αντιμετωπίζουν κοινωνικές αδικίες. Μην νομίζετε ότι αλλάζει κάτι. Οι κοινωνίες δεν άλλαξαν. Η καταπίεση, η καταδυνάστευση που κάνει ο πλούσιος στο φτωχό υπήρχε τότε. Η ηθική κατάπτωση στους ανθρώπους υπήρχε τότε. Τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά. Αλλά κυρίως υπάρχει λατρεία σε ψεύτικους θεούς, ειδωλολατρεία, η οποία νομίζω ότι υπάρχει και σήμερα. Αλλάξαν τα είδωλα. Αλλά η ειδωλολατρεία υπάρχει. Λατρεύουμε άλλα πράγματα. Αλλά η έννοια της ειδωλολατρείας δυστυχώς είναι παρούσα. Θα πούμε κάτι άλλο. Θα συμβαίνει αυτό στον Ισαΐα, αλλά συμβαίνει και γενικότερα. Ο Ισραήλ είναι μια περιοχή που έχει γίνει μήλον της έριδος για πολλούς λαούς. Πέρασαν κατακτητές από πάνω της. Και αυτός το μικρό κράτος έκανε την πολιτική των συμμαχιών. Ποια είναι αυτή? Επειδή ακριβώς είναι αδύναμη η χώρα και δεν έχει τόσο στρατό και άμυνα, έκανε συμμαχίες με γειτονικούς λαούς για να την ενισχύσουν, να ενωθούν μαζί του με τον Ισραήλ και να ενισχύσουν όταν ιδίως κινδύνευαν από κάποιο λαό. Αλλά τι γινόταν? Ήθελαν οι γειτονικοί λαοί που έδιναν τη βοήθεια. Τι έκαναν? Τους έλεγαν: «Ναι μεν θα σας βοηθήσουμε, αλλά θα δεχθείτε να λατρέψετε και τις θεότητες που λατρεύουμε εμείς». Και αυτό όταν τα άκουγαν οι προφήτες, πολύ στεναχωριόντουσαν και πήγαιναν, εμφανιζόντουσαν, ήλεγχαν άρχοντες στον κόσμο: «Τι είναι αυτά που κάνετε? Δεν θυμάστε ότι ο Θεός μας έσωσε, μας έβγαλε από την Αίγυπτο, μας φρόντισε τόσα χρόνια μέσα στην έρημο? Γιατί εσείς πηγαίνετε και λατρεύετε είδωλα και ψεύτικους θεούς?» Επίσης, ένα σημαντικό γεγονός ήταν οι ψευδοπροφήτες. Ενώ αυτή τη στάση κρατούσαν οι προφήτες, οι ψευδοπροφήτες, επειδή προφήτευαν για το συμφέρον τους και για να τα έχουν καλά
με την πολιτική εξουσία και τη θρησκευτική εξουσία και τη θρησκευτική εξουσία, έδιναν προφητείες ψεύτικες που συνέφεραν τους ίδιους και τους εξουσιαστές, οπότε ζήσαν αυτοί καλά και οι άλλοι και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Δεν προφήτευαν αλήθειες. Και συγγνώμη, και σήμερα υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, οι οποίοι αγριεύουν τους ανθρώπους, τους δημιουργούν έτσι ανασφάλεια, τους τρομοκρατούν. Δεν παρουσιάζουν το Θεό όσο έχει, αλλά ένα Θεό ο οποίος κρύβεται πάντα πίσω από συνωμοσίες κτλ. Αντίθετο είπαμε με το έργο των προφητών, των γνησίων προφητών, είναι οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι τι κάνουν, είπαμε, έχουμε πει ότι προφητεύουν ή με αμοιβή ή προφητεύουν για να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή έργο από αυτό που κάνουν οι γνήσιοι προφήτες. Οι γνήσιοι προφήτες πονούν για την κοινωνική αδικία και παίρνουν μέρος αυτό. Παίρνουν τη θέση του πτωχού καταπιεσμένου, μπαίνουν στη θέση των άσημων, οι οποίοι δεν βρίσκουν ποτέ το δίκιο τους, ενώ έχουν δίκιο στα δικαστήρια. Και αυτό το κάνουν όχι χωρίς κόστος. Ο προφήτης κάνει με κόστος αυτό που κάνει. Δηλαδή το να εμφανιστείς μπροστά στον άρχοντα της εποχής και να τον κρίνεις είναι ακραία πράξη. Μιλάμε για βασιλείς και για άρχοντες οι οποίοι έχουν, νομίζουν ότι είναι οι θεοί επί γης. Σε μια εποχή που η αξία του ανθρώπου είναι τίποτα. Της γυναίκας επίσης, του παιδιού επίσης. Σε μια τέτοια εποχή έρχεται ο προφήτης και ελέγχει τους νομοθέτες και ελέγχει και την εκτελεστική εξουσία. Όμως έχει μέσα του την πεποίθηση ότι είναι πράγματι ο απεσταλμένος του Θεού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι προφητείες των γνησίων προφητών εκπληρώνονται. Αυτό που λέει ο προφήτης θα γίνει. Αυτό που λέει ο ψευδοπροφήτης δεν θα γίνει. Δείτε στο διαδίκτυο πόσοι άνθρωποι φτάνουν σε μια καταστροφολογία που αναγκάζουν όλους εσάς να πηγαίνετε να αγοράζετε αγαθά, να γεμίσετε τα ντουλάπια. Άρα και γιατί, για να σωθούμε εμείς και τι θα γίνει με τους άλλους. Πού υπάρχει μια όχι μόνο χριστιανική και ανθρώπινη στάση απέναντι σε αυτό. Οι γνήσιοι προφήτες λένε πράγματα που εκπληρώνονται. Συνήθως έχουν μία λέξη στο στόμα τους, την είδαμε ιδιαίτερα να την έχει ο τελευταίος εκ των προφητών, ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής. Μία λέξη που είναι λέξη κλειδί για την Παλαιά Διαθήκη, η λέξη μετάνοια. Τα αλλάζει όλα. Νομίζω και σήμερα, η μετάνοια και συγγνώμη αλλάζει όσο δύσκολη και να είναι η κατάσταση. Και όταν ο Θεός βλέπει την ειλικρινή μετάνοια του λαού του, τι κάνει, δίνει και πάλι χάρη, αλλάζει τον άνθρωπο, τον καρυτωμένο άνθρωπο. Οι προφήτες προετοιμάζουν και για τα ερχόμενα δεινά. Όταν βλέπουν την αποστασία, όταν βλέπουν το κακό να πλησιάζει και πάλι εμφανίζονται και μιλούν στον κόσμο, τους προειδοποιούν, όχι με την έννοια του φόβου και του τρόμου, αλλά πάλι με σκοπό την αλλαγή ζωής, την αλλαγή στάσης ζωής, δηλαδή την επίτευξη, τη βίωση της μετάνοιας. Το πολύ σημαντικό που κάνουν οι προφήτες
είναι και η προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία. Ο καθένας από αυτούς βυθίζει το μάτι του, το δυνατό, στο μέλλον και διαζωγραφίζει το πρόσωπο του Μεσσία που έρχεται. Βλέπουμε ότι ο καθένας κάποια πτυχή από την προσωπικότητα του Μεσσία Χριστού βλέπει. Κάποιος μας μίλησε, ένας μας μιλά για την καταγωγή του, ο άλλος μας λέει, για παράδειγμα, θα μπει μέσα στο Ιεροσόλυμα επί πόλου αιώνου, ο άλλος μας λέει για τον τρόπο που θα σταυρωθεί, για τον τρόπο που θα θυσιαστεί, δηλαδή μέσω της σταύρωσης. Αυτή η περίπτωση είναι ο Ισαΐας. Είναι αυτός που σαν να κάθεται κάτω από το σταυρό και να περιγράφει το πάθος 750 χρόνια π.Χ. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αυτά θέλησε ο Θεός να γίνουν, επέτρεψε να γίνουν, προκειμένου να στηριχθεί ο κόσμος και οι γενιές που θα ερχόντουσαν στη συνέχεια.

0: Ας αναφερθούμε λοιπόν σήμερα στον προφήτη Ισαΐα, στο μεγάλο αυτό προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Είπαμε το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός σώζει», «Ο Θεός είναι η σωτηρία», και πράγματι όλο το κήρυγμά του ήταν αυτό, συσπυρώνεται, συμπυκνώνεται σε αυτή την έκφραση. Γνωρίζουμε στοιχεία από το μεγάλο σε έκταση κείμενο του προφήτη, 66 κεφάλαια, και να πούμε εκτενές, το οποίο μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο και με τη δράση του. Να πούμε ότι είναι μορφωμένος, ότι είναι ο γιος του Αμώτς, γόνος οικογένειας ευγενών, που συναναστρέφεται τους άρχοντες της εποχής. Ακριβώς επειδή και η δική του οικογένεια είναι οικογένεια επιφανών, μπορεί και συνομιλεί με την αφρόκρεμα, θα λέγαμε, της κοινωνίας της εποχής του. Γεννήθηκε το 770 π.Χ. από τη φυλή του Ιούδα και διέμενε στα Ιεροσόλυμα. Είναι έγγαμος με δύο γιους, στα οποία έδωσε, και είναι παράδοση της εποχής αυτή, έδωσε ονόματα που περιγράφουν ένα γεγονός. Στον έναν, τον ένα τον ονόμασε «Το υπόλοιπο θα επιστρέψει», και τον άλλον γιο «Ταχαίος σκύλευσον». Είδατε ότι δεν έχουμε πάντα συνήθεια από ο παππούς ή ο πατέρας να δίνει το όνομα το δικό του, αλλά και από περιστατικά που γεγονότα που έχουν συμβεί δίνουμε περιφραστικά το όνομα στο παιδί. Να πούμε ότι περιγράφει ο Ισαΐας καταστάσεις, βιώματα και πριν και μετά την Βαβυλώνια εχμαλωσία. Ξέρουμε ότι πέρασαν πολύ δύσκολα οι Ιουδαίοι εκεί όταν πήγαν στη Βαβυλώνα. Περιγράφει όμως και τα δύο, και πριν και μετά. Πώς είναι δυνατόν χρονικά, λένε οι επιστήμονες, οι ερμηνευτές, πώς είναι δυνατόν να περιγράφει και τα δύο γεγονότα? Εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Έγραψε όλο το βιβλίο ο ίδιος ο Ισαΐας, ή έχει γράψει ένα τμήμα? Και το άλλο, ποιος το έγραψε? Οι μαθητές του. Ο Ισαΐας είχε σχολή, προφητική σχολή, θεολογική σχολή θα τη λέγαμε σήμερα. Και τα κείμενα που άφησε μετά το θάνατό του τα βρήκαν οι μαθητές και τα δημοσίευσαν, θα λέγαμε σήμερα. Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή, που θα έλεγα πιο συντηρητική, είναι ότι αφού είναι προφήτης, είδε και τα πριν και τα μετά. Ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι είναι προφήτης. Έχουμε δύο τοποθετήσεις. Ας μην κρίνουμε ποια είναι η καλύτερη. Πάντως, στο κείμενα, από το πρώτο μέχρι το 31ο κεφάλαιο έχουμε τον Ισαΐα, από το 40 μέχρι το 55 αυτό το τμήμα ονομάζουμε δεύτερο Ισαΐα, και από το 56 μέχρι το 66 είναι ο τρίτο Ισαΐας. Αυτά είναι τεχνικοί όροι που δώσαμε για να κατανοούμε μεταξύ μας όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Σε τι άλλο αναφέρεται ο Ισαΐας? Αναφέρεται στον θρησκευτικό συγκριτισμό. Δεν μπορούμε, σχετίζεται αυτό με αυτό που είχαμε πει με την πολιτική των συμμαχιών, που όταν ένας λαός κατακτούσε έναν άλλον επέβαλε και τη θρησκεία του, αλλά εδώ θρησκευτικός συγκριτισμός είναι και κάτι άλλο, είναι αυτό που λέμε και σήμερα, ότι ο καθένας πιστεύει στο δικό του Θεό. λέμε ότι γενικά υπάρχει ένας Θεός και ότι ο καθένας τον ονομάζει διαφορετικά. Ελέγχει, στυλιτεύει το θρησκευτικό συγκριτισμό, επίσης και την τυπική λατρεία. Και αυτό σήμερα υπάρχει. Σε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι πιστεύουν, υπάρχει συχνά μια τυπική λατρεία. Κάνω για να το κάνω. Δεν συμμετέχει η καρδιά. Κάνω τυπικά τη λατρεία μου, αλλά μέσα μου δεν με αγγίζει όλο αυτό. Μιλάει και για δύο σημαντικά άλλα θέματα. Το πρώτο είναι η παγκοσμιότητα του Θεού. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι παγκόσμιος, ότι νοιάζεται για κάθε άνθρωπο επάνω στη γη. Δεν είναι σαν στην άωρια του Ισραήλ, όπως οι Ισραηλίτες το πίστευαν και τώρα το πιστεύουν, ότι δικός μας είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν μπαίνει σε αυτά τα καλούπια. Και παρουσιάζει αυτόν τον, την παγκοσμιότητα του Θεού και λέει σε πολλά σημεία ο Ισαΐας ότι όλα τα έθνη θα το γνωρίσουν και όλα τα έθνη βρίσκονται κάτω από τη δικιά του πρόνοια. Και το άλλο που λέει ο Ισαΐας είναι, μιλά για το εκλεκτό υπόλοιμα. Πάντοτε οι πολλοί απογοητεύουν. Πιο πολλοί πηγαίνουν στον εύκολο δρόμο, που είναι ο δρόμος και της αμαρτίας και της αποστασίας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι ακολουθούν το δύσκολο δρόμο. Στενή και τεθλιμμένη οδό, τι λέει το Ευαγγέλιο αργότερα. Αυτή είναι το περιβολάκι του Θεού. Μεριμνάει αυτό ο Θεός. Φροντίζει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με ευλάβεια, με πίστη, με αγάπη βρίσκονται κοντά στο Θεό, όχι από συμφέρον, όχι από φόβο, από αγάπη κινούνται. Αυτή είναι το εκλεκτό υπόλοιμα. Και αυτό το εκλεκτό υπόλοιμα, ή μέσα σε αυτό, είναι φυτεμένη συσσαγωγικά και η Παναγία. Η Παναγία ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους ανάμεσα, ένα μέλος αυτής της ομάδας, οι οποίοι τι κάνουν? Αυτή από μικρή ηλικία είναι κοντά στο Θεό, τον υπηρετεί και αναμένει το γεγονός που θα γίνει στον εαυτό της, δηλαδή ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού. Είναι σε αυτό το περιβόλι που περιγράφω. Το περιβόλι, το εκλεκτό περιβόλι, το οποίο ιδιαίτερα νοιάζεται, για το οποίο νοιάζεται ο Θεός. Είπαμε σήμερα μερικά πράγματα σχετικά με τον προφήτη Ισαΐα. Θα συνεχίσουμε για αυτόν, είναι μεγάλο το κείμενο και τα νοήματα είναι πολλά. Υπάρχει υψηλή θεολογία στο βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης. Ευχαριστούμε αγαπητοί ακροατές που είστε μαζί μας και θα σας αναμένουμε και πάλι να κάνουμε αναφορά για την Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Φίλες και φίλοι ακροατές, ανταμώνουμε. Είμαστε εδώ, σας θέλουμε στην παρέα μας για την ώρα που ακολουθεί, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Ο Όσιος Ουρανός ο Αθωνίτης είναι μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες φυσιογνωμίες του Αγιορείτικου και γενικότερα του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Γεννήθηκε το 1866 στη Ρωσία από γονείς ευσεβείς. Ύστερα από διάφορες μεταπτώσεις των πρώτων νεανικών του χρόνων, ένα αποκαλυπτικό όραμα της υπεραγίας Θεοτόκου τον έκανε να μετανοήσει βαθιά και να αποθήσει την εισάγγελη μοναχική πολιτεία. Το 1892 ήρθε στο Άγιον Όρος, στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Μικρόσχημος μοναχός έγινε το 1896 και μεγαλόσχημος το 1911. Η ζωή του στον Άθωνα, διαποτισμένη από τη διαρκή μνήμη του Θεού, ξεχώριζε για τη συνέπεια και την ακρίβεια στους πνευματικούς αγώνες αλλά και στις μοναστηριακές διακονίες. Υπομονετικός και μακρόθυμος, πράος και άκακος, ταπεινός και υπάκουος, Όσιος Ουρανός κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των συμμοναστών του, αλλά και δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους φθονερούς και μισόκαλους δαίμονες. Έχοντας παραδώσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στο Θεό, πολύ σύντομα αξιώθηκε να λάβει το δώρο της ακατάπαυστης ευχής από την κυρία Θεοτόκο, αλλά και να δει τον ζώντα Χριστό μέσα στο ναό του προφήτη Ηλία, στον Μιλώνα της Μονής. Η Θεοφάνεια εκείνη ήταν ο σημαντικότερος σταθμός της ζωής του. Από τότε η οξία πνευματική αίσθησή του έγινε ακόμα οξύτερη. Αισθανόταν αφόρητο πόνο για την αμαρτία. Λυπόταν και έκλαιγε για τις ψυχές που βρίσκονται μακριά από την αλήθεια. Προσευχόταν αδιάλειπτα για όλο τον κόσμο. Αγαπούσε τους ανθρώπους και το Θεό χωρίς όρια. Μολονότι ο λιγογράμματος απέκτησε σπάνια σοφία και πείρα με τους αγώνες και τις μελέτες του. Η επικοινωνία μαζί του ήταν πηγή χαράς. Η παρουσία του χαρίζε ειρήνη και ανάπαυση. Μέσα στην προσευχή και τη δοξολογία του Θεού τελείωσε την επίγεια πορεία του. Κοιμήθηκε στις 11.24 με το νέο Σεπτεμβρίου του 1938 στη Μονή της Μετανοίας του. Η διδασκαλία του που έχει αποτυπωθεί στις γραφές του είναι βαθιά βιωματική και αναφέρεται σε κέρια ζητήματα της πνευματικής ζωής. Προσευχή, χάρη, δοκιμασίες, ταπείνωση, ειρήνη, ελευθερία, μετάνοια, αγάπη, υπακοή, θεογνωσία. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα ευλαβικό, μικρό, σύντομο αφιέρωμα σε έναν σύγχρονο Άγιο που ίσως να μην τον πολύ γνωρίζουμε, στον Όσιο Ουρανό, τον Αθωνίτη.

0: Θα ακούσουμε τα όσα είχε πει το 2014 ο μακαριστός ιερομόναχος Αυγουστίνος Μύρου για τον Άγιο Σιλωνά τον Αθωνίτη σε αυτό το πρώτο μέρος του μικρού μας αυτού πρωινού αφιερώματος στον Άγιό μας.
1: Πρόκειται για τον Άγιο Σιλωανό τον Αθωνίτη. Ο αγιασμένος αυτός αγιορείτης γέροντας έγινε γνωστός πριν ακόμη αγιοκαταταχθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία με το βιογραφικό έργο «Ο γέροντας Σιλωανός του Άθω», έργο το οποίο συνέγραψε με ωραίο τρόπο ο ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, ο αρχιμανδρίτης μακαριστόρ τώρα Σοφρόνιος, που έζησε κοντά στον Άγιο για πολύ καιρό στον Άθωνα. Σύμφωνα λοιπόν με τον πατέρα Σοφρόνιο, ο Άγιος Σιλωανός ασκήθηκε στο Άγιο Όρος για 46 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, στο Ρωσικό Μοναστήρι. Ο Άγιος Σιλωανός γεννήθηκε το 1866 στο χωριό Σόβοκ της επαρχίας Λεμπενιάνσκ της Ρωσίας και το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοβ. Στη Ρωσία έκανε το επάγγελμα του ξυλουργού. Στο Άγιο Όρος ήρθε το 1892 και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση και στην προσευχή. Το 1911 έγινε μεγαλόσχημος και στολίστηκε με πολλές άγιες αρετές και γέμισε τέλος όλος από θείο φως. Το 1905 βγήκε για λίγο από το Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της πατρίδος του της Ρωσίας. Απεβίωσε στις 24 Σεπτεμβρίου 1938 και η Ορθόδοξη Εκκλησία πρόσφατα τον κατέταξε στους Αγίους της και τιμά τη μνήμη του στις 24 Σεπτεμβρίου. Είναι σίγουρο ότι ο Άγιος Σιλωανός είναι ένας Άγιος που συγκαταχωρείται στη χωρία, στην παράδοση των μεγάλων πνευματικών Ορθοδόξων πατέρων, αλλά έζησε και εξέφρασε αυτό που ζούσε με έναν τρόπο εντελώς πρωτότυπο. Επιπλέον γράφει για πράγματα εξαιρετικά βαθιά με λέξεις πολύ απλές. Αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι ο Άγιος Σιλωανός μιλάει με έναν εντελώς φυσικό τρόπο. Από πού προέρχεται αυτό? Από την εμφάνιση του Χριστού στην αρχή της ζωής του, στην αρχή της μοναστικής ζωής του, όταν μετά τη δοκιμασία έβλεπε την αιώνια απώλειά του για μια ώρα. Πηγαίνει στο ναό και προσφέρει αυτά τα λόγια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και ο Χριστός το εμφανίστηκε σαν να ήταν ζωντανός. Λοιπόν, ποτέ δεν αμφισβήτησα στο μυαλό μου την αλήθεια της εμφάνισης του Χριστού στο Σιλωανό, λέγει ο βιογράφος του, πατήρ Σοφρόνιος. Γιατί? Διότι ήταν απλός, ένας στρατιώτης, έτσι. Αμέσως, μόλις τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, πήγε στο Άγιο Όρος και είδε αυτό το όραμα. Αλλά πού είναι η απόδειξη ότι αυτό είναι αλήθεια? Στο ότι άρχισε να προσεύχεται για τον κόσμο με όλο του το είναι. Αν αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο απλός, άρχισε να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο, τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η μαρτυρία ότι προσευχόταν αληθινά? Με κλαθμούς, με όλο του το είναι, προσευχόταν για τη σωτηρία του κόσμου. Στο θαυμάσιο βιβλίο του, ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος, με τον τίτλο «Ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης», βιβλίο που εξέδωκε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ της Αγγλίας, μπορεί να βρει ο καθένας όσα έχουν σχέση με τη θεάρεστη ζωή του Οσίου, καθώς και τις θαυμάσιες γραφές του Αγίου αυτού. Στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στην παρούσα εκπομπή, επιθυμούμε να αναφερθούμε τηλεγραφικά σε ελάχιστα μόνον σημεία της θεάρεστης ζωής του Αγίου. Πρώτον, είναι το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, είναι αυτό το οποίο τον βοήθησε πολύ στη μετέπειτα εξέλιξή του. Είναι γνωστό ότι παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της εν γέννη προσωπικότητος των παιδιών η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς του ήταν απλοί χωρικοί, αλλά με βαθιά πίστη στο Θεό. Έλεγε ο ίδιος για τον πατέρα του: «Εγώ, εις το μέτρον του πατρός μου, δεν έφτασα. Ο Άγιος, αναγνωρισμένος, Άγιος Σιλωνός, λέγει για τον πατέρα του ότι δεν έφτασε στα μέτρα του απλοϊκού εκείνου χωρικού. Εκείνος, λέγει, ή το εντελώς αγράμματος και το πάτερ ημών εις αίτια απήγγειλεν εσφαλμένος. Έμαθε αυτό εξακοής στο ναό, αλλά το πράος και σοφός άνθρωπος». Μάλιστα, διηγόταν διάφορα περιστατικά από τη ζωή στο πατρικό του σπίτι. Θα αναφέρουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό. Κάποτε, στην οικογένεια ήταν στο χωράφι, θέριζαν και ήταν η σειρά του νεαρού Σιμεών, το κοσμικό όνομα του Σιλουανού, ήταν η σειρά του να μαγειρέψει. Ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή και έβρασε χοιρινό κρέας από το οποίο έφαγαν όλοι. Μετά από 6 μήνες, μια γιορτινή ημέρα, ο πατέρας του του είπε μηδιώντας: «Ενθυμίσαι τέκνον μου ότι μου έδωκες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι ή το Παρασκευή. Πίστεψέ με, το έτρωγα όσα να ήταν ένα πτώμα». Και στην απορία του Σιμεών, γιατί δεν του το είπε τότε, αμέσως δηλαδή, ο πατέρας απάντησε: «Δεν ήθελα, τέκνο μου, να προκαλέσω ταραχή σε σένα». Όταν διηγόταν το περιστατικό αυτό, όσιος πρόσθετε: «Να, τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν ερεθιζόταν και ήταν πάντοτε πράος και συνετός. Σκεφτείτε, υπέμεινε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε να με διορθώσει και να μην με ταράξει». Το δεύτερο: ο απλός και ανεπιτίδευτος τρόπος συμπεριφοράς του πατέρα του Σιμεών ήταν για τους περισσότερους σκάνδαλο και εμπόδιο στο να κατανοήσουν το μεγαλείο της προσωπικότητός του, και γι' αυτό πολλοί λόγοι τον κατάλαβαν. Ήταν ο λιγογράμματος χωρικός και όμως ήταν ευγενής και λεπτός στους τρόπους. Ο λιγόλογος και καθόλου εριστικός. Αυτός ο τρόπος έκφρασης και συμπεριφοράς δεν ήταν επίπλαστος, εξωτερικός, αλλά ανάβλιζε μέσα από την καρδιά του, η οποία ήταν γεμάτη από πραότητα και ταπείνωση. Ζητούσε επίμονα και επίμονα από το Θεό άφεση των αμαρτιών νύχτα και ημέρα. Έμαθε την ανιωδιοτηλή αγάπη και την πραότητα και την διδάχτηκε την αληθινή ταπείνωση από τον ίδιο τον Χριστό με τη συμβουλή: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Ήταν τα λόγια που στην εμφάνισή του ο Χριστός είπε στον Σιλωανό. Ήταν ο Άγιος Σιλωανός γεμάτος ευσπλαχνία για όλο τον κόσμο και προσευχόταν θερμά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας άφηνε για λίγο την επίπονη εργασία του στο μήλο της μονής και πήγαινε στο κελί του, όπου προσευχόταν για τους φτωχούς, για τους εργάτες, και μάλιστα ξεχωριστά για τον καθένα με το μικρό του όνομα. Ένα τρίτο σημείο για τον Άγιο είναι οι γραφές, αυτά δηλαδή που άφησε γραπτά, που φανερώνουν όχι τον στοχαστή θεολόγο, αλλά τον θεόπτη Άγιο. Σε αυτές ομιλεί συνεχώς για το Άγιο Πνεύμα και την αληθινή αγάπη. Είδε το ζώντα Χριστό εμπνεύματι Αγίο και είναι πράγματι θεοδίδακτος, θεοδίδακτος θεολόγος. Γνώριζε πολύ λίγα γράμματα, αλλά ο λόγος του ρέει όπως το γάργαρο νερό και έτσι ήσυχα και απαλά εισχωρεί μέσα βαθιά και δροσίζει την ψυχή. Την ψυχή που διψάει λόγο Θεού. Ένας άλλος σύγχρονος Αγιορείτης Άγιος γράφει «Όταν στην υπακοή και στην ησυχία καθαρίσει κάποιος τις αισθήσεις και γαλινεύσει ο νους και καθαριστεί η καρδιά του, τότε λαμβάνει χάρη και φωτισμό γνώσεως και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει τότε θεολογία όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα της χάριτος όπου βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ακινησία παθών σε όλο το σώμα. Φλογίζεται έτσι η καρδιά από Θεία Αγάπη και φωνάζει «Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάριτός σου ότι αναλύομαι σαν το κερί». Και όντως αναλύεται μην μπορώντας να βαστάξει όλα αυτά τα οποία ζει στην εμπειρία του. Και αρπάζει το νου στη θεωρία και γίνεται η σύγκραση και μετουσιώνεται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεό ώστε να μην γνωρίζει ή να γνωρίζει τον εαυτό του όπως ο σίδηρος όταν βρίσκεται μέσα στη φωτιά, όταν ανάψει και αφομοιωθεί στη φωτιά και γίνει κατακόκκινος. Στις γραφές του ο Άγιος Σιλοανός εξιστορεί και αρκετά θαύματα τα οποία αν και έγιναν από τον ίδιο εν τούτης τα αναφέρει σε τρίτο πρόσωπο σαν να έγιναν από άλλους. Αλλά πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο θαύμα του Οσίου δεν είναι τόσο οι σωματικές θεραπείες όσο η πνευματική αναγέννηση που προξενείται από τη μελέτη του βίου και των θεοπνεύστων γραφών των λόγων του. Η δοκιμή αυτή μπορεί να μας πείσει. Γεύσαστε και είδετε. Τόσο πολύ αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο που του δίνει πλούσια τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι ότου όμως μάθει η ψυχή να διατηρεί τη χάρη, θα βασανίζεται για πολύ. Τον πρώτο καιρό μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος σκέφτηκα, γράφει ο Άγιος, ο Κύριός μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτύρι μέσα μου η χάρη που μου δίνει. Τι μου χρειάζεται λοιπόν περισσότερο? Δεν πρέπει όμως να σκεφτόμαστε έτσι. Παρότι μας συγχωρούνται οι αμαρτίες, εν τούτες πρέπει να τις θυμόμαστε σε όλη τη ζωή μας και να θλιβόμαστε για αυτές για να διατηρούμε τη συντριβή της καρδιάς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό και έπαυσα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίμονες. Και απορούσα, τι συμβαίνει με μένα? Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο και την αγάπη Του. Τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί? Αλλά ο Κύριος με σπλαχνίστηκε και με δίδαξε ο ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Με τον τρόπο αυτό νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν και πάλι δύναμη. Όποιος έχασε τη χάρη όπως εγώ, αυτός σας πολεμά με γενναιότητα τους δαίμονες. Γνώριζε πως εσύ ο ίδιος είσαι ο ένοχος. Έπεσε στην υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία. Όμως ο πολυέλεος Κύριος σε αφήνει να μάθεις τι σημαίνει να ζεις με το Άγιο Πνεύμα και τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε πόλεμο με τους δαίμονες. Έτσι η ψυχή βλέπει εκ πείρας πόσο ολέθρια είναι η υπερηφάνεια και αποφεύγει τη ματαιοδοξία και τους ανθρώπινους επένους και διώχνει τους υπερήφανους λογισμούς. Τότε η ψυχή αρχίζει να γίνεται καλά και μαθαίνει να διατηρεί τη χάρη. Πώς θα καταλάβεις αν η ψυχή είναι υγιής ή άρρωστη? Η άρρωστη ψυχή είναι υπεροπτική, ενώ η υγιής ψυχή αγαπά την ταπείνωση, όπως τη δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο. Και όσο δεν γνωρίζει ακόμα αυτή τη θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Ο γέροντας Σιλοανός ήταν πάντοτε πράος, συγκαταβατικός, ήπιος, αλλά ποτέ δεν έκανε παρέκκληση από όσα διδάχτηκε από το Θεό. Η στάση του ήταν απλή και σαφής. Ο Θεός λυπάται τους πάντες. Ούτως ηγάπησε τους ανθρώπους, ώστε έλαβε επ' αυτού το βάρος όλου του κόσμου. Και από μας ζητεί να αγαπούμε τον αδελφό μας. Η ψυχή καταλαβαίνει πως ο γέροντας λέει την αλήθεια, αλλά πώς να την ακολουθήσει? Αυτό είναι δυσβάστακτο και πολλοί απομακρύνονταν από αυτόν. Η πνευματική του ευωδία γεννούσε στην ψυχή βαθιά συνείδηση της δυσοδείας και της ευτέλειάς της. Αν παραπονείστε για τους υβριστές, κατανοεί και συμμερίζεται τη θλίψη σας, όχι όμως και την οργή σας. Αν σκέπτεστε να ανταποδώσετε κακό αντί κακού, τότε πιο πολύ θλίβεται για σας. Αν θεωρείτε επιζήμιο να απαντήσετε στο κακό, στον κακό άνθρωπο με το αγαθό, τότε αυτός απορεί πώς μπορεί κάποιος που ονομάζει τον εαυτό του χριστιανό να νομίζει ότι μια πράξη που συμφωνεί με την εντολή του Χριστού μπορεί να τον ζημιώσει. Οι εντολές του Χριστού ήταν για αυτόν, για τον Άγιο, κανόνας απόλυτης τελειότητας και ο μόνος δρόμος για να νικηθεί το κακό του κόσμου. Οδός για να φτάσουμε στο αιώνιο φως. Η τήρησή τους δεν μπορεί παρά να είναι μόνο ωφέλιμη. Ωφέλιμη και για αυτόν που την ακολουθεί και για εκείνον για τον οποίον εκπληρώνεται. Κάποτε ένας ιερομόναχος είπε στο γέροντα ότι αν κάποιος ενεργήσει όπως αυτός λέει, αυτό θα αποβεί προς όφελος των εχθρών και το κακό στο τέλος θα θριαμβεύσει. Και ο γέροντας τη στιγμή εκείνη έμεινε σιωπηλός, γιατί αυτός που αντέλεγε δεν ήταν σε θέση να δεχθεί το λόγο, αλλά έπειτα είπε σε κάποιον άλλον: «Πώς μπορεί το Πνεύμα του Χριστού να σκεφτεί το κακό οποιοδήποτε? Άρα γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός». Μεγάλη και λεπτή είναι η πονηρή της συνειδήσεως του εμπαθούς ανθρώπου. Στη θρησκευτική ζωή, όποιος έχει υποταχθεί στο πάθος, το παρουσιάζει συχνά ως αναζήτηση της αλήθειας και της ωφέλειας και όχι σπάνια και ως αγώνα για τη δόξα του Θεού. Εν ονόματι του Χριστού, που παρέδωσε τον

αγωνίστηκε πολύ σε όλη του τη ζωή για να την αποκτήσει. Περισσότερο από τον καθένα γνώριζε πως είναι το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξα ασθενής. Και γι' αυτό έλεγε ότι συναντάτε καμιά φορά στους ανθρώπους η επιθυμία να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, αλλά αν δεν υπάρχει χάρη και στο σώμα, ο άνθρωπος μπορεί να μην αντέξει στα βάσανα. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιδιώκει κανείς τέτοιο άθλημα. Αν όμως ο Κύριος τον καλέσει, τότε πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια και εκείνος θα βοηθήσει. Δεν ζητούσε ο γέροντας το μαρτύριο, αν και έλαβε χάρη, τη χάρη των μαρτύρων. Η ζωή του ήταν αληθινό μαρτύριο. Η οδός του χριστιανού γενικά είναι μαρτύριο. Και όποιος την πορεύεται με τον τρόπο που πρέπει, διστάζει να προχωρήσει στο κήρυγμα. Η ψυχή του ποθεί να δει τον αδελφό του κοινωνώ στο αιώνιο φως, αλλά προτίθεται να υποστεί μόνος τον πόνο του αγώνα και γι' αυτόν κυρίως το λόγο καταφεύγει κυρίως στην προσευχή για τον κόσμο.

0: Ακούσαμε τα όσα είχε πει το 2014 ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Μύρου για τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, και για να ολοκληρώσουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμά μας στον Άγιο Σιλωνό, θα ακούσουμε τα όσα είπε μετά τη Θεία Λειτουργία στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 ο ιερομόναχος Σιλωνός, που είναι μοναχός της Μονής του Αγίου Διονυσίου. Ήταν εκείνη την ημέρα η εορτή του Αγίου Σιλωνού και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τα όσα είπε ο συνονοματός του ιερομόναχος.
1: Ο Άγιος Σιλωνός όταν έζησε ήταν σχεδόν άγνωστος στους συγχρόνους του, παρόλο που ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, και θα πω κάποια πράγματα γιατί ήταν πολύ μεγάλος Άγιος, αλλά το ότι ήταν πολύ μεγάλος Άγιος φαίνεται ότι επίσης ότι κατόρθωσε να μείνει στην αφάνεια παρόλο που ήταν μεγάλος Άγιος. Και αυτό βλέπετε είναι μία μίμηση, μία ομοίωση με τον Χριστό, ο οποίος ήρθε εδώ στη γη και πέρασε σχεδόν στην αφάνεια. Οι άνθρωποι δεν τον, που λέει, ήρθε εις τα ίδια, λέει, και οι ίδιοι προσέλαβαν αυτόν. Δηλαδή πέρασε και ο Χριστός έτσι, ενώ ήταν Θεός, έζησε σχεδόν μέσα στην αφάνεια και τον ακολούθησαν απλοί άνθρωποι. Σήμερα στο Εωθηνό Ευαγγέλιο που διαβάσαμε ήταν, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός που μετά την Ανάσταση ο Χριστός συνάντησε δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς και δεν ήξεραν ακόμα, τότε ήταν η πρώτη μέρα, δεν ήξεραν, είχαν ακούσει ότι πήγαν στο τάφο, τον βρήκαν κενό το τάφο, αλλά δεν ήξεραν ακόμα πώς, δεν είχε παρουσιαστεί ο Χριστός, και ενώ περπατούσαν επί ώρα μαζί δεν τον αναγνώρισαν και μιλούσαν και έλεγαν ότι και έκανε ο Χριστός, τους λέει ποια γεγονότα, τι έγινε, και το εξηγούσαν όλα. Και όταν έφτασαν, λέει, στον προορισμό, επειδή ήταν ήδη βράδιαζε, του λένε μήνε, λέει, βραδιάζει. Και όταν κάθισαν εκεί και ευλόγησε ο Χριστός εκεί την τράπεζα, τότε τον γνώρισαν, λέει, και άφαντος έγινε ο Χριστός. Και είπαν οι μαθητές, λέει, τόση ώρα που ήμασταν μαζί του, λέει, δεν ήταν η καρδιά μας και ομένοι, κάτι καταλάβαιναν, αλλά δεν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν. Έτσι είναι, όπως επίσης, άμα δούμε και τη ζωή της Παναγίας. Η Παναγία πέρασε εντελώς στην αφάνεια. Δεν φαίνεται πουθενά να πρωτοστατεί και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ας πούμε. Ενώ όταν η μεγαλύτερη Αγία, ο άνθρωπος, ο μεγαλύτερος Άγιος που έζησε στην

η αγιότητά της είναι μεγαλύτερη από κάθε ανθρώπου, πλέον πέρασε στην αφάνεια. Επομένως, χαρακτηριστικό των μεγάλων Αγίων είναι να μένουν στην αφάνεια, και ίσως οι Άγιοι που δεν ξέρουμε, ίσως είναι αυτοί οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Αυτό νομίζω έγινε και γι' αυτό λέω είναι και μεγάλος Άγιος ο Άγιος Ιουλανός, γιατί πέρασε στην αφάνεια. Και επίσης, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν ήταν πνευματικός, ένα διάστημα ήταν πνευματικός στο Άγιο Όρος πριν φύγει για το εξωτερικό, είχε συναντήσει κάποιους μοναχούς οι οποίοι είχαν εμπειρία του ακτίστου φωτός χωρίς να το γνωρίζουν όμως. Ίσως ο Θεός τους προφύλασε έτσι από κάποιους λογισμούς έτσι περηφανίας. Ο Άγιος Ιουλανός όμως είχε την αίσθηση ότι αυτό που κατήχε ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν δηλαδή ότι δεν, ας πούμε, απλώς ήταν Άγιος, αλλά ο Θεός του έκρυβε την αγιότητα κατά κάποιο τρόπο για να μην κινδυνεύει. Θα αναφέρω δύο περιστατικά έτσι από τη ζωή του για να καταλάβουμε. Ένα ήταν όταν ήταν μια φορά είχαν πάει σε μάζεπαν ελιές και συζητούσαν εκεί οι μοναχοί αν κανείς ενώ ασχολείται με το διακόνημα αυτό με τις ελιές, αν θα μπορεί να συγχρόνως και να προσεύχεστε αδιάσπαστο χωρίς να διασπά την προσοχή του. Και έλεγαν οι άλλοι μοναχοί ότι λέει δεν μπορεί κανείς να προσεύχεται, γιατί θα ασχοληθεί τι θα κάνει, πώς θα μαζέψει και αυτά. Μπορεί να προσεύχεται εμένα, αλλά δεν μπορεί να είναι ο νους του αποκλειστικά στην προσευχή όταν θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και ήταν και ο Άγιος Ιουλανός εκεί και τον ρώτησαν, λέει είναι έτσι. Όταν καταλάβαινε ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν να, δεν είχαν παρόμοια εμπειρία και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ήταν πάρα πολύ επιγραμματικός και λέει όχι, λέει μπορεί κανείς και να κάνει το διακόνημά του, να κάνει οτιδήποτε και να είναι ο νους του προσιλωμένος στο Θεό συγχρόνως. Και του οι άλλοι είπαν ότι δεν γίνεται αυτός, δεν γίνεται αυτό, και τότε είπε κάτι που λέει σε εμάς δεν γίνεται έτσι. Αυτό δείχνει ότι ή πολύ μεγάλος Άγιος ήταν ή είχε πλανηθεί. Το δεύτερο το αποκλείμα, αλλά φαίνεται πολύ μεγάλος Άγιος όταν είπε ότι σε εμάς δεν γίνεται, σε εμάς εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και ένα άλλο ήταν όταν είχε πάει ένας ασκητής μεγάλος από τη Ρωσία τότε στο Άγιο Όρος, πατήρ Στρατώνικος, πήγαινε στο Άγιο Όρος και συζητούσε μαζί με τους άλλους μοναχούς έτσι πνευματικά θέματα, και ενώ πήγε αυτός για να ωφεληθεί, έβλεπε ότι ουσιαστικά αυτός περισσότερο μιλούσε και ωφελούσε τους άλλους μοναχούς. Και κάποιοι τον είπαν να πάει τότε στο Παλιό Ρωσικό. Το Παλιό Ρωσικό ήταν από τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, ήταν λίγο πιο πάνω, είναι μια σκήτη που πήγαιναν όσοι ήθελαν περισσότερη άσκηση. Και λέει εκεί υπάρχουν πολύ καλοί πατέρες. Τότε εκείνο το διάστημα ήταν και εκεί και ο Άγιος Ιουλανός. Και λέει, πήγαν εκεί και ήταν κάποιοι πατέρες και συζητούσαν, και έλαβε το λόγο ο πατήρ Στρατώνικος και ήταν έτσι πολύ, έτσι τον άκουγαν πολύ, μιλούσε πάρα πολύ καλά, είχε το χάρισμα του λόγου, και ήταν, παρακολουθούσε και ο Άγιος Ιουλανός. Χωρίς να πει τίποτα, ο Άγιος Ιουλανός τον έκανε εντύπωση τον πατέρα Στρατώνικο, ο Άγιος Ιουλανός, και του λέει, του ζήτησε να συναντηθούν κατηδίαν. Καθόρισαν μια στιγμή που θα συναντιόταν. Εκείνο που έγινε, ένα σημαντικό, όταν πριν συναντηθούν, ο Άγιος Ιουλανός προσευχήθηκε έτσι ώστε με τη συνάντηση αυτή να μπορέσει να ωφεληθεί ο πατήρ Στρατώνικος. Και λέει, και επειδή ήταν σε αυτά πάρα πολύ ευθύς και έκανε έτσι αμέσως, έμπαινε στο θέμα, επειδή είχε παρατηρήσει ότι ο πατήρ Στρατώνικος μιλούσε περισσότερο με το νου του και ανέπτυσε
ας πούμε αυτά τα πράγματα με το νου του, άρχισε την ομιλία κάνοντάς του τρεις ερωτήσεις. Λέει πώς μιλούν οι τέλη, τι σημαίνει να παραδίδεις στον εαυτό στο θέλημα του Θεού και σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής. Και ο πατήρς Θεοτόκος δεν μπορούσε να το απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και λέει δεν τα γνωρίζω, λέει, να μου πείτε εσείς, λέει, τι είναι. Και λέει ο Άγιος Ουλιανός, λέει, οι τέλη δεν λέγουν τίποτα, όπως το λέει εδώ στο βιβλίο, οι τέλη ουδέν λέγουν εξ εαυτών, ούτε λέγουν μόνο ότι το Πνεύμα δίδει σε αυτούς. Του λέει, οι τέλη δεν λένε τίποτα από τον εαυτό τους. Αυτά που λένε είναι αυτά που τους εκείνη τη στιγμή τους δίδει, τους φωτίζει ο Θεός να πούνε. Και λέει τότε, αυτό επειδή και λόγω της προσευχής του Αγίου Σουλανού το κατανόησε εκείνη τη στιγμή εμπειρικά ο πατήρ Στρατώνικος, ότι πώς γεννιέται ο λόγος μέσα στον άνθρωπο, ο λόγος του Θεού. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Είχαμε πάει μια φορά στον πατέρα Εφραίμ, τον Άγιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, και τον είχε ρωτήσει κάποιος μοναχός, του λέει, τι σημαίνει ότι κανείς να έχει πληροφορία, και του λέει έτσι να εξετάσει διάφορες περιπτώσεις και να προσευχηθεί στο Θεό και αυτά. Όχι, του λέει, είναι κάτι άλλο, λέει. Γεννιέται, πώς είχε πει, γεννιέται κάτι, είναι ένας λόγος που γεννιέται μέσα. Και λέει μετά από αυτό ο πατήρ Στρατώνικος είχε πολλή εκτίμηση στον Άγιο Σουλανό, και όταν πήγαινε μετά και σε άλλους ασκητές, ενώ στην αρχή μιλούσε πολλά και έλεγε, δεν τους έλεγε τίποτα, και του λένε οι άλλοι, γιατί δεν λες κάτι. Και λέει, τι να πω, λέει, είσαι έκτος Σουλανό εδώ πέρα, εμένα ρωτάτε. Και άλλοι απορούσαν και σου λέει, αυτός πώς. Αυτό που είπε ο γέροντας είναι, ο Άγιος Σουλανός είναι πολύ, πριν μάλλον να πω και κάτι άλλο, ότι βλέπετε όταν κανείς προσπαθεί να κρυφτεί όπως ο Άγιος Σουλανός, τελικά ο Θεός τον αποκαλύπτει πολύ περισσότερο. Το βιβλίο το αυτό που έγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος, το οποίο το ένα μέρος είναι τα γραπτά του Αγίου Σουλανού και το άλλο είναι κατά κάποιο τρόπο η ερμηνεία που κάνει σε αυτά τα γραπτά, γιατί λέει, όταν το πρωτοέκδωσε το 1948 δεν το είχαν εκτιμήσει οι άλλοι αυτά που έγραφε ο Άγιος Σουλανός και αναγκάστηκε να γράψει το πρώτο του βιβλίου που ουσιαστικά αναλύει αυτά που λέει ο Άγιος Σουλανός. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ήταν ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί, μπορεί να έχει φτάσει και τις 20 εκδόσεις μέχρι τώρα, και έχει εκδοθεί σε πάρα πολλές γλώσσες όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ένας Άγιος που ήταν άγνωστος όταν έζησε, ο Θεός τον έκανε τόσο γνωστό σε τόσους ανθρώπους χωρίς ο ίδιος να επιδιώξει τίποτε. Και ίσως είναι και αυτό μία απάντηση στην προσευχή που έκανε ο ίδιος για όλο τον κόσμο. Αυτό που είπε και ο γέροντας, ότι η εποχή, και είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ έτσι, πολύ απαραίτητος και αναγκαίος και πολύτιμος για την εποχή μας ο Άγιος Σουλανός, γιατί η εποχή μας χαρακτηρίζεται ακριβώς από το αντίθετο πνεύμα. Όχι και σε χώρους, ας πούμε, έτσι, όχι μόνο δεν προσπαθούμε έτσι να είμαστε επιφυλακτικοί στο τι θα πούμε, αλλά βλέπετε, επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στο ίντερνετ, ας πούμε, να παρουσιάζει κανείς τις γνώμες του και τις απόψεις του, υπάρχει μια πληθώρα έτσι ανθρώπων που νομίζουν ότι έχουν να προσφέρουν κάτι, και ο καθένας λέει ο ένας, λέει ο άλλος, και τις περισσότερες φορές αυτό που γίνεται, δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί τις περισσότερες φορές αυτά που λένε ή δεν είναι σωστά ή δεν είναι εντελώς σωστά. Λέει κάπου ο Άγιος Σοφρόνιος, λέει, πολλές φορές στην Εκκλησία παρατηρεί το φαινόμενο, μερικοί άνθρωποι που μπαίνουν
αρχίζουν να ζουν κάπως μια πνευματική ζωή, ο Θεός τους δίνει κάποιες εμπειρίες. Και επειδή, ας το πούμε, είναι ακόμα στην αρχή, αυτές οι εμπειρίες είναι ατελείς. Αυτοί όμως, λέει, απολυτοποιούν τις δικές τους εμπειρίες και προσπαθούν και θεωρούν ότι αυτές οι εμπειρίες είναι, έχουν φτάσει στο άκρο της αγιότητος, ας πούμε, και προσπαθούν όχι μόνο να τις κοινοποιήσουν στους άλλους, αλλά και να τις επιβάλλουν στους άλλους. Και έτσι πολλές φορές υπάρχουν οι άνθρωποι που πραγματικά ζουν τον Χριστό και πραγματικά έχουν προχωρήσει πνευματικά, όταν μερικές φορές αντιδρούν σε αυτά και λένε ότι δεν είναι έτσι, πολλές φορές διώκονται από αυτά. Και λέει ο πατήρ Σοφρόνης, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει κάπου, οι στέλνοντες ευσεβώς ζήν διωκθήσονται, και πολλές φορές διώκονται και από ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν τους κατανοούν. Επομένως η εποχή μας νομίζω έχει αυτό το πρόβλημα, ότι υπάρχει μια υπερβολική έτσι έκθεση απόψεων, πληροφοριών, ό,τι θέλει, όπως θέλετε, και έτσι δεν ακούγονται και οι σωστές φωνές. Είναι σαν να είμαστε σε μία αυλή και να είναι 100 άτομα και να μιλάνε όλοι συγχρόνως, και αν είναι 2-3 άτομα που λένε κάτι σωστό, δεν ακούγεται και αυτό, γιατί χάνεται σε όλες τις φωνές. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μία προσοχή σε αυτό το θέμα και να καταλάβουμε ότι δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι ζήσαμε, κάτι βιώσαμε, αμέσως να προσπαθούμε αυτό να το κοινοποιήσουμε, να το βγάλουμε. Πολλές φορές όταν το βγάζουμε το χάνουμε κιόλας, αλλά πολύ περισσότερο να το επιβάλλουμε στους άλλους. Ο Άγιος Ουλανός ήταν έτσι και έζησε αυτή την αφάνεια. Και όταν παρουσιαζόταν κάποιος λόγος, αποκαλυπτόταν. Και παράλληλα είχε και την διάκριση. Έλεγε ο πατήρ Ζαχαρίας για τον τρόπο που γνώρισε ο Άγιος Ουλανός τον Άγιο Σοφρόνιο. Γιατί ενώ ήταν στο ίδιο μοναστήρι για νομίζω 4-5 χρόνια, δεν τον είχε γνωρίσει ακόμα τον Άγιο Σουλανό, πατήρ Σοφρόνιος, Άγιος Σοφρόνιος, γιατί να φανταστείτε τότε το Ρωσικό περίπου είχε νομίζω 3.000 μοναχούς. Οπότε απλώς λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν έγινε διάκος εκεί στο Ρωσικό, λέει, όταν πήγαινα και θυμίαζα και περνούσα από μπροστά του, αισθανόμουν, λέει, ένα δέος, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω. Και μια φορά είχε πάει ένας άλλος ασκητής στον πατέρα Σοφρόνιο και του λέει του πατρός Σοφρονίου, πέστε μου, λέει, έναν λόγο να ωφεληθώ. Και ο πατήρ Σοφρόνιος του λέει ότι του ετοίμαζε τότε ένα τσάι και του λέει να έχεις, λέει, το νου σου στο χείλος της απογνώσεως και όταν δεις ότι απογοητεύεσαι, λέει, πιέσαι ένα τσάι, και του δίνει ένα τσάι. Ήταν ουσιαστικά η ίδια εμπειρία που είχε ο Άγιος Ουλανός γιατί στον Άγιο Ουλανό εμφανίστηκε πολύ νωρίς ο Θεός, και η Παναγία ακόμα όταν ήταν δόκιμος του έδωσε ένα χάρισμα σπάνιο να έχει αδιάλειπτα την προσευχή μέσα στην καρδιά του. Αλλά αυτό κάπου μετά ένιωθε ότι σαν να το άχασε, ενώ είχε την προσευχή μέσα, ένιωθε ότι κάτι του λείπει, ότι σαν να υπάρχει η απουσία του Θεού. Και έκανε υπεράνθρωπους αγώνες, δηλαδή κοιμόταν 3-4 ώρες και σε ένα σκαμνάκι, όχι σε κρεβάτι, και όλη την ημέρα εργαζόταν πολύ σκληρά στον μήλο τότε της Μονής. Και είχε φτάσει σε μία απόγνωση, γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν έχει κανείς κάτι που είναι πολύτιμο να το χάσει. Μερικές φορές είναι καλύτερα μην το είχε παρά να το έχει και να το χάσει. Αυτό μπορεί να το καταλάβουμε όταν χάνουμε ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό, αισθανόμαστε ότι σαν η ζωή μας να έχει τελειώσει εκεί.
Έτσι πολύ πιο έντονο είναι αυτό το αίσθημα όταν χάνει κανείς το Θεό, όταν το ζει, όχι όπως το ζούμε εμείς έτσι εμφανιακά, αλλά τον ζήσει βαθιά και όταν το χάσει το Θεό. Και αυτό τον οδηγούσε σε μία απόγνωση. Και μία φορά προσευχόταν, έκανε μετάνοιση μπροστά στην εικόνα του Χριστού, τον οποίο Χριστό επίσης τον είχε δει ζωντανό στην εικόνα του τέμπλου παλιότερα, ο Άγιος Σιλωνός. Παρουσιάστηκαν κάποιοι δαίμονες μπροστά του. Και έφτασε τότε, λέει, για λίγες στιγμές σε μία τελεία απογοήτευση. Και είπε εκεί στο Θεό ότι «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος». Και εκεί του παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει, οι υπερήφανοι, λέει, πάντα έτσι ταλαιπωρούνται. Οι υπερήφανοι τώρα πιθανόν ήταν ότι όταν ήταν νέος μοναχός πήγε στο πνευματικό και ο πνευματικός θαύμασε τα μέτρα του και του είπε, εσύ τώρα σε αυτή την ηλικία που έχεις σε αυτά τα μέτρα τι θα γίνεις αργότερα. Και φαίνεται είχε μπει κάποιος λογισμός στον Άγιο Σιλωνό ότι κάτι είναι. Και αυτός ο λογισμός, πόσο λεπτός ήταν εξαιτίας αυτού, και αυτό του λέει, υπερήφανοι έτσι ταλαιπωρούνται, και του λέει, έχει το νου σου στον Άδη και μην απελπίζουν, αυτό που ξέρουν, που είναι το πολύ γνωστό. Που και αυτό ήταν ένα σπάνιο χάρισμα. Το συναντάμε σε πολύ μεγάλους Αγίους, ας πούμε στον Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος όταν μια φορά προσευχόταν και του ήρθε ο λογισμός, άραγε σε τι μέτρα έχει φτάσει. Ο Θεός το αποκάλυψε και του είπε, πάνε στην Αλεξάνδρεια και είναι ένας τσαγκάρης, λέει, δεν έχει φτάσει ακόμα στα μέτρα του. Και πήγε ο Άγιος Αντώνιος, του βρήκε το τσαγκάρι και του λέει, τι εργασία κάνεις πνευματική. Και του λέει, να λέει, εμείς ότι δουλεύω με τη γυναίκα μου, λέει, και ότι βγάζουμε, το 1/3 το κρατάμε για τον εαυτό μας, το 1/3 το δίνουμε ελεημοσύνες και το 1/3 φιλοξενούμε. Του λέει ο Αντώνιος, δεν είναι αυτό, λέει, εγώ δεν έχω τίποτα, είμαι ακτήμων, αλλά κάτι άλλο κάνεις, του λέει. Γιατί, λέει, με έστειλε ο Θεός εδώ. Και του λέει ο τσαγκάρης, λέει, όταν τελειώνω τη δουλειά μου κάθε απόγευμα και προσεύχομαι, θεωρώ, λέει, ότι όλοι στην Αλεξάνδρεια σώζονται και μόνο εγώ πάω στην κόλαση. Βλέπετε την ταπείνωση αυτή. Ήταν ακριβώς το ίδιο αυτό που αποκάλυψε τον Άγιο Σιλωνό. Και ο Άγιος Ισόιος ο Μέγας έλεγε, όταν τον είπαν οι αδελφοί, λέει, πιστέψαμε αδελφοί, όπου βάλετε ο διάβολος είμαι και εγώ εκεί. Είχε ο ίδιος λογισμός. Δηλαδή υπήρχε στους μεγάλους Αγίους αυτός ο λογισμός. Και αυτό παρόμοιο λογισμό είχε και ο Άγιος ο Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, μας έλεγε ότι αυτό το ίδιο, ότι αισθάνομαι, λέει, ότι όλοι θα σωθούν και εγώ μόνο δεν θα σωθώ. Αυτή λοιπόν η ταπείνωση, αυτό δίδαξε στον Άγιο Σιλωνό και από εκεί και πέρα πήρε αυτό ο Άγιος Σιλωνός και με αυτό απέκτησε αυτή την ταπείνωση που απέκτησε, ήταν ασφαλής πλέον. Αλλά ήταν συγχρόνως και επικίνδυνο αυτό, γιατί μπορούσε κανείς να πέσει στην απόγνωση έχοντας την αίσθηση ότι πάει στον Άδη και άλλοι σώζονται. Γι' αυτό ο Άγιος Σοφρόνιος είπε στον ασκητή, όταν δεις ότι φτάνει στην απόγνωση, σαν να του λέει, πιέσε ένα τσάι, χαλάρωσε λιγάκι, μην πέσει στην απόγνωση. Γιατί του έλεγε να εννοεί να απελπίζεσαι, να έχεις το νου στον Άδη, αλλά να μην απελπίζεσαι. Το έμαθε αυτό ο Άγιος Σιλωνός και λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, εκεί ανεβαίνοντας στο Ρωσικό, είναι κοντά στη θάλασσα και για να πας στο μοναστήρι έχει μια ανηφόρα που πας στην πύλη. Και λέει την άλλη μέρα, μετά από μερικές μέρες τέλος πάντων, ανέβαινε ο Άγιος Σοφρόνιος, κατέβαινε ο Άγιος Σιλωνός. Και ήταν στην ίδια πλευρά, αλλά λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, επειδή είχε αυτή την συστολή απέναντι του, πήγε στην άλλη πλευρά. Και του λέει, τον φώναξε ο Άγιος Σιλωνός, του λέει, έλα εδώ, λέει. Λέει, είπες, και ήταν που έκανε ακριβώς, του λέει, είπες αυτόν τον ασκητή αυτό το πράγμα. Και ο Άγιος Σοφρόνιος δεν το είπε, το είπα και αυτά, αμέσως προχώρησε, λέει, έκανα λάθος. Λέει, δεν έκανες λάθος, αλλά αυτό που του είπες ήταν πάνω από τα μέτρα του. Και έτσι γνωρίστηκαν με τον Άγιο Σιλωνό. Αυτό το λέω για να δείξω ότι ο Άγιος Σιλωνός είχε και αίσθηση
αυτά που βίωνε πόσο υψηλά ήταν και είχε την διάκριση να μην τα αφανίζει τους άλλους, γιατί δεν θα καταλάβαιναν οι άλλοι. Θέλω να πω, οι Άγιοι έτσι λειτουργούν. Ενώ στην εποχή μας γίνεται το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή υπάρχει μία, βιαζόμαστε αμέσως να αποκαλύψουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, ό,τι αποκτήσουμε, και πολλές φορές είπα, νομίζω ότι είναι κάτι ατελές αυτό, και πολλές φορές μπερδεύουμε. Γι' αυτό βλέπετε, δεν υπάρχει έτσι μία, να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν μία πνευματικότητα, τι λένε. Αλλά πολλές φορές προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε το δάσκαλο και σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν λοιπόν αξίζει να κρατήσουμε κάτι έτσι από τον Άγιο Σουλανό σήμερα, αυτά που είπαμε, νομίζω είναι αυτό, ότι ενώ ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, είχε στο χρόνο και μια πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση, και αυτό τον έκανε να είναι εντελώς αφανής. Και ο Θεός, βλέποντας αυτήν την ταπείνωσή του, όχι μόνο δεν τον άφησε στην αφάνεια, αλλά τον ανέδειξε έναν Άγιο που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και είναι και με την ευλογία και του Άγιου Σουλανού και του Άγιου Σοφρονίου, έχει ιδρυθεί και το μοναστήρι εκεί στην Αγγλία, το οποίο είναι ένα κέντρο, ένα ορθόδοξο κέντρο στον δυτικό κόσμο. Και γίνεται και εκεί και ένα τεράστιο έργο. Γιατί υπάρχει έτσι, ας πούμε, μία γνήσια βίωση της Ορθοδοξίας. Και βλέπετε ακριβώς αυτό, από έναν άνθρωπο που έζησε στην αφάνεια, δημιουργείται με τις ευλογίες του, γιατί το είπε ο Άγιος Σιλωνός στον Άγιο Σοφρόνιο. Ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν ήταν στο Άγιο Όρος, ήταν έτσι ασθενικός και είχε πρόβλημα μεγάλο με το στομάχι του. Μετά από λίγο καιρό είχε έφυγε στο εξωτερικό για αυτό το λόγο, και ουσιαστικά αφαίρεσε το στομάχι του, και ήταν ένα μέρος του ισοφάγου έγινε, και δεν όλο το περισσότερο διάστημα της ζωής του έτριγε πράγματα πολύ, ας πούμε, ελαφρά. Και περίμενε ο Άγιος Σοφρόνης να πεθάνει, και σκεφτόταν ότι πόσο θα ζήσω και αυτά. Και του λέει ο Σουλανός, του λέει, όταν έρχεται, λέει, να ξέρετε, του λέει, όταν έρχεται ο κόσμος σε σένα, να μην τον διώχνεις, να τον δέχεσαι. Και ο Άγιος Σοφρόνης το παραξένευσε, γιατί σου περίμενε ότι θα πεθάνει. Αλλά θέλω να πω, ήταν ίσως αυτό η ευλογία του Αγίου Σουλανού, για να γίνει αυτό το μοναστήρι, για να γίνει και ο πατήρ Σοφρόνιος και ο Άγιος Σοφρόνιος. Και βλέπετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στην αφάνεια δημιούργησε όλο αυτό το έργο, και ένα έργο πραγματικό, όχι έτσι επιφανειακό. Νομίζω αυτό εγώ θα έλεγα για τον Άγιο Σουλανό.

Ακούσαμε τα όσα είχε πει στις 24 Σεπτεμβρίου 2023, την ημέρα της εορτής του Αγίου Συλλονού του Αθωνίτου, μετά τη θεία λειτουργία στο αρχοντορίκι της Ιεράς Μονής του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου, ο ιερομόναχος Συλλονός. Και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε στα επόμενα λεπτά αυτό το πρωινό μας αφιέρωμα στον Άγιο Συλλοανό. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Διαβάζουμε κείμενα λοιπόν του Αγίου Συλλοανού. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει «Είσαι Άγιος» και ο άλλος «Δεν θα σωθείς». Και οι δύο αυτοί λογισμοί προέρχονται από τον εχθρό και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Εσύ όμως να σκέφτεσαι. Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους και θα συγχωρέσει και σε εμένα τις αμαρτίες μου. Πίστευε έτσι και θα γίνει σύμφωνα με την πίστη σου. Θα σε συγχωρήσει ο Κύριος. Μη βασίζεσαι όμως στους προσωπικούς σου αγώνες, έστω και αν είσαι μεγάλος ασκητής. Ένας ασκητής μου έλεγε «Βεβαίως θα ελεηθώ, γιατί κάνω τόσες μετάνοιες την ημέρα». Όταν όμως ήρθε ο θάνατος, διέριξε τα ημάτια του. Όχι λοιπόν για τις ασκήσεις μας, αλλά δωρεάν, κατά τη χάρη του, έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την ψυχή να είναι ταπεινή, άκακη και να συγχωρεί τους πάντες με αγάπη. Τότε και ο Κύριος συγχωρεί με χαρά. Ο Κύριος τους αγαπά όλους και εμείς οφείλουμε να τον μιμούμαστε και να αγαπούμε τους πάντες. Και αν δεν μπορούμε, τότε πρέπει να τον παρακαλούμε. Ο Κύριος δεν θα αρνηθεί, αλλά θα βοηθήσει με τη χάρη του. Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, γνώρισα την αγάπη του Θεού που είναι απερίγραπτη. Η ψυχή αισθάνεται συν Θεό και εν Θεό και το πνεύμα χαίρεται για τον Κύριο έστω και αν το σώμα αποκάμνει από την αγαθότητα του Θεού. Μπορείς όμως να χάσεις αυτή τη χάρη και με έναν κακό λογισμό. Με τον κακό λογισμό εισέρχεται μέσα μας μια εχθρική δύναμη και τότε σκοτίζεται η ψυχή και τη βασανίζουν κακές σκέψεις. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται την απώλειά του και καταλαβαίνει ότι ο ίδιος, χωρίς τη χάρη του Θεού, είναι μόνο γη και σποδός. Η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο μαθαίνει από την μακροχρόνια πείρα της ότι αν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με τις εντολές του, αισθάνεται έστω και λίγο τη χάρη μέσα του και έχει παρησία στην προσευχή. Αν όμως αμαρτήσει με κάποιον λογισμό και δεν μετανοήσει, τότε κρύβεται η χάρη και η ψυχή θρηνεί και οδύρεται ενώπιον του Θεού. Έτσι η ψυχή διέρχεται όλη της τη ζωή στον αγώνα με τους λογισμούς. Εσύ όμως μη μένεις στην ακηδεία εξαιτίας του αγώνα, γιατί ο Κύριος αγαπά τον ανδρείο αγωνιστή. Πονηροί λογισμοί καταπονούν την υπερήφανη ψυχή και αν δεν ταπεινωθεί δεν θα βρει ανάπαυση από αυτούς. Όταν αμαρτωλοί λογισμοί σε πολιορκούν, φώναζε προς τον Θεό σαν τον Αδάμ «Κύριε, ποιητή μου και πλάστη μου, βλέπεις ότι η ψυχή μου τυραννιέται από τους λογισμούς, ελέησέ με». Και όταν στέκεσαι ενώπιον του Δεσπότου, να θυμάσαι πάντα ότι αυτός θα εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου, αν είναι ωφέλιμα σε σένα. Ήρθαν σύννεφα, κρύφτηκε ο ήλιος και σκοτίνιασε. Έτσι, για ένα λογισμό υπερηφάνειας, στερείται η ψυχή τη χάρη και την καλύπτει το σκοτάδι. Αλλά και πάλι, με έναν ταπεινό λογισμό επανέρχεται η χάρη. Αυτό το γνώρισα εκ πείρας. Να ξέρεις ότι, αν ο λογισμός σου συνηθίζει να παρατηρεί ανθρώπους, πώς ζει ο ένας ή ο άλλος, αυτό είναι ένδειξη υπερηφάνειας. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Παρατήρησε τον εαυτό σου και θα δεις. Μόλις η ψυχή αποκτήσει έπαρση έναντι του αδελφού, αμέσως ακολουθεί κάποιος λογισμός, όχι ευάρεστος στον Θεό. Και αυτό για να ταπεινωθεί η ψυχή. Αν όμως δεν ταπεινωθεί, τότε έρχεται ένας μικρός πειρασμός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, αρχίζει ο πόλεμος της σαρκός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, τότε πέφτει πάλι σε κάποιο μικρό αμάρτημα. Αν και τότε δεν ταπεινωθεί, θα έλθει μεγαλύτερη αμαρτία. Και έτσι θα αμαρτάνει ωσότου ταπεινωθεί. Μόλις όμως ταπεινωθεί, αμέσως θα δώσει ο ελεήμων Κύριος στην ψυχή ειρήνη και κατάνοιξη και τότε θα περάσουν όλα τα κακά και θα απομακρυνθούν όλοι οι εχθρικοί λογισμοί. Έπειτα όμως πρέπει να κρατάς με όλες σου τις δυνάμεις την ταπείνωση, αλλιώς θα ξαναπέσεις την αμαρτία. Βλέποντας ο Κύριος
ότι η ψυχή δεν είναι στερεωμένη στην ταπείνωση, απομακρύνει τη χάρη. Αλλά εσύ μη φοβάσαι. Η χάρη είναι μέσα σου, αλλά κρυμμένη. Μάθε να σταματάς αμέσως τους λογισμούς. Αν όμως ξεχάσεις και δεν τους διώξεις αμέσως, τότε πρόσφερε μετάνοια. Κοπίασε σε αυτό για να αποκτήσεις τη συνήθεια. Η ψυχή αποκτά συνήθεια αν τη διδάξεις και ενεργεί έτσι σε όλη της τη ζωή. Ο αγαθός άνθρωπος έχει αγαθούς λογισμούς και ο πονηρός πονηρούς. Όλοι όμως οφείλουν να μάθουν τον πόλεμο με τους λογισμούς και να μάθουν να μετατρέπουν τους κακούς λογισμούς σε αγαθούς. Αυτό είναι σημάδι πεπειραμένης ψυχής. Ρωτάς πώς γίνεται αυτό? Να, όπως ο ζωντανός άνθρωπος αισθάνεται, πότε κρυώνει και πότε ζεσταίνεται. Το ίδιο και όποιος γνώρισε εκ πείρας το Άγιο Πνεύμα, ακούει πότε υπάρχει στην ψυχή του η χάρη και πότε έρχονται τα πονηρά πνεύματα. Ο Κύριος δίνει στην ψυχή τη σύνεση να αναγνωρίζει την έλευσή του και να τον αγαπά και να κάνει το θέλημά του. Επίσης, η ψυχή αναγνωρίζει τους λογισμούς του εχθρού όχι από την εξωτερική τους μορφή, αλλά από την επενέργειά του στην ψυχή. Οι εχθροί εύκολα εξαπατούν εκείνον που δεν έχει την πείρα αυτή. Οι εχθροί έπεσαν από υπερηφάνεια και μας παρασύρουν στην ίδια πτώση, υποβάλλοντας λογισμούς επένω. Και αν η ψυχή δεχθεί τον έπαινο, τότε η χάρη φεύγει, εφόσον δεν ταπεινώνεται η ψυχή. Και έτσι, σε όλη τη ζωή ο άνθρωπος θα μαθητεύει στην ταπείνωση του Χριστού. Αν δεν το μάθει αυτό η ψυχή, δεν θα γνωρίσει ανάπαυση από τους λογισμούς και δεν θα μπορέσει να προσευχηθεί με καθαρό νου. Και κάπως έτσι, με ένα σύντομο κείμενο από το βιβλίο «Ο Άγιος Ιλονός ο Αθωνίτης» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, με όσα δίδασκε ο Άγιος Ιλονός, ολοκληρώνουμε και εμείς αυτό το ευλαβικό αφιέρωμα που τούτο το πρωινό είχαμε στη μνήμη του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ας έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του Αγίου μας στη ζωή μας να μας σκεπάζουν και τα πολλά διδάγματα από τον βίο και τα κείμενά του να μας καθοδηγούν. Φίλες και φίλοι ακροατές,

0: μας για σήμερα έχουμε ένα ταξίδι. Μάλλον πήγε, δεν θα πούμε ότι, πώς το λέμε, πάει ο Μωάμεθ στο βουνό. Τώρα ήρθε το βουνό στο Μωάμεθ, αν και εδώ δεν έχουμε σχέση με Μωάμεθ, και θα καταλάβετε τι λέμε. Έχουμε κοντά μας, με μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σικαπούρης και Νοτιού Ασίας. Τα λέω καλά, γιατί είναι μεγάλη Ασία. Τον δικό μας άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσίλη. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε.
1: Μέρα καλή και ευλογημένη. Χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που επιστρέφω στους ραδιοθαλάμους. Τους νιώθω λίγο σπίτι μου.
0: Είναι σπίτι. Πόσα χρόνια εδώ. Πόσα χρόνια.
1: Από την πρώτη μέρα.
0: Λαϊκός ήταν ο Κωνσταντίνος, ο δεσπότης μας. Και ήταν
1: μικρά
0: εδώ,
1: παιδιά ήμασταν τότε.
0: Και τον Άγγελο, τον παπά, τον θυμόμαστε και τον κοιτάμε.
1: Ήταν πιο μικρό παιδί τότε.
0: Ήταν πολύ μικρός.
1: Τότε ήταν στο νηπιαγωγείο ο Άγγελος.
0: Ήταν, ναι, ακριβώς. Ακριβώς, και πάντα
1: μπορεί να
0: μας
1: λέει ότι με εσάς μεγάλωσα.
0: Ακριβώς, μπορεί να το πει.
1: Πάντως, το χαρακτηρισμό που αναφέρατε, κυρία Χατζή, αγαπητή Σοφία, ναι, θα δηλώσω ότι δεν είμαι ούτε βουνό ούτε προφήτη.
0: Αυτό είναι. Μας κάνει πάντοτε να γελάμε και θα το πάθετε κι εσείς σε λίγο, κατά τη διάρκεια, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει και μόνο ο τίτλος είναι το χιούμορ σε όλο του το μεγαλείο. Θρησκευτικός μετανάστης. Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Τσίλης, ο δεσπότης μας. Ένας θρησκευτικός μετανάστης που έφτασε στη Σιγκαπούρη. Πρώτα όμως
1: νομίζω
0: ξεκινήσατε...
1: κατέληξε τα τελευταία 15 χρόνια στη Σιγκαπούρη, που είναι η έδρα της Μητρόπολης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
0: Όμως ξεκινήσατε
1: μέχρι
0: με Χονγκ
1: τότε,
0: Κόγκ, έτσι.
1: Βάσει Χονγκ Κόγκ, αλλά η Μητρόπολη τότε είχε όλη την Νοτιοανατολική Ασία, εκτός από Κορέα και από Ιαπωνία, που είναι άλλη Μητρόπολη. Μετά έγινε ο διαχωρισμός το 2011 των δύο Μητροπόλεων Χονγκ Κόγκ και Σιγκαπούρης, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο μανέθεσε το βαρύ φορτίο της πνευματικής προστασίας όλων των ανθρώπων και των Ορθοδόξων εκεί, στη Νότια Ασία. Αυτό το βιβλίο είναι κάτι το οποίο το κουβεντιάζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και όλοι εσείς με κατηγορούσατε ότι ζω πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταγράφω ποτέ σαν ημερολόγιο.
0: Ναι.
1: Και ένας από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μου κάνανε δρυμή κατηγορό, αν επιτρέπεται ο όρος, ήταν η βουλευτής και δημοσιογράφος Λιάνα Κανέλη, την οποία υποχρεώσα να προλογίσει κιόλας και το βιβλίο, γιατί ήταν αυτή που φώναζε ότι να ζεις όλα αυτά τα πράγματα και είσαι τόσο εγωιστής και δεν τα μοιράζεσαι, ενώ είναι πράγματα που μπορούν να μας αφορούν όλους, ναι. Διότι ενώ είναι λίγες ώρες μακριά με το αεροπλάνο, είναι 10-15 ώρες. Λίγες ώρες είναι σε σχέση με αυτά που κάνουμε στη ζωή μας και με το τι ξοδεύουμε και χάνουμε το χρόνο μας. Ναι, το να πας να ταξιδέψεις 10-15 ώρες δεν είναι τόσο πολύ.
0: Είναι επίπονο ταξίδι.
1: Είναι. Αλλά όμως είναι λίγες ώρες μακριά. Ο πλανήτης μας δεν είναι τόσο μεγάλος. Όμως η διαφορετικότητα στις νοοτροπίες, στα είδη, στα έθιμα, στο πώς σκεφτόμαστε, στις διαφορετικές γλώσσες, ενώ νιώθουμε τα ίδια συναισθήματα, ενώ νιώθουμε τον ίδιο πόνο, την ίδια χαρά, τον εκφράζουμε τελώς διαφορετικά. Έχουμε ίδια αφετηρία, αλλά διαφορετική κατάληξη. Και πραγματικά αυτά τα ταξίδια, τα οποία και τα περιστατικά τα οποία περιγράφουμε, προσπαθώ να τα δω από μια ανάλαφρη πλευρά. Τα έχουμε ζήσει εμείς στην Ασία, αλλά άμα τα δώσουμε στην ένταση που πολλές φορές τα ζήσαμε, όπως είναι κάποιες ιστορίες από το τσουνάμι το καταστροφικό, που όταν έχεις να κάνεις με την απόλυτη καταστροφή, μέσα σε δευτερόλεπτα να βλέπεις τα πάντα να γκρεμίζονται, τα πάντα να διαλύονται και να βλέπεις μια άμορφη μάζα εκεί πέρα που έλεγες πολιτισμός, έτσι, στον τοπικό πολιτισμό, έτσι, σε αυτό που ξέρανε, έτσι. Ξαφνικά να βλέπεις μόνο άμορφες μάζες από μπάζα.
0: Εκεί πέρα... Σήμερα που μιλάμε, ας πούμε, υπάρχει ένας τυφώνας εκεί. Mm-hmm. Ένας τυφώνας που το λένε Ραγκάσα,
1: ναι.
0: Και έχει πάρει Χονγκ Κόγκ, Ταϊβάν. Ναι, κοντά σας, ναι. Είναι και Σιγκαπούρη.
1: Εμείς επειδή είμαστε στον Ισημερινό, διαμορφώνουμε τους τυφώνες που πηγαίνουν προς τα βόρεια και στα νότια. Οπότε εμείς είμαστε η αιτία που υποφέρουν οι υπόλοιποι, η περιοχή μας. Οπότε, ναι, Είναι φυσικά φαινόμενα που για την Ασία είναι συνηθισμένα. Ξέρουμε, από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο υπάρχουν τυφώνες. Σε άλλες περιοχές είναι η εποχή των μουσώνων που έχει απλά πολλές βροχές. Στη Σιγκαπούρη, Δεκέμβριο, Ιανουάριο έχει πάρα πολλές βροχές. Είναι οι καιρικές συνθήκες που ξέρεις ότι έτσι, όπως εμείς εδώ πέρα στην Μεσόγειο έχουμε τις τέσσερις εποχές. Ξέρουμε, ακριβώς, το καλοκαίρι είναι ένα ξηρό κλίμα, ναι, το οποίο έχει πολύ ζέστη. Ο χειμώνας είναι ήπιος. Όμως κάτω ξέρουμε ότι η υγρασία είναι πάρα πολύ έντονη. Νιώθεις ότι ακόμα και το, και το εσωτερικό φοβερό από το δέρμα σου έχει υδρώσει. Όχι μόνο το εξωτερικό του δέρματος.
0: Και
1: υδρώνει
0: και προκαλεί και δερματικές παθήσεις δύσκολες, τις οποίες έχετε αντιμετωπίσει κατά καιρούς και σας βαραίνουν.
1: Είναι όλα κομμάτια του παιχνιδιού.
0: Είναι όμως όλα μέσα.
1: Λοιπόν,
0: εκεί,
1: αυτό το βιβλίο που είναι περίπου 360-370 σελίδες, καταγράφουμε ιστορίες από την δική μας καθημερινότητα.
0: Λοιπόν, ο θρησκευτικός μετανάστης, φίλοι μας, του δεσπότη μας, του σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου Τσίλη, ταξιδεύοντας στο απρόοπτο. Εγώ θέλω να διαβάσω κάτι από το πιστόφυλλο που έχετε εσείς γράψει, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται, και μετά θα περάσουμε στο διαγωνισμό μας. Σήμερα έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε πολλά δώρα, φίλοι μας, ωραία βιβλία από τις εκδόσεις Άθος. Θα πούμε τους τίτλους σε λίγο. Πρώτα όμως θέλουμε να μιλήσουμε για το θρησκευτικό μετανάστη. Μια ανάσα τροπικής ζέστης. Η υγρασία βαραίνει το δέρμα, όπως βαραίνουν οι προκαταλήψεις τις ψυχές. Κραυγές παζαριών, θυμιάματα, άγνωστες γλώσσες. Και ανάμεσά τους ένας Έλληνας. Ένας ξένος, μοναχικός περιπατητής σε ζούγκλες και ναούς, σε δρόμους που μυρίζουν μπαχαρικά και αντίφαση. Ο θρησκευτικός μετανάστης δεν είναι ένας ακόμη ταξιδιωτικός οδηγός. Δεν είναι ένα κάλεσμα στην πίστη. Είναι η μαρτυρία ενός ταξιδιού που δεν επιστρέφει ποτέ στο σημείο αφετηρίας. Μια κατάδυση στα θολά νερά του Γάγκη και στα γαλανά βάθη του Ινδικού, από όπου ο αναγνώστης αναδύεται όχι καθαρός, αλλά αληθινός. Με τις αποσκευές του, γεμάτες ιστορίες, αυτοσαρκασμό, πληγές, χιούμορ και εκείνες τις στιγμές όπου το φως περνά από τις χαραμάδες του χάους. Αν αντέχεις το σοκ της αλήθειας, χωρίς πανοπλία. Αν μπορείς να κοιτάξεις τον κόσμο χωρίς τη μάσκα του δυτικού ορθολογισμού. Αν αντέχεις να χαθείς για να βρεις. Τότε ναι, γίνε συνοδοιπόρος. Πάρε αυτό το βιβλίο ως διαβατήριο και έλα να χαθούμε μαζί στην Ασία. Όχι για να γνωρίσουμε το άγνωστο, αλλά για να θυμηθούμε το ανθρώπινο. Πολύ μου αρέσει αυτό.
1: Μπορεί να φαίνεται έντονο σαν κείμενο, αλλά η αλήθεια είναι εμείς έχουμε συνηθίσει με τα δεδομένα. Ότι όλα τα θεωρούμε δεδομένα. Ξέρουμε ότι θα ξυπνήσουμε το πρωί και ότι θα παραγγείλουμε τον καφέ, γιατί η καφετέρια μας θα είναι έτοιμη και θα περιμένει. Θα έχουμε έτοιμη την καφετιέρα, ναι, και θα βάλουμε εμείς την κούπα για να γεμίσει τον καφέ. Τα έχουμε, όπως είπατε, τα κουτάκια μας.
0: Στα κουτάκια μας, στα φακελάκια μας, είναι στον υπολογιστή μας, όλα τακτοποιημένα.
1: Όταν ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις αν θα έχεις πόσιμο νερό. Αν τα απολύτως αυτονόητα. Αν θα έχεις φαγητό. Γιατί το δικό στο φαγητό εξαρτάται από τα απορρίμματα των άλλων, τα αποφάγια των άλλων, το τι θα βρεις σε σκουπίδια. Για πολλούς ανθρώπους. Έτσι. Για χιλιάδες ανθρώπους. Δεν λέμε για μία-δύο οικογένειες. Όταν επειδή είσαι κοπέλα, οι γονείς σου μπορεί να σε διώξουν διότι θεωρούν ότι δεν είσαι χρήσιμο μέλος της κοινωνίας και έχουν και άλλα κορίτσια, γεννήθηκε ένα ακόμα κορίτσι, δεν το κάνουμε.
0: Αυτά και πολλά άλλα ακόμη θα πούμε σήμερα για το θρησκευτικό μετανάστη, για το πώς είναι να ζει κανείς εκεί και όχι μόνο. Είναι μια διαφορετική ιεραποστολή, εντελώς διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Και παρόλο που είναι τόσα χρόνια εκεί ο Κωνσταντίνος ο Τσίλης και ο αδερφός του, ο δεσπότης, ο Νεκτάριος και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε, ο πατήρ Ιωνάς στην Ταϊβάν, παρόλα αυτά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες. Όμως θέλουμε να τα προλάβουμε όλα σε μια μικρή εκπομπή. Μας βοηθάει σε αυτό και ο Άγγελος ο Παπάς. Τον ευχαριστούμε και για τη μουσική επιλογή, εξαιρετική. Λοιπόν, διαγωνισμός σήμερα. Πολλά βιβλία. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-41-18-602 και 640. Ξεκινάμε με το πρώτο δώρο, Κουζουλοπρόδρομος. Ο τίτλος του νέου βιβλίου του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο. Ο πατήρ Διονύσιος φαίνει πολύ κοντά μας την Αγία Σαλότητα, φίλοι μας. Και αφού μοιραστεί μαζί μας τις αναμνήσεις του από την Κοκκινιά και τον Κουζουλοπρόδρομο, μας παραθέτει μορφές παλιότερες και νεότερες διαχριστών σαλών. Ποιος είναι ο ιδιόρυθμος άντρας που περιφέρεται ατιμέλητος στα στενά της Κοκκινιάς, που απορρίπτει τους τύπους και τους τίτλους αλλά τιμά την εγκαρδιότητα είτε από τη γιατρίνα του κέντρου υγείας είτε από την κοπέλα που μεριμαζέψανε από τους δρόμους κάποιοι στοργικοί συνάνθρωποι του και τώρα πουλάει κουλούρια. Κουζουλοπρόδρομος από τις εκδόσεις Άθος, το πρώτο βιβλίο δώρο. Το δεύτερο δώρο είναι ο τρίτος τόμος της μνημειώδου σειράς Οσίου Ισάκ του Σύρου, Ευρεθέντα σκητικά, σε νεοελληνική απόδοση από τον Αγιορείτη Μοναχό Δαμασκηνό, ο οποίος πέρα από την προσεκτική γλωσσική μεταφορά έκανε και αναδιάταξη και ερμηνεία των κειμένων του Οσίου συγγραφέα. Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 6, 7, 8 και 9 αντιστοίχως. Λοιπόν, «Τον κόσμο όλων αγαπάς» είναι το τρίτο βιβλίο που κυκλοφόρησε, το νέο βιβλίο του Στέφανου Γανωτή. Ένα ταξίδι στον όμορφο κόσμο των παιδιών μέσα από ποίηματα που καθένα αφηγείται μια ιστορία. Από τον κήπο μέχρι το ζωολογικό κήπο, τα παιχνίδια και τις παιδικές τρέλες, ο συγγραφέας Στέφανος Γανωτής προσεγγίζει τα παιδιά στην καθημερινότητά τους και θυμίζει στους μεγαλύτερους ότι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο είναι το παιδικό χαμόγελο. «Τον κόσμο όλων αγαπάς», τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Ταμούλη και αυτό. Τώρα το τέταρτο δώρο, «Αν δεν σε γνώριζα», το νέο μυθιστόρημα της Νάνση Χατζή, που έχει γράψει το κλασικό νεανικό ιστορικό μυθιστόρημα «Η Παναγία των Κυνηγημένων». Πολύ καλό βιβλίο. Το άλλο βιβλίο δώρο για τον Γιάννη που ολοχάνει όμως θαύματα θα κάνει, μια τρυφερή ιστορία για μικρότερα παιδιά, για τη δύναμη της φιλίας, την αποδοχή των άλλων, την αληθινή συγχώρεση και την ομορφιά της συνεργασίας. Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο, έχει και αυτό QR με το τραγούδι του βιβλίου για τον Γιάννη Πολοχάνη. Αυτά λοιπόν, εσείς τηλεφωνήστε μας στα 210-41-18-602 και 640, δώστε στη Φίβη το όνομά σας, το τηλέφωνό σας αλλά και τον τόπο από όπου μας καλείτε για να λάβετε μέρος στην κλήρωση στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε, τα είπαμε όλα αυτά, μοιράζουμε δώρα σήμερα γιατί έχουμε γιορτή. Στη γιορτή αυτή είστε εσείς προσκεκλημένος με τον θρησκευτικό μετανάστη.
1: Να προτείνω μια που δίνεται όμορφα βιβλία να δώσουμε και 5 βιβλία.
0: Πολύ ωραίο και αυτό. 5 θρησκευτικούς μετανάστες.
1: Σε 5 ακροατές μας.
0: Θα συμμετέ... πολλά τα δώρα σήμερα.
1: Έτσι.
0: Κερνάει ο Δεσπότης. Να είστε καλά, Κωνσταντίνος Τσίλης κοντά μας.
1: Πρέπει να πούμε ότι κερνάει ο εκδοτικός οίκος Αρχονταρίκη, οι οποίοι με πολύ αγάπη κατάφεραν να αγκαλιάσουν αυτό το κείμενο. Υπάρχει μια δυσκολία, το είπαμε και πριν, επειδή εμείς ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα και πολλά πράγματα τα έχουμε λυμένα, τα έχουμε λίγο στανταράκια, ή έχουμε ένα βαθμό δυσκολίας να κατανοήσουμε τι κάνουν οι άλλοι απέναντι. Και αυτό μας φαίνει σε μια δυσκολία. Πολλές φορές θα διαβάσουμε μια άλλη πραγματικότητα και θα νομίσουμε ότι είναι επιστημονική φαντασία. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτά τα πράγματα υπάρχουν, γίνονται και γίνονται στις μέρες μας και ότι τα έχουμε ζήσει τα τελευταία 25 χρόνια. Οπότε όταν κάποιος τα πρωτοδιαβάσει μπορεί στην αρχή να νομίζει ότι είναι ένα μυθιστόρημα. Ότι όλες αυτές οι ιστορίες, όλα αυτά τα στιγμιότυπα είναι στιγμιότυπα τα οποία, έλα, εντάξει, κάποιος τα σκέφτηκε, δεν μπορεί να συμβαίνουν στον πλανήτη Γη.
0: Κι όμως, υπάρχει.
1: Οπότε υπήρχε, ναι, η σκέψη ότι στα αλήθεια αυτό το βιβλίο μπορεί να βρει αναγνώστες. Και
0: προφανώς,
1: γι' αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ στις εκδόσεις Αρχονταρίκη που το αγκάλιασαν και είπαν ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά να βγούνε, να καταγραφούνε και να τυπωθούνε αυτές οι ιστορίες.
0: Αυτή είναι η αξία του βιβλίου
1: υπάρχει,
0: τελικά.
1: Και να υπάρχει μια μαρτυρία.
0: Έτσι.
1: Από όλα αυτά που ζούμε στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Να πάμε σε ένα από αυτά. Mm-hmm. Εσείς πιο καλά, τι ρωτάω τώρα, ένα συγγραφέας τα αγαπάει όλα. Αλλά να πούμε ας πούμε για το μήνα των φαντασμάτων που ήταν τώρα. τώρα, έτσι. Νομίζω τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Έχει
0: πριν
1: να
0: λίγο.
1: Κάνει με την κινέζικη παράδοση, επειδή μετράνε το δικό τους το κινέζικο ημερολόγιο με τη σελήνη και όχι με τον ήλιο όπως εμείς. Οπότε ο 7ος μήνας είναι ο μήνας που έχει να κάνει με τους προγόνους και έχει να κάνει μια τιμή περισσότερο με τους προγόνους. Οπότε τα βράδια πρέπει να βγάζουν και να θυσιάζουν αγαπημένα πράγματα που είχαν οι προγονείς τους. Δηλαδή, αν ο παππούς τους είχε μια έφεση στα χρήματα, παίρνουν χάρτινα χρήματα και τα καίνε. Αν ο παππούς τους έπινε...
0: Θυσία, ναι, ένα είδος θυσίας.
1: Ένα είδος θυσίας. Αν η γιαγιά τους, της άρεσε να πίνει η τσάι, θα πάρουν μια χάρτινη κούπα, ναι, και θα την κάψουν το βράδυ. Για να τιμήσουν τη γιαγιά. Οπότε αυτό εξευμενίζουν τα πνεύματα των προγόνων τους. Υπάρχουν μαγαζάκια τα οποία πουλάνε, μπορεί να βρεις ό,τι θέλεις, ολόκληρη πρίκα από αμάξια, χάρτινα, τα πάντα χάρτινα, τα οποία τα παίρνεις και τα καίς. Και σε κάθε πολυκατοικία υπάρχουν κάδοι που εκεί πέρα πηγαίνουν και τα καίνε και βάζουν στην είσοδο κάθε πολυκατοικίας ένα τραπέζι όπου εκεί πέρα θα πάνε όλη την ημέρα και θα αφήσουν αναψυκτικά, θα αφήσουν φρούτα, θα αφήσουν γλυκά, που συνήθως περνάνε οι μοναχοί ή οι βουδιστές το βράδυ και τα μαζεύουν για να μπορέσουν και αυτοί να φάνε και να μοιράσουν στους φτωχούς. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σημαίνει ότι για την επόμενη χρονιά, για τους επόμενους μήνες, μέχρι να ξανάρθει ο μήνας των φαντασμάτων, ναι, οι πρόγονοι του θα έρθουν σαν φαντάσματα και θα του κάνουν το βίο αβίωτο. Θα του κάνουν δύσκολη τη ζωή. Απλά αυτό ήταν το εισαγωγικό για να καταλάβουμε τι είναι ο μήνας των φαντασμάτων.
0: Αυτό όμως τα πνεύματα δεν ξεχνούν. Λέτε,
1: δεν ξεχνούν γιατί περιμένουν. Πώς για εμάς τους Ορθοδόξους, ναι, οι δικοί μας οι πρόγονοι περιμένουν τα μνημόσυνα, που είναι η επικοινωνία μας. Ναι, και για τους Κινέζους, οι πρόγονοί τους θέλουν τις θυσίες τους.
0: Μάλιστα, και οι σκιές δεν αγαπάνε την καθαριότητα, γράφεται εδώ, γιατί πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, έχουν διάφορα έθιμα.
1: Έχουν διάφορες τις αιδαιμονίες και προκαταλήψεις.
0: Θέλω να πείτε την ιστορία με τα σκουπίδια όμως.
1: Α, αυτό έχουμε να πάμε για Κινέζικη Πρωτοχρονιά.
0: Α, αυτό δεν είναι τα φαντάσματα.
1: Όχι, είναι με την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, λέτε. Όπου πρέπει με το τέλος του κινέζικου έτους να έχεις καθαρίσει τα πάντα, να έχεις κουρευτεί, να έχεις κόψει τα νύχια σου, ναι, να είναι όλα έτοιμα την πρώτη μέρα του έτους, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Αλλιώς φεύγει η ευτυχία από το σπίτι σου, σύμφωνα με τους Κινέζους. Οπότε, να κατεβάσεις σκουπίδια την πρώτη μέρα της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς είναι σαν να πετάς την ευτυχία και την ευλογία από το σπίτι σου.
0: Από το σπίτι σου ή από όλη την πολυκατοικία.
1: Άμα σε δουν οι υπόλοιποι, σου λέει: έχω το τρισκατάρατο στην πολυκατοικία μας. Δηλαδή, ποιος θέλει να είναι δηλαδή, ο γείτονας του τρισκατάρατου για ένα χρόνο.
0: Οπότε, τι κάνατε εκεί, πετάξατε.
1: Έπρεπε ένα χρόνο να τους κερνάω τους ανθρώπους. Πού να το ξέρω εγώ, όταν πρωτοπήγα στην Κίνα.
0: Οπότε η πρώτη πρωτοχρονιά σας βρήκε να πετάξετε να πετάτε την...
1: Αργία ήταν, λέω, ωραία.
0: Τα σκουπίδια.
1: Ναι, να καθαρίσω λίγο το διαμέρισμα και να πετάξω τα σκουπίδια. Τι πιο απλό. Γιατί έχει λίγο χρόνο. Φυσικά, γιατί είναι όλοι έξω που πηγαίνουν στα τραπέζια, τα κινέζικα κτλ. Ποιος πετάει σκουπίδια, είναι όλα καθαρισμένα, έτοιμα οι κάδοι. Ποιος, ο ξένος. Οπότε ο μετανάστης.
0: Γι' αυτό ο θρησκευτικός μετανάστης, λοιπόν. Του Κωνσταντίνου Τσίλη, του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ψυκαπούρης. Να πούμε κι άλλα όμορφα που για μας όντως μοιάζουν σε μια άλλη διάσταση, σαν ένας άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος όμως, δεσπότη μου. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι άλλος κόσμος και ένα κομμάτι το οποίο προσπαθώ να περάσω είναι πώς αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και τη βοήθεια που δίνουμε για μας Ορθοδόξους, γιατί πέρα από τις παραδόσεις, το πολιτιστικό κομμάτι, για μας σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι και το θρησκευτικό κομμάτι. Η δικιά μας η πίστη μας έχει δώσει απόλυτη ελευθερία σκέψης, το οποίο δεν το εκτιμούμε. Και στις μέρες μας θεωρούμε ότι η Εκκλησία είναι ο παράγοντας συντηρητισμού. Όχι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η σωστή αναρχία. Το λέγει ο Παπανανίας ο Κουσταίνης αυτό. Γιατί ο Θεός είναι άναρχος. Οπότε και ο πιστός είναι αναρχικός. Ο αναρχικός δεν είναι ασίδωτος. ο αναρχικός, ο σωστός αναρχικός, ο ορθόδοξος αναρχικός, δεν είναι αυτός ο οποίος δεν σέβεται. Είναι αυτός ο οποίος την ελευθερία την έχει πάρα πολύ ψηλά και γι' αυτό θυσιάζει και θυσιάζεται για την ελευθερία. Και γι' αυτό το λόγο αγαπάει και δεν βάζει όρια. Και δεν βάζει δεύτερες σκέψεις. Η αγάπη στα μέρη αυτά έχει δεύτερες σκέψεις. Διότι τα πάντα είναι τούνε και λαβίν. Όπως θα θυσιάσεις για τους προγόνους σου, για να σου φέρνουν να σε προστατεύουν για μια χρονιά και να μην σου κάνουν κακό, και για τους δικούς τους θεούς θα πρέπει να πάνε να θυσιάσουν για να ζητήσουν χάρη. Δεν έχουν τη σχέση της οικογένειας που έχουμε εμείς με τον Πατέρα Θεό μας. Εμείς είμαστε οικογένεια και μας ενώνει το κοινό τραπέζι, η Θεία Ευχαριστία. Αυτοί θεωρούν ότι έχω ανάγκη από κάτι, θα πάω να το παίξω καλός, θα το θυσιάσω στο άγαλμα, θα το θυσιάσω ναι, στο βωμό, ναι, το στικάκι να κάψω, το τι χρειάζεται να δώσω τα φρούτα, να δώσω χρήματα, ναι, ό,τι άλλο μου ζητήσουν και μετά να, θα μου το κάνει το χατήρι. Αν δεν μου το κάνει, δεν θα πιστέψω αυτόν, θα πάω σε κάποιον άλλο.
0: Σε κάποιον άλλο Θεό.
1: Έτσι. Θα το κατάω κι εγώ κακία. Οπότε, ακόμα και στη φιλανθρωπία, ακόμα και στην αγάπη, όταν πας εσύ να βοηθήσεις, θα σου πούν και εσύ τι περιμένεις πίσω από μένα.
0: Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, ας πούμε, ότι...
1: Πώς να τους πεις για το δίλεπτο της χείρας.
0: Ας πούμε και μόνο...
1: Ότι άλλοι, ένα δίλεπτο είχε, χείρα ήταν, είχε την απόλυτη ανάγκη. Και όμως είπε, εμένα μου φτάνει, θα σου το δώσω.
0: Ας πούμε και μόνο που βλέπουν έναν άνθρωπο να φεύγει από την χώρα του, την Ελλάδα, που, όπου ζει κανονικά, καλά, με όλες τις ευκολίες και ξαφνικά βρίσκεται σε αυτό το μέρος. Δεν τους λέει αυτό κάτι. Δεν μπορεί να μην
1: ναι,
0: τους
1: ότι
0: λέει
1: είσαι
0: κάτι.
1: Ξένος και κάτι περιμένεις από μένα, οπότε πρέπει να βγάλω φόβο.
0: Άρα μπορεί να φοβηθούν για αρχή.
1: Πρώτα βγαίνει η προκατάληψη.
0: Μετά από αυτά τα χρόνια που πέρασαν, όσο καιρό είστε εκεί.
1: Θέλει πολύ χρόνο.
0: Θέλει και άλλο χρόνο.
1: Θέλει
0: έτσι.
1: Πολύ χρόνο. Κάποιοι άνθρωποι, ανάλογα με το τι κρύβει ο κάθε άνθρωπος στην καρδιά του, θα καταλάβει. Υπάρχουν άλλοι όμως που ο φανατισμός τους εμποδίζει να καταλάβουν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Είναι φανατισμός ως προς.
1: Ότι οτιδήποτε χριστιανικό είναι έξω από τις τοπικές.

0: και στους φίλους σου. Δεν είναι το κακό που θα κάνεις σε μένα, είναι το κακό που κάνεις όλους. Οπότε μαθαίνεις ότι αυτός είναι τρόπος επικοινωνίας. Πάντως, και πηγαίνεις εσύ και τους λες ο Θεός είναι αγάπη. Άντε να το καταλάβουν.
1: Ωστόσο,
0: πόσο καιρό θέλει αυτό να το καταλάβουν? Πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ επιμονή. Πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Γιατί έρχονται να σου κάνουν κακό και εσύ να απαντάς με αγάπη. Ξαναέρχονται με κακό, ναι, και εσύ να απαντάς με αγάπη.
1: Είχα μια αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν να βοηθούν τους συνανθρώπους τους. Δηλαδή υπάρχει ένας εθελοντισμός, τουλάχιστον σε κάποια μέρη της Ασίας, ας πούμε στην Ταϊβάν, όπως
0: υπάρχει.
1: Τον...
0: υπάρχει μεταξύ τους, γιατί η φτώχεια ενώνει, αλλά ναι, και η ανέχεια. Αλλά αυτό είναι σε ένα τοπικό επίπεδο. Εσύ είσαι πάντα ο ξένος.
1: Δηλαδή έναν άνθρωπο, ας πούμε, που έρχεται να τους δείξει κάτι βοήθεια, διαφορετικό. Έτσι.
0: Όσο βοήθεια και να δώσεις εσύ, στο τέλος της ημέρας είσαι πάντα ο ξένος. Γιατί δεν είναι η βοήθεια ότι απλά θα χρειαστώ μισό φλιτζάνι ζάχαρη ή μισό φλιτζάνι ρύζι.
1: Ναι, δεν έχουν τέτοια ανάγκη.
0: Οπότε είναι η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ μιας μικρής κοινότητας. Εσύ όταν θα πας θα απαιτήσουν από σένα πολύ περισσότερα. Λογικό, γιατί είναι η φτώχεια τους που τους αναγκάζει να απαιτήσουν. Αλλά πάντα θα είσαι ο ξένος.
1: Αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο πρέπει να αναμετράσει κάθε νύχτα εσύ ο ξένος. Mm-hmm. Και λες, τι κάνω εδώ?
0: Υπάρχουν τέτοιες νύχτες. Από πολύ απλά πράγματα. Έρχεται, μου έχει τύχει παράδειγμα, μετά από 25 χρόνια ορθόδοξος Ασιάτης, που μου είπε ότι εγώ δεν μπορώ μετά από 25 χρόνια να κατανοήσω ότι η Παναγία είναι η μητέρα μου.
1: Γιατί δεν το αντέχει αυτό, ας πούμε?
0: Διότι μέσα του, σαν κοινωνία, είχε μάθει ότι η μητέρα του έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Σου λέει ότι η Παναγία να είναι μητέρα μου, δεν μπορεί να είναι μητέρα μου. Είναι κάτι σαν Άγιο, σαν... Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό που λέτε εσείς, η Παναγία θα το έχει σώσον εμάς, διότι είναι η μάνα μας.
1: Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν καταλάβει.
0: Φυσικά. Αλλά σας λέω παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Ότι είναι άλλος τρόπος σκέψης.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Μετά από 25 χρόνια.
1: Μα είναι αρχή.
0: Και η πρώτη απάντηση ήταν, παιδάκι μου, τόσα χρόνια πόσο βασανίζεσαι μέσα σου και γιατί δεν ερχόσουν να το κουβεντιάσουμε αυτό το πράγμα? 25 χρόνια, δηλαδή, αυτό το πράγμα να σε τυρανάει.
1: Είναι άλλος τρόπος σκέψης μετά από αιώνες, έτσι. Είναι σαν
0: γιατί
1: να
0: δεν
1: λέμε...
0: μπορείς να αποδεχτείς την αγάπη? Γιατί η Παναγία είναι αγάπη. Είναι μια τεράστια αγκαλιά για όλους μας. Είναι παρηγοριά. Ναι, πόσο αυτό δεν μπορείς να το δεχτείς εσύ? Και γιατί αυτό το πράγμα, ναι, σε εμποδίζει? Έλα να το κουβεντιάσουμε.
1: Είχα ακούσει κάποτε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται, σαν να λέμε, στο 50 μετά Χριστόν, όπως βρισκόμασταν εμείς. Ισχύει αυτό?
0: Ισχύει, γιατί όταν δεν έχεις προσλαμβάνουσες, εμείς εδώ πέρα, ακόμα και στην ημιμάθειά μας, ναι, και όταν λέμε ότι δεν θέλουμε να πιστέψουμε, έχουμε μια ιδέα, επειδή ο πολιτισμός μας και η παράδοσή μας είναι χριστιανικά. Ακόμα και όταν ντρεπόμαστε, ναι, να πούμε καλά Χριστούγεννα και λέμε χρόνια πολλά. Ακόμα και όταν ντρεπόμαστε, ναι, να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί.
1: Έτσι.
0: Αυτοί δεν ντρέπονται για αυτό που είναι. Οι θρησκείες στην Ασία είναι κάτι σημαντικό. Στην Ευρώπη το έχουμε παραμερίσει αυτό το παράγοντα.
1: Λέμε τώρα μια μεταχριστιανική εποχή που ζούμε.
0: Αλλά στην Ασία οι θρησκείες είναι σημαντικές και παίζουν σημαντικό ρόλο και στις κοινωνίες.
1: Σε αυτό το σημείο μια παρένθεση για να πούμε στους ακροατές μας ότι καταρχάς έχουμε κοντά μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σικαπούρης και Νοτίου Ασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίλη, ο οποίος μας μιλάει για το θρησκευτικό μετανάστη. Ένα βιβλίο του που ταξιδεύει στο απρόοπτο, όπως ο ίδιος. Επίσης, κοντά μας έχουμε και ευχαριστούμε τον Άγγελο Παπά που μας βοηθά πολύ τεχνικά και στην επιλογή της κατάλληλης μουσικής για σήμερα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα ονόματά σας αυτή τη στιγμή για όλους εσάς που θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας και να κληρωθείτε στο τέλος. Έχουμε πολύ όμορφα βιβλία για σας. Κούζουλο Πρόδρομος του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Το τρίτο τόμο της σειράς του Οσίου Ισάκ του Σύρου, Ευρεθέντα Σκητικά. Πάρα πολύ καλό βιβλίο. Τον κόσμο όλων αγαπάς του Στέφανου Γανωτή κυκλοφόρησε τώρα, είναι το νέο του βιβλίο και αυτό από τις εκδόσεις Ταμούλη.

0: Δεν σε γνώριζα της Νάνση Χατζή από τις εκδόσεις Σταμούλη και για το Γιάννη που ολοχάνει όμως θαύματα θα κάνει, το υπογράφει η Σοφία Γκοτζαμάνη από τις εκδόσεις Άθος. Και σήμερα κέρασμα από τον σημερινό καλεσμένο μας, 5 βιβλία, θρησκευτικός μετανάστης από τις εκδόσεις Αρχόντα Ρίκη. Τον ευχαριστούμε ήδη. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να μας πείτε κάτι για να καταλάβουμε λίγο το βιβλίο. Ποιος είναι ο Άλαν και η παράδοξη ευλάβειά του?
1: Ο Άλαν είναι ένας Κινέζος, ο οποίος, επειδή είπαμε για την προγονολατρεία που έχουν οι Κινέζοι, φυσικά θα ήταν από τους πρώτους που θα συμμετείχε στα ψυχοσάββατα τα δικά μας. Αλλά όμως προσπαθεί, ναι, να κατανοήσει, ναι, τις δικές μας ορθόδοξες παραδόσεις και να τις βάλει στα δικά του κινέζικα καλούπια. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πάνω σε αυτά γίνονται και γι' αυτό είναι γραμμένο, και αυτό είναι το καλό αυτού του βιβλίου. Είναι γραμμένο με χιουμοριστικό τρόπο. Και η αλήθεια είναι ότι το κωμικοτραγικό είναι το πιο έντονο στοιχείο στη ζωή μας.
1: Να πω και να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Αρχόντα Ρίκη, γιατί μου δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι λίγο σύγχρονο, από την άποψη ότι στο τέλος κάθε ιστορίας έχει ένα QR code που μπορείς να σκανάρεις και να ακούς την ιστορία. Για τους ανθρώπους που δεν μπορούν εύκολα να διαβάσουν, παρόλο που η γραμματοσειρά είναι μεγάλη στο βιβλίο, ναι, μπορούν να σκανάρουν με το κινητό τους και να το ακούσουν. Επίσης, σε πολλές ιστορίες υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό, μπορείς να σκανάρεις και να δεις. Είναι όλο έχρωμο, είναι πολύ ωραία τυπωμένο σε πολύ ωραίο χαρτί, πολύ ευχάριστο για να το έχεις συντροφιά μαζί σου, οπότε αξίζει τον κόπο, δηλαδή μπορεί να σε βοηθήσει, σε τραβάει να μεταφερθείς έτσι λίγο στα δικά μας τα ταξίδια.
0: Είναι ένα πολύ
1: και να γνωρίσεις και τον Άλαν.
0: Και να γνωρίσεις και τον Άλαν. Είναι ο ίδιος ο Άλαν μέσα, έτσι?
1: Είναι ο Άλαν.
0: Εντάξει. Κινέζοι, έτσι. Η αέναη γιορτή του χρόνου, η κινέζικη παράδοση, έτσι. Δεν είναι απλώς μια χώρα η Κίνα. Ένας ολόκληρος κόσμος, ζωντανός οργανισμός που ανασένει μέσα από τις παραδόσεις του. Πολύ, είναι αυτό που είπατε στην αρχή, πολύ δυνατά
1: είναι
0: τα δεσμά.
1: Είναι πολύ έντονη. Σκεφτείτε ότι η κινέζικη πρωτοχρονιά δεν είναι ένα απλό φεστιβάλ. Το γιορτάζουν 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός, αν το σκεφτείτε. Δηλαδή σχεδόν το 45% του πλανήτη, ναι, γιορτάζει μια πολιτιστική, ένα πολιτιστικό έθιμο.
0: Και όχι μόνο στις περιοχές της Κίνας, ας πούμε, αλλά και στην Αμερική.
1: Παντού, έτσι,
0: παντού όπου υπάρχει...
1: Είναι ο επηρεασμός σε όλη την Ασία από τους Κινέζους που είναι αργία και στη Σιγκαπούρη και στην Ταϊλάνδη, στα νησιά Φίτζι και σε άλλα μέρη, Μιαμάρ και σε άλλες ασιατικές χώρες. Είναι μια πολύ έντονη πολιτιστική κατάσταση που αυτό πολύ δύσκολα μπορείς να την παραμερίσεις. Θα πρέπει σε αυτήν να δεις δύσεις και να δεις ποια είναι τα στοιχεία που μπορείς να παντρέψεις με το δικό σου πολιτισμό και πολύ περισσότερο να τους πεις ότι ο χριστιανισμός ακουμπάει, κολλάει. Δεν αποθεί τη δικιά τους παράδοση, αλλά μπορεί να γίνει...
0: Δεν θα το δέχονταν αυτό.
1: Όχι. Όχι, γιατί όπως και εσύ δεν θα αλλάξεις την προσωπικότητά σου. Ο Χριστός δεν έρχεται να μας αλλάξει τις προσωπικότητες, έρχεται να μας ανακαινήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν βρεθήκατε εκεί, κάνατε λάθη στην αρχή?
1: Όλοι
0: τέτοιου
1: κάνουμε
0: είδους,
1: λάθη.
0: Τέτοιου είδους, έτσι. Ναι. Κάνατε λάθη.
1: Διότι είναι αυτό που είπαμε
0: είναι
1: και
0: λογικό.
1: Πριν. Όταν πάω και λες, να σε βοηθήσω ή δεν έχεις ρίζι να σε βοηθήσω και σου λέει, και τι θέλεις από μένα? Μα όχι, να σε βοηθήσω.
0: Εγώ θυμάμαι αυτήν την ιστορία που μου είπατε με τα γαριδάκια στο ασανσέρ. Που δώσατε τα γαριδάκια σε κάτι παιδάκια.
1: Α, ναι. Παραμονές Χριστουγέννων. Ετοιμάζουμε μπισκότα, μεγάλες σακούλες, με σνακς, μπισκότα, χριστουγεννιάτικα, γλυκά. Και δίνουμε στα παιδιά που έχουμε στην ενορία. Όπως το Πάσχα δίνουμε έναν κοτόπουλο και μοιράζω σοκολάτες. Μετά την Πασχαλινή Θεία Λειτουργία, ναι, για τα παιδιά. Και πασχαλινά σοκολάτα είναι αυγά. Αλλά τα Χριστούγεννα δεν έχουμε κάποιον να δίσουμε Αΐ Βασίλη, οπότε ναι, συνήθως ετοιμάζουμε και δίνουμε. Επειδή ορισμένοι από τους Έλληνες θα φύγουν για διακοπές, Πάντα έχω μαζί μου τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Όποιον συναντήσω, θα φύγουμε, θα έρθουμε μετά την Πρωτοχρονιά ή θα έρθουμε τα φώτα αδέσποτα. Οπότε πάρτε και τα παιδιά. Ναι, με γιορτές να τα αλλάξουμε ευχές και τα λοιπά. Απέναντι από το δικό μου διαμέρισμα στη Σιγκαπούρη είναι μια οικογένεια Σιγκαπουριανών που έχουν δίδυμα. Δύο κοριτσάκια. Τα βρήκαμε στο ασανσέρ, είχα μαζί μου εγώ τέτοια σακούλες και τους δίνω και λέω για τις γιορτές. Φυσικά ο Σιγκαπουριανός δεν είναι χριστιανός, με κοίταξε, του λέω για τα Χριστούγεννα, είναι του λέω δικό μας έθιμα, μου λέει δεν είναι ανάγκη. Του λέω εντάξει, χαρά μου είναι για τα παιδιά να χαρούν, σας ευχαριστώ. Πηγαίνω σπίτι μου, πηγαίνει στο διαμέρισμά του. Μετά από 5 λεπτά μου χτυπάει η πόρτα. Ανοίγω και είναι ο γείτονας και μου δίνει ένα σακουλάκι popcorn. Μου λέει, καλά Χριστούγεννα, μου λέει, αφού δώσετε για τα παιδιά και όλο. Δεν ήταν υποχρέωση. Όχι, μου λέει, καλά Χριστούγεννα. Λέω, καλά Χριστούγεννα. Του λέω, για σένα, του λέω, δεν γιορτάζει Χριστούγεννα, αλλά του λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Σέβομαι και εσύ με το καλό, όταν έρθει η Κινέζικη Πρωτοχρονιά σου. Ναι, ό,τι καλύτερο για την οικογένειά σου. Κλείνω την πόρτα. Ξεκινάω εγώ λίγο να κάνω δουλειά στο γιο. Μετά από 3 λεπτά ξαναχτυπάει το κουδούνι. Ανοίγω, είναι ο γείτονας. Μου λέει, συγγνώμη, μπορείτε να μου δώσετε το πακέτο popcorn που σας έδωσα? Λέω, ευχαρίστως. Ξέρετε, μου λέει, μου είπε η σύζυγός μου ότι επειδή το αγόρασε με τα δικά της τα λεφτά, ναι, δεν μπορώ να το δώσω εγώ δώρο. Πρέπει να αγοράσω εγώ κάτι να σας δώσω δώρο. Διότι λέει, ναι, αυτό είναι δικό της. Έβαλα τα γέλια γιατί είναι καθαρά ασιατική νοοτροπία στην Ελλάδα.
0: Φοβερό.
1: Η απάντηση θα είναι ντροπή.
0: Ναι. Ντροπή.
1: Και βγάλει και την τιμή κιόλας. Να μην τη δούνε την τιμή, ναι, πόσο κάνει από το δώρο. Αλλά όμως για την Ασία ήταν απολύτως φυσιολογικό αυτό.
0: Εμείς γελάμε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι γελάμε. Άλλη νοοτροπία εντελώς. Εντελώς άλλη νοοτροπία.
0: Ήταν αιτία διαζυγίου αυτό.

0: Και με αυτό νομίζω ότι ήταν, μπορούμε να τελειώσουμε δίνοντας ένα μήνυμα. Σεβασμιότατε, είναι αυτό που είπατε. Η παλιά παράδοση είναι μεν εκεί, αλλά ο Χριστός έρχεται να κάνει, να δώσει,
1: να τα κάνει όλα νέα.
0: Νέα.
1: Να αυτό. Τα κάνει όλα νέα. Και για τους ανθρώπους που πραγματικά κάνουν το βήμα και αλλάζουν τη ζωή τους, πραγματικά είναι μια καινούργια ανάσταση για όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι ο Χριστός και πόσο τους απελευθερώνει από πολλά προβλήματα και πολλά καλούπια που οι δικές τους κοινωνίες τους έχουν κρίσει, τους έχουν μαζέψει, διότι δεν έχουν να κάνουν με τα δικά τους ηθικά έθιμα, έχουν να κάνουν με τις νοοτροπίες, ότι επειδή ήταν και είναι πάρα πολλοί, μάθανε να λειτουργούν όλοι σε κουτάκια.
0: Αυτό.
1: Και για μας το σημαντικό είναι να μην τα βάζουμε σε κουτάκια, να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο.
0: Μετά
1: όλα
0: από τόσο
1: να θεωρούμε ότι είναι ευλογία του Θεού. Το δώρο, το μεγαλύτερο δώρο, η μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης του Θεού προς εμάς είναι ότι μας έδωσε τη ζωή. Να την εκτιμούμε, να την σεβόμαστε και να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο στη ζωή μας.
0: Άλλος ένας θρησκευτικός μετανάστης, ο Σεβασμιότατος. Τόσα χρόνια, 25 χρόνια
1: ευχαριστώ
0: τώρα.
1: Από
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε μεγάλη ευλογία σήμερα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα γιορτάζουμε την μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Χαρίτονος του Ομολογητού.

Η φλόγα και η αγάπη που νιώθει ο κάθε χριστιανός για τον Χριστό δεν κρύβεται. Αλλά όπου υπάρχει βγαίνει πάντα προς τα έξω και γίνεται ομολογία. Γίνεται τρόπο ζωής που καλεί όλους τους άλλους στη σωτηρία. Αυτό έκανε και ο Όσιος Χαρίτων. Όπου κι αν στάθηκε έγινε λαμπάδα που φώτιζε και έλειωνε από αγάπη, καλώντας όλους τους συνανθρώπους του στη σωτηρία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο εικόνιο της Μικράς Ασίας, την εποχή του αυτοκράτορα Αυριλιανού, κατά τα τέλη περίπου του 3ου μετά Χριστόν αιώνα. Στο εικόνιο ήταν ονομαστός τόσο για την μεγάλη κοινωνική θέση της καταγωγής του, όσο για τις χριστιανικές αρετές του. Ο αυτοκράτορας Αυριλιανός εξαπέλυσε άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στο εικόνιο, μεταξύ των πρώτων συνελήφθηκε ο Άγιος Χαρίτων. Ο έπαρχος του εικονίου προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον κάνει να αλλάξει πεπιθήσεις. Ο Χαρίτων ομολογεί την πίστη και κηρύττει τον Χριστό ως Θεό αληθινό. Ο έπαρχος και όλοι οι δολολάτρες εξοργίζονται και οδηγούν τον Άγιο στο μαρτύριο. Οι δήμοι τον κτυπούν αλίπητα. Ο Χαρίτων υπομένει καρτερικά το φρικτό μαρτύριο. Μισοπεθαμένο τον έκλεισαν στη φυλακή. Την επόμενη ημέρα ο έπαρχος τον καλεί για νέα ανάκριση. Ο θαυμαστός μάρτυρας του Χριστού όμως ευθαρσώς ομολογεί την πίστη του στον Χριστό. Οργισμένος ο έπαρχος προστάζει με αναμένες λαμπάδες να του κάψουν το σώμα. Οι φλόγες των λαμπάδων ζώνουν το σώμα του, αλλά ο μάρτυρας δεν καίγεται. Η πίστη του τον καθιστά ολόκληρο μια λαμπάδα που λιώνει από αγάπη για τον Χριστό. Ψάλλει και υμνεί τον Κύριο και ούτε στιγμή δεν έπαυσε να τον ομολογεί Θεό αληθινό. Κλείνουν και πάλι τον θαυμαστό μάρτυρα στη φυλακή. Ωστόσο έφτασε και στο εικόνιο το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων που σταματούσε τους διωγμούς. Τότε και ο Χαρίτων ελευθερώθηκε από τη φυλακή. Ελεύθερος πλέον με τα στίγματα του Κυρίου στο σώμα του, εγκατέλειψε το εικόνιο για να έρθει προσκυνητής στους Αγίους Τόπους και εκεί να μείνει για πάντα κοντά σε κάποιους ασκητές. Πεζοπορώντας έφτασε στην Αγία Γη και με συγκίνηση προσκύνησε τους Αγίους Τόπους. Έπειτα πήγε να εγκατασταθεί στην έρημο γύρω από τον Ιορδάνη που ζούσαν και άλλοι αναχωρητές. Περιέπεσε όμως σε ληστές, οι οποίοι τον απήγαγαν και δέσμιον τον έφεραν στον κρυσφύγετό τους σε ένα σπήλαιο στη Φαράν. Ο Χαρίτων με πίστη καταφεύγει στην ωραία προσευχή και αφήνεται στο έλεος του Θεού. Δέσμιος και ρηγμένος σε μια άκρη της σπηλιάς των ληστών, υπομένει με καρτερία τούτη την περιπέτεια. Την ώρα που ο Όσιος ήταν αφοσιωμένος σε κατανυχτική προσευχή, μια οχιά ξετρύπωσε. Ήρθε σε ένα δοχείο που ήταν γεμάτο κρασί και μετέγγισε όλο το δηλητήριό της. Μόλις επέστρεψαν οι ληστές, ανυποψίαστοι πήραν το αγκείο και ήπιαν το δηλητηριασμένο κρασί και έτσι όλοι θανατώθηκαν. Λυτρωμένος πλέον ο Όσιος Χαρίτων, θεώρησε το σπήλαιο εκείνο κατάλληλο για ησυχία και αποφάσισε να παραμείνει εκεί. Στα χέρια του περιήλθαν και όλα τα αργύρια των ληστών, από τα οποία ένα μέρος διεμήρασε στους φτωχούς, άλλα στους ερημίτες και με ό,τι απέμεινε μετέτρεψε το σπήλαιο των ληστών σε ναό του Κυρίου. Κατόπιν ίδρυσε την πρώτη λαύρα στην Παλαιστίνη, την λαύρα της Φαράν.

Σύντομα ο Όσιος έγινε ονομαστός στην περιοχή, όχι τόσο για την άσκησή του, όσο δια των θαυμάτων που ο Θεός τον αξίωσε να επιτελεί. Έτσι γύρω του συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο πλήθος, που ο Όσιος με αγάπη τους καθοδηγούσε στην οδό της σωτηρίας, παρέχοντας τον εαυτό του ως υπόδειγμα εναρέτου πολιτείας. Αυτή όμως η κοσμοσυρωή τον αποσπούσε από την ησυχία και επειδή φοβόταν μήπως η δόξα των ανθρώπων τον άλλαζε, αποφάσισε να αναχωρήσει από την Φαράν. Αναχώρησε και ήρθε στα μέρη της Ιεριχούς. Στην κορφή του Σαραντάριου Όρους βρήκε κατάλληλο σπήλαιο στο οποίο κλείστηκε και ησύχαζε, κρυμμένος για πολύ καιρό από τους ανθρώπους. Γρήγορα όμως τον ανακάλυψαν και πολλοί άρχισαν να καταφθάνουν στο ταπεινό του σπήλαιο, ζητώντας του μια πατρική συμβουλή. Έτσι ίδρυσε μια νέα λαύρα. Ο θόρυβος όμως από τη σωροή του κόσμου τον ανάγκασε να εγκαταλείψει και αυτό το μέρος για να ζήσει μόνος με τον Θεό. Αναχώρησε και αναζητώντας έρημο τόπο κατέφυγε στα σπήλαια της Θεκοέ, όπου βρήκε για λίγο την ποθητή του ησυχία. Αλλά όμως όχι για πολύ, γιατί και εκεί εξαιτίας της μεγάλης του φήμης άρχισαν να προσέρχονται πολλοί. Όσιος Χαρίτων έφυγε σε ένα άλλο κοντινό σπήλαιο, όπου ιδρύει και τρίτη λαύρα, την λαύρα Σουκά. Η νέα λαύρα βρίσκεται σε τέτοιο σημείο, ώστε από αυτήν διέρχονται και πολλοί ειδωλολάτρες. Σταματούσαν για μια ανάπαυση, όπου εκτός από τον ύπνο και το φαγητό, τους προσφέρεται και ο Λόγος του Θεού. Έτσι αναδεικνύεται ένα πρωτότυπο κέντρο ιεραποστολικής δράσης. Όσιος λοιπόν Χαρίτων, από ομολογητής και ασκητής, τώρα αναδεικνύεται και φλογερός ιεραπόστολος, που στη σαγήνη του Ευαγγελίου φέρνει πολλές ψυχές από τον βυθό της ιδωλολατρικής άγνοιας. Μα και πάλι αναγκάστηκε χάρη της ησυχίας να αποσυρθεί σε παρακείμενο απόκριμνο σπήλαιο, το κρεμαστό σπήλαιον, όπου Όσιος Χαρίτων έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Εδώ προγνώρισε το τέλος του, όπου αφού ευλόγησε τους μαθητές του και χωρίς να ασθενήσει, ειρηνικά παρέδωσε την μακαρία ψυχή του στα χέρια του Θεού.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχής αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις». Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κομποσκήνι μου. Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλιού δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο, φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ, να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει Αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει: «Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει, «το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν στα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν στα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσιος Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ' το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτη όπου έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω. Θέμα ενός λεπτού».

Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον Καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσείται, λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμο ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθεις στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί γέροντα δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ ο υποτακτικός του. «Καλά έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα θα έρθει στην πανήγυρη? Γιατί δεν μου είπε γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη? Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ: «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας: «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει? Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει? Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν, τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής: «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε: «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία, όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεωριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας

0: αυτόν τον έλεγχο την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το δίλεση Βιωτίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις στο Θέσσαλη Εύρος ΠΑΣ έως 250 ευρώ η ενίσχυση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι εκδηλώσεις μνήμης στους Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Μία βραδιά αφιερωμένη στον Χρυσόστομο Σταμούλη από την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία για τις αιγυπτιακές προειδοποιήσεις προς τον Νετανιάχου πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Εξετάζουν ιρανικό δάκτυλο πίσω από τη σχεδιαζόμενη επίθεση σε βρετανική αεροπορική βάση. Πρόεδρος Τραμπ, οι συνομιλίες με το Ιράν ξαναρχίζουν. Ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ήλιο με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.

Στο δήλες ιδιωτίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος θα παραστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών για το μνημόσυνο των ευεργετών του φιλανθρωπικού οργανισμού Σταμάτη και Ελένης Βαφιαδάκη. Με λαμπρότητα τώρα εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας κυρίου Δανιήλ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη ειρηνική επίσκεψη στους Αγίους Τόπους. Στο Πατριαρχικό Συλλήτουργο, στο Ναό της Αναστάσεως, προεξήρχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος και συλλειτούργησε ο Πατριάρχης Βουλγαρίας μαζί με αρχιερείς των δύο εκκλησιών. Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτανία και η τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο σπήλαιο της Ευρέσεως και στον Γολγοθά. Η παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας και το κοινό συλλήτουργο στα Ιεροσόλυμα υπογράμμισαν τους δεσμούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών και τη σημασία της ειρήνης στους Αγίους Τόπους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μία σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας την καταστροφική έκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου, καθώς και την κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Για σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες και οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Ζημιές προκλήθηκαν σε μεγάλη ακτίνα στη γειτονιά, στα γύρω κτίρια και σε επιχειρήσεις, ακόμη και στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριόροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Άμεσα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι ένικοι κοιμόντουσαν. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Ορισμένοι ένικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Σημειώνεται πως η καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωρά η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά σήμερα στις 3 το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στον χώρο της υγείας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία σε ιδιωτικές μονάδες και φαινόμενα παραβατικής άσκησης της ιατρικής. Παράλληλα, στρέφει τα πειρά της κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον ότι αντί να στηρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και τους υγειονομικούς που διεκδικούν ενίσχυση των νοσοκομείων, επιλέγει να υπερασπίζεται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας.
Η Ένωση υποστηρίζει ακόμη ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες για ελέγχους συνιστούν έμεση παραδοχή, ότι υπήρχε ήδη το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο, όπως αναφέρει, δεν εφαρμόστηκε επαρκώς τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, επικρίνει τις αναφορές του Υπουργού στις ιδιωτικές μονάδες υγείας ως επενδυτικές ευκαιρίες, κάνοντας λόγο για κερδοσκοπικό κομπογιανιτισμό. Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την εμπλοκή τους σε υπόθεση διαδοχικών τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας σε χωριό της Σάρτας, με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 11.400 ευρώ. Η υπόθεση ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, παρουσιάστηκε ως λογιστής και την έπεισε ότι ο γιος της έπρεπε να καταβάλει 4.000 ευρώ για την εξόφληση προστίμου. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, η γυναίκα άφησε έξω από το σπίτι της 1.380 ευρώ, κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα. Λίγες ώρες αργότερα δέχθηκε δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από άτομο που προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Με το πρόσχημα ότι γνώριζε για την προηγούμενη απάτη και θα τη βοηθούσε να υποβάλει καταγγελία, κατάφερε να αποσπάσει προσωπικά τη στοιχεία και τον μυστικό κωδικό της τραπεζικής κάρτας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις συνολικού ύψους 8.000 ευρώ από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης στο Αγρίνιο και στην Κόρινθο. Από την αστυνομική ερευνά ταυτοποιήθηκαν 3 σημεδαποί, καθώς και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων. Το όχημα εντοπίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στην Έτωλο Ακαρνανία και κατασχέθηκε, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας. Ανοίγουν ξανά από σήμερα, αγαπητοί ακροατές, οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχει ζωντανή διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για μαθητές με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών. Παράλληλα, διαθέτει ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούν να αξιοποιούν οι μαθητές στον χρόνο και με το ρυθμό που τους εξυπηρετεί. Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα είναι ήδη σημαντική. Συνολικά, περισσότεροι από 410.000 χρήστες έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ κατά τη σχολική χρονιά 2025-26 συμμετείχαν περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι. Το ασύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο από την 5η Δημοτικού και για όλες τις τάξεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή. Παράλληλα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, προβλέπεται η επέκταση των ζωντανών μαθημάτων στην πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου, ώστε η υποστήριξη μέσω του ψηφιακού φροντιστηρίου να ξεκινά νωρίτερα στη σχολική διαδρομή των μαθητών. Εκπνέει σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evros Pass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση, όπως τονίζεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς, Θέσσαλη και Εύρος, και σε δύο ημερολογιακές φάσεις, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 26. Είπε, οι προορισμοί αφορούν στις παρακάτω περιοχές. Από το Θέσσαλη Πας, Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Πύλης, πλην δημοτικών ενωτήτων Γόμφων και Επιαλίων, και Δήμος Μετεώρων, και για το Εύρος Πας, Δήμος Ουφλίου και Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του στο TaxisNet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης email. Σημειώστε ακόμη πως η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών, μεταξύ άλλων και κλειστών ακινήτων. Το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα ξεπερνούν ήδη τις 93.000. Από αυτές, περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ περισσότερες από 13.000 αφορούν κλειστά ακίνητα. Οι αιτήσεις για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, τουλάχιστον από το 2024, θα εγκριθούν στο σύνολό του σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Για τις κύριες κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση το εισόδημα των ετούντων. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων, με ανώτατη χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Ένα νέο, σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών απέκτησε ο νέος κόσμος. Το ΚΕΠ βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φρυδερίκου Σμιθ και πλατείας Μπλόκου Δουργούτη και στεγάζεται για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Ο νέος χώρος του ΚΕΠ στο Νέο Κόσμο διαθέτει ράμπα πρόσβασης, βεσαία μέα και ειδική θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, ενώ εξοπλίζεται με νέα μηχανήματα, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σύστημα διαχείρισης επισκεπτών. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις μνήμη για το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων. Φέτος συμπληρώνονται 83 χρόνια από την ναζιστική θηριωδία της 3 Οκτωβρίου το 1943, με τις εκδηλώσεις να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές, ιστορικές και πολιτιστικές δράσεις. Σήμερα πραγματοποιείται η μαθητική ημέρα μνήμης με τίτλο «Τα παιδιά θυμούνται», με τη συμμετοχή μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προβολές ιστορικού υλικού. Το πρόγραμμα όμως θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες με εκθέσεις, συνέδριο μαρτυρικών πόλεων και χωριών, λαμπαδιφορία και μουσικές εκδηλώσεις. Η κεντρική τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στους Λυγκιάδες στις 10.30 το πρωί. Θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμοί, προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Θυμάτων. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από την Περιφέρεια Υπήρου, το Δήμο Ιωαννιτών, την Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυγκιάδων. Εκδήλωση μνήμης για τον εκλειπώντα πρώην κοσμήτορα και καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη διοργανώνει η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σήμερα το βράδυ στις 8 στα γρασίδια της Θεολογικής Σχολής. Στόχος της βραδιάς είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να φωτιστεί η πολυσχηδής προσωπικότητα και η βαθιά ανθρώπινη πλευρά του Χρυσόστομου Σταμούλη. Μέσα από σύντομες καταθέσεις ψυχής από ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του, η εκδήλωση θα επιχειρήσει να αναδείξει το αποτύπωμα
που άφησε τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στον πολιτισμό. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, άνθρωποι των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς και πρόσωπα που στάθηκαν κοντά του στην καθημερινή του ζωή και μοιράστηκαν κοινές αναμνήσεις και στιγμές, ενώ θα πλαισιωθεί καλλιτεχνικά από ένα πλούσιο πρόγραμμα με μουσική, ποίηση και κινηματογραφικά αποσπάσματα. Η εκδήλωση στις 8 το βράδυ είναι ανοιχτή για το κοινό. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να υπάρχουν διασυνδέσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την πορεία των ερευνών και επικαλούνται βρετανικά μέσα, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών. Η περιοχή γύρω από τη βάση παραμένει αποκλεισμένη, ενώ τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια να επιστρέψουν, ενώ αυξημένη είναι η επιτήρηση και σε άλλες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βρετανία. Ο πρόεδρος τώρα των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μια μέρα αφότου απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. «Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλω να κάνω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ιστότοπο Άξιος. «Ίσως να την είχαμε αποδεχτεί πριν από ένα χρόνο», πρόσθεσε. «Οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους», συμπλήρωσε. Σύμφωνα με τον Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβι Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Αμπάς Καμέλ, επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου λίγες μέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, μεταφέροντας νέα προειδοποίηση και ενδείξεις για επικείμενη επίθεση από τη Γάζα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η επικοινωνία φέρεται να πραγματοποιήθηκε μετά την αγνόηση δύο προηγούμενων προειδοποιήσεων που είχε απευθύνει η Αίγυπτος προς το Ισραήλ. Το δημοσίευμα εντάσσεται σε μια σειρά πρόσφατων Ισραηλινών και διεθνών αναφορών σχετικά με τις προειδοποιητικές ενδείξεις που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αξιοποιήθηκαν από την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ πριν από τη μαζική εισβολή της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, Αιγύπτιοι αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει για πρώτη φορά το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2023 σχετικά με τη γενικότερη αστάθεια της κατάστασης στη Γάζα. Παράλληλα, είχαν συστήσει στο Ισραήλ να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων. Το Σεπτέμβριο, ο Αμπάς Καμέλ ταξίδεψε στο Ισραήλ, όπου προειδοποίησε πως η κατάσταση στη Γάζα ήταν πολύ σοβαρή και θα μπορούσε να εκραγεί στα πρόσωπα όλων, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Wall Street Journal επικαλείται για τη συγκεκριμένη αναφορά ανώνυμους αξιωματούχους αραβικής κυβέρνησης. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι απέρριψαν τις προειδοποιήσεις, διαβεβαιώνοντας τον Κάμελ πως η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Ο Βούτσιτς αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά

0: Αγία Σουμελά, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός Σεραφείμ. Και στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, χωροστατούντος του Δεσπότη. Στις 8:30 το βράδυ, λιτάνευση των ιερών εικόνων Παναγία Σουμελά και Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 6 με θέορτος εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας. Επίσης να πούμε, ο σύνδεσμος ιεροψαλτών Περιφέρειας Αττικής, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μας καλεί στον αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό που θα τελεστεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα. Στα βόρεια και τα δυτικά ηπειρωτικά, καθώς και την Κρήτη, λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τερεάς, της Πελοποννήσου και πιθανώς και των Κυθύρων. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώς παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 21 με 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 19 βαθμούς. Το έχουμε στη Φλόρινα, στους Ωραιούς, στη Βόρεια Εύβοια και στη Δεσφίνα. Και 20 στην Καστοριά. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι σε πολλές περιοχές έχουμε 26 βαθμούς. 27 βαθμούς έχουμε Καλαμάτα, Αγρίνιο, Μεθόνη και Γήθιο. Και 28 βαθμούς στη Σκάλα Μεσσηνίας στο Μελιγαλά. Τώρα η Αττική έχει βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ με σχεδόν έθριο καιρό. Και η θερμοκρασία στην Αττική σημαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στο Τατόι και στο Μαραθώνα μέχρι 25 στην Ελευσίνα, στο Σκηνιά και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία και έθριο καιρό με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 24 βαθμούς. Το Καστελόριζο έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν και πάλι γενικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι στην ανατολική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νότιο-δυτικά από τις απογευματινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολική-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο και 5. Πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 25 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα 22 με 26. Για αύριο η Αττική θα έχει 14 βαθμούς το πρωί θερμοκρασία μέχρι 23 το μεσημέρι, με βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και υπάρχει πιθανότητα μεσημέρι και απόγευμα για τοπική βροχή. Ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει 18 βαθμούς το πρωί μέχρι 24 το μεσημέρι με βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως θα αυξηθούν και το βράδυ υπάρχει πιθανότητα για βροχή στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το

0: Το Καστελόριζο και αύριο θα έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 5 με 6 μποφών. Οι θερμοκρασίες τώρα για αύριο θα είναι Θράκη 15 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι, η Δυτική Μακεδονία 9 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι, η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι, η Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί και 24 το μεσημέρι, Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 14 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, η Ανατολική Πελοπόννησο 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία για αύριο θα είναι στους 10 με 11 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς. Οι Κυκλάδες θα έχουν 18 βαθμούς το πρωί με 24 το μεσημέρι, η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 13 βαθμοί το πρωί με 24 το μεσημέρι και υπάρχει πιθανότητα για βροχή στην Εύβοια. Η Κρήτη 17 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Και τα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, το ίδιο και στο Καστελόριζο. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Θρησκεία και κράτος. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο αρχιμίδιο μηδενικό σημείο από το οποίο να μπορεί να ξεκινήσει η μελέτη της σχέσης θρησκείας-κράτους. Στις αρχές του 21ου αιώνα, το σύγχρονο κράτος αποτελεί το βασικό πρότυπο πολιτικής οργάνωσης παγκοσμίως. Εν τούτης η μορφή του και ο τρόπος λειτουργίας του παραμένουν ζητήματα μόνιμης διαμάχης. Η ευθύνη του κράτους για τη διαχείριση θεμάτων τα οποία άπτονται της φυσικής και υλικής ασφάλειας των πολιτών είναι γενικά αποδεκτή. Αλλά για ευρύτερα ζητήματα όπως το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση του με τις θρησκευτικές ανησυχίες, οι ριζοσπάστες, οι φιλελεύθεροι, οι συντηρητικοί και οι αντιδραστικοί διαφόρων αποχρώσεων εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια κατά τα φαινόμενα, θα λέγαμε, ανεπίλητη αντιπαράθεση. Η φιλελεύθερη δημοκρατική επιλογή διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία αυτές οι ανησυχίες δεν αποτελούν ξεκάθαρη αρμοδιότητα του κράτους και πρέπει να μείνουν όσο αυτό είναι εφικτό εκτός πολιτικής ατζέντας, δεν κατάφερε να διασφαλίσει την ομοφωνία ακόμη και στα πιο ευημερούντα μέρη του πρώτου κόσμου. Σε άλλα μέρη, εκεί όπου οι υλικές συνθήκες είναι λιγότερο ευνοϊκές, θέματα όπως η σχέση κράτους-θρησκείας φαίνεται ότι βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ύπαρξη διαφορετικών κοσμοθεωριών, οι οποίες υιοθετούνται και διαχέονται από αντικρουόμενες θρησκευτικές παραδόσεις, συνεχίζουν να συνιστούν πηγή διαφορετικών και συχνά μη συμβατών μεταξύ τους απόψεων σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οποιαδήποτε έρευνα για τις σχέσεις θρησκείας-κράτους πρέπει να συνυπολογίσει την τεράστια ποικιλία παραδόσεων, θεσμικών μορφών και δεοντολογικών κινήτρων που υπάρχουν και στα δύο πεδία. Ακόμα και αν βασιστούμε στην κλασική δυτική σύλληψη των θεμελιωδών ενιών, η γκάμα των αναγνωρίσιμων συνδυασμών σε όλο το φάσμα της ιστορίας είναι τόσο αχανής όσο και πολύπλοκη στις λεπτομέρειές της. Παραδοσιακά, οι περισσότερες από τις προσεγγίσεις περιόρισαν το φάσμα και την γκάμα αυτής της πολυπλοκότητας σε διαχειρίσιμες ποσότητες, αντιμετωπίζοντας τα δύο πεδία με τη δυτική οπτική της σχέσης εκκλησίας-κράτους, όπου ο όρος εκκλησία αντιπροσωπεύει όλα τα θρησκευτικά σώματα και τους οργανισμούς, άρα επιπλέον των υπαρκτών εκκλησιών, δόγματα, σέχτες, λατρείες, θρησκευτικά τάγματα κτλ., και ο όρος κράτος θεωρείται ότι εκπροσωπεί επεισόδια του βίου του σύγχρονου κράτους, το οποίο σύμφωνα με τους όρους του Βέμπερ βασίζεται σε επιτυχείς αξιώσεις εδαφικής κυριαρχίας. Ωστόσο, αυτή η περιορισμένη εστίαση, μαζί με την υπονοούμενη και ιδιαίτερη εθνοκεντρική εικασία περί του τι είναι θρησκεία και κράτος, υποτιμά συστηματικά το πραγματικό εύρος της ποικιλομορφίας που συναντούμε σε άλλα μέρη του κόσμου και σε άλλες εποχές. Για τις πολιτικές επιστήμες, η προσήλωση στη σύγχρονη πολιτική βαρύτητα των θρησκευτικών παραδόσεων, αλλά και το πώς αυτές σχετίζονται με τις διαφορετικές μορφές κράτους, είναι ένα αρκετά πρόσφατο φαινόμενο. Όταν κατά τη δεκαετία του 1950 το πεδίο της συγκριτικής πολιτικής διευρύνθηκε, σταματώντας να είναι επικεντρωμένο στα δυτικά πολιτικά συστήματα και ξεκινώντας να διερευνά τις μεγάλες αλλαγές που είχαν προκύψει στα νέα ανεξάρτητα κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου, το ζήτημα παρέμενε ακόμα περιφερειακό. Η περιφερειακή θέση του ενισχύθηκε από το γεγονός ότι μια από τις βασικές οργανωτικές έννοιες που κυριάρχησε στη συγκριτική πολιτική εκείνη την εποχή ήταν ο εξυγχρονισμός, κατανοητή ως η διαδικασία μέσω της οποίας οι παραδοσιακές κοινωνίες έγιναν σύγχρονες. Η θεωρία της νεωτερικότητας βασιζόταν σε επαναστατικές υποθέσεις οι οποίες αποφαίνονταν ότι οι αλληλένδετες τάσεις οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ανάπτυξης θα συνδυάζονταν και θα επέφεραν τη διαφοροποίηση των δομών
και των λειτουργιών που θεωρούνταν χαρακτηριστικές των σύγχρονων κοινωνιών. Κάποιοι αποπειράθηκαν να τελειοποιήσουν το εξελικτικό σχήμα, το οποίο στήριζε τη θεωρία της νεωτερικότητας, κάνοντας αναφορά σε στάδια που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν την παρατηρούμενη ποικιλομορφία των διαφορετικών πολιτισμών, βάσει της λογικής ότι αυτοί οι πολιτισμοί σταθεροποιήθηκαν σε διαφορετικά στάδια. Έτσι ο Μπελάχ προέβη σε μία κατηγοριοποίηση 5 σταδίων θρησκευτικής ανάπτυξης: πρωτόγονο, αρχαϊκό, ιστορικό, προνεωτερικό και νεωτερικό, όπου το καθένα σηματοδοτείται από συνδυασμούς διαφορετικών χαρακτηριστικών πίστης, ιεροτελεστίας και οργανωτικού τύπου. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κατόφλι αυτής της αναπτυξιακής ακολουθίας παρατηρήθηκε μεταξύ των αποκαλούμενων αρχαϊκών και ιστορικών φάσεων. Πριν από αυτή τη μετάβαση, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τις απαρχές της ιεροσύνης με την παρουσία ειδικών στις θεραπείες και την εμφάνιση σαμανιστικών πρακτικών. Ωστόσο, αμέσως μετά τη μετάβαση στο ιστορικό στάδιο, η θρησκεία έγινε ιδιαίτερα υπερβατική στις αναφορές της, καθώς οι θεοί και η σφαίρα του ιερού εκλαμβάνονταν ολοένα και περισσότερο ως κάτι ξεχωριστό από τον φυσικό κόσμο και επιπλέον επικράτησε μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με τη σωτηρία. Συμπτωματικά, ο αναδυόμενος θεσμός της ιεροσύνης πέτυχε έναν βαθμό αυτονομίας. Η πολιτική και η θρησκευτική σφαίρα είχαν την τάση να διαφοροποιούνται και εμφανίστηκε για πρώτη φορά η πιθανότητα ύπαρξης εντάσεων και συγκρούσεων μεταξύ των ηγετών των δύο σφαιρών. Αυτή η αλλαγή φαίνεται να αντιστοιχεί σε αυτό που ο Καρλ Τζάσπερς αναγνώρισε ως η μεγάλη μετατόπιση του άξονα, η οποία έλαβε χώρα σε μεγάλο μέρος του πλανήτη περίπου από τον 6ο αιώνα π.Χ. Τα εξελικτικά νοητικά σχήματα αυτού του είδους, παρά τη συνάφεια που είχαν σε ό,τι αφορά την εμφάνιση των δύο διαφορετικών σφαιρών, της θρησκείας και του κράτους, αλλά και την μεταξύ τους σχέση, θεωρούσαν ότι η ποικιλομορφία των θρησκευτικών παραδόσεων που παρατηρούνταν στον κόσμο προέκυψε κυρίως από το επίπεδο εξέλιξης στο οποίο είχε φτάσει καθεμία. Για τον Βέμπερ, ωστόσο, πολλές και σημαντικές παραλλαγές δεν ήταν εφικτό να εξηγηθούν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, κατά αυτόν, ο σημαντικός διαχωρισμός μεταξύ των παραδόσεων του ανατολίτικου μυστικισμού και του δυτικού ασκητισμού δεν θα έπρεπε να υποδηλώνει ότι ο απόκοσμος λυτρωτικός ινδοϊστικός προσανατολισμός, για παράδειγμα, αποδεικνύει την εξέλιξή του σε ένα υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον εγκόσμιο ασκητισμό που αναδιόταν στον Ιουδαϊσμό και σε κάποιους κλάδους του χριστιανισμού. Παρά τις προκαταλήψεις σχετικά με την εξελικτική πορεία του νεωτερικού παραδείγματος, κάποια κείμενα που γράφτηκαν στο πλαίσιο που προσπάθησαν να συνυπολογίσουν τις διαστάσεις της διαφοροποίησης. Έτσι, το 1970, ο Σμιθ εξέτασε τις διασυνδέσεις μεταξύ θρησκείας και πολιτικής εξέλιξης στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξυγχρονισμού, ο οποίος εξυγχρονισμός έγινε κατανοητός ως ένα ουσιαστικά διαφοροποιημένο συγκείμενο, εντός του οποίου ιερές κοινωνίες διοικούμενες από θρησκευτικοπολιτικά συστήματα μεταμορφώνονται σε πλουραλιστικές αποειροποιημένες κοινωνίες διοικούμενες από ιδιαιτέρως διευρυμένα κοσμικά πολιτεύματα. Παρά την υποτιθέμενη ομοιότητα των ιερών πολιτικών συστημάτων, μέχρι το 1800, ο Σμιθ κατέδειξε επίσης σημαντικές ιδεολογικές και δομικές αντιθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις ινδοϊστικές, βουδιστικές και καθολικές παραδόσεις και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αυτές δημιούργησαν διαφορετικές τάσεις απέναντι στο κράτος. Η αυξανόμενη εκτίμηση της σημασίας των ποιοτικών αντιθέσεων συνέβαλε στην εγκατάλειψη της θεωρίας της νεωτερικότητας και στη στροφή του ενδιαφέροντος και της προσοχής στο ρόλο της αλλαγής που έλαβε χώρα γύρω από τις σημαντικές ιστορικές ασυνέχειες που βίωσαν συγκεκριμένες κοινωνίες, κουλτούρες και παραδόσεις. Η αναλογία του Βέμπερ, η οποία παρομοιάζει τις αποφασιστικές ιστορικές συγκυρίες με εκείνα τα σημεία στις σιδηροδρομικές γραμμές που αλλάζουν την πορεία των τρένων προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, με αναπόφευκτες συνέπειες που εξαρτώνται από τη διαδρομή,
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα αυτών των ασυνεχιών για την ερμηνεία των διαφορετικών μοτίβων θεσμικής και πολιτισμικής αλλαγής, τουλάχιστον στον τομέα των σχέσεων ανάμεσα στη θρησκεία και το κράτος. Ας εξετάσουμε την περίπτωση του χριστιανισμού και την ποικιλία των μορφών του κράτους με τις οποίες αναμετρήθηκε στη διάρκεια των 2000 ετηρίδων της ύπαρξής του. Η παρουσία του ως διακριτής παράδοσης εκτείνεται από τον 1ο αιώνα και τη ρωμαϊκή αποικιακή διοίκηση στην Παλαιστίνη ως την παγανιστική αυτοκρατορία, ως τη χριστιανική ή τις χριστιανικές αυτοκρατορίες διαφορετικών τύπων, ως την εποχή της φεουδαρχικής γεωκτησίας, ως τις πόλεις κράτη, ως τα πριγκιπάτα τόσο πολιτικά όσο και εκκλησιαστικά, ως τα παπικά κράτη, τις δημοκρατίες, τα βασίλεια, τις απολυταρχικές δικτατορίες, αναπτύσσοντας άλλοτε σχέσεις συμπάθειας και άλλοτε ανταγωνισμού, ως τις ποικίλες μορφές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Σε μερικές από αυτές τις διαφορετικές περιόδους συμβίωσης, κάποιες χριστιανικές παραδόσεις περιθωριοποιήθηκαν και εκδιώχθηκαν, ενώ σε άλλες περιόδους υπήρξαν εξαιρετικά κυρίαρχες και σημαντικές. Τις περισσότερες όμως φορές βρέθηκαν κάπου ενδιάμεσα και σε κάθε μία περίπτωση η στάση τους απέναντι στις κοσμικές αρχές, αλλά και η σύνδεσή τους με αυτές ποικίλουν σημαντικά. Φυσικά, όσον αφορά το χριστιανισμό, είναι δύσκολο να ισχυριστεί κάποιος ότι στο μεγαλύτερο μέρος της Δύσης η εξέλιξή του υπήρξε ομοιόμορφη, μια πορεία δηλαδή που ξεκινά από μια αδιαφοροποίητη αρχαϊκή κοινωνική λατρεία και κατευθύνεται προς τη σημερινή κατάσταση που μοιάζει με θύλακα θρησκευτικότητα στα δυτικά περιβάλλοντα, τα οποία κατά τα άλλα είναι ιδιαίτερα κοσμικά. Κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συμβαίνει. Η εικόνα είναι περισσότερο κυκλικής ροής, με το χριστιανισμό να διέρχεται πολλές φάσεις, αρχής γενομένης από τη σεχταριστική διάσπαση και τη δίωξή του, την ανάδυση της αυτοκρατορικής εκκλησίας, έπειτα τη διεκδίκηση της ανώτερης πηγής κάθε εξουσίας, κοσμικής και πνευματικής, η οποία ακολουθήθηκε από μία παρακμή που τον κατέστησε εργαλείο για την άσκηση της κοσμικής εξουσίας υπό τον έλεγχο του πρώιμου νεωτερικού κράτους και τέλος τον οδήγησε στη νεωτερική εποχή, σε συνεχείς παρετήσεις από τις αξιώσεις του να ασκήσει εξουσία σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο εκτός από αυτό της φθήνουσας θρησκευτικής του αρμοδιότητας. Η πορεία της εξέλιξης του κράτους μπορεί επίσης να θεωρηθεί κυκλική, ιδωμένη βέβαια μόνο σε σχέση με αυτή της εκκλησίας. Όταν η κρατική εξουσία σημείωσε κάμψη, όπως συνέβη σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι αξιώσεις των θρησκευτικών θεσμών για εξουσία ενισχύθηκαν και αντίστροφα. Μια σημαντική πτυχή της θεωρίας της νεωτερικότητας έχει διατηρήσει μια ανυποχώρητη αντίσταση, αν και βάλεται όλο και περισσότερο, μεταξύ των κοινωνιολόγων της θρησκείας, τη θεωρία της εκοσμίκευσης. Σύμφωνα με τον Ζωζέ Καζανόβα, η θεωρία της εκοσμίκευσης ως τη δεκαετία του 60 είχε πετύχει το σπάνιο επίτευγμα να αποκτήσει το κύρος ενός παραδείγματος εντός του πεδίου των κοινωνικών επιστημών. Δεν έλειψαν ποτέ οι σταθεροί υποστηρικτές της, παρά το γεγονός πως κάποιοι από τους εξέχοντες συνηγόρους της, όπως ο Πίτερ Μπέργκερ, μετέβαλαν τις θέσεις τους, ενώ άλλοι αναλυτές υιοθέτησαν εντελώς διαφοροποιημένες θέσεις. Το 1978 ο Ντέιβιντ Μάρτιν παρουσίασε μια συνεκτική ανάλυση, η οποία ήταν και μία από τις πρώτες που συστηματικά τόνισαν τον ρόλο συγκεκριμένων ιστορικών συγκυριών στο να επιτραπούν, να παρεμποδιστούν και ενίοτε να ανατραπούν οι διαδικασίες της εκοσμίκευσης στα εδάφη συγκεκριμένων κρατών. Το 1974 ο Κασανόβα ισχυρίστηκε επίσης ότι η θεωρία της εκοσμίκευσης δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα συνεκτικό σύνολο θέσεων, αλλά ως τρία διαφορετικά, εκ των οποίων μόνο το ένα, η εκοσμίκευση ως διαφοροποίηση, θα μπορούσε να θεωρηθεί έγκυρο.

Για πολλούς κανονιστικούς θεωρητικούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ο διαχωρισμός θρησκείας-κράτους που αντανακλά τη διάκριση των σφαιρών ήταν μέχρι πρόσφατα ένα ζήτημα για το οποίο υπήρχε διευρυμένη ομοφωνία. Ένα σύστημα το οποίο δεν θεσμοθετεί αυτή τη βασική προϋπόθεση είναι δύσκολο να εκλειφθεί ως φιλελεύθερη δημοκρατία. Ωστόσο, η διαρκής αναζωπήρωση του θρησκευτικού παράγοντα στην πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει στην επανεξέταση της θέσης που διασυνδέει το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας με τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Για παράδειγμα, ο Άλφρεντ Στέπαν σημειώνει ότι ουσιαστικά καμία δυτική ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν έχει σήμερα έναν αυστηρό ή απόλυτο διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Εν τούτης, οι κανονιστικές διαφωνίες για το διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους που εκφράζονται στις φιλελεύθερες δημοκρατίες μοιάζουν με μια μακρινή ηχό σε σύγκριση με το πόσο έντονες είναι σε άλλα μέρη του κόσμου, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του την επίδραση γεγονότων σημαντικών για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, όπως η Ιρανική Επανάσταση του 1979 και η 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Όπως το θέτει ο Χάλιντεϊ, η Ιρανική Επανάσταση έθεσε μια ιδιαίτερα πρόκληση στους παρατηρητές της παγκόσμιας πολιτικής. Τη δυσκολία του να ερμηνεύσουν πως πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 1789 πραγματοποιήθηκε μια επανάσταση στην οποία η κυρίαρχη ιδεολογία, η μορφή οργάνωσης, το ηγετικό δυναμικό και ο διακηρυκτικός στόχος ήταν θρησκευτικής μορφής και έμπνευσης. Παρόλο που η Ιρανική Επανάσταση δεν εξαπλώθηκε σε άλλες χώρες όπως πολλοί φοβόντουσαν και κάποιοι άλλοι ήλπιζαν ότι θα συμβεί, όπως είχε συμβεί στον απόϊχο των πολέμων της Γαλλικής Επανάστασης δύο αιώνες νωρίτερα, εν τούτης έλαβε χώρα εκείνη τη χρονική στιγμή κατά την οποία η αναζωπήρωση του θρησκευτικού παράγοντα στην πολιτική ήταν εμφανής σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι Πίπα Νόρις και Νόραλντ Ίγκλεχαρτ κατέδειξαν με πιστικό τρόπο πως η εκοσμίκευση υπό την έννοια μιας προοδευτικής αποδυνάμωσης της πίστης και της θρησκευτικής πρακτικής των οργανωμένων θρησκειών έχει ξεκάθαρα προχωρήσει μόνο στα οικονομικά και στις οικονομικά πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου εκτός των ΗΠΑ. Ωστόσο, επειδή στις μέρες μας σε αυτές οι χώρες καταγράφεται μια διαρκής μείωση του πληθυσμού, ενώ σε άλλες λιγότερο ευνοημένες κοινωνίες παρατηρείται αύξηση, και εφόσον οι δεύτερες επιδεικνύουν μια ευρεία αναθέρμανση της θρησκευτικής πίστης και πρακτικής, είναι ασφαλές να υποθεί ότι στο σύνολό του ο κόσμος γίνεται περισσότερο και όχι λιγότερο θρησκευόμενος. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική κινητοποίηση των φονταμενταλιστικών εκφάνσεων πολλών θρησκειών του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων του χριστιανισμού, ανοίγει το ζήτημα της σχέσης κράτους-εκκλησίας σε ζήτημα πρακτικής ανησυχίας αλλά και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν «ιντεγκραλισμό» των φονταμενταλιστικών κινημάτων καταδεικνύει τη συνεχή πιθανότητα η τάση της εκοσμίκευσης ως αποδυνάμωση, ως διαφοροποίηση ή ως ιδιωτικοποίηση υπό συγκεκριμένες συνθήκες να ανασταλούν και να ανατροπούν από σχέδια ριζικής αποδιαφοροποίησης, ακόμα και σε περιπτώσεις κυριολεκτικής ηγεσίας θρησκευτικών προσώπων και θεσμών όπως στην περίπτωση του Ιράν. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση της περίπτωσης της Ευρώπης, η οποία στο μεγαλύτερο δυτικό της τμήμα αποτελεί το πλέον εκοσμικευμένο κομμάτι του κόσμου, στο οποίο όμως, όπως παρατηρεί ο Στέπαν, καταγράφεται ποικιλία σχέσεων θρησκείας-κράτους, τις οποίες το ανώτερο δικαστήριο των ΗΠΑ με τους διαχωριστικούς του κανόνες δεν θα ανεχόταν ούτε σε μία από τις 50 πολιτείες. Θρησκεία και κράτος στη σύγχρονη Ευρώπη. Η ιστορική καταγραφή της σχέσης θρησκείας και κράτους στην Ευρώπη στη διάρκεια του χρόνου καταδεικνύει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξαν κάποιες κρίσιμες συγκυρίες στο να σημειωθούν αλλαγές σε ενίοτε ριζικά αντιφατικά μοτίβα σχέσεις μεταξύ θρησκείας και κράτους. Ενώ είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι η συνταγματική μορφή του κοσμικού κράτους αναπτύχθηκε στη ΣΥΠΑ, στην πραγματικότητα η βασικότερη διάκριση μεταξύ θρησκευτικού και κοσμικού διενεργήθηκε πρώτη φορά στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Από την εποχή της γέννησής του ως ιδιαίτερης θρησκευτικής παράδοσης, ο χριστιανισμός απέδωσε τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό,
κάτι το οποίο ήταν εύκολο να γίνει όσο ο Κέσαρας ήταν ταυτόχρονα ειδωλολάτρης και ενίοτε διώκτης. Εν τούτης, όταν ο Αυτοκράτορας άρχισε να υποστηρίζει και να ενισχύει τη χριστιανική λατρεία, η διάκριση προοδευτικά έγινε ασαφής, για να αποκτήσει ξανά τη σαφήνειά της τον 10ο αιώνα, όταν ο παπισμός κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να αναγνωριστεί ως η αστήρευτη πηγή όλων των εξουσιών επί της γης. Αυτό συνέβη όταν ο Πάπας Γρηγόριος επανέλαβε το παλιό αίτημα να υπάρχει προβάδισμα της παπικής έναντι της βασιλικής εξουσίας, σε μια εποχή που υπήρχε έστω και για λίγο η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η αξίωση. Αναμφισβήτητα λοιπόν, ήταν εκείνη η χρονική στιγμή κατά την οποία η έννοια της διάκρισης μεταξύ κοσμικού και θρησκευτικού απέκτησε μια καθοριστική μορφή και παγιώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει την Εκκλησία στην Εκκλησία μια θέση σε ανώτερη σφαίρα, θρησκευτική και πνευματική, και να τοποθετεί το κράτος σε κατώτερη σφαίρα, εγκόσμια και εφήμερη. Μια από τις διαστροφές αυτής της απεχθούς διάκρισης είναι ότι το κράτος δεν μπορούσε πλέον να αποτελεί υποκείμενο εκοσμίκευσης, διότι εκλαμβανόταν ως εξορισμού κοσμικό και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να υφίσταται πλέον τις διαδικασίες της εκοσμίκευσης. Εν τούτης, είναι προφανές ότι τα εργαλεία με τα οποία το κράτος άρχει και εξουσιάζει μπορούν, και έχει συμβεί αρκετές φορές, να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη θρησκευτικών στόχων τόσο στη χριστιανική Ευρώπη όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου. Με άλλα λόγια, τα κράτη έχουν υπάρξει κατά καιρούς και σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν, κατά μία έννοια, θρησκευτικά. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν σε εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Το θέμα μας είναι: τι είναι ο χριστιανισμός? Και ότι αποτελεί ένα θέμα ουσιουδέστατο, γιατί πρέπει να μάθουμε τι είναι εκείνο το οποίο πιστεύουμε. Γιατί είμαστε χριστιανοί. Και είδαμε, ή μάλλον βλέπουμε στη συνέχεια, τι δεν είναι χριστιανισμός. Όπως ακριβώς ένα καράβι, όταν στα ύφαλά του έχει όστρακα κολλημένα, βεβαίως τα όστρακα δεν είναι καράβι. Αυτά ήρθαν και κόλλησαν στα ύφαλα του καραβιού. Έτσι πολλά πράγματα ήρθαν και κόλλησαν εις το σκάφος του χριστιανισμού, διεστράφησαν πολλά πράγματα, δηλαδή διεστράφησαν στις αντιλήψεις των χριστιανών, ώστε έτσι να νομίζουμε πράγματα ότι είναι χριστιανισμός, ενώ δεν είναι. Και αντιστρόφως, πράγματα που αποτελούν την ουσία του χριστιανισμού, αυτά να μην τα θεωρούμε ότι είναι χριστιανισμός. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα. Πρώτα, τι δεν είναι χριστιανισμός, και κατόπιν τι είναι χριστιανισμός. Αλλά είδαμε την περασμένη φορά ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Εξηγήσαμε τι σημαίνει αυτό, για να μην κάνω πάλι επανάληψη, επειδή το θέμα ήταν κάπως λεπτεπίλεπτον και χρειάζεται μια ευρυτέρα ανάλυση για να κατανοηθεί. Υπάρχει ένα δεύτερο σημείο. Πολλοί θεωρούν τον χριστιανισμό ότι είναι φιλοσοφία ή φιλοσοφικό σύστημα. Είναι φιλοσοφία ο χριστιανισμός? Βέβαια, αν διαβάσετε, και εύχομαι κάποτε να διαβάσετε, για να μην πω ότι πρέπει να αρχίσετε να διαβάζετε πατέρες της Εκκλησίας μας, και θα είτε μάλιστα και ευχής έργων όσοι προχωράτε στο Λύκειο και κάνετε λίγα αρχαία, να έχετε μία προσέγγιση με το κείμενο, θα ήταν μία αληθινή ευλογία αυτό. Θα βρείτε σε κάποιους πατέρες, και μάλιστα δοκίμους πατέρες, την λέξη φιλοσοφία. Να λέγουν το χριστιανισμό φιλοσοφία. Πρέπει να κάνω μία διευκρίνηση. Όταν οι πατέρες λέγουν τον όρο, την λέξη φιλοσοφία, εννοούν την ευσέβεια και δεν εννοούν καθόλου αυτό που λέμε φιλοσοφία. Ας το πω έτσι, από τους πατέρες έγινε μία κατάχρηση του όρου. Θα μπορούσε να υποθεί ότι η υψίστη φιλοσοφία είναι ο χριστιανισμός, αλλά μόνο ως κατάχρηση του όρου, και όχι γιατί πραγματικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο χριστιανισμός φιλοσοφία. Θα το δούμε στη συνέχεια, ότι ο χριστιανισμός δεν έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση με τη φιλοσοφία. Για να μην πω ότι και τον βλάπτει. Για να μην πω ότι και η φιλοσοφία στέκεται εχθρικά απέναντί του και αντιστρόφως. Λοιπόν, όταν λέμε φιλοσοφία, τι εννοούμε? Φιλοσοφία εννοούμε ότι είναι ο τρόπο, είναι η σκέψη του ανθρώπου, η έρευνα του ανθρώπου να βρει την αλήθεια, αλλά ως όργανο της όμως χρησιμοποιεί η φιλοσοφία την λογική, διότι όλη υπόθεση είναι η έβρεση της αληθείας. Τι θέλουμε να επιτύχουμε στη φιλοσοφία? Την έβρεση της αληθείας. Τι θέλουμε στον χριστιανισμό? Την αλήθεια. Και όταν λέμε την αλήθεια, δεν εννοούμε βεβαίως για μερικά ίσως καθημερινά πράγματα. Εγώ θα σας πω τεράστια θέματα γύρω από το τι είναι αλήθεια. Ξέρετε ο Πιλάτος τι είπε εις τον Χριστόν, όταν εκείνος είπε ήλθα να μαρτυρήσω την αλήθεια. Και ο Πιλάτος είπε, και τι εστιν αλήθεια. Λέγουν πολλοί ότι το είπε περιφρονητικά, δηλαδή δεν βαριέσαι, πολλοί μίλησαν και έψαξαν και είπαν για την αλήθεια, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να πει για αυτήν. Δεν μπορούσε βέβαια να αντιληφθεί ο ταλέπορος εκείνος άνθρωπος ότι μπροστά του είχε κάποιον που δεν ήρθε να πει την αλήθεια, αλήτο ή αλήθεια, γιατί ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Συνεπώς, στη φιλοσοφία έχουμε την έβρεση της αληθείας. Στο χριστιανισμό έχουμε ομοίως κάτι που αφορά στην αλήθεια. Παράδειγμα, τι είναι ο Θεός? Τεράστιο πελώριο ερώτημα αυτό. Θα θέλαμε να μάθουμε την αλήθεια περί του Θεού. Ποιος είναι? Δεύτερο σημείο, ποια είναι η σχέση του Θεού με τη δημιουργία του και με τον άνθρωπο? Πελωρία υπόθεση και αυτή. Θα θέλαμε να μάθουμε την αλήθεια. Σκεφτείτε πόσες θρησκείες ίδρυσαν οι άνθρωποι ακριβώς γιατί ήθελαν να μάθουν τα περί του Θεού. Άλλοτε αυτές οι θρησκείες ήταν λεγόμενες φυσικές, δηλαδή κατεπίνιαν, κατεπινόηση. Ακόμα, τι είναι ο κόσμος, από τι συνίσταται, τι θα πει ύλη, τι θα πει πνεύμα. Ξέρετε, κανείς δεν απήντησε μέχρι τώρα τι θα πει πνεύμα. Κανείς δεν απήντησε μέχρι τώρα τι θα πει ύλη, γιατί είναι πελώρια θέματα. Απλώς μπορούμε να διατυπώνουμε κάποιες απόψεις, αλλά ποια είναι η αλήθεια για αυτά τα πελώρια ερωτηματικά προβλήματα? Για να βρούμε την αλήθεια λέμε ότι θα φιλοσοφήσουμε, θα αρχίσουμε να ψάχνουμε. Συνεπώς, τι είναι η φιλοσοφία? Το λέει και το όνομά της, η αγάπη προς τη σοφία, η αγάπη προς τη γνώση, η αγάπη προς την αλήθεια. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε. Τι όργανο θα χρησιμοποιήσουμε για να ψάχνουμε? Με ποιο τρόπο δηλαδή θα πληροφορηθούμε την αλήθεια? Με τη λογική. Κύριο λοιπόν όργανο της φιλοσοφίας είναι η λογική. Βεβαίως είπαν πάλι στη φιλοσοφία ότι δεν είναι επαρκής ή καθόλου χρήσιμη η λογική. Χρήσιμη είναι μόνο οι αισθήσεις μας. Η λογική μας πλανά. Είναι μόνο οι αισθήσεις χρήσιμες. Ό,τι βλέπω, ό,τι πιάνω, ό,τι ακούω. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε την αισθησιοκρατία. Τους αισθησιοκράτες. Εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα μάθω την αλήθεια διά των αισθήσεων. Έρχονται άλλοι και λέγουν, και η λογική μου μπορεί να με πλανήσει και οι αισθήσεις μου μόνες μπορούν να με πλανήσουν. Τότε θα βρω την αλήθεια αν χρησιμοποιήσω και τη λογική και τις αισθήσεις. Συνεπώς έχουμε τρία μεγάλα ρεύματα. Αν πάρω όργανο τη λογική μόνο, όπως είναι ο ιδεαλισμός, ο πλατωνισμός. Αν πάρω μόνο τις αισθήσεις, όπως είναι ο υλισμός. Και αν πάρω μεικτά και τις αισθήσεις και τη λογική, όπως είναι η αριστοτηλική φιλοσοφία. Βέβαια έχουμε επιμέρους τώρα υποδιαιρέσεις. Εγώ σας είπα τρεις μεγάλες κατηγορίες, γιατί με αυτούς τους τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει. Πώς μπορώ να γνωρίσω? Πώς μπορώ να γνωρίσω εσάς? Άμα θα σας δω, άμα θα σας ακούσω και το καθεξής. Έχουμε λοιπόν πράγματα τα οποία υποπίπτουν στις αισθήσεις. Έχουμε πράγματα τα οποία δεν υποπίπτουν στις αισθήσεις. Όπως και αν έχει το πράγμα, όργανον είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αν θέλετε να περιοριστώ, στην τελευταία ανάλυση την επεξεργασία την κάνει η λογική. Είτε μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είτε την θέλουμε, είτε δεν τη θέλουμε. Την τελευταία ανάλυση την κάνει η λογική. Άρα λοιπόν, για να μην πολύ πραγμανώ, γιατί φυσικά θέμα μας δεν είναι να αναλύσουμε τι είναι η φιλοσοφία, παρά μόνο δύο λόγια για να καταλάβουμε τι σχέση έχει με τον χριστιανισμό, θα λέγαμε ότι η φιλοσοφία χρησιμοποιεί σαν όργανό της την λογική δια την έβρεση της αληθείας. Στον χριστιανισμό τι όργανο υπάρχει? Στον χριστιανισμό ερχόμαστε να ψάξουμε να βρούμε την αλήθεια. Λοιπόν, προσέξτε καλά. Στον χριστιανισμό έχουμε αποκάλυψη της αληθείας. Δηλαδή υπάρχει και αποκαλύπτεται. Εμείς δεν κάνουμε καμία προσπάθεια εις τον χριστιανισμό να βρούμε την αλήθεια, αλλά μας αποκαλύπτεται. Άλλο θέμα τώρα, η αποκαλυπτωμένη αλήθεια πρέπει για να γίνει κτήμα μας να δουλέψουμε. Δηλαδή να προσφέρουμε τώρα τις δικές μας τις δυνάμεις. Αλλά η αλήθεια όμως δεν είναι αντικείμενο ευρέσεως, αντικείμενο αποκαλύψεως. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Τρομακτική διαφορά. Τρομακτική. Γιατί? Διότι εδώ στη φιλοσοφία έχω τον ανθρώπινον λόγον. Λόγος θα πει λογική. Ενώ στην αποκάλυψη έχω τον θείον λόγον. Και ο θείος λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει. Κάθε αποκάλυψη που κάνει ο Υιός του Θεού είναι αποκάλυψη του Θεού, αποκάλυψη του εαυτού του. Συνεπώς εδώ στη φιλοσοφία έχω το στοιχείο της πλάνης. Διότι και μόνο γιατί υπάρχουν πολλά φιλοσοφικά συστήματα, δείχνει αυτό ότι δεν είναι ασφαλής ο δρόμος. Ενώ στην αποκάλυψη έχω πάντοτε την ασφάλεια, διότι η αλήθεια αποκαλύπτεται. Άπαξ και ο Θεός, συγκεκριμένα ο Ιησούς Χριστός, δώσει την μαρτυρία ότι είναι Θεός, τότε εκείνα που θα μας πει είναι κατά αποκάλυψη. Παράδειγμα, ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη, ανελήφθη, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά είναι οι αποδείξεις ως γεγονότα. Τώρα, ο Χριστός μας είπε περί του Θεού, ότι είναι τριαδικός. Ο Χριστός μας είπε περί της ψυχής, αν υπάρχει, δεν υπάρχει και ποια είναι η ψυχή. Τι είναι η ψυχή, ποια είναι η αξία της. Ο Χριστός μας είπε για δύο καταστάσεις, δια την αιωνία κόλαση και δια την αιωνία βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός μας είπε για την Ανάσταση των σωμάτων. Αυτά είναι αλήθειες, αλλά αλήθειες οι οποίες αποκαλύπτονται. Αλλά είναι αλήθειες και πραγματικά είναι αλήθειες, διότι ο Ιησούς Χριστός απέδειξε ότι είναι ο αληθινός Θεός. Τώρα, επειδή αυτά πάντα παραμένουν στην ανθρωπίνη λογική αχωρήτα, δεν χωρούν, στον χριστιανισμό υπάρχει ο δρόμος προσκτήσεως, ο τρόπος, συγγνώμη, προσκτήσεως αυτών των μεγάλων αληθιών που λέγεται πίστης. Γι' αυτό βλέπετε στη φιλοσοφία να ζητούν πάντοτε κάποιες αποδείξεις ή ενδείξεις. Ενώ στον χριστιανισμό αυτό δεν χρειάζεται. Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός αυτό που είπε είναι αληθές. Έτσι λοιπόν έχω την πίστη. Έχω στον χριστιανισμό αποκάλυψη και πίστη, εις δε τη φιλοσοφία έχω λογική και έρευνα των ανθρώπινων λόγων και τη γνώση. Έτσι είναι δυο εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα. Και συνεπώς πώς είναι δυνατόν ποτέ να λέμε ότι ο χριστιανισμός είναι φιλοσοφία? Είναι αδιανόητο. Ακόμη μερικά πράγματα, μερικοί όροι, πολύ έτσι αδράσας τα λέγω αυτά, δείχνουν το ιδιαίτερο του κάθε στοιχείο από αυτά. Λέμε, στα φιλοσοφικά συστήματα μιλάμε για κοσμοθεωρία και για βιοθεωρία. Τι είναι η κοσμοθεωρία? Ξέρετε, ο όρος κοσμοθεωρία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθείς τον χριστιανισμό, αν και υπάρχουν χριστιανοί και επιστήμονες και σπουδαίοι διανοούμενοι οι οποίοι χρησιμοποιούν την λέξη κοσμοθεωρία δια των χριστιανισμών. Είναι εσφαλμένοι. Τι είναι η κοσμοθεωρία? Η περικόσμου θεώρησης. Δηλαδή, τι έχω να πω για τον κόσμο? Αλλά όσα φιλοσοφικά συστήματα υπάρχουν, τόσες και φιλοσοφικές κοσμοθεωρίες υπάρχουν. Δηλαδή, το κάθε φιλοσοφικό σύστημα έχει μια αντίληψη α, β, γ, δ περί κόσμου. Τι είναι η ύλη, τι είναι το σύμπαν, ποιος είναι ο προορισμός του, πώς βρέθηκε, υπάρχει αιωνιότητα της ύλης, έχει αρχή το σύμπαν, έχει τέλος το σύμπαν. Όλα αυτά λέγονται κοσμοθεωρία ή περί κόσμου θεώρησης. Πλάι, λέμε τον όρο βιοθεωρία. Τι θα πει βιοθεωρία? Η περιβίου θεώρησης. Πώς πρέπει να ζήσουμε εμείς οι άνθρωποι? Είναι γνωστό ότι στο χριστιανισμό δεν υπάρχει ούτε κοσμοθεωρία ούτε βιοθεωρία. Γιατί? Διότι η περικόσμου αντίληψης περί τι? Μας την αποκαλύπτει ο Θεός. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη και τα λοιπά. Ο ουρανός και η γη έγιναν εκ του μηδενός. Εκ του μειόντος εις το είναι τα πάντα δημιούργησε ο Θεός. Αυτό δεν για τη λογική, για τη φιλοσοφία, ότι εκ του μηδενός γίνεται ο κόσμος, αδιανόητο. Ο Αριστοτέλης λέγει εκ του μηδενός μηδέν. Βλέπετε, αμέσως σταματάει. Γι' αυτό η επιστήμη στέκεται μπροστά σε ένα αδιαπέραστο πρόβλημα. Πόθεν ο κόσμος? Αυτό το λύνει ο χριστιανισμός εκ του μηδενός. Αλλά αυτό δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Αποκαλύπτεται. Έτσι, περικόσμου θεώρηση περιττό να έχω. Έχω περικόσμου γνώση, γιατί πιστεύω ότι εκείνος που μου αποκαλύπτει τι είναι ο κόσμος είναι αληθής. Περιβίου, δεν θα επινοήσουμε πώς θα ζήσουμε. Βλέπετε ότι τα προγράμματα τα διάφορα που καταρτίζει ένα Υπουργείο Παιδείας, ένα Υπουργείο Νέας Γενεάς, που έχουν γίνει κάτι τέτοια πράγματα και δεν ξέρω τι. Αυτά όλα, ξέρετε πώς ξεκινούν? Ξεκινούν από τη φιλοσοφία. Καθόλου από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό βλέπετε, σήμερα λέμε αυγά και αύριο λέμε καλάθια. Δηλαδή τη μια λέμε τούτα και την άλλη λέμε εκείνα. Διορθώνουμε τα μεν, ξαναξεκινούμε να διορθώσουμε τα δε, αφαιρούμε, προσθέτουμε. Γιατί? Γιατί είναι βιοθεωρία. Πώς βλέπουμε την ανθρωπίνη ζωή? Πώς μπορούμε να τη ζήσουμε? Αυτό δεν χρειάζεται στον χριστιανισμό. Στον χριστιανισμό έχουμε την πνευματική ζωή, την κατατεθειμένη στο Ευαγγέλιο. Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει, είναι μία. Αυτή που υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Και άμα τη ζήσεις, λέγεται η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Και τη ζωή αυτή την αποκαλύπτει το Πνεύμα του Θεού. Δεν ζω όπως μ' αρέσει, αλλά όπως θέλει το Πνεύμα του Θεού. Και η πνευματική ζωή δεν είναι λοιπόν κατά ρέσκια, κατά το δοκούν, δεν είναι υποκειμενικό φαινόμενο, αλλά είναι εξ αντικειμένου. Πρέπει η πνευματική ζωή να ταιριάζει και με του αλουνού και με του αλουνού. Όποιος είναι πιστός έχει την ιδία με τον άλλον πνευματική ζωή. Γιατί? Διότι είναι κατά αποκάλυψη. Με όλα αυτά που σας είπα, παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι φιλοσοφία. Δεν είναι. Αλλά και κάτι ακόμη θα ήθελα να σας πω. Ότι πολλές φορές, αν όχι πάντα, τα φιλοσοφικά συστήματα διάκυνται εχθρικώς προς τον χριστιανισμό. Θα πάρω μόνο ένα παράδειγμα, όπως είναι ο πλατωνισμός. Ξέρετε ότι τι πλάνη υπάρχει γύρω από το θέμα αυτό? Ξέρετε πώς είναι εκείνοι που λένε ότι ο πλατωνισμός προσεγγίζει προς τον χριστιανισμό? Προσεγγίζει. Λοιπόν, σας λέγω ότι όταν κατεδίκασε η Οικουμενική Σύνοδος τον Οριγένη, ύστερα από 300 χρόνια, στην ουσία κατεδίκασε τον πλατωνισμό. Αυτό κατεδίκασε η Εκκλησία. Γιατί? Διότι ο πλατωνισμός είναι ένα σακί από παραδοξολογίες και από στοιχεία στραβά και αιρέσεις, Από εκεί μπορούν να γεννηθούν όλες οι αιρέσεις, από τον πλατωνισμό. Γι' αυτό και ο Οριγένης κατά δυστυχία, η τόσο σπουδαία αυτή μορφή, χρησιμοποίησε τη φιλοσοφία και έπεσε έξω. Είναι επικίνδυνο πράγμα η φιλοσοφία και εχθρικώς διάκειται. Παράδειγμα, επειδή λέει ο πλατωνισμός μιλάει για ένα Θεό, ξέρετε πόσο διαφέρει ο Θεός του πλατωνισμού από τον Θεό του χριστιανισμού? Ένας Θεός έξω από το σύμπαν, ο οποίος δεν δημιουργεί την ύλη κατά τον πλατωνισμό, διότι η ύλη δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό και εισάγεται αμέσως στον πλατωνισμό διαρχία, δύο αρχές. Η ψυχή λέει είναι αθάνατη και αιωνία, προϋπάρχουσα. Δεν έκανε ο Θεός τις ψυχές, αυτές πάντα υπήρχαν. Παίρνει μόνο ψυχές ο Θεός, βάζει σε νέα σώματα και κάνει τους ανθρώπους. Ο Θεός κατά τον πλατωνισμό είναι διακοσμητής. Όλα τα άλλα υπάρχουν. Και ο κόσμος του πνεύματος και ο κόσμος της ύλης υπάρχουν από μόνα τους, αιωνίως, αηδίως. Ελάτε τώρα να μου βρείτε εδώ καμιά σχέση να υπάρχει με τον χριστιανισμό. Η ψυχή, ναι, είναι αθάνατη γιατί το θέλει ο Θεός, αλλά είναι κτίσμα. Η ύλη έγινε από το Θεό. Ο Θεός είναι ο δημιουργός και των πνευμάτων και των σωμάτων και της ύλης. Καμία σχέση δεν έχει. Γι' αυτό όταν χρησιμοποιήσουμε, όπως σας είπα, τον πλατωνισμό, είμαι μπροστά σε ένα χάος. Είναι πολύ πολύ πολύ επικίνδυνο. Ένας που θα έλεγε είμαι ιδεαλιστής, θα θέλει να πει, εδώ που τα λέμε, θα θέλει να πει είμαι ο άνθρωπος που δέχομαι την παρουσία του πνεύματος, εννοείται του ανθρωπίνου πνεύματος. Είναι κακή έκφραση σε αυτό. Όταν λέμε ιδεαλισμός, δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά την αποδοχή των ιδεών, δηλαδή τις ιδέες, τα πρότυπα, τα αιώνια πρότυπα, τα αυθύπαρτα πρότυπα βάσει των οποίων ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Ο Θεός δημιουργεί και ουδε εν γέγονεν, ο γέγονεν, χωρίς του Λόγου του Θεού. Δεν έγινε τίποτα από ό,τι έγινε χωρίς το Λόγο του Θεού. Ούτε αυθύπαρτες ιδέες υπάρχουν, ούτε αυθύπαρτα πρότυπα υπάρχουν ή αρχέτυπα, τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό ο πλατωνισμός εχθρικά διάκειται στον χριστιανισμό. Και ο χριστιανισμός εκοπάνησε, να πω, με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ καμιά τέτοια λέξη, εκτύπησε τον ιδεαλισμό στο πρόσωπο του Οριγένους. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχοντας υπόψη τι κυκλοφορούσε στην εποχή του, λέγει Κολασσαίς 2,8, βλέπετε, προσέχετε, μη τις είμαστε ως συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Προσέχετε, λέγει, να μην κανείς σας λαφυραγωγήσει. Συλλαγωγήσει. Να σας λαφυραγωγήσει. Σαν λάφυρα να σας αρπάξει. Διά της φιλοσοφίας και κενής απάτης. Πώς την αποκαλείται η φιλοσοφία? Κούφια απάτη. Κατά την παράδοση των ανθρώπων. Πολύ σωστά. Θα το λέγαμε πιο ψιλοκομμένο. Όλα αυτά είναι συστήματα κατεπίνιαν. Δηλαδή κατά το μυαλό των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να μιλάμε από τη φιλοσοφία αν υπάρχει ή δεν υπάρχει και ποιος είναι ο Θεός, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει η ψυχή. Δεν μπορούμε. Αν θέλετε το να έχω τη φιλοσοφία των μαθηματικών, το καταλαβαίνω, φιλοσοφία της μουσικής, τη φιλοσοφία της γλώσσης, αυτά είναι αντικείμενα, επίγεια, τα οποία μπορώ να βαθύνω, να γνωρίσω. Τι θα πει αριθμός?

0: μια φιλοσοφία, ένα βιβλίο φιλοσοφικό για να μου πει αν υπάρχει Θεός ή όχι, περιττόν. Μου το λέει ο χριστιανισμός και μου το αποκαλύπτει. Να μου πει για την ψυχή, γιατί? Ξέρω τι είναι η ψυχή. Μου το λέει, αυτό μου το αποκαλύπτει ο Θεός. Να μου πει πως θα σωθώ και λοιπά, περιττά αυτά τα πράγματα. Με αυτή την έννοια η φιλοσοφία είναι άχρηστη. Για το χριστιανό δεν πρέπει να υπάρχει ενασχόληση φιλοσοφική με αυτή την έννοια. Αλλά ξαναλέγω, με την έννοια να έχω τη φιλοσοφία των μαθηματικών, τη φιλοσοφία της φυσικής, τη φιλοσοφία μερικών πραγμάτων και επιστημών, μάλιστα. Αυτό το καταλαβαίνω, της τέχνης, φιλοσοφία της τέχνης. Τι θα πει, να βαθύνω μέσα στο θέμα τέχνη και ούτω καθεξής, μάλιστα. Τώρα μπορώ να έχω με αυτή την έννοια τη φιλοσοφία. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Όλα αυτά πράγματι αποτελούν στοιχεία του κόσμου τούτου. Δηλαδή στοιχεία τα οποία δεν μπορούν τελικά να μου δώσουν την αλήθεια, την προσδοκομένη και αναζητουμένη αλήθεια. Ο άνθρωπος πρέπει να υποταχθεί στο Θεό. Εφόσον ο Θεός αποκαλύπτεται και έχω τον αληθή Θεό, σκεφτείτε πόσες θρησκείες υπήρξαν πάνω στον πλανήτη μας. Η κάθε μια βέβαια μίλησε για το Θεό, αλλά δεν ήταν κατά αποκάλυψη. Όλες αυτές οι θρησκείες ενδοκοσμικές, δαιμονικές, απλώς εξεμεταλλεύτησαν τι? Το θρησκευτικό αίσθημα του ανθρώπου, δηλαδή την τάση του ανθρώπου να επικοινωνήσει με το Θεό. Ήσαν ψευδείς θρησκείες. Γι' αυτό ξεκίνησαν οι Απόστολοι να πούν την αλήθεια στον κόσμο, ότι όλα αυτά είναι ψευδή. Ξέρετε, όταν θυσίασαν στα Λύστρα, θυσίασαν μπροστά στον Παύλο και στον Βαρνάβα, λέει ο Παύλος, τι είναι αυτά? Ακριβώς από αυτά ήρθαμε να σας γλιτώσουμε. Και έρχεστε εσείς να θυσάσετε σε εμάς ότι είμαστε θεοί? Από αυτά ήρθαμε να σας σώσουμε και να σας μιλήσουμε δια την αλήθεια, την αποκεκαλυμένη. Αλλά βλέπετε, είναι σπουδαία αυτά τα θέματα που κάνουμε. Πόσο θα ήθελα να τα έλεγα ακόμα πιο συμπτυγμένα, αλλά άμα τα πω πολύ συμπτυγμένα δεν θα τα καταλάβετε. Γι' αυτό το λόγο τα λέμε λιγάκι ανεπτυγμένα. Γι' αυτό θα δούμε και άλλα στοιχεία του τι δεν είναι χριστιανισμός. Ώστε λοιπόν, ο χριστιανισμός δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα, δεν είναι φιλοσοφία, και ας προσέξουμε πάρα πολύ εις το σημείο αυτό.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

πηγή της εμπνεύσεώς μας είναι να δούμε τη θεότητα του Χριστού. Γνωρίζουμε τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα δια του Χριστού. Η βασιλική ιεροσύνη των μοναχών και το έργο των επισκόπων. Η Παναγία δίδει τον Λόγο, οψόμεθα των Θεών καθώς εστί. Όπως πάντα, έρχομαι να σας πνεύματι. Μην ξεχνάτε ότι η Θεία Πρόνοια τίποτε δεν μας δίνει χωρίς μεγάλη προσπάθεια στην προσευχή. Μερικές φορές ακόμη, ούτε χωρίς πολλές θλίψεις. Τίποτε δεν έρχεται δωρεάν. Συνεχίστε να προσεύχεστε να δώσει ο Θεός ώστε όλες αυτές οι διαδικασίες για την οργάνωση της πρακτικής μας ζωής να τελειώσουν ευνοϊκά για μας. Έπειτα θα έχουμε να εκπληρώσουμε ένα έργο αιώνιας σημασίας, να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Σας το ξαναλέω αυτό για να σας θέσω στη διακονία αυτών που μας επισκέπτονται. Για να το κατορθώσουμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι το σπουδαιότερο είναι να τους βοηθήσουμε εν πνεύματι. Πριν μπορέσουμε να τεθούμε στη διακονία των άλλων, είναι απαραίτητο να λάβουμε οι ίδιοι αυτό το πνεύμα. Αν είμαστε έξω από τη σφαίρα της οδού της σωτηρίας, όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε θα μείνουν χωρίς αξία. Για να είμαστε στερεωμένοι μέσα σε αυτή την οδό, πρέπει να βαδίζουμε με ακλόνητη πίστη στον Χριστό Θεό, τον Δημιουργό και Σωτήρα μας.

Διαμέσου αυτού γνωρίζουμε την Τριάδα. Διαμέσου αυτού γνωρίζουμε τον Πατέρα. Διαμέσου αυτού είμαστε ικανοί να διακρίνουμε αυτό που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, την τρίτη υπόσταση της Αγίας Τριάδος, από εκείνο που προέρχεται από ένα άλλο πνεύμα. Όπως οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, να έχετε θάρρος και να πιστεύετε σε αυτή τη Θεία αιωνιότητα. Είναι απαραίτητο να πιστεύετε. Αυτή η πράξη υπερβαίνει το νου μας. Εν τούτης, το να πιστεύουμε δεν είναι μια πράξη ψυχική, αλλά οντολογική. Με άλλα λόγια, για να πιστεύουμε στο Χριστό, δεν έχουμε άλλο στήριγμα από Αυτόν τον ίδιο. Βλέποντάς Τον, καταλαβαίνουμε το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για το ανθρώπινο είναι. Συγχωρήστε με, αλλά γνωρίζετε καλά ότι, έχοντας συνείδηση της μηδαμινότητός μου, τολμώ να εκφραστώ χρησιμοποιώντας την ορολογία των πρώτων αιώνων. Το έργο του Πνευματικού Πατρός είναι να συνεργάζεται με τον Χριστό, το Θεό και Σωτήρα μας στη δημιουργία αιωνίων θεών. Η πνευματική μας διέστηση δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την ιδέα, παρά μόνο όταν το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα μας, εφόσον βλέπουμε τον Χριστό ως τον Δημιουργό που έλαβε τη μορφή της υπάρξεώς μας, μορφήν δούλου, όπως διασαφηνίζει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός θέλει να μας ελευθερώσει από κάθε εξάρτηση, από οτιδήποτε, και να μας κάνει πραγματικά ελεύθερους, όπως ο ίδιος είναι ελεύθερος. Επίσης, πριν πεθάνω, θα ήθελα να σας πω ότι αν ο Θεός παραχωρεί σε μας τώρα έναν χώρο υλικό, θα μας δώσει επίσης ένα χώρο πνευματικό. Εκτιμήστε λοιπόν κάθε μέλος αυτής της οικογένειας ως δώρο από τον ουράνιο Πατέρα μας και προσεύχεστε για τον καθέναν κάθε ημέρα, και το πρωί και το βράδυ, πριν κοιμηθείτε και τη νύχτα. Όντας παιδιά του πεπτοκότος Αδάμ, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε ώστε να μας φανερωθεί η αγαθότητα του Θεού. Αυτή η φανέρωση δεν έρχεται με φυσικό τρόπο, αλλά με αγώνα. Αν ο Θεός μας δίνει αγάπη για τον καθένα, μέσα στη μοναχική μας κοινότητα, αυτή η οδός θα μπορέσει να εμπνεύσει και αυτούς που έρχονται σε μας. Αν δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας, πώς θα μπορέσουμε να κηρύξουμε την αγάπη στους άλλους? Το δώρο να αγαπάμε με τρόπο ουράνιο, θείο, αιώνιο, δεν έρχεται εύκολα. Έρχεται με τους τρίνους της εσπέρας, της νύχτας, όταν είμαστε μόνοι. Επί παρουσία των άλλων, κρατούμε τη φυσιολογική στάση μιας κανονικής ζωής.

Κάποτε μιλώντας με κάποιον που σπούδασε μουσική για την τέχνη του, μου είπε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να την εξασκήσει. Πράγματι, κάποιες στιγμές μπορεί κανείς να απορροφηθεί τελείως, αφού η μουσική μπορεί να συναρπάσει το «είναι» των μουσικών. Μπορώ να σας βεβαιώσω πως ο Θεός του έδωσε στιγμές προσευχής, μετά από τις οποίες η μουσική έχασε κάθε ενδιαφέρον για αυτόν. Αυτό που σας λέω δεν ισχύει μόνο για τη μουσική. Η ζωγραφική και οι άλλες τέχνες μπορούν επίσης να συναρπάσουν ένα καλλιτέχνη. Αλλά δεν υπάρχει έμπνευση πιο υψηλή από αυτήν που λαμβάνουμε όταν θεωρούμε τη θεότητα του Χριστού. Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση εμπνεύσεως άνωθεν, όλα τα υπομένουμε. Να η πηγή της εμπνεύσεώς μας. Να θεωρούμε τη θεότητα του Χριστού. Να πιστεύουμε με τρόπο ακλόνητο στην ενσαρκή έλευση αυτού, ο οποίος είναι ο δημιουργός αυτής της μορφής του είναι. Αναζητήστε αυτό που σας λέω και θα πεθάνω εν πνεύματι ειρήνης και ευγνωμοσύνης ενώπιον του Θεού. Θα ζήσετε χωρίς εμένα, αλλά φυλάξετε στην πνευματική σας μνήμη έστω κάποια από τα λόγια που σας είπα. Ανέφερα κάποτε σε κάποιον φίλο μας επίσκοπο ότι ο αυθεντικός μοναχισμός είναι υψηλότερο πράγμα από τη διακονία του επισκόπου. Δεν είχα όμως το χρόνο να του εξηγήσω ότι δεν αναφερόμουν στο θέμα της εξουσίας στην Εκκλησία, αλλά την ιδέα της ιεροσύνης. Η πιο υψηλή ιεροσύνη είναι αυτή της Παναγίας Παρθένου, για την οποία ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε ότι προσευχόταν για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Διαβάζουμε στις γραφές του Γέροντος Ιλουανού. «Μοναχός είναι εκείνος που προσεύχεται για όλο τον κόσμο, όπως για τον εαυτό του. Τέτοια είναι η προσευχή της Θεοτόκου. Είναι η ανώτερη μορφή ιεροσύνης, αυτή που οι πατέρες ονομάζουν βασιλική ιεροσύνη. Με αυτή την έννοια λέμε ότι ο μοναχισμός είναι ανώτερος από την αρχιεροσύνη. Βέβαια, ο επίσκοπος πρέπει ο ίδιος να είναι ο κατεξοχήν ιερέας κατά το πνεύμα της βασιλικής ιεροσύνης του Αποστόλου Πέτρου και να προσεύχεται για όλο τον κόσμο όπως για τον εαυτό του. Αυτή η συνείδηση έρχεται άνωθεν. Ανθρωπίνως, δεν μπορούμε να την καλλιεργήσουμε μέσα μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό διανοητικά, αλλά σημασία έχει να διαμένουμε στο πνεύμα αυτό. Αν διαβάσετε τις γραφές του Γέροντος Ιλουανού, θα αντλήσετε ένα μάθημα θεολογίας που είναι αληθινά το πιο υψηλό. Τη θεολογία ως κατάσταση του ανθρώπινου είναι και όχι μόνο ως αποτέλεσμα ακαδημαϊκής κατάρτισης. Το γεγονός ότι αυτό υπάρχει σε μοναχούς σαν το Σιλουανό που κατανοούν το σημείο αυτό κάνει να μην υπάρχει σχολείο ανώτερο από το μοναχισμό. Αυτός ο λόγος φαίνεται πολύ σκληρός, αλλά πρέπει να έχουμε συνείδηση της καταστάσεως αυτής των πραγμάτων χωρίς αυτό να γεννά μέσα μας υπερηφάνεια κλπ.

Χριστός, ο οποίος ως Θεός δημιουργός είχε κάθε πλήρωμα γνώσεως, είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσι μη και ταπεινώ στην καρδία». Λοιπόν, ακόμη και αν έχουμε στην καρδιά μας αυτή την αντίληψη της ηθικής υπεροχής της μοναχικής ζωής, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να γίνουμε υπερήφανοι. Αν έλθει η υπερηφάνεια, μας στερεί την πραγματικότητα αυτής της καταστάσεως που έχει δοθεί από το Άγιο Πνεύμα, και τότε δεν υπάρχει μέσα μας παρά μόνο μια διανοητική γνώση και υπερηφάνεια. Αυτό που ήθελα πραγματικά να σας μεταδώσω είναι το πνεύμα του Σιλουανού, για να μπορέσετε να λάβετε μια γνώση πραγματική, οντολογική, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος του Θεού και με μια ζωή μέσα στο φως του. Χωρίς καμία υπερηφάνεια, αλλά μέσα σε αληθινή ταπείνωση, διατεθειμένη να υπηρετήσετε τους πιο φτωχούς, αυτούς που η ζωή τους έχει περισσότερο συνθλίψει. Θα ήθελα να καταλάβετε καλά αυτό που προσπαθώ να σας εκφράσω. Δεν πρόκειται για κήρυγμα, ούτε για λόγια υψηλής διανόησης ή αριστοκρατίας του πνεύματος, όχι. Οφείλουμε να είμαστε σαν τους Αποστόλους, που όλοι έδωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία των άλλων και το έκαναν με πνεύμα όχι υπεροχής, αλλά πνευματικής διακονίας. Οφείλουμε να έχουμε το ίδιο αυτό πνεύμα που ελπίζω ο Θεός να σας το δώσει αργότερα, αν κλαίτε γι' αυτό κάθε βράδυ, διψασμένοι για μια τέτοια γνώση. Όταν κάποιος έχει τέτοια δίψα του ζώντος Θεού, πολλά από τα καθημερινά πράγματα, τα οποία χωρίς αυτή τη δίψα θα ήταν κενά νοήματος, γίνονται υποφερτά.

Σας προσκαλώ σε αυτό το έργο, αλλά μη διανοηθείτε ότι αυτό γίνεται εύκολα. Είναι σαν μια σταύρωση όλου του είναι μας. Στις 5 Μαρτίου θα συμπληρωθούν 31 χρόνια που είμαστε εδώ. Στο ξεκίνημά μας δεν θα τολμούσα να μιλήσω για αυτό που σας είπα. Μιλώντας σας τώρα με τον τρόπο αυτό, σας θεωρώ ενηλίκους που έχετε ανάγκη από στερεά τροφή και όχι βρέφη που τρέφονται μόνο μεγάλα. Σημειώστε ότι στην προσευχή μου στην Παναγία Παρθένο, που έφερε στον κόσμο το Λόγο του Θεού, τη ζητώ να μου δώσει λόγο. Σας μιλώ χωρίς να ετοιμάζομαι. Δεν είναι ένα μάθημα για κάτι. Είναι η κοινωνία εν πνεύματι Αγίου. Και επαναλαμβάνω και πάλι τα ίδια πράγματα, διότι η καθημερινή πραγματικότητα δεν πάβει να μας πιέζει στο επίγειο επίπεδο, ενώ η χάρη θέλει μάλλον το πνεύμα μας να είναι πάντοτε εν Θεό. Αισθάνθηκα ότι κάποιοι κουράστηκαν κατά τη συζήτησή μας. Χασμουρήθηκαν. Αυτό με κάνει να θυμηθώ την προσευχή του Χριστού στη Γεστημανή, κατά την οποία οι μαθητές ήταν εξαντλημένοι και ήθελαν να κοιμηθούν. Ξέρετε, οι πνευματικοί και οι αδελφοί μας είναι καταβεβλημένοι από ασχολίες που υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους. Να είστε πάντοτε εξαντλημένοι στο επίπεδο των σωματικών σας δυνάμεων τόσο, ώστε στο πνεύμα η δίψα του Θεού να αυξάνει μέσα σας. Όταν ζούμε γεγονότα εκ των έσω, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μεγαλείο τους. Εν τούτης, πρέπει να σας πω ότι ασπαζόμουν εν πνεύματι τη γη στην οποία βάδισε ο Σιλουανός. Συνεπαρμένος από τα λόγια του και βλέποντας τον έτσι όπως ήταν, μπόρεσα να γράψω το βιβλίο μου «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί». Σας το λέω και πάλι ότι ο πατήρ Σίγμα ήταν αυτός που μου υπέβαλε αυτό τον τίτλο, ενώ εγώ δεν τον ήθελα. Με πολύ κόπο μετέφρασε αυτό το βιβλίο μέχρι που αρρώστησε για 2 χρόνια. Αυτός ο τίτλος προκάλεσε πολλές αρνητικές αντιδράσεις, αλλά εξίσου και αντιδράσεις θετικές. Θεολογικός είναι τελείως ακριβής. Μια κυρία από την Πετρούπολη, πολύ μορφωμένη κατά τη γνώμη μου, μου έγραψε για το θέμα αυτό. Βέβαια, η επιθυμία μας είναι να δούμε το Θεό καθώς εστί και όχι να υπηρετούμε ένα Θεό άγνωστο όπως οι Έλληνες. Δεν υπάρχει τίποτα το αιρετικό στον τίτλο αυτό. Ξέρω ότι όλοι έχουμε την επιθυμία να γνωρίσουμε το Θεό και να τον υπηρετήσουμε. Έχουμε συνείδηση ότι ακόμη δεν φτάσαμε σε αυτό. Η επιθυμία όμως πάντοτε παραμένει μέσα μας. Μπορεί κανείς να δει το Θεό καθώς εστί μόνο ζώντας σύμφωνα με τις εντολές του. Διότι οι εντολές του Θεού δεν μπορεί να είναι διαφορετικές από τον αιώνιο χαρακτήρα του. Το καταλαβαίνουμε αυτό διαβάζοντας το τέλος του 5ου κεφαλαίου του Κατά Ματθαίον. «Έσθεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Ο Χριστός, δίνοντας ένα νέο περιεχόμενο στις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, προσθέτει «Εγώ δεν λέγω ημίν» και «Εγώ δεν λέγω ημίν». Εκπληρώνει έτσι την Αποκάλυψη, τελειώνοντας με το «Έσεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Κάποιοι νομίζουν ότι αυτά τα λόγια έχουν παιδαγωγικό μόνο σκοπό, πράγμα που είναι αφελές, και ότι δεν μπορεί κανείς να τελειωθεί εντελώς. Προσεύχεστε για μένα να μου δώσει ο Θεός έναν ειρηνικό θάνατο, όπως λέμε στη συναπτή. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Στα ελληνικά αυτό το θάνατο τον αποκαλούν οσιακό τέλος. Τέτοιον θάνατο θα ήθελα να έχω. Γι' αυτό σας παρακαλώ να προσεύχεστε. Ο Θεός να σας ευλογεί.

0: πρέπει να βρεθούμε στην κατάσταση που βλέπουμε στο Χριστό. Σύγκρουση του κόσμου με το Χριστό. Η άσκηση χωρίς αγάπη δεν αρκεί. Η προσευχή για όλο τον κόσμο. Η κατάκτηση της γης της επαγγελίας. Το μυστήριο του μοναχισμού και η δυσκολία να μιλήσει κανείς γι' αυτό. Η ζωή μας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τι θέλω ακριβώς να πω? Βρισκόμαστε εδώ με σκοπό να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Γνωρίζουμε κάποιες εκατοντάδες ανθρώπων που μας αγαπούν, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι είναι εναντίον του Χριστού. Τώρα, η ατμόσφαιρα της γης είναι γεμάτη από μίσος εναντίον εκείνου. Βέβαια, χάρη στους νόμους που θεσπίστηκαν στην ανθρωπότητα, τα διάφορα κράτη έβαλαν φρένο σε κάποιες υπερβολές. Έτσι, απολαμβάνουμε την προστασία αυτών των νόμων, αλλά το μίσος είναι διάχυτο στην ατμόσφαιρα. Φυλάξτε την απόφασή σας να ακολουθήσετε τον Χριστό ή, αν θέλετε, καταλάβετε ότι ο σκοπός μας εδώ είναι να έχουμε πάντοτε ως οδηγό τον Άγιο Προστάτη μας Σιλουανό. Με τη λογική της εντολής «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», είμαστε εκτεθειμένοι στο μίσος του Άρχοντος του κόσμου τούτου, διότι παρά το γεγονός ότι είμαστε κατά το δυνατόν σωστοί στη συμπεριφορά μας και μόνη η παρουσία μας, του είναι ανυπόφορη. Με κάποιον αόρατο τρόπο αισθανόμαστε αυτή την ατμόσφαιρα. Έχουμε εμπειρία των μεγάλων καταιγίδων. Γνωρίζετε ότι το βαρόμετρο, με την κίνηση της βελόνας του, δείχνει τις αλλαγές της ατμοσφαιρικής πιέσεως που προμηνύουν καταιγίδες. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν εικόνα για να μιλήσουμε για την πνευματική ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει. Πράγματι, έχετε όλη την εμπειρία μιας θλίψεως που δεν έχει εμφανή λόγο. Αυτή η θλίψη οφείλεται στη γενική ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε. Εδώ είμαστε ανεξάρτητοι από τη ζωή του κόσμου. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο γέροντας Σιλουανός σε έναν πνευματικό πατέρα που τον επισκέφτηκε. «Δεν μου αρέσει να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα τους. Δεν μαθαίνεις από αυτές την αλήθεια για όσα συμβαίνουν. Με την προσευχή όμως γνωρίζει κανείς τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου». Καταλαβαίνετε αυτή την κατάσταση? Ήθε με τις προσευχές σας για όλο τον κόσμο να αισθανθείτε τις θλίψεις και τα βάσανα χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα σας πω τώρα κάποια πράγματα που αφορούν την προσευχή μας. Ένα τροπάριο της έκτης ώρας αναφέρει: «Ο ενέκτη ημέρατε και ώρα το σταυρό προσιλώ σας την εν το παραδείσο τολμηθήσαν το Αδάμα αμαρτίαν και των πτεσμάτων ημών των χειρόγραφων διάρρηξον Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς». Όταν το ζούμε αυτό με συνείδηση λίγο ή πολύ όρημη, κατανοούμε ότι ο Χριστός ανέλαβε την αμαρτία του κόσμου ως δημιουργός του κόσμου και παραδόθηκε για να σταυρωθεί. Αλλά πρόκειται μόνο για την αμαρτία του Αδάμ που απάντησε στον Πατέρα: «Υγιεινή είναι έδωκας με τιμού, αύτιμη έδωκεν από του ξύλου και έφαγον». Βέβαια, αυτός ο λόγος είναι υπεροπτικός. Εν τούτης, το απολυτρωτικό έργο του Χριστού δεν αφορά μόνο αυτή την αλαζονία του Αδάμ προς τον Δημιουργό, αλλά και τις συνέπειες που αυτή η πτώση επέφερε κατά τη διάρκεια των χιλιάδων ετών στην ανθρωπότητα σε όλες τις επερχόμενες γενεές μετά τον Αδάμ. Ο Χριστός παραδόθηκε για να διαρρήξει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Αυτό που ζούσε λοιπόν ο Χριστός ήταν ακατανόητο για τους άλλους. Ζούσε μια ζωή τελείως συνηθισμένη εξωτερικά. Τότε, από πού προέρχεται αυτή η ιδέα ότι παραδόθηκε στη Σταύρωση για να διαρρήξει το χειρόγραφο της αμαρτίας του Αδάμ και των συνεπειών της για την ανθρωπότητα? Βλέπετε πως ο Χριστός το έζησε αυτό. Ο Άγιος Σιλουανός λέει ότι με την προσευχή γνωρίζει κανείς καλύτερα τις ανάγκες του κόσμου. Προσέξτε την ευαισθησία της καρδιάς σας. Και τώρα πάλι το ίδιο μοτίβο. Βρισκόμαστε κάτω από την πίεση του μίσους εναντίον του Χριστού, εναντίον του Δημιουργού μας. Ο Χριστός είπε: «Εν το κόσμο θλίψην έξετε». Στον κόσμο αυτό θα έχετε δυσκολίες, θλίψεις κλπ. Είναι αναπόφευκτο. Εμείς οι μοναχοί σηκώνουμε στους ώμους μας αυτό το σταυρό, αυτή τη σύγκρουση του κόσμου με τον Χριστό. Η προσευχή μου είναι πάντοτε η ίδια για όλους σας. Να είστε οι πνευματικοί κληρονόμοι του Σιλουανού.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Έχουμε και σήμερα την συνάντησή μας, τη ραδιοφωνική, για να μιλήσουμε και να μπούμε στα χωράφια της Παλαιάς Διαθήκης, που όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει, είναι ένα ιερό κείμενο, ένα μέρος, το πρώτο μέρος της αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο, το οποίο δυστυχώς όχι μόνο το αγνοούμε, αλλά πολλές φορές ακούμε και πολύ βλάσφημα πράγματα για αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να και σαν εκκλησία να εστιάσουμε λίγο στη μελέτη της. Και βέβαια δεν μπορείς να μπει σε μια μελέτη αν δεν υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις. Αν για παράδειγμα ακούσεις, διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη που υπάρχει το γνωστό οφθαλμός αντί οφθαλμού, θα πεις ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ξεπερασμένο και για την εποχή μας σχεδόν απαράδεκτο. Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο λάθος. Δεν βλέπεις τον άνθρωπο σε όλη του την πορεία από την δημιουργία, την πτώση και την αναδημιουργία. Δηλαδή, όταν έπεσε, όπως το λέμε στη θεολογία, ο άνθρωπος, όταν έγινε το αμάρτημά του, το προπατορικό αμάρτημα, όπως το ονομάζουμε, τότε ο άνθρωπος βρίσκεται πραγματικά εξουθενωμένος. Έχει πέσει κάτω στο πάτωμα και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του. Και πραγματικά σιγά σιγά και πάλι με τη βοήθεια του Θεού αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό του και να θέλει να προχωρήσει. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει απότομα. Χρειάζεται να σηκωθεί σιγά σιγά, να κάνει μικρά βήματα και όσο περνούν τα χρόνια, τα βήματα αυτά γίνονται πιο σταθερά και τελικά μπορεί ακόμα και να τρέξει, να καλπάζει πραγματικά αυτό που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, στους ανθρώπους που έλαβαν με την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα, στους Αγίους που μοιάζουν πάρα πολύ με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αν κρίνω το οφθαλμός αντί οφθαλμού με τα δικά μας μέτρα, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να πάω λοιπόν στην εποχή εκείνη που γράφτηκε το κείμενο και να δω τι ίσχυε σχετικά με αυτήν την ανθρώπινη δικαιοσύνη έτσι όπως είχε νομοθετηθεί. Εκεί λοιπόν θα δούμε ότι όταν έκανες εσύ κάτι κακό, δηλαδή αν εσύ έβγαζες το μάτι ενός άλλου, τότε το δίκαιο δεν ήταν να βγάλουν το δικό σου, αλλά να βγάλουν και της οικογένειάς σου τα μάτια. Εν τη αυτή περιπτώση, σε αυτή την δύσκολη εποχή και την χαμηλή εποχή, τη μεταπτωτική εποχή, το οφθαλμός σε οντιοφθαλμού είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ προχωρημένο. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα βήμα υψηλότερο ασφαλώς από αυτό που υπήρχε. Και βέβαια έρχεται η Καινή Διαθήκη, ο Χριστός ως σασαρκωμένος πλέον, να δώσει, να προσθέσει και να ανεβάσει την θεολογία και τη στάση ζωής του ανθρώπου, όταν λέει αν κάποιος σεραπήσει από τη μία, στρέψει και την άλλη. Αυτό για να το κάνει κάποιος χρειάζεται πολύ πνευματική δουλειά. Το πρώτο είναι στην πρώτη δημοτικού, αν θέλαμε να το πούμε έτσι, και το δεύτερο είναι στο πανεπιστήμιο. Όμως θα πρέπει να βλέπουμε αυτή την πορεία του ανθρώπου, πώς ξεκίνησε δημιουργία, πώς έπεσε πτώση και πώς συνέχισε με προοπτική αιωνιότητας με την αναδημιουργία και κορύφωση βεβαίως, η σάρκωση του Υιού του Θεού. Αυτό ήθελα να σας πω σαν ένα προλογικό της σημερινής μας εκπομπής, γιατί πολλές φορές
σε συζητήσεις, σε ομιλίες άλλων ανθρώπων, κυρίως αυτών που έχουν μία των αρχαιολατρών και κάποιων που αμφισβητούν πάρα πολύ το Ιερό Κείμενο, ακούγονται πράγματα τα οποία ασφαλώς και είναι ανεδαφικά και δηλώνουν ότι ένας άνθρωπος δεν έχει μελετήσει τα κείμενα μέσα από τα φίλτρα εκείνα, τα πνευματικά φίλτρα της γνώσης ασφαλώς και της πνευματικότητας που χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πηγαίνουμε στους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ασφαλώς αποδέχθηκαν την ιερότητα και την θεοπνευστία του Λόγου του Θεού που βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, και εκείνοι στα κείμενά τους, στα δικά τους συγγράμματα, μας έχουν δώσει πολύ σπουδαίες ερμηνείες, οι οποίες είναι σημαντικές και μπορούν να μας βοηθήσουν όλους στον δικό μας πνευματικό αγώνα, στη δικιά μας πνευματική διαδρομή. Το κείμενο που έχουμε για σήμερα ετοιμάσει και θα το μοιραστούμε είναι πάλι από το Ψαλτήρι. Ένα πάρα πολύ αγαπητό ανάγνωσμα, το οποίο οι Άγιοι το τοποθέτησαν πολλές φορές μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Σε όλες τις ακολουθίες, από την πρώτη, από τον Εσπερινό, γιατί από εκεί μετράμε και γίνεται το Εσπέρας και γίνεται το πρωί ημέρα μία, από τον Εσπερινό μέχρι και το Απόδειπνο και όλες τις ενδιάμεσες ιερές ακολουθίες, δεν λείπει ποτέ ο Δαβίδ. Δεν λείπουν ποτέ τα αναγνώσματα από το Ψαλτήρι. Και έτσι λοιπόν από αυτό το ιερό κείμενο που περιλαμβάνει 150 ψαλμούς θα σταθούμε στον 24ο ψαλμό, ψαλμός του Δαβίδ λοιπόν, και αν θέλαμε να δώσουμε και ένα υπότιτλο, ένα τίτλο, «Δέηση προς τον Θεό για την αντιμετώπιση των εχθρών». Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και εδώ πώς αποτυπώνεται η αντίδραση ενός ανθρώπου όταν κάποιος τον αμφισβητεί, όταν κάποιος βρίσκεται απέναντί του. Το πιο εύκολο όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται απέναντί σου είναι και εσύ να βρεθείς απέναντί του, και μάλιστα αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση μπορεί να λύσετε στα δικαστήρια τις διαφορές σας, ή ακόμα μπορεί να γίνει και το χειρότερο, να θολώσει τόσο ο νους που να πάει να κάνεις και ένα κακό στον άλλον τον άνθρωπο, στον ίδιο, στην οικογένειά του, στην περιουσία του. Εκεί βεβαίως φαίνεται ότι το πράγμα έχει ξεφύγει, είναι πάνω από τις δυνατότητες σου να, με νυφαλιότητα να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Θα δούμε εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ, ο συντάκτης, ο ποιητής αυτού του κειμένου, θα τον δούμε να αντιδρά έτσι όχι όπως θα θέλαμε και τον βλέπουμε στους Αγίους, ας πούμε, της Καινής Διαθήκης, αλλά και πάλι φαίνεται αυτή η πορεία. Δεν μπορεί ο άλλος να αποδεχθεί ότι κάποιος τον καταφρονεί, ότι κάποιος τον έχει βάλει στην άκρη, δεν τον υπολογίζει. Και φέρεται εχθρικά απέναντί του. Δηλαδή φέρεται με τον ίδιο τρόπο. Τον εμπέζουν στον ψαλμό αυτόν λοιπόν, τον 24ο ψαλμό, τον εμπέζουν τον άνθρωπο αυτό και για την πίστη του. Βλέπουμε και σε άλλους ψαλμούς να υπάρχει μια ειρωνία για την πίστη, και βλέπουμε και ότι αυτό υπάρχει διαχρονικά και σήμερα. Όταν σε κάποιον πεις ότι πιστεύεις στο Θεό, ότι έχεις πνευματικό, ότι νηστεύεις, ότι προσπαθείς να εκκλησιάζεσαι και να αγωνίζεσαι, τότε πολλές φορές θα λάβεις τον γέλωτα, ας πούμε, την καταφρόνια, ένα υποτιμητικό βλέμμα από τον άλλον. Ποια είναι η αντιμετώπιση σε αυτούς τους ανθρώπους? Σήμερα ασφαλώς θα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται την προσευχή μας κυρίως. Αλλά για να φτάσεις στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχεις δουλέψει πνευματικά, να έχεις φτάσει σε ένα υψηλό
σημείο για να μπορέσεις να έχεις μια τέτοια αντίδραση. Συνήθως οι άνθρωποι είναι εκδικητικοί και συνήθως δεν αποδέχονται καμία παρατήρηση, καμία προσβολή και βρίσκονται συχνά σε αντιπαράθεση με πάρα πολλούς ανθρώπους, από τους γνωστούς, τους οικείους, την οικογένειά τους ακόμα, αλλά και στο χώρο εργασίας τους και στις φιλίες. Δεν αποδέχεται κανείς κανέναν χαρακτηρισμό αρνητικό. Όχι ότι είναι σωστό ο ένας να καταφέρεται σε κάποιον άλλον εναντίον κάποιου. Ασφαλώς δεν είναι σωστό, αλλά όταν συμβαίνει αυτό, ποια είναι η αντίδρασή μας εν τέλει? Εδώ πέρα ο ποιητής του ψαλμού λέει, προτρέπει, ζητά από το Θεό να πάρει εκδίκηση, ας πούμε, από τους ανθρώπους αυτούς που τον καταφρονούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μία στάση ζωής που για μας σήμερα είναι μικρή και δεν είναι η ιδανική, αλλά για την εποχή που γράφονται οι ψαλμοί είναι κάτι πάρα πολύ προχωρημένο και ανεβασμένο πνευματικά. Θα διαβάσω τον ψαλμό, θα τον διαβάσω από την μετάφραση και μετά θα ήθελα να σταθούμε σε κάποια σημεία του ψαλμού. Έχουμε και ένα σημαντικό βοήθημα. Στην πρόλαβε ο Μακαριστός Μητροπολίτης Ιερεμίας, κυρίως Ιερεμίας, να κάνει σε ένα έργο του την ερμηνεία των 50 πρώτων ψαλμών. Θα είναι το βοήθημά μας για σήμερα αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν το κείμενο και θα δούμε και πώς εκείνος έκανε αυτήν την προσέγγιση, αυτόν τον ψαλμό. 24ος λοιπόν ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε Θεέ μου, ύψωσα την ψυχή μου. Σε σένα εμπιστεύομαι, ας μην κατεσκυνθώ, ούτε να με εμπέξουν οι εχθροί μου. Γιατί όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα δεν θα κατεσκυνθούν. Ας κατεσκυνθούν όσοι παρανομούν εις μάτιν. Γνώρισε μου, Κύριε, τα σοδού σου και δίδαξόν με τα μονοπάτια σου. Οδήγησέ με στην αλήθειά σου και δίδαξέ με, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο σωτήρας μου, και σε σένα ελπίζω όλη την ημέρα. Μνήστη, Κύριε, τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου, γιατί αυτά είναι πανάρχια. Αμαρτίες που έκανα στην νεότητά μου και από άγνοιά μου, μην τις θυμάσαι. Μνήστητη μου, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά τη Χριστότητά σου, Κύριε. Καλός και δίκαιος είναι ο Κύριος, γι' αυτό θα διδάξει την οδόν του στους αμαρτάνοντας. Θα καθοδηγήσει τους πράους στη δικαιοσύνη, θα διδάξει τους πράους στα σοδούς του. Όλα τα έργα του Κυρίου είναι αγάπη και αλήθεια για εκείνους που ζητούν την διαθήκη του και τις εντολές του. Χάρη το ονόματό σου, Κύριε, που είναι η αγάπη, συγχώρεσε την αμαρτία μου, γιατί είναι μεγάλη. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Κύριο? Αυτόν θα τον καθοδηγεί στην οδό που προτίμησε. Η ψυχή του θα απολαμβάνει τα αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομήσουν τη γη των πατέρων τους. Ο Κύριος είναι η δύναμη εκείνων που τον φοβούνται και η διαθήκη του τους το λέει. Τα μάτια μου στρέφονται διαπαντός προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει από την παγίδα τα πόδια μου. Έντονες εικόνες εδώ της εποχής. Επίβλεψε σε μένα και ελέησέ με, γιατί εγώ είμαι μόνος και πτωχός. Εθλίψεις ή θλίψεις της καρδιάς μου πληθύνθηκαν. Βγάλε με από τις ανάγκες μου. Είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθηκαν και με μίσησαν με άδικο μίσος. Φύλαξε την ψυχή μου και σώσε με. Μη κατεσκυνθώ που ήλπισα σε σένα. Άνθρωποι άκακοι και δίκαιοι ζητούν να προσκοληθούν σε μένα, γιατί
ήλπισα σε σένα, Κύριε. Λύτρωσε, Θεέ του Ισραήλ, από όλες τις θλίψεις. Λύτρωσε, Θεέ, τον Ισραήλ από όλες τις θλίψεις του. Αυτό είναι το κείμενο. Και να πούμε πρώτα, εστιάζοντας σε μερικούς στίχους του ψαλμού, να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που μιλάει, αυτός που έγραψε το κείμενο, φαίνεται να έχει ένα βαθύ πόνο. Και το βλέπουμε αυτό σε πολλούς ψαλμούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν έντονα συναισθήματα, έχουν έντονα συναισθήματα, ζουν έντονα τη ζωή τους. Είτε είναι στην αμαρτία που την ομολογούν πολλές φορές και φαίνεται όπως και εδώ υπάρχει μια συντριβή για τα αμαρτήματα, και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν ένα θάρρος που τους δίνει η μετάνοια. Γιατί η μετάνοια σου δίνει θάρρος, σου δίνει τη δύναμη να ξανασηκωθείς, να σταθείς μπροστά στο Θεό και να μιλήσεις. Όταν η αμαρτία σε έχει σαρώσει, σε έχει ρίξει κάτω, δεν έχεις καμία διάθεση για τίποτα. Πολλό δε μάλλον να απευθυνθείς στο Θεό, τον οποίον αισθάνεσαι κιόλας ότι έχεις πικράνει. Πάντως, εδώ πέρα ήδη από τον πρώτο στίχο λέει ότι ύψωσε την ψυχή του στον Θεό. Και έστω και αν έχεις κάνει λάθη, δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθείς και να πεις ότι για μένα δεν υπάρχει πνευματική ζωή, για μένα δεν υπάρχει Θεός, δεν με θέλει ο Θεός έτσι όπως είμαι, αφού κάνω τα ίδια λάθη, αφού λέω βάζω μια αρχή, πήγα σε ένα πνευματικό, μίλησα και είπαμε ότι θα προσπαθήσω να μην ξανακάνω τα ίδια λάθη και τα ξανακάνω ίδια και καμιά φορά χειρότερα. Για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να το πει ο άνθρωπος και δεν ισχύει. Ο Θεός πάντοτε αναμένει την επιστροφή του κάθε ανθρώπου άσχετα με το πόσες φορές έχει αμαρτήσει και έχει αστοχήσει. Υψώνει λοιπόν την ψυχή του στο Θεό, προσευχόμενος, δεόμενος. Και του λέει από την αρχή ότι τον εμπιστεύεται, γιατί κι άλλες φορές τον έχει εμπιστευθεί και ο Θεός τον άκουσε. Αυτό το αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία πατάει και ξεκινάει να και καταγράφει αυτό τον εσωτερικό του κόσμο, καταγράφει τα λάθη του και λέει ότι σε σένα εμπιστεύομαι. Σε σένα εμπιστεύομαι, αλλά δεν αντέχω, δεν θέλω να ρεζιλευτώ, ούτε να με εμπέζουν οι εχθροί μου θέλω. Γιατί εσύ, το ξέρω καλά, σε όσους ελπίζουν σε σένα, δεν τους αφήνεις χωρίς βοήθεια. Και εδώ πέρα λέει, ας κατασκηνθούν όσοι παρανομούν, όσοι είναι αμαρτωλοί, όσοι δεν σε θέλουν στη ζωή τους, ας είναι αυτοί που θα ρεζιλευτούν, όχι όμως εμείς που αγωνιζόμαστε για σένα. Είπαμε, είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, είμαστε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά κομμάτια μετά την πτώση και προσπαθεί να συνδέσει και να ενώσει τα κομμάτια του. Στη συνέχεια λέει κάτι το οποίο χρειάζεται διαβίου να το λέμε, ειδικά όμως όταν είμαστε πριν από κάποιες μεγάλες αποφάσεις της ζωής μου. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να μονάσω, θέλω να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα στη ζωή μου, θέλω να αλλάξω τόπο κατοικίας, θέλω να αλλάξω χώρα. Τελικά ζητάω από το Θεό να μου ανοίξει ή να μου κλείσει αντίστοιχα τον δρόμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι βάζω το Θεό στη ζωή μου. Δεν είναι ο Θεός ένα κεράκι που κάποια στιγμή πέρασε από μια εκκλησία και πολύ καλά έκανα βέβαια και άναψα το κερί μου και έκανα την προσευχή μου. Ο Θεός είναι μέσα στη ζωή, είναι μέσα στην καθημερινότητά σου, είναι στα όνειρά σου, είναι στις αποφάσεις σου, είναι στις πτώσεις σου, σε όλα είναι. Τα σοδού σου λοιπόν, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβω σου δίδαξόν. Δίδαξέ με το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω. Αυτό πρέπει να το λέει με συντριβή ο άνθρωπος και να ζητάει ένα φως και να ζητάει ένα σημάδι από το Θεό και ο Θεός θα το δώσει.
το σημάδι αυτό ασφαλώς θα το δώσει το σημάδι αυτό. Γιατί? Γιατί δεν θέλει τον άνθρωπο να τον παιδεύει. Θέλει να τον βοηθήσει, απλά ακριβώς θέλει να του δώσει χώρο ο ίδιος ο Θεός. Λέω πολλές φορές σε ομιλίες ότι η λαβή της πόρτας της ψυχής είναι εσωτερική. Ο Θεός πολλές φορές έρχεται και κρούει την θύρα της ψυχής, την πόρτα της ψυχής, αλλά είναι από μέσα η λαβή για την οποία, αν θέλεις, θα ακουμπήσεις, θα στρίψεις και θα ανοίξει η πόρτα για να μπει μέσα ο Θεός. Όταν είναι όλα κλειστά τα παράθυρα, δεν μπορεί να μπει το φως. Πρέπει εσύ από μέσα να ανοίξεις τα παράθυρα για να μπορεί να μπει το φως και να σε γεμίσει φως και χαρά. Και τι άλλο ζητάει στον πέμπτο στίχο? Οδήγησέ με στην αλήθειά σου και δίδαξέ με. Δίδαξέ με, είσαι ο διδάσκαλος. Να μια ακόμα έννοια του Θεού. Είναι πατέρας, παντοκράτορας, ποιητή ουρανού και γης και διδάσκαλος. Και επίσης σωτήρας, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο σωτήρας μου και σε σένα ελπίζω πότε, όλη την ημέρα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι πράγματι οι άνθρωποι που ζουν το Θεό δεν τον ζουν κάποια στιγμή το βράδυ πρωτού κοιμηθούν, που θα σταθούν 2 λεπτά, 5 λεπτά μπροστά στα εικονίσματα και θα κάνουν την προσευχή τους. Και αυτό πάλι είναι σημαντικό. Αλλά για κάποιον ο οποίος έχει κάνει κάποια βήματα πνευματικά, δεν του φτάνει αυτό. Το θέλει όλη την ημέρα να στρέφεται γύρω από τον Θεό. Γι' αυτό λένε την ευχή πολλοί άνθρωποι και γενικά έχουν το νου τους στο Θεό, όπως κάνει κάποιος ο οποίος αγαπά, ερωτεύεται κάποιον άλλον και στρέφεται συνεχώς ο νους του γύρω από το άλλο πρόσωπο. Λίγο παρακάτω λέει: «Μνήστητη Κύριε και τους συκτηρμούς σου και τα ελέη σου, γιατί αυτά είναι πανάρχια». Και πάλι λέει εδώ ότι θα τον θυμηθεί ο Θεός, γιατί πλέον καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο για τον ίδιο τον οποίο βοήθησε σε προηγούμενο χρόνο, αλλά είναι από αιώνος, ότι από αιώνος εσύ, είναι από τα αρχαία χρόνια, από αυτή την πρώτη μετά την πτώση, στη γένεση, εκεί που αναφέρεται η πτώση, και μετά ο Θεός λέει «Ναι μεν αλλά, ναι έγινε πτώση, αλλά δεν θα αφήσω το πλάσμα μου στη μοίρα του, θα γεννηθεί κάποιος», και αυτή είναι μια προφητεία χριστολογική, «θα γεννηθεί κάποιος», λέει στο διάβολο, «που θα σου συντρίψει το κεφάλι». Και πάμε στον Χριστό και την Ανάσταση, και την Ανάστασή του, με την οποία βέβαια πραγματικά συνέτριψε το κεφάλι του δράκοντα.

Αγαπητή μου, ο 24ος ψαλμός είναι αυτός που μας απασχολεί σήμερα και βλέπουμε τι θεόπνευστο κείμενο είναι αφού έχουν περάσει, ας πούμε, περίπου 1000 χρόνια π.Χ. Είμαστε ακριβώς 2000 χρόνια και 25 μετά και βλέπουμε ότι σε αυτή όλη τη μεγάλη περίοδο των τόσων αιώνων έχουμε πάλι τα κείμενα του Δαβίδ τόσο ζωηρά μπροστά μας και τόσο επίκαιρα που μας είναι πολύ αναγκαία να τα μελετούμε και να παίρνουμε μηνύματα από αυτά. Ένα άλλο που χρειάζεται να σημειώσουμε σχετικά με την ανάγνωση των κειμένων αυτών είναι ότι δεν τα διαβάζουμε για να τα διαβάζουμε μόνο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαβάζουν το ψαλτήρι χωρίς να

που έκανα στην νεότητά μου και από άγνοιά μου μην τις τιμάσαι. Μνήστητη μου, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά τη Χριστότητά σου, Κύριε. Εδώ πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν έρθει, να έχουν εξομολογηθεί ότι είχαν ένα άστατο βίο, αμαρτωλό βίο, στην νιώτη τους, και ότι έχουν αποφασίσει να αφήσουν στην άκρη όλη αυτή τη ζωή και να έχουν ξεκινήσει και να ξεκινήσουν να κάνουν μια καινούργια αρχή. Ωστόσο, αυτές οι αμαρτίες που είχαν γίνει παλαιότερα έρχονται και πάλι στο νου, φέρνουν δυσκολίες, φέρνουν απογοήτευση, επηρεάζουν ψυχικά τον άνθρωπο. Όμως να είμαστε βέβαιοι ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το αίμα του Χριστού θα μπορεί, όταν γίνεται όπως η παράδοση της Εκκλησίας, όπως οι Άγιοι ορίζουν, να μας καθαρίσει εντελώς από όλες αυτές τις κοιλίδες που υπάρχουν μέσα μας. Μα ήταν πάρα πολλές. Ναι, ήταν πάρα πολλές, αλλά αν το δούμε και στα συναξάρια, στους βίους των Αγίων, θα δούμε ακόμα περισσότερες να έχουν κάνει Άγιοι και όμως να είναι Άγιοι. Άρα μην αμφισβητούμε ότι ο Θεός μπορεί να καθαρίσει την ψυχή του ανθρώπου εντελώς, να την κάνει πεντακάθαρη και να σου δώσει την δυνατότητα να ξεκινήσεις από το σημείο μηδέν και πάλι τη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρχονται κάποιες στιγμές που, με κάποιες αφορμές που δίνουμε ή που δεν δίνουμε, θα επανέρχονται παλιές αναμνήσεις, γιατί όταν η αμαρτία ήταν κυρίαρχη μέσα μας, είχε πραγματικά στιγματίσει την ψυχή μας, και αυτά έρχονται, και πολλές φορές έρχονται και σαν πειρασμοί, προκειμένου και πάλι να σε ρίξουν στα ίδια λάθη. Πρέπει να κρατηθείς εκεί. Πρέπει να δώσεις δύναμη και εσύ στον εαυτό σου και να πεις ότι αυτά όλα έχουν τελειώσει για μένα. Αυτή η περίοδο ήταν μια περίοδο σκότους. Βρίσκομαι στο φως, έστω και στο λίγο φως ακόμα, αλλά δεν ζητώ και δεν μου αρέσει να ξαναμπω σε αυτή την σκοτεινή περίοδο της ζωής μου. Όλα αυτά τα έχω αφήσει πίσω. Και εκεί έρχεται βεβαίως συνεργός ο Θεός, ο οποίος ζητάς, στον οποίο ζητάς την προσευχή για να το κάνει. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Ο Θεός είναι αυτός που έρχεται και δίνει δύναμη, και μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτά που φαίνονται βουνά μπροστά μας. Άρα, αμαρτίες που έκανα στην νιώτη μου ή από την άγνοιά μου μην τις θυμάσαι. Γιατί, ίσως είναι απάντηση στο προηγούμενο, γιατί καλός και δίκαιος είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και θα διδάξει την οδό στους αμαρτάνοντας. Μέσα και στο σημείο, στην περίοδο της αμαρτίας, δεν θα αφήσει τον άνθρωπο χωρίς σημεία. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γινόταν με τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, ο οποίος έλεγε για τον εαυτό του ότι ζούσε πολύ άσωτο βίο εκεί στη Ρωσία, έπινε βότκα, έβγαινε, ξενυχτούσε με φίλους, και κάποια στιγμή ακούει μέσα του δυνατά μία φωνή: «Δεν μ' αρέσουν τα έργα σου. Δεν μ' αρέσει έτσι όπως ζεις». Εδώ είχαμε μία πολύ έντονη, δυνατή παρέμβαση του Θεού στον Άγιο, γιατί ήταν έτοιμος για αυτό. Ο Θεός δίνει εκεί που είναι έτοιμος ο άνθρωπος, έτοιμος και να συνεργαστεί. Αλλά το βλέπουμε και γενικότερα, να σου δίνει ευκαιρίες, ενώ βλέπει, και κατά άνθρωπο θα λέγαμε δεν την αξίζεις κιόλα στην ευκαιρία, αλλά τη δίνει ο Θεός, σου δίνει την ευκαιρία
να έρθει

και να ξεκινήσεις και πάλι τον αγώνα σου, γιατί ο Θεός είναι καλός, είναι αγαθός, είναι Χριστός, με ήττα, είναι δίκαιος και θέλει τώρα να σε διδάξει την οδό που πρέπει, την καινούρια, να βαδίσεις. Λίγο παρακάτω, στον ένατο στίχο, λέει θα καθοδηγήσει τους πράους στη δικαιοσύνη και θα διδάξει τους πράους τις οδούς του. Η πραότητα είναι ένα σημείο αγιότητας. Ένας άγιος ασφαλώς είναι πράος. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχει στιγμές που μπορεί να έχει μία έντονη αντίδραση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πράος. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλησιάζουν το Θεό, που έχουν μία ταπεινότητα, που έχουν μία έχουν έναν έντονο, μία έντονη εσωστρέφεια με την έννοια της αυτοκριτικής, αυτοί πολύ ευλογούνται από το Θεό και ο Θεός τους δείχνει το δρόμο τους. Και παρακάτω, όλα τα έργα του Κυρίου θα είναι αγάπη και αλήθεια για εκείνους που ζητούν τη Διαθήκη και τις εντολές του. Εδώ ξέρουμε και για μια φορά ακόμα παρουσιάζεται ποιος είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός της εκδίκησης, δεν είναι ο Θεός του μίσους, δεν είναι ο Θεός της αντιπαράθεσης, είναι ο Θεός της αγάπης. Έλεος είναι η λέξη. Έλεος. Αγάπη. Είναι αγάπη και είναι και ο Θεός της αλήθειας. Και αυτούς πράγματι, το επαναλαμβάνω, οι οποίοι ζητούν να έρθει ο Θεός στη ζωή τους, ο Θεός δεν τους αφήνει απαρηγόρητους. Και επειδή ακριβώς είσαι αγάπη, λέει ο ποιητής, θα ήθελα να συγχωρέσεις τα αμαρτήματά μου. Γιατί η αμαρτία μου δεν είναι μικρή. Η αμαρτία μου είναι μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη. Και είναι τόσο μεγάλη που αμφισβητώ αν μπορείς να τη συγχωρέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται με τέτοια αμαρτήματα που μπορεί να τους ακολουθούν και από την παιδική τους ηλικία. Κάτι έχει γίνει όταν ήταν παιδιά, όταν ήταν έφηβοι, το οποίο δεν το έχουν πει ποτέ και τους βασανίζει εσωτερικά αυτό. Μπορεί και στο πνευματικό να πάνε, να πούνε άλλα πράγματα πολύ πρόσφατα που τους έχουν συμβεί και να μην πούνε αυτό το ένα το οποίο έχει χαρακτεί μέσα στην ψυχή τους. Αν αυτό δεν το εξωτερικεύσεις, δεν μπορείς και να ελευθερωθείς. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να πούμε αυτό, ότι είναι ο Θεός εκείνος τον οποίο θα απευθυνθούμε και θα μας ελευθερώσει. Με την εξομολόγηση σε ένα πνευματικό πατέρα, σίγουρα θα νιώσουμε αυτή τη διαφορά ήδη από την πρώτη στιγμή. Αυτό το ελάφρωμα, την ελευθερία, την εσωτερική, την νιώθει ο άνθρωπος, που είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα, δεν αγοράζεται φυσικά και χαρίζεται από τον ίδιο το Θεό. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Θεό? Εδώ ο φόβος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κρύβει, φανερώνει την έννοια του δέους, της ευλάβειας, ο φοβούμενος τον Κύριο. Είδατε πως καλεί ο ιερέας να κοινωνήσουμε με τα φόβου Θεού. Δεν σημαίνει να φοβάσει τον Θεό, αλλά με ένα δέος να πλησιάσεις το Άγιο Ποτήριο. Αυτός λοιπόν που έχει το δέος αυτό, αυτός θα καθοδηγηθεί από τον Θεό, θα τον καθοδηγήσει ο Θεός, θα τον καθοδηγήσει σωστά.

0: Αγαπητοί μου, είμαστε στον 24ο ψαλμό του Δαβίδ. Έχουμε εστιάσει σε μερικές λέξεις, ας τις πούμε στην ερμηνευτική και λέξη κλειδιά. Έχουμε φτάσει περίπου στη μέση του ψαλμού και παρατηρούμε, οι ειδικοί έχουν πει ότι πιθανόν να μην υπάρχει ένα θέμα του ψαλμού αυτού, δηλαδή να μην είναι ένα το θέμα που αναπτύσσεται, αλλά ίσως είναι μια σύνθεση προσευχών για θέματα που αντιμετώπιζε ο άνθρωπος τότε, αλλά είπαμε αφορούν και στο σήμερα. Οι περισσότεροι ερμηνευτές συνδέουν τον ψαλμό, θεωρούν τον ψαλμό ως ένα ενιαίο κείμενο, γιατί έχει ακροστοιχίδα. Έχει ακροστοιχίδα με βάση βέβαια το εβραϊκό αλφάβητο, αν και λείπουν τα γράμματα βαβ και κοφ, και οι στίχοι 18 και 19 αρχίζουν με το ίδιο γράμμα, το ρες, και ο τελευταίος στίχος, ο 22ος, επαναλαμβάνει το γράμμα φε. Οπότε βλέπουμε, όπως λένε και οι βιβλικοί θεολόγοι, πρόκειται λοιπόν για ένα ενιαίο κείμενο, για έναν ενιαίο ψαλμό. Θα δούμε όμως και τον υπόλοιπο τώρα με ένα γοργό ρυθμό. Μιλούσαμε πριν για τον άνθρωπο ο οποίος έχει φόβο Θεού, και όταν λέμε φόβο Θεού εννοούμε δέος, ευλάβεια ενώπιον του Θεού, και αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει τα αγαθά, και όχι μόνο ο ίδιος αλλά και οι απόγονοί του. Πολλές φορές αυτά που τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που συμβαίνουν μέσα μας, ακόμα αφορούν και στην υγεία μας, έχουν να κάνουν με τους προγόνους μας. Εκείνοι για παράδειγμα έχτισαν πράγματα, υγεία πνευματική και σωματική, και αυτό το βλέπεις και στους απογόνους. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι σωστό να λέμε ότι αυτή είναι η ζωή μου, αυτό την κάνω ό,τι θέλω και τα λοιπά. Ούτε τη δική μας, ούτε εμείς είμαστε αυτό που νομίζουμε, γιατί πολλές φορές έχουμε στοιχεία των προγόνων μας, αλλά και άλλες φορές εμείς προκαλούμε για τους απογόνους μας κάποιες συνέπειες, και δεν το λέω αυτό τώρα με την έννοια της πνευματικής ευθύνης. Όλοι είμαστε στα χέρια του Θεού και ο Θεός είναι δίκαιος και ο Θεός ξέρει για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά κυρίως ακόμα και στα σωματικά θέματα βλέπεις ότι δύο άνθρωποι που έχουν ας πούμε διαβήτη, που έχουν ζάχαρο, το μεταφέρουν στους απογόνους τους, ή άλλες ασθένειες, ή και ακόμα αυτές οι ανίατες ασθένειες, πολλές φορές υπάρχουν, μεταδίδονται, και άλλες φορές εκδηλώνονται και άλλες φορές δεν εκδηλώνονται. Είναι ένα μυστήριο τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα. Πάντως και πάλι δυναμώνει εδώ ο ψαλμωδός και λέει: «Ο Κύριος είναι η δύναμή μου, ο Κύριος είναι κρατέωμά μου», για όλους αυτούς που τον πιστεύουν και τον θέλουν. Και με τον καθένα υπάρχει μια γενική διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο, και υπάρχει και μια διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο προσωπική, εντελώς προσωπική, που ζητάει ο Θεός τη συγκατάθεση να βρίσκεται στη ζωή του άλλου. Και αυτό αν εσύ το επιθυμείς προσωπικά θα γίνει, δεν θα σου επιβληθεί. «Οι οφθαλμοί μου στρέφονται προς τον Θεό, γιατί αυτός είναι που θα με σώσει από την παγίδα». Αυτός θα σώσει από την παγίδα τα πόδια μου. Θα έχουμε στο μυαλό μας τις παγίδες αυτές που έφτιαγναν προκειμένου να πιάσουν κάποιο ζώο και βέβαια να το να τους διαθρέψει αυτό. Έστεινα κάποια παγίδα, έβαζα σε ένα σημείο ένα μέταλλο, έτσι ώστε χωρίς να το δει το ζώο που παίρνει για εκεί να πατήσει επάνω και να το εγκλωβίσει μετά ο άνθρωπος. Τέτοιες παγίδες στείνονται πάρα πολλές φορές και στα πνευματικά. Στην πνευματική ζωή, παγίδες από δεξιά, παγίδες από αριστερά, από αυτές ζητάμε από τον Κύριο να μας φυλάξει. Και μετά έχουμε μία έντονη συνέστηση της κατάστασης του ανθρώπου. «Κοίταξέ με», του λέει του Θεού, «ελέησέ με», «κοίταξέ με και ελέησέ με». Γιατί? Γιατί είμαι μόνος και φτωχός. Εδώ μπορούμε να ερμηνεύσουμε και ρεαλιστικά το κείμενο, αλλά μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και με βάση και παραβολικά, μεταφορικά, γιατί πράγματι ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή μόνος και φεύγει μόνος και αισθάνεται μια πτωχία, μπορεί να είναι είναι πτωχός στη ζωή του, να του λείπουν ακόμα και τα βασικά, αλλά αυτά όλα, το ότι είμαι μόνος, σημαίνει ότι μπορεί να είμαι, με αφήσαν μόνο ή έμεινα μόνος ή αισθάνομαι μόνος ή αισθάνομαι το Θεό ότι δεν είναι πλέον τόσο κοντά μου και αισθάνομαι αυτήν την πνευματική ένδυα, τη φτώχεια την πνευματική, αισθάνομαι αποδυνωμένος. Πώς το λέμε αυτό? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αποδυναμωμένος, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος έχει μείνει χωρίς χάρη Θεού. Και πολλές φορές έρχονται και θλίψεις η μία πίσω από την άλλη. Λέει το κείμενο ότι οι θλίψεις του επληθύνθησαν, δηλαδή έγιναν πολλές. Δεν είναι ένα το ζήτημα, είναι πολλά τα ζητήματα. Από αυτά όλα ζητά να τον βγάλει από αυτή την κατάσταση. Τι να δει ο Θεός για να το σε βοηθήσει? Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου. Είδε, δηλαδή νιώσε, κατάλαβε ότι νιώθω την αυτήν την αίσθηση ότι δεν είμαι άξιος απέναντί σου. Δεν είμαι. Δεν είναι τα έργα μου αυτά που θέλεις. Αλλά έχω μια συνέστηση ότι δεν είμαι υπερφύαλος. Δεν είμαι εγωκεντρικός. Έχω καταλάβει τα λάθη μου, παρότι δεν κάνω αυτά που χρειάζεται. Και είδε και τον κόπο μου, την κόπωσή μου. Δες όλη τη ζωή μου. Και δες και όλους αυτούς οι οποίοι με έχουν βάλει απέναντι και με μισούν. Πολλές φορές κάνουμε λάθη και θεωρούμε ότι εμείς είμαστε πάντα τα θύματα. Αλλά μήπως έχουμε υπάρξει και θύτες? Δηλαδή μήπως εμείς προκαλέσαμε έναν άνθρωπο και είναι και είμαστε μόνοι μας? Δεν βλέπουμε πολλές φορές ότι κάποιος λέει έμεινε μόνος και κατηγορεί όλους τους άλλους, ακόμα και τα παιδιά του δεν τον επισκέπτονται, ακόμα και οι φίλοι του και οι συγγενείς του, όλοι δεν τον επισκέπτονται, δεν τον θέλουν. Μήπως φταίς εσύ για όλο αυτό και δεν φταίει και δεν φταίνει άλλοι? Είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορείς τους άλλους παρά να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και λέει, είδε πόσοι έγιναν πάρα πολλοί αυτοί που με μισούν. Και εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το μίσος είναι κάτι πολύ πολύ δύσκολο, άσχημο. Άλλο η αντιπάθεια, άλλο τα να μην είμαι σωστός σε κάποιο κανόνα που κάνω για να προοδεύσω, και άλλο να μισώ. Το μίσος είναι ένας καρκίνος πνευματικός. Φύλαξε την ψυχή μου, σώσε με, γιατί ήλπισα σε σένα. Και αν θα γίνει αυτό, τότε θα αν με φυλάξει εσύ, τότε δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Αγαπητοί μου, με συντομία προσπαθήσαμε να δούμε αυτόν τον ψαλμό, ο οποίος είναι ένα ψυχογράφημα και κρύβει ένα πολύ μεγάλο πόνο, αλλά κρύβει και μια μεγάλη ελπίδα στο Θεό. Μακάρι από αυτά που είπαμε κάτι ο καθένας να προσέλαβε και να τον βοηθήσουν στη δική του ζωή.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο δίλεση Βιωτίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η ανάδειξη των αρχαιολογικών τόπων είναι πράξη βαθύτατα αναπτυξιακή, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Πρέβεζα, όπου εγκαινίασε τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλονται την προσεχή Τετάρτη σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με διαμοσιλωτές σήμερα ή αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή σε μια κρίσιμη καμπή της νεότερης πολιτικής σκέψης τον 17ο αιώνα, όταν το ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο αλλάζει και μαζί του αλλάζει και η σχέση κράτους, κοινωνίας και θρησκείας. Στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης θα βρεθεί ο Τζον Λοκ και ειδικότερα η αντίληψή του για την ανεκτικότητα, τη θρησκευτική ελευθερία και τα όρια της πολιτικής εξουσίας. Μία σκέψη που συνδέεται άμεσα με την διαμόρφωση του νεωτερικού κράτους και με το ερώτημα μέχρι πού μπορεί να φτάνει η κρατική εξουσία και από πού αρχίζει η ελευθερία της συνείδησης. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Κύριε Λάβδα, τι θα λέγατε ξεκινώντας την συνομιλία να τοποθετήσουμε τον Τζον Λοκ στο πολιτικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει και να σας ρωτήσω γιατί το ζήτημα της θρησκευτικής ανεκτικότητας γίνεται τόσο κρίσιμο στην Αγγλία του 17ου αιώνα και ποιο πολιτικό πρόβλημα επιχειρεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσει ο Λοκ.
1: Είναι γεγονός ότι για τον Λοκ είναι κρίσιμο το θέμα της ανεκτικότητας, toleration, έτσι, και πιο συγκεκριμένα της θρησκευτικής ανεκτικότητας. Αυτό, όπως υπενήσεστε, πράγματι αντανακλά το ευρύτερο πλαίσιο και τον προβληματισμό του Λοκ μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό, κοινωνικό και βεβαίως πολιτικό και πολιτιακό συγκείμενο. Να θυμίσω ότι ο Λοκ βεβαίως ήταν γόνος μιας πουριτανικής οικογένειας και ο ίδιος ήταν πουριτανός. Σε αυτό θα επανέλθουμε γιατί έχει τη σημασία του. Αλλά θυμίσω επίσης ότι στη διάρκεια των σπουδών του ο Λοκ σπούδασε φιλοσοφία, ιατρική και επιστήμες στην Οξφόρδη. Σε έκλειο σπουδών του λοιπόν στην Οξφόρδη, την περίοδο εκείνη ο Κρόμουελ, ο Όλιβερ Κρόμουελ, μεταξύ πολλών άλλων ήταν και πλέον ο πρίτανης, ο επικεφαλής, ο τσάντσελο του Πανεπιστημίου. Άρα σπούδασε σε μια περίοδο η οποία ήταν μόνη της εκρηκτική, ήταν εν πολλής μεταβατική, αλλά μεταβατική στο αγγλικό συγκείμενο, όπου ο αυταρχικός ρεπουμπλικανισμός της πρυτανικής πολιτείας του Κρόμουελ, που δίλκησε σχετικά λίγο μετά την εκτέλεση του Καρόλου του Πρώτου, σημάδεψε τον Λοκ, όπως επίσης και μια συγκεκριμένη μορφή παλινόρθωσης, η οποία όμως ήταν πιο ανεκτική πράγματι και έδινε τη δυνατότητα και για τους Whigs. Σήμερα θα του λέγαμε φιλελεύθερους, παρότι αυτό είναι κάπως παρακινδυνευμένο στα αρχικότητα ιστορικά, να εκφραστούν πιο άνετα. Άρα ο Λοκ ζει σε μια περίοδο στην οποία, προσέξτε, αφενός αμέσως πίσω της υπάρχει ο τεράστιος ιστορικός, εμβληματικός σταθμός που είναι η ειρήνη, οι συνθήκες, δηλαδή στο πληθυντικό που συνθέτουν την ειρήνη της Βεσφαλίας. Αλλά παράλληλα στην Αγγλία έχετε μια σειρά από κοινωνικοπολιτικές μεταβάσεις, έχετε τη μοναδική βασιλοκτονία βεβαίως, έτσι που έμεινε και έτσι η αγγλική ιστορία του Καρόλου, του Πρώτου, και έχετε αυτό το αυταρχικό ρεπουμπλικανικό βραχίδιο καθεστώς του Κρόμουελ. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, διότι ο Λοκ ήταν Whig βεβαίως, κάτι που σήμερα πολύ χαλαρά μεταφράζουμε φιλελεύθερος, και σε αυτό θα επανέλθω, αλλά ήταν κάποιος ο οποίος γεννήθηκε πουριτανός, πέθανε πουριτανός, θα επανέλθω και σε αυτό. Σπούδασε στην Οξφόρδη ιατρική επιστήμη και φιλοσοφία, ένα περίπτωση στην οποία ο Κρόμουελ ο ίδιος είχε αναλάβει μεταξύ τόσων άλλων και το τίτλο του καγκελάριου του Πρίτανη, θα λέγαμε σήμερα, της Οξφόρδης. Και ταυτόχρονα αντιδρά σε μια απολυταρχική αντίληψη, παλιότερη, πριν τον αυταρχικό ρεπουμπλικανισμό του Κρόμουελ, αλλά και στην αντίληψη του Κρομγουελιανού καθεστώτος, το οποίο είναι αρκετά καταπιεστικό βεβαίως, όπως και αυτό το οποίο μετά το διαδέχεται. Άρα είναι θεμελιώδες στην αντίληψη του Λοκ το να προωθηθεί η ελευθερία, η θρησκευτική ανεκτικότητα, συνολικά αυτό που θα λέγαμε λίγο πολύ διαφωτιστική παράδοση από μια απόσταση, εν πάση περιπτώσει. Μην ξεχνάτε επίσης ότι αν πάμε ιστορικά και δούμε τα πρώτα έργα του Λοκ και το πρώτο καθαρά πολιτικό έργο του Λοκ, που είχε δημοσιευτεί πολύ πριν βεβαίως των περίφημων δύο πραγματιών περί διακυβέρνησης και το οποίο παλιότερο έργο λεγόταν Two Tracts on Government, όχι Two Treatises of Government, αλλά Two Tracts on Government, 1661, ένα σύντομο έργο, συντηρητικό μάλλον, και έδινε έμφαση στη σημασία μιας ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης, την οποία είχε ο Κρόμουελ εκείνη την περίοδο. Έτσι, να θυμίσω επίσης για τους ακροατές μας ότι ο ρεπουμπλικανισμός του Κρόμουελ σήμαινε προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, ειδικά στο ναυτικό, σήμαινε την ανάπτυξη σύγχρονων για τότε πυροβόλων όπλων, σήμαινε παράκτιες υποδομές με σκοπό ουσιαστικά μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπορικής ναυτιλίας, εγχώριας ναυτικής σκαφών, τόνωσης δημόσιων επενδύσεων και αυξανόμενης ναυτικής ισχύως της Αγγλίας απέναντι στην ισχυρότερη τότε Γαλλία και την ισχυρότερη τότε Ισπανία. Εν τω μεταξύ, ο Λοκ στην αρχική περίοδο βλέπει με συμπάθεια αυτή την ισχυρή κεντρική εξουσία. Αυτή όμως η ισχυρή κεντρική εξουσία, αν πάμε πίσω στη Βεσφαλία, σήμαινε και άλλα πράγματα εκτός από δημόσιες επενδύσεις, εκτός από συντονισμό του κρατικού έργου. Σήμαινε και μια απολυτότητα στον τρόπο με τον οποίο οι εξουσίες, οι κυριαρχίες θα όριζαν τις κοινωνίες στο εσωτερικό τους. Γιατί, ας το πούμε έτσι κάπως απλά, για τη Βεσφαλία τα κράτη είναι κλειδαριές. Είναι κλειδαριές κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών, ιδεολογικών και σε μεγάλο βαθμό και οικονομικών και τεχνολογικών σχέσεων. Κλειδώνουν μέσα τους τα πάντα και τα ορίζουν, ακόμα και τη θρησκεία. Σε αυτό το σημείο ο Λοκ ενίσταται. Θεωρεί με αυτή την έννοια ότι απομακρύνεται από τη Βεσφαλία, γιατί η ίδια αντίληψη περί ανεκτικότητας του Λοκ, αν θέλουμε να περάσουμε σε αυτό και θα γυρίσουμε και στα άλλα πάλι, περί toleration δηλαδή, είναι μια αντίληψη που μας λέει ότι δεν μπορεί ο κυρίαρχος, δεν μπορεί η πολιτική εξουσία να θεμελιώσει κάποιο δικαίωμα στις πεπιθήσεις των ανθρώπων, και είναι αδύνατον και δεν είναι αποδεκτό να θεωρήσει ότι είναι μέρος αρμοδιότητας του κράτους να διατείνεται για την αλήθεια διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων και για την δυνατότητά του να επιβάλλει διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα στις ψυχές των ανθρώπων. Να θεωρεί δηλαδή ότι η δουλειά του κράτους είναι να κάνει διάφορα άλλα πράγματα για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά σίγουρα όχι να επιβάλλει θρησκευτική πεποίθηση. Και αυτό το αναλύει πολύ στο περίφημο έργο του, το οποίο δημοσιεύτηκε, πρώτο δημοσιεύτηκε το 1689, και δείχνει ακριβώς την σχετική απόσταση από τη Βεσφαλία, από την αντίληψη ότι ο κυρίαρχος ορίζει και τη θρησκεία. Προσέξτε όμως, και εδώ για μένα είναι το πολύ ενδιαφέρον, δείχνει όντως μια απόσταση από τη Βεσφαλία, αλλά αποδέχεται θεμελιωδώς τη Βεσφαλία, αν ναι. Σκεφτούμε το ποιες είναι οι εξαιρέσεις σε αυτό που λέει. Διότι η εξαίρεση στο επιχείρημα περί θρησκευτικής ανεκτικότητας εντοπίζει ο Λοκ, για παράδειγμα, στους καθολικούς. Γιατί, διότι οι καθολικοί, οι πιστοί καθολικοί, έτσι, όχι οι καθολικοί μέσα τους, άλλοι καθολικοί που σχετίζονται θεσμικά με την Καθολική Εκκλησία, ουσιαστικά έχουν αφιερώσει την πολιτική τους νομιμοφροσύνη σε έναν εξωτερικό παράγοντα, βεβαίως, το Βατικανό, έτσι. Και αυτό το αντιμετωπίζει ως κάτι το οποίο μας δείχνει ότι φεύγουν από το πλαίσιο της πολιτικής κοινότητας, στην οποία θα έπρεπε να έχουν την κατεξοχήν νομιμοφροσύνη, και αφού φεύγουν από αυτό το πλαίσιο, τότε δεν εντάσσονται και στην αντίληψη περί θρησκευτικής ανεκτικότητας, την οποία ο ίδιος πολύ πολύ συστηματικά επιχειρεί να υποστηρίξει. Να πω διαφορετικά, κάποιος που είναι καθολικός για τον Λοκ ουσιαστικά δεν συνδέεται με δεσμούς πολιτικής νομιμοφροσύνης με το βρετανικό σύστημα, και κατά αυτή την έννοια δεν μπορεί να φανταστεί ο Λοκ ότι η ανεκτικότητα για την οποία αναφερόμαστε αφορά για ανθρώπους οι οποίοι στο εσωτερικό του αγγλικού συστήματος δεν οφείλουν νομιμοφροσύνη σε αυτό το αγγλικό σύστημα. Αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι ακριβώς δείχνει ότι παραμένει θεμελιωδώς βεσφαλιανός ερωτικός, ας το πούμε έτσι, παρά το ότι σε πάρα πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και στο θέμα της ανοιχτικότητας που δείξατε, φεύγει από τα στενά πλαίσια της Βεσφαλίας. Το ίδιο ισχύει για τους άθεους. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις στον ΛΟΚ κατά πόσον οι άθεοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την αντίληψη της ανεκτικότητας της θρησκευτικής. Με τα συνέπεια, μπορεί να πει κανείς ότι ενώ ο ΛΟΚ σχετικοποιεί την απολυτότητα των αντιλήψεων της Βεσφαλίας για τον ρόλο του κυρίαρχου, τον ρόλο του κράτους, παρόλα αυτά διατηρεί την υποδομή, διατηρεί την αρχιτεκτονική της Βεσφαλίας. Δηλαδή το ότι η διεθνής τάξη βασίζεται σε, σήμερα θα λέγαμε, κρατικά δομημένες οντότητες, οι οποίες σε τελική ανάλυση μπορεί να μην πρέπει κατά τον ΛΟΚ να έχουν άποψη για την πίστη των οπαδών τους, αλλά σίγουρα πρέπει σε αυτές να οφείλεται η πρώτη και τελευταία η θεμελιώδη νομιμοφροσύνη. Ως προς αυτό ο ΛΟΚ παραμένει βεσφαλιανός, παρότι όπως είπα σχετικοποιεί πολλά πράγματα τα οποία η βεσφαλιανή παράδοση μας έχει ή τους είχε εν πάση περιπτώσει. Προφανώς αυτό που ονομάζουμε σήμερα παγκοσμιοποίηση και εξελίσσεται σταδιακά από την περίοδο λίγο μετά τον ΛΟΚ, δεν είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο, σχετικοποιεί αυτές τις κλειδαριές που συνιστούν τα κράτη για τη Βεσφαλία, γιατί τις ανοίγει αυτές τις κλειδαριές στο επίπεδο της τεχνολογίας, στο επίπεδο της ιδεολογίας, της επικοινωνίας, πολύ πιο πρόσφατα και άλλων φαινομένων, όπως βεβαίως είναι το ίντερνετ, όπως βεβαίως είναι οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες των ανθρώπων να εντάσσονται σε δίκτυα τα οποία διαπερνούν τα εθνικά σύνορα. Όμως αιώνες πριν ο ΛΟΚ ήθελε να ξεπεράσει τη Βεσφαλία όχι θεμελιωδώς αλλά να τη μετριάσει αναφορικά με τη δυνατότητα της κρατικής εξουσίας να εισχωρήσει και να επηρεάσει τα πιστεύω των ανθρώπων. Είναι γεγονός επίσης ότι η ίδια η πολιτική δράση του ΛΟΚ που συνδέθηκε πράγματι με τους Whigs τον έκανε επιφυλακτικό, παρότι μέχρι το τέλος της ζωής του σίγουρα και ανάλογα με τις περιόδους τις πολιτικές τις οποίες έζησε δεν αμφισβήτησαν ποτέ την πεποίθησή του ότι οι Whigs ήταν το πολιτικό μόρφωμα που τον εξέφρασε. Ειδικά μετά την ένδοξη επανάσταση του 1688-89 ο ΛΟΚ θεώρησε ότι μπορεί να εκφράσει πιο άνετα τις πολιτικές του απόψεις. Ο Ουλιέλμος, ο νέος μονάρχης, του ζήτησε να αναλάβει κάποιες θέσεις, κυρίως διπλωματικές. Ο ΛΟΚ τις απέρριψε γιατί ήθελε να παραμείνει στην Αγγλία και όχι να πάει στις αποστολές που ήθελε να τον στείλει ο Ουλιέλμος, και κυρίως στη Βιέννη, στο Παρίσι, εναλλακτικά στο Βραδεμβούργο. Άρα παραμένει στην Αγγλία και εξακολουθεί να υποστηρίζει τους ΛΟΚ και σίγουρα βοηθά στην σταδιακή εδραίωση της αντίληψης των Whig που οδηγεί στη διακήρυξη δικαιωμάτων, στον νόμο περί ανεκτικότητας. Δηλαδή, ουσιαστικά ο νόμος περί ανεκτικότητας λέει ότι οι Αγγλικανοί παραμένουν να έχουν την εξουσία, αλλά και οι Καθολικοί αναγνωρίζονται ως ελεύθεροι να τελούν τις λατρευτικές εκδηλώσεις του. Όλα αυτά, τα οποία έρχονται μετά την λεγόμενη ένδοξη επανάσταση του 88-89, φέρνουν και τη σφαγίδα του ΛΟΚ και επιβεβαιώνουν κατά κάποιο τρόπο τη σημασία του ίδιου, όπως και κάποιων άλλων λιγότερο τυχερών στη ζωή τους θεωρητικών των προηγούμενων δεκαετιών του 1670 και του 1680, οι οποίοι όμως δεν μπόρεσαν να εκφραστούν κυρίως διότι ήταν πιο έντονοι από το ΛΟΚ. Να θυμίσω για παράδειγμα ότι από την παρέα των ουσιαστικά ρεπουμπλικάνων, όπως ήταν σε μεγάλο βαθμό ο ΛΟΚ τη δεκαετία του 1670 και ίσως και 80, όπως ήταν ο Σίδνεϊ, όπως ήταν ο Ράσελ και βεβαίως και ο ΛΟΚ, κάποιοι έμειναν στην Αγγλία, ενώ ο ΛΟΚ και ο Σέφτσμπερι δραπετεύουν στην Ολλανδία. Ο Άλγερνον Σίδνεϊ, σπουδαίος διανοητής της εποχής, ο Ράσελ επίσης, ο Λόρδος Ράσελ, έμειναν στη Βρετανία. Κάποιοι από αυτούς αυτοκτόνησαν, κάποιοι άλλοι, όπως ο Σίδνεϊ, ο πολύ επιδραστικός και πολύ σημαντικός Άλγερνον Σίδνεϊ, εκτελέστηκαν. Βέβαια, ο ΛΟΚ, φεύγοντας στην Ολλανδία, γλιτώνει και περιμένει την ένδοξη επανάσταση, τον Γουιλέλμο, ο οποίος του δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί, του δίνει τη δυνατότητα να γίνει και πρέσβης, αν θέλει, του ανήκει. Ο ΛΟΚ μένει στην Αγγλία και από εκεί και μετά, από το 1649, εκφράζεται πιο άνετα και, όπως είπα, έχει τη σφαγίδα του πολλά κείμενα, τα οποία σταδιακά παίρνουν και μια θεσμική υπόσταση. Επίσης, να ολοκληρώσω την απάντησή μου στην πρώτη σας ερώτηση, πρέπει να θυμηθούμε ότι η ενίσχυση της κρατικής εξουσίας, της κεντρικής εξουσίας, συνεχίστηκε. Δηλαδή, η αντίληψη της σημασίας, όπως διατυπώνει ο ίδιος ο Λοκ, σε ένα κείμενο, σε ένα σημείο της δεύτερης πραγματείας της διακυβέρνησης, «The false treasure and offices of the state», mm-hmm. μας λέει. Η ισχύ στο θησαυροφυλάκιο, έτσι, ο προϋπολογισμός και τα αξιώματα του κράτους ενισχύονται. Αλλά ενισχύονται παράλληλα με την ανάπτυξη των δικαιωμάτων του ατόμου, της ανεκτικότητας, και αυτό είναι πολύ κοντά στην αντίληψη του Λοκ, την οποία δεν εξέφραζε ούτε ο ρεπουμπλικανισμός, ο ριζοσπαστικός του Κρόμουελ, ούτε βεβαίως η παραδοσιακή απολυταρχία των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και ουσιαστικά ο Λοκ, αν θέλετε, οριμάζει ως κριτικός της απολυταρχίας, η οποία απολυταρχία κέρδιζε τον ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει καμία εμβολία, γιατί ο Λοκ, ένα από τα πολλά πράγματα που ήταν και περιηγητής, έτσι, του άρεσε να ταξιδεύει και να γράφει εξειδικευτικές εντυπώσεις. Είχε κυρίως εντυπωσιαστεί βεβαίως από τη Γαλλία, την οποία είχε γράψει πάρα πολλά. Από τη Γαλλία της απολυταρχίας βεβαίως έγινε την εποχή, να θυμίσω. Και έλεγε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία στην απολυταρχία ήταν σημαντικά, όπως είναι η ισχυρή πολιτική διακυβέρνηση, αλλά είναι ασύμβατα με την πολιτική διακυβέρνηση όπως ο σύγχρονος για εκείνον άνθρωπος εντός του πλαισίου του κοινωνικού συμβολέου μπορούσε να αποδεχθεί. Τα Σέπια είναι μια σύνθετη προσωπικότητα, γι' αυτό και υπενήχθηκα στην αρχή ότι το να τον ταυτίσουμε απλά με τον πρώιμο πολιτικό φιλελευθερισμό είναι κάπως απροστευτικό. Ο Λοκ, όπως δείχνουν πολλά πράγματα στη ζωή του και οι επιστολές του και τα κείμενά του, ήταν προπάντων ένας θεωρητικός της πολιτικής, που όμως είχε ένα background ιατρικής της εποχής, επιστήμης της εποχής και φιλοσοφίας της εποχής. Θεωρούσε τον εαυτό του ίσως πρωτίστως προτεστάντη. Να θυμίσω ότι οι συζητήσεις του με τον Νιούτον, τον μεγάλο Νεύτωνα, καθηγητή φυσικής στο Κέιμπριτζ εκείνη την εποχή, και περίφημο, ειδικά αργότερα, για τις επιδραστικές του θεωρίες για τη φυσική, οι συζητήσεις του λοιπόν με τον Νιούτον και οι ανταλλαγές επιστολών, ειδικά στο τέλος της ζωής του Λοκ, γιατί ο Νιούτον επιβίωσε, αφορούσαν βεβαίως την παιδαγωγική, αφορούσαν τη φυσική επιστήμη, αφορούσαν όμως και τη θρησκεία. Μια της τελευταίας επικοινωνίας αφορά τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Οπότε ο Λοκ είναι υπέρ της θρησκευτικής ανεκτικότητας, προβληματίζεται για το τι μπορεί να εξαιρεθεί από τα όρια της ανεκτικότητας και προβληματίζεται όχι μόνο λόγω των συνδικών της εποχής του, προβληματίζεται γιατί παρέμενε αγγλικανός με ισχυρές πουριτανικές καταβολές μέχρι το τέλος της ζωής του. Να θυμίσω ότι πριν πεθάνει έγραψε ο ίδιος τον επικύριο λόγο του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάθεση της θρησκευτικής πίστης ως καθοριστικής και καθοριστικού στοιχείου της ύπαρξής του. Και να θυμίσω επίσης κάτι ίσως λιγότερο ή λίγο λιγότερο γνωστό, ότι βεβαίως όταν πέθανε ο Λοκ, γνωρίζουμε από την σύντροφό του, την Damaris Cadworth, που τότε λεγόταν Masham γιατί είχε παντρευτεί τον Masham, και με την οποία πλατωνική σχέση, όλα δείχνουν μάλλον πλατωνική σχέση του Λοκ, συνεχίστηκε επί δεκαετίες και μετά όταν παντρεύτηκε τον Masham η Damaris, η οποία ήταν κόρη του σπουδαίου φιλοσόφου, πλατωνιστή του Cambridge, Ralph Cadworth. Μας λέει η Masham πλέον ότι όταν πέθαινε, τη ζητούσαν να διαβάζει επιστολές και με κείμενα της βίβλου, και γνωρίζουμε και από τα δικά της κείμενα ότι οι τελευταίες σκέψεις του ήταν κατ' ουσίαν θρησκευτικές σκέψεις. Παρέμενε ένας πιστός αγγλικανός ο Λοκ μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Άρα σε αυτό το σύνθετο, γιατί μιλήσατε για το περιβάλλον, σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον και όχι σε μια απλοϊκή αντίληψη του πρώιμου φιλελεύθερου, που βεβαίως με τη σημερινή αντίληψη ήταν, αλλά ξαναλέω επίσης ότι αυτή είναι μια σημερινή αντίληψη. Ο Λοκ ήταν ένας πολύ σύνθετος και πολύ νομίζω σημαντικός, ίσως σημαντικότερος από ό,τι καμιά φορά τον καταλαβαίνουμε, θεωρητικός, ο οποίος αντιλαμβανόταν με μεγάλη ευαισθησία τις αποχρώσεις και τις δύσκολες ισορροπίες μεταξύ των αντιλήψεων περί ελευθερίας, των αναγκών της κρατικής εξουσίας και επίσης της ανάγκης να διατηρηθεί και να διαμορφωθεί περαιτέρω μια αγγλικανική πολιτική κοινότητα η οποία θα ήταν στον πυρήνα του αγγλικού πολιτικού συστήματος, το οποίο όμως θα έριχνε ανεκτικότητα και ανοχή για άλλες πίστες, Και αυτό φάνηκε όταν απελευθερώθηκαν και οι δικές του πλέον αντιλήψεις με την Ένδοξη Επανάσταση. Οπότε οι καθολικοί και κατά τον ίδιο έπρεπε να έχουν την απόλυτη ελευθερία των θρησκευτικών του πεποιθήσεων. Παρέμενε η υποσημείωση για τον Λοκ πάντα, που δείχνει ότι παραμένει Βεσφαλιανός, ότι στο μέτρο που η νομοφροσύνη του όμως οφείλεται στον κυρίαρχο, το αγγλικό σύστημα και την αγγλική μοναρχία. Η Ντάμαρις γράφει ότι όταν πέθανε το 1704 ο Λοκ και πέθανε στο σπίτι τους, έτσι, το estate του Μάσαμ, τη ζήτησε και του διάβαζε ψαλμούς κατά την ημέρα, τις ημέρες τελευταίες. Και το λέω αυτό επειδή ρωτήσατε για θρησκευτική ανεκτικότητα, για να καταλάβουμε το προφίλ του Λοκ. Να πω και κάτι άλλο για τους ακροατές μας. Η αντίληψη ότι ο Λοκ, που επαναλαμβάνουμε συνέχεια και στα εγχειρίδια και πολλοί το λένε συμφατικά, είναι πρώιμο φιλελεύθερος, είναι σωστή αναδρομικά. Γιατί βεβαίως, όταν συζητήσουμε για την Αμερικανική Επανάσταση, για αργότερες δεκαετίες, για επόμενες δεκαετίες, με συγχωρείτε, θα δούμε πόσο επιδραστικός ήταν. Ο Λοκ όμως επίσης ήταν κάποιος που ποτέ δεν χαρακτήρισε τον εαυτό του φιλελεύθερο στα πολιτικά, στην πολιτική. Ο χαρακτηρισμός, ο επιθετικός προσδιορισμός, ας το πω έτσι, φιλελεύθερος, φιλελεύθερη, φιλελεύθερο σε σχέση με ένα κόμμα, με μια πολιτική, είναι μεταγενέστερο, είναι το επόμενο αιώνα. Και αν θέλουμε να είμαστε σχολαστικοί, θα προτιμήσω να πω ακριβείς ιστορικά, πρώτο χρησιμοποιείται από Ισπανούς φιλελεύθερους, στην Ισπανία για πρώτη φορά

0: ότι η ανεκτικότητα, κύριε καθηγητά, του ΛΟΚ αποτελεί απλώς μία πρακτική λύση για να σταματήσουν οι θρησκευτικές συγκρούσεις ή στηρίζεται σε μία βαθύτερη θεωρία για την ατομική ελευθερία, τη συνείδηση και την νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας?
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΛΟΚ πολλά από αυτά τα οποία αναλύει βασίζονται σε μια θεμελιώδη αντίδραση με τον κατεξοχήν Θεσσαλιανό θεωρητικό, έτσι, που είναι ο Χόμπς βεβαίως. Γιατί βεβαίως, αν ξεκινήσουμε από τη θεμελίωση των αντιλήψεων του Λοκ και αντίστοιχα του Χόμπς, υπάρχει η θεμελιώδη διαφορά για τη φυσική κατάσταση. Έτσι, γιατί και οι δύο υποτίθεται ότι είναι θεωρητικοί που βασίζονται σε ανάγκη ενό κοινωνικού συμβολέου για να φτιαχτεί μια πολιτική κοινότητα και να νομιμοποιηθεί μια πολιτική κοινότητα. Όμως η αντίληψη περί πολιτικής πραγματικότητας που είναι αναγκαστική ως αποτέλεσμα των συνεπειών της εγκατάλειψης φυσικής κατάστασης είναι διαφορετική στο Λοκ και στο Χόμπς, μεταξύ άλλων και διότι έχουν τελείως διαφορετικές αντιλήψεις για το ποια είναι αυτή η φυσική κατάσταση την οποία εγκαταλείπουμε για να περάσουμε στην πολιτική κοινότητα. Για το Χόμπς, όπως γνωρίζουμε, αυτή η πολιτική κατάσταση είναι απλώς και μόνο αδύνατο να γίνει αποδεχθεί. Να γίνει αποδεκτή, είναι μια κατάσταση στην οποία ο ένας σκοτώνει τον άλλο, είναι μια κατάσταση απόλυτης εξοντωτικής και ο ίδιος ο Χόμπς το προσδιορίζει μετά με διάφορους τρόπους, αλλά εν πάση περιπτώσει αδύνατον να γίνει αποδεκτής αναρχίας. Ο Λοκ έχει άλλη αντίληψη για τη φυσική κατάσταση. Η φυσική κατάσταση στο Λοκ μας λέει ότι δημιουργεί δυσκολίες, αλλά μέχρι εκεί. Και δημιουργεί δυσκολίες γιατί έχει μεν, δημιουργεί inconveniences, μας λέει ο Λοκ, έτσι. Γιατί έχει μεν η φυσική κατάσταση χαρακτηριστικά τα οποία είναι δύσκολα, γιατί δεν έχει προηγμένους θεσμούς, δεν έχει συγκεκριμένους νόμους, έχει όμως νόρμες, όπως θα το λέγαμε σήμερα. Έχει τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι φέρονται και πολύ χαρακτηριστικά σε ένα-δύο σημεία ο Λοκ μας λέει ότι ήταν Αμέρικα. Αμερική. Όπως τη φαντάζεται. Δηλαδή ότι η φυσική κατάσταση ήταν μια κατάσταση στην οποία υπήρχαν νόρμες, υπήρχαν κάποιες κοινωνικές διαιρέσεις, δεν υπήρχε ο πολιτισμός, ο πολιτικός, ο θεσμικός, όπως το καταλαβαίνουμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Καμία σχέση όμως με το Hobbes. Δεν είναι το homo homini lupus, δεν είναι η αντίληψη ότι κανείς βρίσκεται σε τόσο εξαγριωμένη ανταγωνιστική κατάσταση που αναγκάζεται να δεχτεί έναν ακόμα και απόλυτα αρχικό ηγέτη, ώστε να υπάρξει προβλεψιμότητα και θεσμοί που έχουν διάρκεια. Όχι, για το Λοκ υπάρχει αυτή η inconvenience, η οποία inconvenience είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Ένας εκ των οποίων, για τον Λοκ, σημαντικός πάρα πολύ βεβαίως, είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνεχής εγγύηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των υποχρεώσεων των ανθρώπων. Και θεμελιώδες δικαίωμα για το Χόμπς βεβαίως είναι και η ευρύτατη έννοια της ιδιοκτησίας, έτσι, της ιδιοκτησίας με μια λοκιανή αντίληψη που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό γίνεται αβέβαιο.
0: Να κάνουμε μία διακοπή, κύριε καθηγητά,
1: για πολιτική κοινότητα.
0: Να κάνουμε μία διακοπή για να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, εστιάζουμε στη σημερινή εκπομπή σε μια κρίσιμη καμπή της νεότερης πολιτικής σκέψης στο 17ο αιώνα, όταν το ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο αλλάζει και μαζί του αλλάζει και η σχέση κράτους, κοινωνίας και θρησκείας. Συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Θέλετε κάτι να προσθέσετε στο προηγούμενο ερώτημα, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι βεβαίως για τον Λοκ στο εσωτερικό των πολιτικών κοινωνιών.

0: δυνατοτήτων που έχουν ξεπεράσει την κατάσταση, τη φυσική που δημιουργεί αυτό το inconvenience που λέει, γιατί δεν υπάρχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Υπάρχει ελευθερία υπό τον νόμο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφοροποίηση για τον Λοκ. Ο νόμος προορίζεται όχι για να περιορίσει, αλλά για να κατευθύνει ένα ελεύθερο έλογο και εφήδροντα προς το συμφέρον του, το οποίο συμφέρον του νοείται στο πλαίσιο γενικού καλού όσων υπόκεινται στον ίδιο νόμο. Άρα ο Λοκ, κατά αυτή την έννοια, θεωρεί ότι η υπέρβαση της φυσικής κατάστασης στο εσωτερικό των πολιτικών κοινοτήτων νοείται μέσω νόμου. Και ταυτόχρονα η έλλειψη του νόμου στο διεθνές πεδίο σημαίνει για τον Λοκ ότι το διεθνές πεδίο θυμίζει πολλά από την φυσική κατάσταση. Αλλά προσέξτε, η φυσική κατάσταση του Λοκ, όχι τη φυσική κατάσταση του Χόμπς. Και σε αυτό επίσης ο Λοκ διαφοροποιείται από τον κατεξοχή θεωρητικό της βεσταλιανής αντίληψης, έτσι, τον Χόμπς, γιατί ο Λοκ να έχει πολλά και διάφορα να μας πει σε διάφορα κείμενα. Πρώτον, δεν υπάρχει ένα κείμενο το οποίο μας τα λέει όλα σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, το διεθνές πεδίο. Γιατί ακριβώς, όπως είπα, η φυσική κατάσταση που κατά τον Λοκ το διεθνές πεδίο παραμένει σε φυσική κατάσταση, δεν είναι χοψιανή εν τούτης. Έχει και στοιχεία που έχουν εσωτερικά μια, θα έλεγα, σπερματικής μορφής κανονιστικότητα. Κατά συνέπεια, ο Λοκ είναι ένας στοχαστής και του διεθνούς πεδίου, όχι τόσο, θα έλεγα, διεξοδικός όσο είναι των άλλων πεδίων, όπως είναι τα πεδία βεβαίως γνωσιολογίας, όπως είναι τα πεδία της σκεφτικής ανεκτικότητας, της θεωρίας της διακυβέρνησης, αλλά αντιλαμβάνεται το διεθνές πεδίο με έναν τρόπο αρκετά πιο σύνθετο και βασισμένο σε αποχρώσεις σε σχέση με αυτόν του Χόμπς.
1: Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο παράδοξο. Ο Λοκ υπερασπίζεται την ανεκτικότητα, αλλά δεν αποδέχεται μια απολύτως απεριόριστη ανεκτικότητα. Πού ακριβώς τοποθετεί τα πολιτικά της όρια?
0: Ναι, όπως λοιπόν επενήχθηκα και πριν την ευκαιρία τώρα να το συζητήσουμε περισσότερο.
1: Ακριβώς, έτσι για να το διανθίσουμε.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μια λοκιανή στιγμή, θα την έλεγα, η οποία χαρακτηριστικά, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, εγγράφει στοιχεία μιας βεσταλιανής κατάστασης ως πλαίσιο μέσα στο οποίο προσπαθεί να φτάσει σε μια νέα αντίληψη, νέα ισορροπία. Το πλαίσιο παραμένει, ο Λοκ επιμένει, νομίζω μέχρι το τέλος της ζωής του, τη σημασία της διατήρησης της νομιμοφροσύνης απέναντι σε μια πολιτική κοινότητα η οποία δομείται με βάση τον νόμο. Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ότι η σκεφτική ανεκτικότητα είναι απαραίτητη, προβληματίζεται στη διάρκεια της ζωής του και στα κειμενά του κατά πόσον αυτό μπορεί να αφορά καθολικούς οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται την πολιτική τους την εγκόσμια νομιμοφροσύνη να απευθύνεται στο αγγλικό κράτος αλλά στον Πάπα, και αυτό τον προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπα, ότι στη συνέχεια, όταν η κατάσταση με την ένδοξη επανάσταση διαφοροποιείται στην Αγγλία, ο ίδιος στηρίζει κείμενα και διακηρύξεις οι οποίες εγγυώνται και στους καθολικούς την ελεύθερη έκφραση των σκεφτικών τους πεπιθήσεων και την τήρηση των σκεφτικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο ενός αγγλικανικού κράτους. Και αυτό βεβαίως για τον Λοκ σε τελική ανάλυση ταιριάζει με την θεωρία των αναπαλωτριωτών φυσικών δικαιωμάτων, η οποία διαμορφώνει μια ασπίδα και προστατεύει την ανθρώπινη υπόσταση από την αυθαιρεσία και την βία των πολιτικών και άλλων εξουσιαστών. Οπότε θα έλεγα ότι είναι σαφώς, παντοθετικά σε αυτό που ρωτάτε, είναι σαφώς στην ουσία της όριμης σκέψης του Λοκ η αντίληψη ότι στον κάθε άνθρωπο, όπως το λέει, ανήκει ο εαυτός του. Ανήκει το πρόσωπό του και δεν μπορεί να αφήνεται στην αυθαιρεσία της βούλησης του κάθε ηγεμόνα. Με αυτή την έννοια, η ιδιοκτησία για τον Λοκ είναι μια πολύ σύνθετη έννοια. Δεν αφορά την περιουσία μόνο. Η έννοια της ιδιοκτησίας της property αφορά τη ζωή, την ελευθερία και την περιουσία. Έτσι. Άρα η ιδιοκτησία είναι μια ευρύτερη έννοια και αφορά την δυνατότητα να καθορίζει κανείς τα του εαυτού του. Μαζί με αυτό πάει και το θέμα της, το ιδεώδες της ανεκτικότητας και της συνύπαρξης με θρησκευτικά και πολιτικά διαφορετικές ή και αντίθετες απόψεις στο πλαίσιο μιας πολιτικής κοινότητας. Παραμένει όμως, όπως είπα στην αρχή, βεσταλιανός στην αντίληψη πως χρειάζεται παράλληλα, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, η αποδοχή της ύπαρξης της κοινότητας αυτής ως του πλαισίου. Κατά αυτή την έννοια ο Λοκ δεν είναι ούτε κοσμοπολιτικός έτσι, ή κοσμοπολίτικης αντίληψης θεωρητικός, ούτε θεωρητικός μιας πρώιμης, ας το πούμε έτσι, μεταμοντέρνας φιλελεύθερης ευαισθησίας. Είναι ένας θεωρητικός της εποχής του, ο οποίος θεμελιώνει πάρα πολλά πράγματα σε ένα πλαίσιο μέσα. Και το πλαίσιο είναι μια πολιτική κοινότητα η οποία δομείται με βάση τον νόμο, η οποία εγγυάται τα φυσικά δικαιώματα, η οποία όμως επίσης βασίζεται σε μια πολιτική αρχιτεκτονική η οποία πρέπει να τηρηθεί. Και ουσιαστικά είναι σαφές ότι και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, ότι ο Λοκ σε πολύ μεγάλο βαθμό θεωρεί μέσα του ότι γνωρίζει ποιο είναι το περιεχόμενο του νόμου της φύσης, έτσι, τα φυσικά δικαιώματα που λέμε, γιατί ο ίδιος ως χριστιανός μπορεί να βασιστεί στην έλλειψη ηθικών αμφιβολιών. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν επιστημολογικές αμφιβολίες, αλλά νομίζω ότι θα ήταν ακριβές να πούμε ότι για τον Λοκ δεν υπάρχουν ηθικές αμφιβολίες για τον ίδιο όταν θεμελιώνει τις απόψεις του. Κατά αυτή την έννοια, ο ατομικισμός του Λοκ είναι ο ατομικισμός του πουριτανικού χριστιανισμού. Δεν είναι ούτε παραδοσιακός, ούτε αντιχριστιανικός, ούτε προοδευτικός, ούτε φιλελεύθερος με τη σύγχρονη έννοια. Και σίγουρα και για τον ίδιο και για άλλους που ζουν σε αυτή τη μεταβατική εποχή, η υπεράσπιση μέχρι τέλους της απόψης, της αντίληψης ότι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και γεννιούνται και έλογοι, έτσι, έχουν τη λογική, βασίζεται και σε αντίληψη ότι υπάρχει μια αρχιτεκτονική ευρύτερη μέσα στην οποία οι άνθρωποι αυτοί ασκούν την λογική τους και την ελευθερία τους. Κατά συνέπεια, για τον Λοκ δεν αποτελεί μορφή ελευθερίας αυτό που ο Χόμπς μπορεί να ονομάσει ελευθερία, με μια πολύ μηχανιστική αντίληψη περί ελευθερίας. Την απουσία δηλαδή εμποδίων στην κίνηση. Ο Λοκ είναι ένας πολύ πιο σύνθετος θεωρητικός που θεωρεί σχεδόν ως προς αυτό προκαντιανός, που θεωρεί ότι η ελευθερία προϋποθέτει την ενσωμάτωση μιας αρχιτεκτονικής του λόγου και μιας αρχιτεκτονικής του νόμου. Τότε κανείς είναι ελεύθερος, με συγχωρείτε, όταν μπορεί να ενοιολογήσει την ελευθερία του σε σχέση με την αρχιτεκτονική ενός συστήματος το οποίο εντάσσεται και το οποίο σέβεται, όπως και ο ίδιος τον νόμο. Αυτό βοηθά τη συνύπαρξη, τη συνύπαρξη και με άλλες απόψεις και με άλλες θρησκευτικές απόψεις. Γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε υπέρ της θρησκευτικής ανεκτικότητας. Άρα είναι γενές στοιχείο, νομίζω, η ανεκτικότητα της σκέψης του Λοκ. Όμως οι σκέψεις του Λοκ, όπως επενήχθηκα στην αρχή, εξελίσσονται. Οι πρώτες του πολιτικές σελίδες, λίγο μετά που έφυγε από την Οξφόρδη, έχουν έναν συντηρητισμό που είναι πιο βεσταλιανός, θα ξεκολουθήσω να λέω, από ότι αυτός του όριμου Λοκ, ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί το πλαίσιο το θεσμικό της αγγλικής πολιτικής κοινότητας που θεμελιώνεται μεταξύ άλλων στην αγγλικανική θεσμική εκκλησία, αλλά με την έννοια επίσης της αποδοχής και του σεβασμού της θρησκευτικής λατρείας άλλων, οριακά προς το τέλος της ζωής του νομίζω, και των άθεων, παρότι αυτό είναι ανοιχτό σε συζήτηση, διότι βεβαίως είναι γεγονός ότι είναι πολλά στοιχεία στον Λοκ που παρά τα πάρα πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί και σχετικά πρόσφατα έχουν γραφτεί πραγματικά πραγματείες που μας ανοίγουν τα μάτια, όπως είναι προ-δεκαετιών του Τζον Νταν τα κείμενα, και πιο πρόσφατα βεβαίως του καθηγητή Τζον Νταν τα κείμενα του Σκίνερ, του Κάντιν Σκίνερ, τα κείμενα και άλλων, κυρίως στη Βρετανία αλλά γενικότερα στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Για παράδειγμα, έτσι, ο Λοκ δεν αφορά την ερώτησή σας, αλλά το λέω διότι μπορεί να αφορά κάποιους, είναι ενδιαφέρει και κάποιους ακροατές. Υπάρχει το θέμα στο Λοκ του πώς θεμελιώνεται ουσιαστικά το δικαίωμα στην περιουσία, όχι στην ιδιοκτησία με την ευρεία έννοια, αλλά στην περιουσία. Και ο Λοκ αναπτύσσει μια αντίληψη που βασίζεται ουσιαστικά στην πράξη απόκτησης υλικής περιουσίας από κάποιον. Και αυτό για τον Λοκ είναι δικαίωμα που περνάει μέσα από την επένδυση εργασίας και κόπου στα αντικείμενα. Είναι λίγο ένα μοντέλο τεχνίτη, όπως είχε ονομάσει ένας Αμερικανός ερωτικός. Δηλαδή ότι κατασκευάζω κάτι, σαν ξυλουργός για παράδειγμα, και αυτό που το κατασκευάζω είναι δικό μου γιατί έχω επενδύσει εργασία σε αυτό. Είναι μια αντίληψη πολύ παλαιϊκή βεβαίως, έτσι, μια αντίληψη στην οποία δύσκολα δεχόμαστε σήμερα και είναι κλασικά, θα έλεγα, μια πρόφυλα ελεύθερη προτεσταντική αντίληψη, η οποία δεν αγνοεί ότι το αποκτηθέν δεν θα πρέπει να προκαλήσει κρούση λόγω σπανιότητας, έτσι, το καταλαβαίνει αυτό ο Λοκ. Αλλά από την άλλη μεριά επιμένει ότι πρέπει να κάπως να θεμελιωθεί αυτό το δικαίωμα στην περιουσία. Άρα, θα επανέλθω λέγοντας ότι ο Λοκ είναι επιστήμον της εποχής του, ήταν γιατρός και ασκούσε την ιατρική, έτσι, τα δεδομένα της εποχής. Ήταν θεωρητικός της πολιτικής και σκεφτικής συνύπαρξης και ήταν βεβαίως προτεστάντης. Και το τέλος της ζωής του, θα ξαναπώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως βλέπουμε από επιστολές αλλά και από κείμενα ανθρώπων που τον συνόδευαν μέχρι το 1704 που έφυγε πάλι στην Αγγλία όπου και γεννήθηκε, δείχνουν πόσο βαθύ ήταν το προτεσταντικό αγγλικανικό υπόβαθρο στο Λοκ. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία τέτοια ανοιχτά στο Λοκ, γιατί εκφράζει η Λοκιανή στιγμή, όπως είπα, μια μετάβαση, και ουσιαστικά αυτή η μετάβαση δεν μπορεί παρά να έχει και στοιχεία τα οποία είναι ανοιχτά σε αμφιβολία και σε ερμηνεία.
1: Ο Λοκ θεωρεί ότι η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να εξαναγκάσει πραγματικά την πίστη ενός ανθρώπου.
0: Όπως είπα στην αρχή, θεωρεί ότι είναι άλλο πεδίο. Είναι πεδίο υλικό, να το άλλο είναι πεδίο της ψυχής. Και είναι λάθος να προσπαθούμε να πείσουμε έναν άνθρωπο μέσω της πίεσης, της εξουσίας, να αλλάξει άποψη.
1: Θα μπορούσε αυτό να θεωρηθεί ένα πρώιμο επιχείρημα υπέρ της αυτονομίας, της συνείδησης απέναντι στην κρατική εξουσία, κύριε καθηγητά?
0: Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ο Λοκ αντιλαμβάνεται τη φυσική κατάσταση ως ασταθή και αβέβαιη, αλλά όχι τόσο αδιανόητη όσο ο Χόμπς, είναι γιατί ουσιοδός υποστηρίζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης να δημιουργήσει θεσμούς οι οποίοι βασίζονται και σε μία από πριν την παράδοση, ένα ηγεμόνα, όπως το θέλει ο Χόμπς. Από πριν λοιπόν προϋπάρχουσα δυνατότητα πολιτικής σύλληψης. Με άλλα λόγια, για το Χόμπς η απόφασή μας να μπούμε σε μια νέα κατασκευασμένη από εμάς πολιτική κοινωνία, με συμφωνίες που θα αυξήσουν την προβλεψιμότητα, θα εγγυηθούν φυσικά δικαιώματα, θα βγάλουν από τη μέση αυτό που ονομάζει inconvenience ο Λοκ στην φυσική κατάσταση, εμπεριέχει την ανθρώπινη δυνατότητα ήδη πριν την πολιτική κοινότητα να σκεφτούν για το συμφέρον τους, για την συνύπαρξη, για στοιχεία αναγνώρισης, αμοιβαίας αναγνώρισης. Μέχρι εκεί θα έλεγα ναι, αλλά αφού έχει συσταθεί με αυτόν τον τρόπο, η νέα πολιτική κοινωνία αποφασίζει με πλειοψηφία για τους θεσμούς και τις αρχές της διακυβέρνησης, και αυτό παρεπιπτόντως σε ένα σημείο που είναι πολύ κοντά στον Μπούφεντορφ, που ήταν συνομήλικος του Λοκ, και βρίσκεται σε αυτά τα θέματα τα συμβολιακά πολύ κοντά στο Λοκ. Αλλά αυτό που ρωτάτε ουσιαστικά έχει απαντηθεί με διάφορους τρόπους από διάφορους θεωρητικούς. Υπάρχει ένας καταπληκτικός Ινδός μελετητής του Τιλόκ, ο οποίος κάνει μεγάλες καριέρες σε μέσα πολιτείας, στο Princeton και αλλού, ο Ούντεϊ Μέτα, ο οποίος στο πρώτο του βιβλίο για τον Λοκ ανέφερε τον Τζον Ντάρκ, τεράστια μορφή, αλλά ο Μέτα, για παράδειγμα, έχει δείξει άλλες πτυχές. Υπάρχει ένα βιβλίο του Μέτα για τον Λοκ, δεν έχει μεταφραστεί, που λέγεται The Anxiety of Freedom, το άγχος της ελευθερίας, και προσπαθεί να προβάλλει μια μεταγενέστερη αντίληψη περί άγχους στην αμφισημία του Λοκ απέναντι στην ελευθερία, στα όρια της, στα όρια της πολιτικής εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα στη συνειδητοποίηση από τον ίδιο ότι θέλει να κρατήσει ένα κομμάτι από τις κυδαριές της Βεσφαλίας, όπως είπα στην αρχή. Το γεγονός δηλαδή ότι χρειαζόμαστε πολιτικές κοινότητες μέσα στις οποίες θα μπορέσουμε να χτίσουμε μια αρχιτεκτονική η οποία να εκφράζει τα δικαιώματα, τον νόμο και την αξία του να ζει κανείς με άλλους και να αλληλοαναγνωρίζονται σε διαφορές τους, γιατί το διεθνές πεδίο μπορεί να μην είναι κομψιανό για το Λοκ, είναι όμως φυσική κατάσταση όπως την είναι ο ίδιος. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν κάποιες νόρμες και συμφωνίες, παραμένει όμως μια κατάσταση πολύ πολύ χειρότερη από το εσωτερικό πεδίο. Όλα αυτά τον οδηγούν σε μια αμφισημία σε σχετικά με αρκετά σημαντικά πράγματα, όπως είναι παράδειγμα η θεωρία της εργασίας, η θεωρία της περιουσίας, όχι της ιδιοκτησίας, της περιουσίας. Και επίσης η αντίληψη που υπάρχει στο Λοκιανό έργο για το κατά πόσον μπορεί να θεμελιωθεί η πολιτική κοινωνία και στην αντίληψη των περιορισμών των καταχρήσεων, της κατάχρησης, έτσι. Ο Λοκ στην περίφημη διάκριση μεταξύ Liberty και License, έτσι, βλέπει τη License μέσα, που μπορούμε να το ονομάσουμε διάφορους τρόπους, έτσι, ως ελευθεριάδουσα κατάχρηση, να μεταφράσουμε διάφορους τρόπους, όχι να κάνει με τα νοσολογικά στοιχεία της βούλησης, τα πάση, της παρορμής, της ορέξης κτλ. Όλα αυτά μας λέει ο Λοκ, δεν επιτρέπουν την έκφραση της αληθινής ελευθερίας, έτσι το εκφράζει. Η License λοιπόν για τον Λοκ δεν είναι αληθινή ελευθερία. Είναι έκφραση παθών και μορφών καταχρήσεων. Η liberty, η ελευθερία, προϋποθέτει μια αρχιτεκτονική αντίληψη σχέσεων με τους άλλους, που σε τελική ανάλυση έχει να κάνει με τον νόμο, τον νόμο με κεφαλαίο, μη λάμδα. Η ελευθερία λοιπόν ουσιαστικά είναι κάτι που προϋποθέτει την άρνηση της ασυδοσίας, της κατάχρησης. Και αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και την άρνηση της ασυδοσίας, της ισχύως του ισχυρότερου, έτσι, της σημασίας του ισχυρότερου. Και με αυτή την έννοια ο Λοκ, υπενήθηκα πριν ότι είναι και λίγο προκαντιανός, κάτι το οποίο βέβαια είναι έξω από την αγγλική παράδοση και έξω για την δική του επιστημολογική παράδοση, υπάρχει αμφιβολία, και τη δική του επιστημολογική αντίληψη, την οποία βοήθησε να θεμελιωθεί. Αλλά στην αντίληψη του περί νόμου, ο Λοκ πάει πολύ πέρα από τις απλοϊκότητες περί τάμπουλα ράζα κτλ., τα οποία νομίζω κανείς διαβάζει μέχρι ναυτίας σε μερικά εγχειρίδια.
1: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθούμε στη σχέση κράτους και εκκλησίας. Η λοκεανή διάκριση των αρμοδιοτήτων τους σημαίνει ήδη μια μορφή εκοσμίκευσης, ή θα ήταν αναχρονιστικό να χρησιμοποιήσουμε τόσο εύκολα τον σύγχρονο όρο κοσμικό κράτος για τον Λοκ?
0: Λοκ παραμένει και σε αυτή την έννοια νομίζω αγγλικανός, αντιλαμβάνεται την αγγλική πολιτική κοινότητα ως αγγλικανική, αντιλαμβάνεται τη ταύτιση της κεφαλής της εκκλησίας με την κεφαλή του κράτους, έτσι το λέγαμε σήμερα. Και ως προς αυτό το πλαίσιο παραμένει αγγλικανικό. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό αυτό το πλαίσιο επιτρέπει και για το Λοκ πρέπει να επιτρέπει, και είναι κάτι που μετά την ένδοξη επανάσταση αρκετοί δούλεψαν για να μπορεί να επιτρέπει, και την έκφραση των πεποιθήσεων των άλλων. Ναι. Απ' την άλλη μεριά είναι σαφές ότι αυτό που ρωτάτε ανοίγει μια τεράστια συζήτηση σε σχέση με την πολιτική εξουσία ως μορφή καταπιστεύματος που βασίζεται σε σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μιας κοινότητας. Γιατί τα μέλη αυτά βεβαίως δεν είναι μόνο αγγλικανοί, είναι και καθολικοί, μπορεί να είναι και άθεοι, μπορεί να είναι και άλλοι. Σε ποιο βαθμό η πολιτική εξουσία ως μορφή καταπιστεύματος που βασίζεται σε σχέσεις trust μεταξύ των μελών, που να περιλαμβάνει και άτομα των οποίων η θρησκευτική αντίληψη είναι τελείως διαφορετική. Αυτό είναι αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Η εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει ο Τζον Ντάν μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως ο Τζον Ντάν, αν πάμε πολλές δεκαετίες πριν, η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδης αντίληψη, είναι ένας από τους θεμελιώδης όρους και θεμελιώδης αντιλήψεις στη σκέψη του Ντάν. Ο Λοκ είχε γράψει πριν τις πραγματείες περί διακυβέρνησης ότι ζουν οι άνθρωποι, εάν ζουν καλή ζωή, τη ζουν βάσει της εμπιστοσύνης. Άρα οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και της εξουσίας διαμεσολαβούνται από μορφές εμπιστοσύνης, και το ζήτημα είναι ποια είναι η σχέση μεταξύ ανεκτικότητας και εμπιστοσύνης. Η ανεκτικότητα, θα τολμήσω να πω, και γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις, για τη λοκιανή αντίληψη η ανεκτικότητα αφορά σχεδόν τους πάντες. Η εμπιστοσύνη δεν αφορά τους πάντες. Ο λόγος είναι ότι, κατά την άποψή μου πάντα, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και της εξουσίας μέσω εμπιστοσύνης εξακολουθούν για το Λοκ να διαμεσολαβούνται τη θρησκευτικότητα. Όχι λόγω της επιβίωσης παραλλαγών της ελαίου θεού διακυβέρνησης. Ο Λοκ είναι σαφώς εναντίον αυτής της αντίληψης απολυταρχίας. Αλλά μέσω της κοινής αναφοράς σε ένα φυσικό δίκαιο στο οποίο παρέχει πρόσβαση μια θεμελιώδης πίστη στο δημιουργό. Κατά αυτή την έννοια, ο άθεος για τον Λοκ είναι εξορισμού δύσκολο να συσχετιστεί κανονιστικά με μια ορθώς συντεταγμένη κοινωνία και πολιτική εξουσία. Και αυτό βεβαίως είναι μια προνεωτερική αντίληψη για μας σήμερα, δεν είναι? Γιατί ο Λοκ βασίζεται σε αυτή τη σύνθετη έννοια που συνδυάζει τον ανθρώπινο και το θείο, και για την οποία η εμπιστοσύνη ανδεικνύεται ως δεσμός που συνέχει την κοινωνία, όπως μας λέει ο Λοκ στις διαλέξεις του για το φυσικό δίκαιο. Για να είναι η εμπιστοσύνη δεσμός που συνέχει την κοινωνία, ο Λοκ πιστεύει ότι προϋποτίθεται μια θεμελιώδης ηθική και σε τελική ανάλυση επισκεφτική αντίληψη, η οποία είναι βασισμένη σε ένα ατομικιστικό πουριτανισμό. Βεβαίως αυτό δεν αφορά τους πάντες, αυτό αφορά ένα πυρήνα πολιτών, θα λέγαμε σήμερα, οι οποίοι μπορούν να βιώσουν αυτή τη συμμετοχή με έναν τρόπο που είναι διαφορετικός. Αυτό δεν σημαίνει πως όσοι δεν βιώνουν έτσι αυτή τη συμμετοχή δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα άσκησης σκεφτικής λατρείας και βεβαίως εγγύησης των ελευθεριών τους. Εδώ δηλαδή μία ανάγνωση είναι ότι υπάρχει μία διαβάθμιση αδιόρατη αλλά σαφή στο ΛΟΚ μεταξύ βαθμίδων συμμετοχικότητας. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι υπάρχει και η αντίληψη της λανθάνουσα συνέλευσης στο ΛΟΚ, η οποία μπορεί να την αντιληφθούμε μέσω της σιωπηρής συμφωνίας σε κάτι, και επειδή ακριβώς η πολιτική εξουσία δίνεται ως καταπίστευμα για την επίτευξη κάποιου σκοπού στο ΛΟΚ, γι' αυτό και σταδιακά διαμορφώνεται και αυτή η αντίληψη του δικαιώματος στην πολιτική ανυπακοή. Όταν ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η πολιτική εξουσία, για παράδειγμα, όπως είπαμε, το υπέρβαση των δυσχεριών της φυσικής κατάστασης με την ύπαρξη προβλεψιμότητας, εγγύηση δικαιωμάτων, εγγύηση διαδικασιών, εγγύηση πλαισίων. Όταν λοιπόν αυτός ο σκοπός παραμελείται, τότε το καταπίστευμα για το ΛΟΚ ακυρώνεται και η εξουσία επανέρχεται στην κοινότητα, η οποία την ανέθεσε και μπορεί να την αναθέσει εκ νέου, θα λέγαμε σήμερα, σε ένα νέο καθεστώς ή σε μια νέα μορφή καθεστώτος. Και αυτό ανοίγει το δρόμο, με άλλα λόγια, στην πολιτική ανυπακοή και στην αλλαγή του καθεστώτος. Αλλά αυτό παραμένει, έχω την αίσθηση, για τον ΛΟΚ, παρότι είναι κρίσιμο και αυτό σε ένα επίπεδο αρκετά αφαιρετικό, διότι βεβαίως χωρίς να θέλω να υπερβάλλω τη σχέση με τα συγκείμενα, τα πολιτικά και τα εξουσιαστικά, θα μπορούσε κανείς να διαρωτηθεί τι έχουμε χάσει που, για παράδειγμα, ο Άλγερνον Σίντνεϊ, ένας λαμπρός ρεπουμπλικάνος θεωρητικός, δεν μπόρεσε να ζήσει τις δεκαετίες που έζησε ο Λόπ πήγαν στην Ολλανδία, διότι εκτελέστηκε κάποια στιγμή παρά την ευγενή του καταγωγή και τις πολύ καλές διασυνδέσεις του. Άρα οι ιδέες την περίοδο του ΛΟΚ εξελίσσονται με συνεχή διάλογο με τις δυνατότητες, τα παράθυρα ευκαιριών, αλλά και τις εξουσιαστικές καταπιέσεις του περιβάλλοντός του. Και ο ΛΟΚ ήταν ένας πολύ επιδέξιος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να ζήσει και να επιδράσει παράλληλα με την τήρηση ενός βαθύτερου πουριτανικού αγγλικανικού υπόβαθρου, το οποίο τον εμπόδισε βεβαίως να έχει αντιλήψεις περί ανεκτικότητας, περί πλουραλισμού, να συζητά και μάλιστα να επιλέγει ως πλατωνικό του σύντροφο μια διακεκριμένη γυναίκα της εποχής, η οποία είχε πρώιμες προφεμινιστικές, θα λέγαμε σήμερα, αντιλήψεις. Όλα αυτά είναι ο ΛΟΚ, και με αυτή την έννοια ο ΛΟΚ είναι πάνω απ' όλα ένας, για μένα, προφιλελεύθερος προτεστάντης θεωρητικός, ο οποίος ισορροπεί σε μια περίοδο εξαιρετικά μεταβατική και διδάσκεται και είναι φοιτητής στην Οξφόρδη σε μια περίοδο αλλαγής, αρχίδια δηλαδή του ριζοσπαστικού ρεπουμπλικανισμού του Κρόμουελ, ο οποίος κυβερνιέται αργότερα σε ένα στάδιο το οποίο ο ΛΟΚ μπορεί να ανθίσει και να αναπτύξει πια με μεγαλύτερη άνεση τις απόψεις του. Νομίζω, το λέω αυτό για τους ακροατές μας, ότι
1: και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
0: Με τον Νιούτον παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, διότι είναι δύο τεράστιες μορφές της ίδιας εποχής. Είχαν συμφωνήσει, μετά είχαν τσακωθεί, μετά είχαν γίνει φίλοι, είχαν άλληλο υποστηριχθεί σε σχέση και με την πολιτική εξουσία της εποχής του. Ο Νιούτον είχε την τύχη μιας έδρας στο Κέμπριτζ, άρα μεγαλύτερης, θα λέγαμε, ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ο Λόκ, από την άλλη μεριά, φλέρταρε πιο συστηματικά με την πολιτική εξουσία, γι' αυτό και αναγκάστηκε να εξοριστεί κάποια στιγμή, να αυτοεξοριστεί την Ολλανδία. Αλλά αν δει κανείς την εξέλιξη των επικοινωνιών τους και των επιστολών τους μέχρι το τέλος, θα δει όσο τους απασχολούσαν και ζητήματα πέραν της πολιτικής, όπως είναι η επισκεφτικότητα. Υπάρχουν επιστολές μεταξύ τους για τις επιστολές του Αποστολού Παύλου, για την ηθική και τη θρησκεία. Και όλα αυτά βεβαίως μεταξύ δύο ανθρώπων, των οποίων η νόηση υπερεύαινε πάρα πολύ, νομίζω, τις συνθήκες της εποχής. Συνθήκες τις οποίες βίωναν όμως και μέσα στις οποίες έπρεπε να επιβιώσουν, να εργαστούν και να διακριθούν.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου. John Locke και η ανεκτικότητα, θρησκευτική ελευθερία και πολιτικά όρια. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δίσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλεια αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαγουστέρων πηγάς εφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες η γεχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίσης σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προζωκώσι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τις γης και αν ομοιώστε εμή υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επί εισας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: ημών.
1: Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παραχωρήτρωσης και αυτός λυτρώσει τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού, φέρον των σταυρών επί όμων σου, οικολούθησας Χριστό ανεπιστρόφω λογισμό των εν βίω ειδώνων καταφρόνων Κυριακέ, και πάθη θάνατος αστά του σώματος

Ελέξατε αυτόν πάντες οι λαοί, έρημον κατόκισα σωσίε, εδώ την Κυρία και σκύλαν ποιούμενος πικράν, και την αίσθηση πικραίνων της ψυχής τας ειδώνας, προρίζους ένα πέντε μες μακάριε, διώσε η ουράνιος απόλαυσης,

Καλησπέρα τα αυτιά να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο φημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

σίγαρο του φοβερού και φιλανθρώπου κριτήσιου του λιπέκναν τα σκεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξαν αυγένα σου την εξανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντε έλεο και τη σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξαν παντή καιρό και κάτι, παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα. Από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

χείρας των Κυρίων αυτών, σ' οφθαλμή παιδής και χείρας Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου ηκτηρίσε ημάς. Αθάνατος υπάρχουσα ψυχή μου, εις κύμαση του βίου μη καλύπτου.

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σώνο στον αιώνα μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αμφίε με τις οφειλές ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: Χριστή ενός τη Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν χειρουργήμ και ενδοξωτέραν ασυγκητός ουσραφήμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, «Οι πρώτες ύλες», εκδόσεις Δόμους, Αθήνα 2003.

Βυθομέτρηση. Τα όνειρά μας, τις πιο πολλές φορές, επιθυμίες ατέλεστες, φόβοι που δεν πρόλαβαν να σχηματιστούν, μήτε σαν ρητίδες στην επιφάνεια μιας ήρεμης λίμνης. Πόσο φιλάνθρωπα γονάτισε ο Φρόιντ να ξεμπερδέψει ανιδιοτελώς το σκοτεινό κουβάρι.

δίχρονη μοίρα. Ποτέ μια ΕΔΕΜ δεν διαρκεί περισσότερο από τη ρηπή μιας άσπηλης ματιάς. Εύα Μωδινού. Προαιώνιο το παράπονο για το λίγο του κόσμου. Το θρύνησε κατά κόρον προσφάτως και ήδη μουλά. Όμως υπάρχει και το άπειρο του κόσμου, που επανέρχεται με το φθινόπωρο και το χειμώνα το ίδιο σταθερά, όπως με την άνοιξη και το καλοκαίρι.

ψυχών και σωμάτων. Δεν έπρεπε με τη φωνή μου να ταράξω εγώ τους ξένους ύπνους. Κώστας Παπαγεωργίου. Κουράστηκαν τόσο πολύ απελπισμένοι μέχρι να τους πάρει ο ακατάδεκτος ύπνος που η διατεταγμένη σιωπή των νοσοκομείων ήταν ακόμη οξύς θόρυβος για αυτούς τους εξαντλημένους ετοιμοθάνατους. Τα τύμπανα των αυτιών τους τώρα δεν ελέγχουν διάβλους επικοινωνίας προς μετάδοση πληροφοριών. Δικλείδες είναι ασφαλείας για τα νεύρα και όσο λιγότερο ανοίγουν, όσο σπανιότερα, τόσο βαθύτερη η σιωπή και διάτρητη ευεργεσία ψυχών και σωμάτων.

Ο ποδήρης χιτών. Δεν είναι τούτο ρούχο για θνητούς, μονάχα για ημίθεους και αρχαγγέλους. Αυτοί μη έχοντας καμία σχέση με τη βαρύτητα, δεν έχουν λόγο να βδελίσονται τον κονιορτό που φωλιάζει στο κράσπεδο του ηματίου. Η αθορύβως σειρώμενη επαφή με το χώμα αναπαράγει αδιαλείπτως συνειρμούς ικτυρμών ανάμεσα στις οριζόντιες ταπεινώσεις και την άβρα των ενατενήσεων με φρόνημα κατακόρυφο.

Άθλια έπαθλα. Όπου συσίτιο διαπληκτίζονται συνοθούμενοι και εντούτοις το ονομάζουν διαγωνισμό. Αδιαφορούν για το θηρευόμενο είδος. Ανομολόγη το κίνητρο, η ανάλωση, μη μείνουν χωρίς καύσιμα πεπτικές λειτουργίες. Αν έμεναν τουλάχιστον αλληλέγγυοι στην κοινή συναισθίαση, θα δίναν έστω ψευδαίσθηση κοινωνίας, συνωνυμίας παρήγορης ετερόκλητων ταυτοτήτων. Όμως, αρπάζοντας το μέρισμα με την πανοκρουσίες επάθλου, ποιος τώρα θυμάται τις ταπεινώσεις της επετείας που προηγήθηκε, σπέβδουν ξανά στη μόνωση υψηπετούς ησυχαστηρίου να συνεχίσουν χλεβάζοντας τη ζωή, τις λίγες έστω χαρές και τις απολαύσεις, σαν να μην τις γεύθηκαν.

Ποίηση και ελευθερία. Τον αρπάζεις την πολύτιμη λέξη στην προνομιακή τη στιγμή είναι ποίηση. Το να γυρεύεις την κρυφή κερκόπορτα πίσω από τη σταθερότερη όψη είναι ποίηση. Το να μην κουραστείς να βλέπεις ακόμη και όταν οι τυφλοί έχουν γίνει επικίνδυνη πλειονότητα είναι ποίηση. Το να μην δέχεσαι αμοιβή παρά μόνο ως δώρο ή χειροκρότημα είναι ελευθερία.

το προπατορικό αμάρτημα. Το ομολογούμε, αλλά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε πως το αμάρτημα που λέμε προπατορικό δεν ήταν δικό μας. Πως έπεσε σαν λέπρα από πάνω μας στο νερό του βαπτίσματος. Βλέποντας πόσο γρήγορα μας κουράζει ο άλλος, επιστρέφουμε στην πρώτη μελαγχολία του κληρονομημένου αμαρτήματος.

Εικόνα. Όντως, εκρηκτικό το φαινόμενο του καταράκτη. Κανείς δεν έμαθε ποτέ ποια δύναμη όθησε το νερό να επαναστατήσει. Τη μια να υψωθεί κατακόρυφα στο φως, την άλλη κατακόρυφα να γκρεμιστεί χωρίς να γυρίσει.

θεράπων του φωτός και του χάους. Είπαν, ο ποιητής βάζει τάξη στα λόγια της θάλασσας. Όμως αυτό δεν είναι καθολοκληρίαν σωστό, παρά στο βαθμό που δηλώνει πως όποιος πέρασε όλη νύχτα στο πυροφάνι χωρίς ένα ψάρι φιλοδόρημα, έχει αρκετά εξοικειωθεί με τη φωνή και τη λογική των κυμάτων. Ο ποιητής πρώτα απ' όλα δεν είναι αρχιτέκτονας να φοβάται το χάος. Ανάβει φωτιές να φωτίσει σκοτάδια και απ' την άλλη συντηρεί το χάος, κρατώντας ανοιχτούς τους κρουνούς δακρύων, δέους και θάμβους. Αλλιώς κινδυνεύει η πληρότητα της ζωής από γενική αφυδάτωση.

Η μπαλάντα των απλών ανθρώπων. Οι ακρογιαλιές είναι όχθες από διάχυτη ομίχλη. Wallace Stevens. Οι απλοί άνθρωποι είναι τα αδικημένα αδέλφια του ποιητή που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν παιδικές αρρώστιες, αθώους φόβους στην αστροφενιά και έπρεπε να περάσουν τυφλή ολόκληρη την εφηβεία εκβάλλοντας σε ιτημένα γυρατιά. Ποιος δίδαξε στους απλούς ανθρώπους πως η σύγχυση οδηγεί απαραίτητος σε αδιέξοδο? Δεν βρέθηκε κανείς να τους δείξει την εικόνα, καθώς τα ποτάμια από όλες τις κατευθύνσεις συναθρίζονται στην ίδια δεξαμενή.

ουρανό μαντιλούσα. Υγρός, αγρός η θάλασσα, ουρανό μαντιλούσα. Την τρέμουν τα πλεούμενα, άφραγο αμπέλι.

Ο δυτικός άνεμος εις τον μόλις εκδημήσαντα αυτά αδελφών μου Νικόλαον. Ο άνεμος δεν δεσμεύεται για πολύ στην ίδια κατεύθυνση. Πνεύμα ελεύθερο, πνέει όπου θέλει. Ένας δυτικός άνεμος με δροσίζει συχνά στου δειλινού το φράχτη, καθώς πηγαίνω στον καθημερινό μου περίπατο. Ποια δύναμη οθεί τον άνεμο που έρχεται από τα δυτικά? Μην είναι οι ψυχές εκείνων που φύγαν πρόωρα και μας ακολουθούν σαν παιδιά που δεν έλαβαν φιλοδόρημα.

Κατά συνεκδοχήν, σπασμένο χέρι και το κουβαλούσε σαν πληγωμένο τριγώνι. Οι ενισχυμένοι επίδεσμοι έκαναν πιο μακάβριο το κοντράστ με το μαύρο του δέρμα. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με την ευαισθησία της αλότροπης ψυχής του, στις μεθοδίες που δοκίμασαν οι λευκοί για να εξαγοράσουν την αρπαγή και τον πόνο του.

0: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφύλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφύλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο Δήλεση Βιωτίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Το καθήκον να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε, να ελπίζουμε και να δρούμε αποτελεσματικά ώστε να εξασφαλίσουμε για την Κύπρο ένα δίκαιο μέλλον αντάξιο της ιστορίας της, επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κύριος Ελπιδοφόρος στο ετήσιο τιμητικό δείπνο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Η ανάδειξη των αρχαιολογικών τόπων είναι πράξη βαθύτατα αναπτυξιακή, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από την Πρέβεζα, όπου εγκαινίασε τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκπνέει προθεσμία για τις αιτήσεις στο Θεσσαλία Ευρωσπάς, έως 250 ευρώ η ενίσχυση. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμύριων ευρώ καταβάλλονται την Τετάρτη σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με διαμεσολαβητές σήμερα ή αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στους 24 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούτε την εκπομπή «Οι Καραμανλίδες της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Ουζούνογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Ουζούνογλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μαζί σας σήμερα να μιλήσουμε για αυτούς τους πληθυσμούς, να μιλήσουμε για τους καραμαντίδες και να πούμε πράγματα που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ γνωστά σε πολλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Να. Σας ακούμε.
1: Πρώτα απ' όλα να αναφέρεστε σε έναν όρο καραμαντίδες. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά πιο σωστός όρος θα ήταν Καπαδόκες.
0: Μάλιστα.
1: Και να τονίσουμε το εξής, αυτή η λέξη Καραμανλίδες από πού προέρχεται. Mm-hmm. Μερικοί το ανάγουν βέβαια στο βασίλειο της Καραμανίας, που ήταν ένα από τα Εμμυράτα, το μεγαλύτερο στην Ανατολή. Αντί του όρου Μικρά Ασία θα χρησιμοποιώ τον όρο Ανατολή που είναι πιο σωστός. Mm-hmm. Η Χερσόνησος αυτή που είναι σήμερα στην Τουρκία. Το ανάγουν σε αυτό την ονομασία του βασιλείου. Στην πραγματικότητα βέβαια η πιο σωστή θεωρία που φαίνεται να αποκαλούμε Καραμανλίδες, Καπαδόκες, τους Ρωμιούς, τους Έλληνες, είναι στα τουρκικά Καράιμαν, σημαίνει μαύρη πίστη, λόγω της μαύρης πίστης τους και της αφοσίωσης προς την Ορθοδοξία αποκαλέστηκαν Καραϊμανλίδες. Λοιπόν, είναι το τμήμα της Χερσονήσου αυτής που είπαμε, ήθιστε να το λέμε Μικρά Ασία, το οροπέδιο, σαφή σύνορα δεν υπάρχουν για αυτήν την ονομαζόμενη περιοχή Καπαδοκίας, η οποία προέρχεται μάλλον από περσική ορολογία, ο όρος Καπαδοκία. Υπάρχει η Μίζων Καπαδοκία που επεκτείνεται πολύ περισσότερο από την Ελλάσσονα Καπαδοκία, που η Ελλάσσονα Καπαδοκία ορίζεται από τρία ηφαιστειογενή βουνά, τον Αργαίο, τον Μεγάλο Αργαίο, που είναι στην Κεσάρια πολύ κοντά, ένα βουνό πολύ υψηλό, 4.000 μέτρα, το Μικρό Αργαίο, και αυτός είναι αρκετά σε 3.000 και μέτρα, και το Μελενίκι, στα τουρκικά είναι το RGS, ο Αργαίος, ο Μικρός Αργαίος ονομάζεται Χασάνταλ και ο Μελενίτης Μελεντίσδα. Διατηρείται την ελληνική το όνομα και οι δύο τα βουνά. Ελληνογενή είναι. Είναι ένα τρίγωνο που δημιουργείται στο οροπέδιο, στο κέντρο της Μικράς Ασίας, και είναι οι πληθυσμοί αυτοί παρέμειναν υπό τουρκική διοίκηση, κατοχή, αμέσως μετά από το Μάτζικελτ. Όπως ξέρουμε, το Μάτζικελτ, που είναι ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του ελληνισμού, το 1071 τον Αύγουστο ο Καπαδόκης αυτοκράτορο Ρωμανός Διογέννης, με τις προδοσίες που είχαν γίνει και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και μέσω στράτευμά του, ιτήθηκε από τον Αλπαρσλάν. Είναι η πρώτη μαζική εισβολή τουρκικών φύλων στη Μικρασία στη διάρκεια της δυναστείας των Κομινών, από τον Αλέξιο τον πρώτο αρχίζοντες, ανακτήθηκε το σημαντικότερο, το μεγαλύτερο τμήμα της Μικράς Ασίας, κυρίως όλοι οι παραλιακές ζώνες από τον Εύξενο Πόντο μέχρι και την Αντιόχεια. Όμως το οροπέδιο αυτό στο οποίο ζούσαν οι πληθυσμοί αυτοί του Βυζαντίου παρέμεινε υπό το κράτος των Σελτσούκων στην αρχή. Μετά έχουμε την εισβολή του Τζενγκίς Χάν, που καταλύεται το Σελτσουκικό κράτος και διασπάτησε μικρά κρατήδια. Και μετά βέβαια από το 1300 βαθμιδών μέχρι το 1400 κατακτείται όλη η περιοχή από την Οθωμανικό δυνάμεις, υπάρχει στο Οθωμανικό κράτος, και μετά από την άδωση βέβαια που η πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους γίνεται η Κωνσταντινούπολη, όλη η περιοχή αυτή είναι υπό την κατοχή της, είναι μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι δηλαδή οι πληθυσμοί, οι ελληνικοί, οι οποίοι έμειναν κάτω από τουρκική διοίκηση για 900 χρόνια και πλέον, μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή το 1922 που επακολούθησε μετά η ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι, όπως ξέρουμε από την εκκλησιαστική ιστορία, η Καπαδοκία είναι η Αγιοτόκος, είναι ο γεωγραφικός χώρος που η Ορθοδοξία δημιούργησε τις αρχές της χάρη στους τρεις ιεράρχες, και όχι μόνο βέβαια, και άλλους Αγίους οι οποίοι είχαν ελληνική παιδεία και δημιούργησαν αυτόν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, διαπιστώνοντας ότι αυτά είναι συμβατά με την χριστιανική πίστη. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η αυτοκρατορία, η οποία διήρκησε για 1000 χρόνια. Η Καπαδοκία για μέχρι, όπως είπαμε, τον 10ο αιώνα ήταν η Ραχοκοκαλιά, η βασική περιοχή, η πλέον πλούσια περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα.
1: Ιστορικά, μετά από τον 14ο αιώνα μέχρι και τον 17ο αιώνα δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία πώς ζούσαν αυτοί οι ελληνικοί πληθυσμοί σε αυτές τις περιοχές. Είναι ελάχιστα οι αναφορές και το αρχαιολογικό υλικό για να περιγράψει την κατάσταση. Ωστόσο, σε όλες τις προφορικές αφηγήσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί τον 19ο αιώνα και αργότερα στις αρχές του 20ου αιώνα, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Το κοινό στοιχείο αυτό είναι ότι σε όλες αυτές τις προφορικές μαρτυρίες αναφέρεται ότι για πολλούς αιώνες ζούσαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί απομονωμένοι, σε χαρακτηριστικά μιλούν για κορυφές βουνών, σε δάση, απομονωμένοι, με ελάχιστη επαφή μεταξύ τους, και ότι μετά από κάποιο διάστημα, τον 17ο αιώνα, αρχίζει να εξομαλύνεται η κατάσταση και επιστρέφουν σε πόλεις. Όπως είπα, αυτό δεν είναι μόνο για την Καπαδοκία. Σε όλες τις περιοχές η προφορική μαρτυρία, η οποία είναι κάτι ζωντανό, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά αυτή η αφήγηση, είναι κοινή. Είτε στον Πόντο μιλάτε, είτε με απογόνους από την Καπαδοκία, είτε ακόμα και τη Σιδία, την Ιωνία, πολλές περιοχές οι οποίες ήταν πέριξ περιοχής Καπαδοκίας. Άρα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό το στοιχείο, ότι υπήρξε μια περίοδος η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και κάπως μετά από τον 17ο αιώνα άρχισε να εξομαλύνεται η κατάσταση και να δημιουργούνται και να επιστρέφουν στα χωριά και τις πόλεις τους οι πληθυσμοί, αυτοί οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί.
0: Ζούσαν δηλαδή, οποίο... ναι κύριε καθηγητά, ζούσαν δηλαδή ως διοκόμενοι αυτούς τους τρεις αιώνες από το 14ο μέχρι τον 17ο.
1: Κοιτάξτε, το ότι ζούσαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αυτό αναφέρεται στην προφορική μαρτυρία. Σας Μάλιστα. είπα ότι από τον 14ο αιώνα μέχρι τον 17ο αιώνα στοιχεία έχουμε ελάχιστα. Από τις αρχές του 19ου αιώνα υπάρχει βέβαια η επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη πολύ περισσότερο. η περίοδος αυτή του 1820-1830 που είναι η μεγάλη ελληνική επανάσταση επηρέασε όλους αυτούς τους πληθυσμούς, λιγότερο ή περισσότερο. Περισσότερο στα παράλια, στην Ιωνία, υπήρξαν άμεσα αντίπεινα. Έχουμε μιλήσει άλλες φορές για αυτά. Στο εσωτερικό της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη τα αντίπεινα ήταν πάρα πολύ σκληρά και διήρκησαν πολλά χρόνια. Στους απομονωμένους αυτούς τους πληθυσμούς βέβαια ίσως ήταν λιγότερη η επίδραση της κατάστασης αυτής που δημιουργήθηκε η Οθωμανική διοίκηση που φοβούμενη ότι μπορεί να εξαποδοθεί η επανάσταση και σε άλλες περιοχές λαμβανόντουσαν πολύ σκληρά μέτρα. Μετά από το 1830 που εξομαλύνεται η κατάσταση και ιδιαίτερα μετά από το 1850 με την περίοδο που αρχίζουν οι μεταρρυθμίσεις, διότι το Οθωμανικό κράτος καταλαβαίνει ότι πλέον για να μπορέσει να επιβιώσει θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εισάγει μεταρρυθμίσεις των οποίων ο πυρήνας το ζητούμενο από τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς και από τους Έλληνες και από τους Αρμενίους ήταν η ισονομία. Μέχρι το 1840-1839 ήταν δεδομένο ότι οι μη μουσουλμάνοι ήταν πολίτες τρίτης κατηγορίας, ούτε καν δεύτερης. Δεν είχαν στοιχειώδη αστικά δικαιώματα. Δεν μπορούσαν να προσφύγουν σε δικαστήρια. Δεν είχαν κανένα δικαίωμα να οπλοφορούν για αυτοπροστασία. Μαρτυρία σε δικαστήρια δεν μπορούσαν να καταθέσουν. Η ιδιοκτησία ήταν πολύ περιορισμένη. Αρχίζει μια βαθμιαία από το 1839 και μετά μια βαθμιαία αλλαγή της κατάστασης όπου εισάγονται μεταρρυθμίσεις των οποίων ο πυρήνας είναι να επικρατήσει η ισονομία, το οποίο δεν επιτεύχθηκε ποτέ βέβαια. Ομολογουμένως μετά από το 1856 μέχρι το 1876 αυτή η 20ετία μπορούμε να πούμε ακόμα και μέχρι σήμερα είναι η μόνη περίοδος που τουλάχιστον στο νομικό πλαίσιο έγιναν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αρχίζουν παραδείγματος χάρη οι Έλληνες, Αρμένοι να συμμετέχουν σε δημαρχιακά συμβούλια, σε τοπικά συμβούλια. Για πρώτη φορά μπορούν και γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι, σε περιορισμένη κλίμακα βέβαια. Γίνονται με αναξιωματική αλλά σε μη μάχημες ομάδες. Ενώ το 1844 για πρώτη φορά εκδίδεται ένα διάταγμα που μπορούν και οι μη μουσουλμάνοι να είναι στρατιώτες του Οθωμανικού στρατού, αυτό καταργείται πολύ σύντομα, διότι ο πυρήνας της εξουσίας καταλαβαίνει ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια ριζική αλλαγή της αυτοκρατορίας, θα αλλάξει η μορφή που δεν το ήθελε ο σκληρός πυρήνας. Μάλιστα όλη η ιστορία που ακολούθησε μέχρι το 1922 και βέβαια και αργότερα ο μόνος πληθυσμός που είχε μείνει ο ελληνικός ήταν στην Κωνσταντινούπολη και στην Ήβρο και την Τένεδο, μπορεί να εξηγηθεί με την εξής παρατήρηση, ότι ποτέ η κεντρική εξουσία, ο πυρήνας της εξουσίας πέριξ του Σουλτάνου δεν δέχθηκε αυτό να ισχύσει η ισονομία. Ανατράπηκαν τα πάντα βαθμιαία, πρώτα ίσως για τους Αρμενίους και μετά για τους Έλληνες. Ας έρθουμε όμως στην Καπαδοκία. Μετά από το 1850 από την Καπαδοκία αρχίζει, επειδή οι συγκοινωνίες απέκτησαν μία σταθερότητα και μπορούσε κανείς να ταξιδέψει σχετικά πιο εύκολα σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές και εν μέρει υπήρχε ασφάλεια καθοδόν, σημαντικοί πληθυσμοί βαθμία να έρχονται στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, να τονίσουμε το εξής, Καπαδόκες στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν ακριβώς μετά από την άλωση. Με ποιο τρόπο? Η πόλη πριν την άλωση του 1453 είχε ένα πληθυσμό κάτω από 100.000, ενώ στην ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έφτανε 800.000-900.000. Η περίοδος, η τελευταία, υπήρξε μια περίοδος εξασθένησης του Βυζαντινού κράτους. Η ίδια Κωνσταντινούπολη είχε κατά την άδωση ίσως κατά μερικούς 50.000-60.000 πληθυσμό, οι οποίοι οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους, εσφάγησαν στη διάρκεια στο τέλος της πολιορκίας, ένα μικρό τμήμα μπόρεσε και διέφυγε, περίπου 5.000. Όταν ο Μάμεθ ο δεύτερος κατέλαβε την πόλη και μετέφερε την πρωτεύουσα από την Αδριανούπολη, έχοντας υπόψη ότι πλέον φτιάχνει μια αυτοκρατορία, δεν ήταν τυχαίο άτομο, είχε ελληνική παιδεία, λατινική παιδεία, ήξερε πολλές γλώσσες, θεωρώντας την ανάγκη να επανέλθουν οι Ρωμαίοι στην πόλη, προέβησε αναγκαστικούς μετακινήσεις πληθυσμών. Μια περιοχή ήταν η Καπαδοκία, μια άλλη περιοχή ήταν η Μυτιλίνη. Επιλεκτικά επιλεγότανε πληθυσμοί οι οποίοι εξαναγκαζόντουσαν να μετακομίσουν στην πόλη. Ένα τμήμα της πόλης μετικήθηκε από Καπαδόκες, ακόμα δηλαδή και από τον 15ο αιώνα. Η ροή όμως Καπαδοκών άρχισε να γίνεται πολύ πιο έντονα μετά από το 1850. Πάντοτε υπήρχαν δηλαδή Καπαδόκες έμποροι στην πόλη, αλλά συστηματικά πια μετά από το 1850 αρχίζει η μετοίκηση σημαντικού αριθμού Καπαδοκών στην πόλη, η οποία γινόταν με τον εξής μηχανισμό. Ο ίδιος ο μηχανισμός ίσχυε και για την Ήπειρο. Δηλαδή η πόλη τροφοδοτόταν με ελληνικούς πληθυσμούς, κυρίως από δύο τμήματα τα αντιδιαμετρικά γεωγραφικά του ελληνισμού. Η Ήπειρος και η Καπαδοκία. Και τη χάνει βέβαια και οι δύο περιοχές να είναι περιοχές σχετικά φτωχές και ορεινές και απομακρυσμένες από το κέντρο. Ο μηχανισμός ο οποίος γινόταν αυτή η μετοίκηση συνήθως ήταν το εξής, ότι ο πατέρας είχε κάποιο κατάστημα στην πόλη, συνήθως οι Καπαδόκες ασχολούνσαν με τα παντοπολία και έφερνε τον γιο του, τον ανιψιό του στη δουλειά, τα ονομάζευαν τσιράκια, και αυτά μετά όταν περνούσαν τα χρόνια αναλάμβαναν αυτή την εργασία, το κατάστημα. Αυτή ήταν ο πιο συνηθισμένος τρόπος της μετοίκησης από την Καπαδοκία στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια μετά στην περίοδο αυτών των μεταρρυθμίσεων έχουμε σημαντική δραστηριότητα όσον αφορά την παιδεία. Η παιδεία δεν είχε λείψει ποτέ, αλλά ήταν βέβαια πολύ περιορισμένη με τη συστηματική προσπάθεια πάντοτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου μαζί με συλλόγους Καπαδοκών. Επίσης το μέγιστο έργο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης, σχεδόν κάθε χωριό απέκτησε μετά από το 1860-1870 ελληνικό σχολείο στο επίπεδο δημοτικού, αλλά υπήρχαν και σχολεία δευτεροβάθμια και κυρίως η ιερατική σχολή στον Αλυσοπόταμο, στο Ζιντζίντερε, που λειτουργήσε μέχρι και την ανταλλαγή των πληθυσμών, είναι κοντά στην Καπαδοκία. Εκκλησιαστικά ήταν χωρισμένη σε Μητροπόλεις. Η πρώτη Μητρόπολη που είχε στην πρώτη τάξη ήταν η Κεσάρια, βέβαια και υπό την άμεση εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πάντοτε ήταν τμήμα η Καπαδοκία. Όταν στη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού Πολέμου το 1919-1922, σε σχέση με τις άλλες περιοχές που συνέβησαν πολύ σοβαρές φρικαλιότητες, στην Καπαδοκία σχετικά δεν συνέβη αυτό. Η αιτία ίσως είναι επειδή ήταν απομονωμένη περιοχή, ήταν πολύ μακριά από το μέτωπο, έγιναν αρκετές παραβιάσεις, αλλά όχι στο βαθμό που έγιναν σε άλλες περιοχές, είτε αυτό ήταν μετά από την κατάρρευση του μετώπου τον Αύγουστο του 1922 στην Ιωνία και στη διάρκεια όλη του πολέμου από το 1919 μέχρι το 1922 στον Πόντο, βέβαια κυρίως στον δυτικό και στον ανατολικό και στον δυτικό Πόντο. Όμως ένα σημαντικό μέρος αριθμών Καποδοκών ήδη είχε μεταναστεύσει στην πόλη. Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός των Ελλήνων της Καπαδοκίας ήταν περίπου συνολικά 100.000, η μισή περίπου ήταν ήδη στην Κωνσταντινούπολη όταν υπεγράφει η συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών. Γι' αυτό το λόγο ο αριθμός των Ελλήνων της Καπαδοκίας που ήρθαν με το 1924, που είναι ουσιαστικά η μόνη περιοχή που με την έννοια αυτή, όσο και είναι μια απέσια έννοια αυτή η ανταλλαγή πληθυσμών, μια απάνθρωπη πράξη, ο αριθμός των Ελλήνων που είχαν παραμένει στην Τουρκία μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή ήταν κυρίως στην Καπαδοκία και τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης που παραδόθηκαν στην διοίκηση της Άγκυρας μετά από το προς το τέλος του 23. Οι προσφυγικοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν κυρίως από το λιμάνι της Μερσίνας και σήμερα έχουμε πολλές αφηγήσεις του τραγικού αυτού γεγονότος, που πως από την ενδοχώρα μεταφέρθηκαν κάτω από αντίξωες συνθήκες και με πλοία που κάτω από πάρα πολύ τραγικές απάνθρωπες συνθήκες έφτασαν σε διάφορα σημεία της Ελλάδος, τα γνωστά λοιμοκαθαρτήρια και η εγκατάστασή τους χωρίς κανέναν ουσιαστικό σωστό τρόπο, διότι μην ξεχνάμε αυτοί οι πληθυσμοί ζούσαν σε ένα οροπέδιο. Θα σας αναφέρω με αυτά την περίπτωση της Καρβάλης που κατάγομαι εγώ από εκεί, που τοποθετήθηκαν σε περιοχές που δεν είχαν καμία σχέση με τη γεωγραφία που ζούσαν για χιλιάδες χρόνια. Βέβαια αυτή η περίοδος 19-22 είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί υπάρχει ένας σφετεριστής, ένας αξιωμάτης, ο γνωστός Ευθύμ Καραχισαρίδης, του οποίου την ιστορία πρέπει να την τονίσουμε, διότι σχετίζεται με κάποια άλλα θέματα που πρέπει να σας αναφέρω. Το ζήτημα αυτό της τουρκοφωνίας που είναι ένα παρεξηγημένο ζήτημα από πολλούς και τα τελευταία χρόνια αποτελεί πηγή εκμετάλλευσης από ορισμένους εθνικιστικούς κύκλους της Τουρκίας για να παρουσιάσουν δήθεν ότι αυτοί οι πληθυσμοί κακώς υπάχθηκαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών αφού δεν ήταν Έλληνες αλλά ήταν δήθεν Τούρκοι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια εγγίζει τα όρια της γελιότητος του αστείου, παρά τα αυτά καλλιεργείται και μερικές φορές, σπάνια βέβαια, και από δικούς μας Έλληνες αμφισβητείται η ελάχιστη είναι βέβαια αυτή, αμφισβητείται η ελληνική καταγωγή των Καπαδοκών.
0: Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν, να μας μιλήσετε και για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, θα λέγαμε, όσων αναφέρουμε ως Καραμανλίδες, έτσι, το ζήτημα της τουρκοφωνίας, όχι σε όλους, αλλά σε ένα κομμάτι αυτών των πληθυσμών, κύριε Ζουνολού.
1: Αυτό το θέμα της τουρκοφωνίας να τονίσουμε το εξής.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλη τη Μικρά Ασία, στην αρχή του 20ου αιώνα, όταν μπαίνατε κάτω από 20-30 χιλιόμετρα από τα παράλια, υπήρχε η τουρκοφωνία.
0: Ναι.
1: Δεν ήτανε. Η παιδεία βέβαια, στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε αποκτηθεί η ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο είναι σημαντικό. Η ταυτότητα του Έλληνα δεν προσδιορίζεται από το αν μιλάει ελληνικά ή όχι. Mm-hmm. Σήμερα στην Αμερική έχουμε αρκετά εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι δεν μάθανε ελληνικά, μιλούν αγγλικά μόνο. Αυτή σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνες? Δεν είναι σωστό. Σήμερα στη Συρία υπάρχουν ελληνικής προέλευσης πληθυσμοί, οι Ορθόδοξοι, που υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιόχειας. Αυτοί μιλούν αραβικά, επειδή μείνανε πόσα χρόνια εκεί. Δεν είναι ελληνικής προέλευσης αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό, κοιτάξτε, το ζήτημα άπτεται ενός πολύ σοβαρού ζητήματος, ενός πάρα πολύ σοβαρού ζητήματος που υπάρχει στην σύγχρονη Ελλάδα, όταν λέω σύγχρονη Ελλάδα, από το νεοελληνικό κράτος. Αυτές οι καταστροφικές, και το τονίζω με καταστροφικές στο τετράγωνο, οι ιδέες του Αδαμάντιου Κοραή που κατέστρεψαν, προκάλεσαν τεράστια ζημιά στον ελληνισμό, πρέπει κάποτε να τις αναθεωρήσουμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν ξέρει καλά ελληνικά ή δεν μιλάει ελληνικά, ότι δεν έχει ελληνική ψυχή. Εγώ πρέπει να σας πω, στην καριέρα μου έχω δει πολλούς που μιλούν άριστα ελληνικά και έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα. Ενώ δεν είδα εγώ κανένα που δεν είξε, από αυτούς που πληθυσμούς που σας ανέφερα, που είχαν ελάχιστη ελληνική συνείδηση.
0: Επιτρέψτε μας το σημείο αυτό, κύριο Ζουνολού, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε μουσική, αμέσως μετά να περάσουμε στην...

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που εντάσσεται και αυτή στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 με τον τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Είναι ένα ακόμα αφιέρωμα του 89,5 στους Έλληνες της Ανατολής, στους Έλληνες της Μικρασίας. Θα ακολουθήσουν και άλλα, και για το χριστιανισμό στις περιοχές της Μικράς Ασίας και άλλα ακόμα που θα αναφέρονται στις δύσκολες εκείνες ημέρες, στις μαύρες μέρες του ξεριζωμού και της μικρασιατικής καταστροφής. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε εκείνα τα αφιερώματα, να πούμε και άλλα ακόμη πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτόν τον συγκλονιστικό πολιτισμό των Ελλήνων της Ανατολής. Στη σημερινή μας εκπομπή περιοριζόμαστε περισσότερο στις αναφορές μας στους Καραμανλίδες της Καπαδοκίας. Μας διόρθωσε στην εισαγωγή της εκπομπής μας ο καλεσμένος μας, ο κύριος Νίκος Ζούνογλου, πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπολιτών, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και αναφέρθηκε αντί για Καραμανλίδες στους Καπαδόκες, όπως είπε πολύ ωραία. Θέλουμε λοιπόν τώρα, κύριε καθηγητά, να αναφερθούμε λίγο στο ζήτημα της τουρκοφωνίας. Ήταν βασικό χαρακτηριστικό, όπως είπαμε. Καταγράφονται σήμερα σε άρθρα αναφορές στα λεγόμενα καραμανλίδικα ή καραμαλίδικα. Θέλουμε να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά για τα καραμανλίδικα.
2: Λοιπόν, ωραία. Τα καραμανλίδικα καταρχήν συνήθως αναφέρονται στην γραφή της τουρκικής γλώσσας με ελληνικό αλφάβητο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια πάρα πολύ πλούσια βιβλιογραφία από τον, ακόμα λίγα είναι τον 18ο αιώνα, τα περισσότερα τον 19ο αιώνα, και εδώ να αναφέρουμε το μεγάλο έργο του Ευαγγελινού Μισαηλίδη από τα Κούλα της Ιωνίας, δεν ήταν από την Καπαδοκία, που δημιούργησε τυπογραφείο στη Σμύρνη και μετά στην Κωνσταντινούπολη, και τύπωνε βιβλία τα οποία ήταν σε αυτή τη γραφή χρήση ελληνικών χαρακτήρων για την τουρκική γλώσσα. Υπάρχει πάρα πολλά βιβλία. Πολλές φορές τα βιβλία τυπωνόντουσαν μάλιστα και ελληνικά και στην τουρκική με τους χαρακτήρες ελληνικούς, οπότε διευκολυνόταν και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το Πατριαρχείο αυτό συστηματικά το έκαμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα, υπάρχουν διάφορες αιτίες που μπορούν να αποδώσετε γιατί τόσο πολύ επικράτησε η τουρκοφωνία. Όχι μόνο όμως στην Καπαδοκία. Προσέξτε, θα σας δώσω το παράδειγμα. Στην Αμισό, η Σαμσούντα η γνωστή, η Μπάφρα, όλη η περιοχή γύρω, η μαρτυρική Μπάφρα. Η Μπάφρα είναι το πιο μαρτυρικό μέρος της Μικράς Ασίας. Ήταν, οι Έλληνες όλοι μιλούσαν τουρκικά. Σε πάρα πολλές περιοχές. Ξέρανε και ελληνικά βέβαια αρκετοί με την παιδεία που εξαπλωνόταν. Αλλά δεν ήταν μόνο στην Καπαδοκία το ζήτημα της τουρκοφωνίας. Τώρα, ποια είναι η αιτία που επικράτησε η τουρκοφωνία? Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η πρώτη θεωρία είναι η πιο ισχυρή ίσως. Το Οθωμανικό κράτος στην πολιτική του υποταγής των πληθυσμών

0: πολιτισμών συνήθως έβαζε επιλογές στους επικυριαρχούμενους πληθυσμούς, διότι οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήταν επικυριαρχούμενοι. Στα τουρκικά ο όρος ήταν μιλέτη μαχκιουμέ. Μαχκιούμ είναι ο κατάδικος, αλλά δεν ήταν. Είναι με την έννοια αυτοί που κυβερνώνται. Και οι μουσουλμάνοι είναι το επικυρίαρχο έθνος. Στον επικυριαρχούμενο συνήθως εδίδεται για οποιοδήποτε ζήτημα να επιλέξει ένα από τις δύο επιλογές. Σε πολλά άλλα θέματα. Στη φορολογία, παραδείγματος χάρη. Ειδικά στο θέμα το ουσιαστικό της ταυτότητας, οι επιλογές που εδίδεται, η πιο βάσιμη θεωρία που σας λέω, είναι το εξής. Δεν μπορείτε να κρατήσετε και τη θρησκεία σας και τη γλώσσα σας. Ένα από τα δύο θα επιλέξετε. Αν γινόταν η επιλογή της γλώσσας, σε μία-δύο γενιές αυτοί οι πληθυσμοί χανόντουσαν για τον ελληνισμό. Δηλαδή αν εξισλαμιζόντουσαν, χάνανε και τη γλώσσα τους αργότερα και υιοθετούσαν την τουρκική. Εάν υιοθετούσαν την τουρκική γλώσσα, να διατηρήσουν την τουρκική γλώσσα μόνο, τότε αυτοί παρέμειναν Έλληνες, γιατί ήταν Ορθόδοξοι.
1: Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο αυτόν τον μηχανισμό που έθετε αυτό το δίλημα, κύριε καθηγητά? Πώς γινόταν, δηλαδή, πήγαινε σε ένα χωριό, σε μια πόλη?
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, πολλές φορές αυτό γινόταν και αργότερα και μέχρι και σήμερα. Ναι. Λέει το εξής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο, αλλά δίνει το παράδειγμα. Το 1942, εν μέσω πολέμου, η τότε κυβέρνηση της Τουρκίας θέτει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το δίλημα. Ή θα κρατήσετε την εμπορική σχολή ή τη θεολογική σχολή. Δεν μπορείτε και τα δύο. Δεν σε αφήνανε να επιλέξεις και οι δύο επιλογές. Εγώ θέλω να μείνω, να μιλάω ελληνικά και θέλω να μείνω και ορθόδοξος. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Έπρεπε να επιλέξεις ένα από τα δύο. Εάν επέλεγες εσύ τη γλώσσα, αναγκαστικά εξισλαμιζόσουνε. Ο εξισλαμισμός βέβαια έφερνε και κοσμικά προνόμια, αλλά ο φόρος μειωνότανε, γλίτωνες από το παιδομάζωμα τα παιδιά σου, άρα ήτανε με επίγεια στοιχεία κάτι θετικό. Απ' την άλλη πλευρά, αυτοί που επέλεγαν να χάσουν τη γλώσσα τους αλλά παρέμειναν ορθόδοξοι, αυτοί διατήρησαν την προμοιοσύνη για την ελληνικότητά τους. Η πρώτη πιο πιθανή θεωρία είναι αυτή. Η δεύτερη θεωρία είναι η εξής. Αυτό το Εμμυράτο του Καραμάν που σας είπα, από πολύ νωρίς, από τα 1200 περίπου, 1220, με ένα διάταγμα απαγορεύτηκε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα να μιλιέται, ούτε περσικά ούτε αραβικά, μόνο τουρκικά. Ήταν ένα εμμυράτος το οποίο επιβλήθη αναγκαστικά για όλους τους πληθυσμούς του τουρκική γλώσσα. Και αυτή είναι ίσως ένας παράγοντας που είναι πιο πυκνή η τουρκοφωνία στην περιοχή της Καπαδοκίας. Υπήρχε και μια λαϊκή θεωρία, η οποία βέβαια δεν μπορεί κανείς να την εξηγήσει εύκολα, ότι μια γενιά κόψαρε τις γλώσσες των γυναικών και έτσι τα παιδιά δεν μπόρεσαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, ένας μέσα στο πλαίσιο αυτού του θρύλου που υπάρχει, των λαϊκών θρύλων. Το πιο πιθανό είναι η πρώτη αιτία. Και θα σας δώσω το εξής παράδειγμα. Υπάρχει η περίφημη Σύνασσος και το Προκόπη. Αυτά είναι χωριά που απέχουν μεταξύ τους 5 χιλιόμετρα. Σχεδόν είναι ενωμένα. Η Μικρά Ασία. Η Σύνασσος μιλούσαν αρχαία, μια αρχαΐζουσα ελληνική γλώσσα, όλη στη διάρκεια. Το Προκόπη μιλούσαν τουρκικά. Το Προκόπη σήμερα, ξέρετε, είναι στην Εύβοια και είναι η εκκλησία του Αγίου Άνου του Ρώσου, που γιόρταζε πρόσφατα. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα της τουρκοφωνίας πρέπει να εξεταστεί μέσα στο ιστορικό πλαίσιο. Δεν έχει μεγάλη σημασία για την ταυτότητα. Δυστυχώς αυτή η άποψη ότι οπωσδήποτε ένας Έλληνας πρέπει να μιλάει ελληνικά δεν είναι σωστό. Σας είπα, ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή αυτοί που οι Έλληνες που ζουν στην Αμερική και στην Αυστραλία, που μερικοί δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ελληνική ψυχή. Το Πατριαρχείο πάντοτε υιοθετούσε την αρχή ότι η ταυτότητα προσδιορίζεται από το πιστεύω σου. Και αυτό είναι το σωστό και διαχρονικά απεδείχθη. Τώρα, να έρθουμε, αν θέλετε, στην περίοδο της ανταλλαγής. Θέλω να τονίσω πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, στην Καπαδοκία εθνοτική σύγκρουση δεν έγινε καθόλου. Το αντίθετο, όταν οι Έλληνες Καπαδοκίας εξαναγκαζόντουσαν να βγουν στους δρόμους της εξορίας, γιατί επρόκειτο περί εξορίας, οι μουσουλμάνοι γειτονές τους εκφράζαν τη βαθύτατη τους θλίψη, τους συνόδευαν πολλές φορές, τους βοηθούσαν. Υπάρχουν αναφορές ζωντανές από τους Καπαδόκες που κατεγράφησαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα και δείχνει την αρμονική συμβίωση αυτών των δύο θρησκειών. Ο εθνικισμός βέβαια, ο οποίος εισήχθη, θέλω να το τονίσω αυτό, από τη Δύση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήτανε ριζικά αντίθετος σε όλα αυτά και ποτέ δεν αναφέρεται. Μόνο τα τελευταία χρόνια αυτές οι εμπειρίες αρχίζουν και έρχονται σε γνώση και της νέας γενιάς των Τούρκων. Και αυτό πρέπει να γίνεται συστηματικά. Την περίοδο αυτού του 19-22 η Καπαδοκία δοκιμάστηκε από έναν εξωμότη. Από έναν τον οποίο αργότερο το Πατριαρχείο πολύ σωστά τον αφόρησε. Ο γνωστός Ευθύμ Καραχισαρίδης. Αυτός ήταν ιερέας σε μια κομμόπολη δυτικά της Άγκυρας. Δυστυχώς στην Ελλάδα η ιστορική γνώση είναι τόσο ρηχή, ελάχιστοι γνωρίζουν αυτή την περιπέτεια του ελληνισμού. Αυτός για κερδοσκοπικούς σκοπούς, για προσωπικούς σκοπούς, ελπίζοντας ότι θα γίνει πατριάρχης των Καπαδοκών, ενώ ήταν παντρεμένος, ήταν ιερέας, δεν είχε, είχε παιδιά. Σφετερίστηκε, πήγε με την πλευρά του Κεμάλ και προσπάθησε να δημιουργήσει μια καπαδοκική εκκλησία. Οι Μητροπολίτες αντιστάθηκαν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Τελικά στη Λοζάνη, με τις διαπραγματεύσεις, με τα παιχνίδια που γινόντουσαν εναντίον των λαών πάνω σε ένα τραπέζι, και οι Καπαδόκες υπήρχαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Προσπαθούσε ο Ευθύμ αυτός, ήλπιζε ότι θα εξαιρεθούν οι Καπαδόκες από την ανταλλαγή των πληθυσμών και θα γίνει πατριάρχης των Καπαδοκών εντός εισαγωγικών. Όταν απέτυχε σε αυτό το σχέδιο, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη τέλη του 22 και προσπαθεί δύο φορές να καταλάβει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Απέτυχε και τις δύο φορές και μετά από αυτό πήγε και κατέλαβε μία εκκλησία ιστορική, όπου φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας του Καφά. Καφά είναι μια πόλη στην Κρυμαία. Από εκεί είχε έρθει μια ιστορική εικόνα και βρίσκεται σε αυτήν την εκκλησία. Κατέλαβε αυτήν την εκκλησία με 50 ακίνητα. Και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν ο δούριος ύπος εναντίον των Ελλήνων της πόλης και πρωτίστως εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και δυστυχώς αυτές οι τέσσερις εκκλησίες, αργότερα κατέλαβε τέσσερις εκκλησίες, τρεις ακόμα δηλαδή από την Καφατιανή, Μεταμόρφωση Σωτήρος, ο οποίος καταδαφίστηκε το 58 κατά τη διάνοιξη ενός δρόμου, και οι δύο εκκλησίες, ο Άγιος Ιωάννης των Χίων και ο Άγιος Νικόλαος του Γαλατά. Αυτές οι εκκλησίες παράνομα τις κατέχει, επειδή βέβαια υποστηριζόταν από το κεμαλικό καθεστώς. Είναι γνωστά τα έργα αυτής της οικογένειας, με αργότερα η γη του αυτοκηρύχθηκαν Τουρκοορθόδοξοι Πατριάρχης, έτσι αποκαλούσε τον εαυτό του, και βέβαια αυτή ακόμα η αδικία συνεχίζεται. Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως στην Καπαδοκία. Θέλω να τονίσω προς τους ακροατές ότι η σχέση με τους Αγίους, τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα, τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό, τον Γρηγόριο Νήσις, όλους αυτούς τους Αγίους που είναι πάρα πολλοί στην Καπαδοκία, η σχέση των πληθυσμών αυτών ήταν κάτι το ζωντανό, δεν ήταν μόνο μία απλή πίστη και αφοσίωση. Αλλά θεωρούσαν ότι αυτοί οι Άγιοι ζούσαν μαζί τους. Παραδείγματος χάρη στην Καπαδοκία, την πρωτοχρονιά που άρχιζε η γιορτή του Αγίου Βασιλείου, όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι ο Άγιος Βασίλειος έρχεται και τρώει μαζί τους. Πάρα πολλές ιστορίες είναι, ξέρω, από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, για τη σχέση με τους Αγίους, όπως και η Καρβάλη που είναι συνδεδεμένη με τους δύο Αγίους Γρηγορίους, τον Νήσις και τον Ναζιανζινό, είναι η σχέση υπεράνω ακόμα και μιας απλής λατρείας και πίστης. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μαζί τους, τους καθοδηγούσαν κάθε μέρα τη ζωή τους.
1: Είναι αυτό που είπατε πιο πριν, κύριε καθηγητά, το ταυτωτικό ζήτημα της ύπαρξης, έτσι.
0: Ναι.
1: Που έχει να κάνει με την πίστη που επέλεξαν οι άνθρωποι αυτοί. Θυσιάζοντας ίσως τη γλώσσα, τουλάχιστον στον προφορικό λόγο, έτσι.
0: Ναι, σας είπα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό εδώ. Και το τονίζω ότι η ταυτότητα προσδιορίζεται από την πίστη και η γλώσσα έχει δευτερεύουσα, μην σας πω και τριτεύουσα σημασία. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να μαθαίνουμε όλοι πολύ καλά ελληνικά, το λέμε αυτό, βεβαίως πρέπει να γίνεται, αλλά δεν πρέπει να εξωστρακίζουμε κάποιον ο οποίος έχει αδυναμία να εκφραστεί ελληνικά. Εγώ να σας πω λίγο την εμπειρία της Καρβάλης. Καρβάλη, ξέρετε, σήμερα η Νέα Καρβάλη βρίσκεται ανατολικά 5 χιλιόμετρα περίπου από την Καβάλα. Η Καρβάλη ήταν ένα μεγάλο χωριό στο κέντρο της Καπαδοκίας. Υπαγόταν στον νομό του Εικονίου, τότε που είχε τεράστια έκταση. Τώρα έχει διατμηθεί σαν νομός. Κοντά στο Αξαράι είναι ένα οροπέδιο 1200 μέτρων απέναντι από το μικρό Αργαίο, το οποίο η όψη είναι πραγματικά ηφαιστειογενής, είναι πάντοτε με χιόνια και μόνο καλοκαίρι, και ήταν μια κομμόπολη στα 1200 μέτρα. Το κινηματογραφικό έργο το «Αμέρικα, Αμέρικα» δεν αναφέρεται βέβαια στην Καρβάλη, αναφέρεται στη Μουταλάσκη, που είναι μια πόλη κοντά στην Κεσάρια, από όπου κατάγονταν και ο Ωνάσης, η οικογένεια Ωνάση και πολλοί άλλοι. Αυτοί αναγκάστηκαν τον Αύγουστο του, μετά από την λειτουργία, τον Σεπτέμβριο, η τελευταία λειτουργία έγινε 14 Σεπτεμβρίου 1924. Όσοι είχαν παραμείνει στην Καπαδοκία, να πάρουν τον δρόμο της εκκρίζωσης από την γενέτειρα γη, από την χιλιάδων ετών πατρίδα τους, και μετακινήθηκαν οδικά με αμάξια και πεζή προς την Μερσίνα, περνώντας από τις πύλες της Κιλικίας. Μερσίνα είναι το νότιο λιμάνι της Μικράς Ασίας, και μεταφέρθηκαν με πλοία κάτω από τραγικές συνθήκες. Έφτασαν στον Αγιώργιο εδώ στον Σαρονικό, και περνώντας από λιμοκαθαριστήρια τους οδήγησαν τελικά στη Νέα Καρβάλη. Η Νέα Καρβάλη στα τουρκικά ονομαζόταν η περιοχή Τσιρπεντέ. Τσιρπεντέ σημαίνει κάτι σχετικό με την Ελλονοσία, επειδή είχε όλα, ήταν βάλτη. Σκεφτείτε τώρα, ένας πληθυσμός που ζούσε 1200 μέτρα ορεινή περιοχή να τοποθετείται μέσα στα έλη. Συνέπεια ήταν σε διάστημα 6 μηνών σχεδόν ο μισός πληθυσμός από Ελλονοσία να χάσει τη ζωή του. Αυτές οι τραγικές ιστορίες τις άκουα καθώς ερχόμουν τα νέα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς είχαμε εξαιρεθεί τις ανταλλαγές των πληθυσμών, επειδή είχαν βρεθεί οι γονείς πριν το 18-30 Οκτωβρίου, αυτός ήταν ο όρος της παραμονής. Παρά τα αυτά, ακόμα και στο μεσοδιάστημα του, μετά από την καταστροφή τη Μικρασιατική, μέχρι και το 23 που υπογράφηκε συνθήκη της Λοζάνης τον Ιούλιο του 23, που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η ανταλλαγή, ένα σημαντικό μέρος των Καπαδοκών μετακινήθηκε και στην πόλη. Γι' αυτό το λόγο είχαμε ένα σημαντικό αριθμό Καπαδοκών στην Κωνσταντινούπολη, κατ' εκτίμηση το 1 τρίτο περίπου του ελληνικού πληθυσμού μετά από το 23 είχε καταγωγή από την Καπαδοκία. Δηλαδή οι μισοί είχαν μείνει στην Καπαδοκία και υπήρχαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών, οι άλλοι μισοί παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη. Η τραγική ιστορία της Καρβάλης είναι πάντοτε στη μνήμη μου. διότι και μικρότερες που ερχόμουν επισκεφτόμουν το χωριό, άκουγα αυτές τις ιστορίες, την τραγικότητα της κατάστασης με τις ασθένειες και την φτώχεια και με όλη την κατάσταση αυτή που επακολούθησε αυτού του τραγικού για την ιστορία της ανθρωπότητας γεγονότος που ονομάστηκε ανταλλαγή των πληθυσμών. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς εξίσου εκφράζουμε και τη συμπάθειά μας προς τους μουσουλμάνους, παρόλο που δεν υπέφεραν στο βαθμό αυτό των Ελλήνων, διότι μην ξεχνάμε ότι η ανταλλαγή για την ελληνική πλευρά είναι και τελείως ψευδεπίγραφη. Διότι ο περισσότερος πληθυσμός ο Ρωμαϊκός εξαναγκάστηκε με βία να φύγει από τον Πόντο όπου έγιναν τα τρομερά και από την Δυτική Μικρασία. Αλλά βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους μουσουλμάνους οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να εκπατριστούν, να πάνε σε μια χώρα η οποία δεν ήταν και καθόλου φιλόξενη όπως φαίνεται από όλα που δημοσιεύονται τώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι υπάρχει η Πανελλήνια Ένωση Καπαδικικών Σωματείων που κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό μουσείο στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε πολλή συνεργασία εμείς σαν Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινοπολιτών σε πολλά θέματα. Και στο χρόνο που μένω θέλω να τονίσω ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό. Τα τελευταία χρόνια με ένα συστηματικό τρόπο από ορισμένους εθνικιστικούς κύκλους μέσα από την Τουρκία καλλιεργείται αυτή η ψευδοθεωρία ότι δήθεν οι Καπαδόκες δεν ήταν στην πραγματικότητα ελληνικής καταγωγής αλλά ήταν τουρκικά φύλλα τα οποία μάλιστα είχαν έρθει λέει σαν μισθοφόροι στο Βυζάντιο τον 8ο και 9ο αιώνα. Μια θεωρία τελείως επίπλαστη. Ποια είναι η ρίζα αυτής της θεωρίας? Η ρίζα της θεωρίας είναι ένα απομεινάριο της προσπάθειας, μια τελευταία προσπάθεια, της θεωρίας να δημιουργηθεί μια επίπλαστη ιστορία ότι η Μικρασία είχε κατοικηθεί πριν 3.000 χρόνια από τουρκικά φύλλα. Το 1930 ξεκινάει μια προσπάθεια από το καθεστώς, το εθνικιστικό της Τουρκίας, να δημιουργήσει, να ξαναγράψει μια ιστορία. Και η ιστορία εν ολίγης βασιζόταν στα εξής ιδεολογήματα. Ότι σε κάποιο άγνωστο χρόνο υπήρχε στην Κεντρική Ασία, στο οροπέδιο της Κεντρικής Ασίας, ένας μεγάλος πολιτισμός, τουρκικός πολιτισμός. Επειδή όμως το κλίμα κάποια στιγμή, κάποια χρόνια άλλαξε, αυτοί οι πληθυσμοί εξαναγκάστηκαν να φύγουν σε όλο τον κόσμο να διασκορπιστούν. Αυτά στα σχολεία τα ακόμα εν μέρη υπάρχουν, παλαιότερα ήταν πολύ πιο έντονα. Και είχε στο χάρτη βέλη προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, ο μεσοποταμιακός πολιτισμός προήλθε από αυτόν τον τουρκικό πολιτισμό. Η Αίγυπτος το ίδιο. Η Μικρά Ασία, ο χεταϊκός πολιτισμός, που είναι ένας μεγάλος πολιτισμός, και αυτοί οι πληθυσμοί αργότερα με τους ελληνιστικούς χρόνους εισήλθαν στον ελληνισμό και αυτοί θεωρούνται ότι είναι Τούρκοι. Ιδιαίτερη σημασία ιδίως στους Χεταιούς. Ακόμα βέβαια και ο ελληνικός πολιτισμός, οι Μικυναίοι και αργότερα ο κλασικός πολιτισμός, θεωρούνται με κάποιο τρόπο ότι είχε σχέση με την Κεντρική Ασία αυτή. Mm-hmm. Αλλά αποσιωπόταν αργότερα. Παραδείγματος χάρη ιδιαίτερα τονιζόταν ότι οι Φιλανδοί, οι Ούγγροι, επειδή η γλώσσα τους είναι πραγματικά τουρκικής προέλευσης, ότι και αυτοί είχαν προέλθει από αυτόν τον άγνωστο μέχρι τότε πολιτισμό. Βέβαια αυτή η θεωρία δεν στάθηκε. Στάθηκε 2-3 χρόνια, έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί σε διεθνές επίπεδο και γελιοποιήθηκε και αναγκάστηκαν και οι ίδιοι να το βαθμιά, να το εγκαταλείψουν αυτήν την ιδέα. Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια η οποία επικεντρώνεται στο εξής, ότι επειδή μιλούσαν τουρκικά αυτοί οι πληθυσμοί, είχαν προέλευση τουρκική και ήταν χριστιανοί Τούρκοι. Συνδυάζεται αυτό με τη θεωρία του Ευθύμου Καραχισαΐδη που σας είπα, από το οποίο η Το επιχείρημα ήταν ότι υπήρχαν Τούρκοι χριστιανοί και ο ίδιος ήθελε να γίνει πατριάρχης αυτών, το οποίο βέβαια παταγωδός απέτυχε μετά και είχε μείνει μόνος στην Κωνσταντινούπολη σαν ένας ταραχοποιός, σαν ένας πολέμιος της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Τώρα αυτή η θεωρία βέβαια δεν στέκει, δεν έχει καμία επιστημονική βάση και σε συνέδρια έχουμε αποδείξει και πολλοί άλλοι επιστήμονες ότι αυτά είναι ιδεολογήματα, είναι γελοιότητες. Αν δείτε τα διδακτορικά τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό το θέμα με το επιχείρημα ότι αυτοί οι πληθυσμοί είχαν τουρκική, δεν υπάρχει κάποια σοβαρή αναφορά, δεν στηρίζεται σε τίποτα, δεν στηρίζεται σε κανένα κείμενο. Παρά τα αυτά, αυτό ακόμα καλλιεργείται σε κάποιο βαθμό και πρέπει βέβαια η Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκών κάνει πολύ καλή δουλειά, οργάνωσε και ένα συνέδριο, είχα προσκληθεί και εγώ και παρόλο που εγγίζει τα όρια της γελοιότητας αυτό, της επιστημονικής γελοιότητας, ωστόσο πρέπει να το δώσουμε σημασία και να αποδείξουμε
1: προφανώς
0: επιστημονικά την ορθότητα ότι πράγματι αυτοί οι πληθυσμοί ήταν οι βυζαντινοί πληθυσμοί οι οποίοι είχαν παραμείνει στη μεγαλύτερη διάρκεια από όλους τους άλλους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας, κάπου από τον Σελτσουκικό στην αρχή και μετά τον
1: και συντηρείται προφανώς, κύριο Ζούνογλου, για πολιτικούς λόγους από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, υπάρχει ένας, ναι, είναι για καθαρά πολιτικούς λόγους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά τη χάνει μερικές φορές και να βρίσκει και μερικούς οι οποίοι τα πιστεύουν. Γι' αυτό το λόγο θέλει την αλήθεια, την επιστημονική αλήθεια με συστηματικό τρόπο και με παρησία και με ψυχραιμότητα να τα παρουσιάζουμε. Υπάρχουν πολύ σοβαρά επιχειρήματα. Δηλαδή,
1: δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο. Ναι, έγινε όμως κατανοητό αυτό.
0: Μπορούμε να το αναπτύξουμε το θέμα σε βάθος.
1: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νίκο Ουζουνόγλου, πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μας βοηθήσατε πολύ σήμερα, κύριε καθηγητά, να προσεγγίσουμε το θέμα της εκπομπής μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη στο έργο. Και ο Θεός να είναι μαζί σας.
1: Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκή από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούσατε την εκπομπή «Καραμανλίδες της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσίας σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δε εισήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήση,

0: Τον πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξουν μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων ή Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλι, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης, χαίρετρο

0: τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμος γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομέν σοι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβω όσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας.
7: Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίσης χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Και την αξία της παιδείας πραγματοποιήθηκε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήλεση Βιωτίας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Η ανάδειξη των αρχαιολογικών τόπων είναι πράξη βαθύτατα αναπτυξιακή, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Πρέβεσα, όπου εγκαινίασε τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως και την 1η Οκτωβρίου. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίση που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε σήμερα την ερμηνευτική προσέγγιση του 17ου ψαλμού. Βρισκόμαστε στην ενότητα όπου ο ποιητής περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Βρισκόμαστε στους τρεις τελευταίους στίχους αυτής της ενότητας. Στίχος 18. «Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, αυτούς που εμφανίζονται δυνατότεροι μου». Απ' αρχής η ιστορία του ανθρώπου εξελίσσεται ως μάχη ανάμεσα σε αυτόν και των εχθρών του. Θεμελιώδης και καταστατικός εχθρός του ανθρώπου είναι αυτός που επιδιώκει να του στερήσει το έχειν του και το είναι του. Στη βιβλική αντίληψη θα χαρακτηριστεί αρχίκακος. Και στη βιβλική διήγηση παρακολουθούμε τη δράση αυτού του αρχίκακου διαβολέα, που έργο του είναι να στερήσει από τον άνθρωπο τη σχέση του με τον Θεό. Κάθε εχθρός, φυσικός ή νοητός, ενεργεί ως ενάντιος και η δράση του εισάγει την κακή πράξη. Η κακή πράξη ή το κακόν δεν αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αλλά επιγενόμενο, προστιθέμενη δηλαδή κατάσταση στην αγαθή ανθρώπινη φύση. Για να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, η κακή πράξη είναι αποτέλεσμα διαστροφής, δηλαδή ασθένειας της ανθρώπινης φύσης. Και προστίθεται σε αυτήν διαμεσολαβήσεως, είτε αναφερόμαστε στη μεστολάβηση του διαβόλου, είτε στη μεσολάβηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Η κακή πράξη δεν είναι το αντίθετο της αγαθής πράξης, αλλά δράση εναντίον της αγαθότητας, της κατάστασης δηλαδή που είναι εμφυτευμένη εντός του ανθρώπου. Ο ποιητής καταφεύγει στην παρουσία του Θεού για να γλιτώσει από τις ενέργειες του εχθρού. Βλέπει την παρουσία αυτή ως ενίσχυση των δικών του δυνάμεων για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς εχθρούς. Αν μάλιστα δεχτούμε την προσέγγιση που μας παραδίδουν ερμηνευτές πατέρες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή τη μάχη ως νοητή, μάχη εναντίον νοητών εχθρών, μάχη εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των παθών ή εναντίον των αντίθεων λογισμών, τότε η ελπίδα στην παρουσία του Θεού, η ελπίδα στην ενίσχυσή Του αποτελεί μοναδικό δρόμο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσβολές. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο οποίος αντλεί αρκετά στοιχεία από τους ψαλμούς, περιγράφεται αυτός ο πόλεμος των αντίθεων δυνάμεων εναντίον της νύμφης του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας. Με τις δικές της δυνάμεις η Εκκλησία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προσβολές, οι οποίες αποβλέπουν να τις θερήσουν την ένωσή της με τον Χριστό. Ελπίδα της λοιπόν και καταφυγή και βοήθεια είναι η εξύψους βοήθεια, που θα αποδειχθεί αποτελεσματική και σωτήρια. Η νύμφη Εκκλησία θα τελέσει τους γάμους της με τον νυμφίο Χριστό. Αν μάλιστα δεχτούμε την άποψη ότι η Αποκάλυψη περιγράφει τον αγώνα κάθε πιστού να φτάσει στην ένωση με τον Χριστό, πράξη που συντελείται δια της Θείας Κοινωνίας, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι περιγράφεται ένας εσωτερικός πόλεμος που αφορά κάθε πιστό. Ο πόλεμος αυτός είναι φοβερός και διεξάγεται με διαρκή αμφίροπα αποτελέσματα. Εσωτερικοί και εξωτερικοί πειρασμοί μας προσβάλλουν συνεχώς, γι' αυτό και επίσης συνεχώς έχουμε ανάγκη από την εξύψους βοήθεια ώστε να μην μας νικήσουν. Στίχος 19. «Προέφθασάν με εν ημέρα κακός αιώς μου και εγένετο Κύριος αντιστήριγμά μου. Οι εχθροί με βρήκαν σε κατάσταση αδυναμίας,
αλλά ο Κύριος αποτελεί το αντιστήριγμά μου. Η κάκωση στην οποία αναφέρεται ο ποιητής δεν είναι ασφαλώς μόνο σωματική, αλλά και ενδιάθετη. Και βέβαια, αν δεχτούμε την αναφορά σε εσωτερικούς και πνευματικούς εχθρούς, τότε η κατάσταση κάκωσης στην οποία αναφέρεται ο ποιητής είναι αδυναμία σε μια εσωτερική διαδρομή. Πρόκειται για μια κατάσταση που θεωρείται από τις πλέον επικίνδυνες στον δρόμο της σωτηρίας και που την ονομάζουμε κατάσταση της ακιδείας. Ακιδεία σημαίνει απουσία φροντίδας και ως κατάσταση βρίσκεται στους αντίποδες της εγρήγορσης. Ιδιαίτερα η νηπτική θεολογία έχει αναπτύξει το περιεχόμενο της ακιδείας και έχει επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η διαρκής εγρήγορση είναι τρόπος ζωής, για να μην πω τρόπος υπάρξεως για τον φίλο του Θεού, αυτόν που θέλει να είναι επίσης ο ηγαπημένος του Θεού. Στα Ευαγγέλια πολύ συχνά υπογραμμίζεται η εγρήγορση ως θεμελιώδης ενέργεια στον δρόμο της σωτηρίας. Είτε πρόκειται για εγρήγορση ενώπιον της ελεύσεως του Κυρίου, όπως προβάλλεται στην παραβολή των 10 παρθένων, είτε πρόκειται για εγρήγορση άμυνας απέναντι στις προβολές των εχθρικών δυνάμεων, στις προσβολές των εχθρικών δυνάμεων, ορατών και νοητών, απέναντι στους πειρασμούς που κατακλείζουν τη ζωή μας.

Πάμε στο στίχο 20. Και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετέ με ότι θέλησέ με. Θα με γλιτώσει από τους εχθρούς μου, από αυτούς που με μισούν και λογαριάζονται ως ισχυρότεροι μου, εκμεταλλεύονται την αδυναμία μου, αλλά δεν λογαριάζουν τη βοήθεια που μου παρέχει ο Κύριος. Από τη στενοπό με έβγαλε στην απλωσιά, με γλίτωσε γιατί με αγάπησε. Ασφαλώς ο ποιητής αναφέρεται σε ιστορική κατάσταση. Πίσω όμως από αυτή την επίκαιρη αναφορά λανθάνει η διαχρονική κατάθεση του ποιητή και προφήτη για τη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Η Θεία Πρόνοια ως παρουσία των θείων δυνάμεων, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες, είναι παρούσα διαρκώς μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι παρούσα ως Θεία Χάρη και στην υλική δημιουργία, αλλά και στο λογικό πλήρωμα της γης, δηλαδή στον άνθρωπο. Και μάλιστα όχι μόνο με νοητό τρόπο, αλλά και με ορατό. Όχι μόνο εκτός του ανθρώπου, αλλά και εντός του ανθρώπου. Η Θεία Χάρη υπάρχει είτε το ξέρουμε, είτε δεν το ξέρουμε. Είτε το αντιλαμβανόμαστε, είτε δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν γεννιέται ξαφνικά από το μηδέν μόνο και μόνο για να συνδράμει τους ευσεβείς και μετά να πάυσει να υπάρχει. Δεν είναι κτιστή για να γίνεται και να απογίνεται. Είναι δύναμη που προέρχεται από την ίδια τη θεότητα και είναι παρούσα διαρκώς. Ενεργεί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος την αποδέχεται είτε μεμονωμένα είτε ως λαός του Θεού. Ο ποιητής τονίζει τον λόγο αυτής της ενεργούς παρουσίας της Θείας Βοήθειας, ότι η θέλησέ με. Πίσω από αυτή την υπογράμμιση, αυτή την αρχαία υπόσχεση, βλέπουμε όσοι μπορούμε και θέλουμε να δούμε τον Θεό της αγάπης, τον Θεό που μας θέλει στους κόλπους Του, τον αιώνιο νυμφίο της Εκκλησίας. Κατά την έξοχη διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αλλά επίσης ο πλατισμός στον οποίο με εξάγει ο Κύριος είναι ασφαλώς ένας τόπος, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Πρόκειται για την Εκκλησία, η οποία ως τόπος σημαίνεται στη σύναξη του λαού της και αναδεικνύεται ως οικουμένη και ως τρόπος σημαίνεται στα μυστήριά της, κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που μας ανοίγει στο άπειρο πλάτεμα της Βασιλείας του Θεού. Συνεχώς μάλιστα υπογραμμίζουμε αυτήν την καθολικότητα και οικουμενικότητα, επαναλαμβάνοντας τη συγκλονιστική έκφραση «Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι επόμενοι 11 στίχοι καταθέτουν ένα σημαντικό διάλογο του ποιητή με τον Θεό της δικαιοσύνης, προβάλλοντας την αγάπη του σε αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Μας λέει στον 21ο στίχο «Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη». Η ζωή του πιστού αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού και όπως κατατίθεται σε αγιογραφικές πηγές, αυτή η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή είναι δίκαιος. Στη θεοφανική αποκάλυψη του Σινά θα αποκαλύψει το όνομά του ως Κύριος πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και αληθινός. Η δικαιοσύνη αυτή δεν προσφέρεται ως ατομική επιβράβευση. Υπάρχει ούτως ή άλλως και ενεργεί στον πιστό εάν αυτός έχει καλλιεργήσει τον εαυτό του για να την υποδεχτεί. Αυτή την καλλιέργεια ο ποιητής την ονομάζει «καθαριότητα των χειρών μου», μια έκφραση που θα την αναπτύξει στους παρακάτω στίχους. «Καθαριότητα των χειρών» σημαίνει πράξεις.
Αυτό που αποδίδει ο πιστός στον Θεό είναι η πίστη του και η παράδοση στο θέλημά του. Αυτό που του ανταποδίδεται από τον Θεό είναι η παρουσία του ως δικαιοσύνη, δηλαδή ως αγάπη. Πρόκειται για μια αντικατάπεμψη που συνοψίζεται στην έκφραση «Θεία Χάρις». Θυμηθείτε την ευχή της Θείας Λειτουργίας που αναπέμπουμε στον Κύριο μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Όπως Κύριος ο Θεός, ο προσδεξάμενος στα δώρα ταύτα, αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και στο στίχο 22 συνεχίζει ο ποιητής ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούχι σέβησα από του Θεού μου. Τελικά, η μεγάλη απόφαση του ανθρώπου, το μεγάλο του ναι ή το μεγάλο του όχι, βρίσκεται στην επιλογή ή στην άρνηση να βαδίσει επί της οδού Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης βασίζεται στην περιγραφή και την ανάπτυξη των οδών Κυρίου. Από την αυγή της ιστορίας θα υποδειχθεί αυτή η οδός ως διαρκή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και περιγράφεται με δραματικούς τρόπους η ιστορία ενός λαού που βαδίζει επί των οδών Κυρίου ή απομακρύνεται από αυτές. Ιδιαίτερα το κήρυγμα των προφητών προβάλλει τις συνέπειες της οδηπορίας επί των οδών Κυρίου ή εκτός των οδών Κυρίου. Οι Ευαγγελιστές μάλιστα υπογραμμίζουν ότι το έργο του Ιωάννη του Προδρόμου χαρακτηρίζεται από αυτή την εξαγγελία περί της οδού Κυρίου, ο οποίος αντλεί από τον προφήτη Ισαΐα και καταθέτει την υπόδειξή του. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Και βέβαια, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ξεπερνάει όλους τους προηγούμενους προφήτες, γιατί μόνον αυτός μπόρεσε να υποδείξει αυτόν που είναι τελικά η οδός Κυρίου, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. «Φύλαξα», μας λέει ο ποιητής, «της οδούς Κυρίου», δηλαδή ακολούθησα τις υποδείξεις του και δεν παρεξέκλεινα, δεν ασέβησα.

ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου, μας λέει στον 23ο στίχο, και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν απ' εμού. Το θέλημα του Θεού είναι διαρκώς παρόν στη ζωή μου. Δεν απομακρύνθηκα από τους νόμους του. Τα κρίματα και τα δικαιώματα του Θεού αναφέρονται στο θέλημα του Θεού. Και όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Αυτό είναι δηλαδή το θέλημά του και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Αυτό το θέλημα εκφράζεται στις Θείες Γραφές και απλώνεται μέσα στην ιστορία μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως με την ενανθρώπιση του Διού και Λόγου του Θεού. Έχει σημασία κατά τον ποιητή αυτό το θέλημα να κατακλείζει τη μνήμη μας, να είναι διαρκώς παρόν, να μην απομακρυνόμαστε από αυτό. Και έσομαι άμωμος μεταυτού και φυλάξομαι από τις ανομίες μου. Θα είμαι άψογος στη σχέση μου με το Θεό και θα προφυλαχτώ από την αμαρτία. Δεν αρκεί δηλαδή η μνήμη του θελήματος του Θεού, αλλά χρειάζεται η μνήμη αυτή να επηρεάζει τον τρόπο του βίου μας, να εκφράζεται δηλαδή αυτή η μνήμη με τη βιωτή μας. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Η δικαιοσύνη του Θεού θα με ανταμείψει και ενώπιον του θα δικαιωθεί η ευσέβειά μου. Δεν πρόκειται για μια συναλλακτική σχέση ανθρώπου και Θεού. Εγώ σου προσφέρω την καθαρότητα της ζωής μου και εσύ μου αντιπροσφέρεις τη δικαίωσή μου. Αλλά για μια ουσιώδη συνέπεια αυτής της σχέσης. Ο Θεός με καλεί να αναφέρομαι στην παρουσία Του και δικαιώνομαι από την παρουσία Του. Η δικαιοσύνη Του είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, διαρκώς παρούσα ως χάρις και ως Θεία Πρόνοια. Εγώ επομένως μετέχω αυτής της δικαιοσύνης, εάν είμαι παραδομένος στην παρουσία της και ενεργώ κατά το περιεχόμενό της. Μετά οσίου όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Στον όσιο φανερώνεται ο Θεός ως όσιος, στον αθώο ως αθώος, στον εκλεκτό ως εκλεκτός, αλλά στον διεστραμμένο λογίζεται ως εκδικητικός. Οι δύο στίχοι εκφράζουν την παλαιοδιαθηκική αντίληψη για έναν Θεό που ανταποδίδει κατά τα έργα των ανθρώπων. Κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για τις συνέπειες της στάσης και των πράξεων του ανθρώπου, οι οποίες διαμορφώνουν και την αντίληψή τους για τον Θεό. Ο αγαθός άνθρωπος αντιλαμβάνεται το Θεό ως αγαθό, ενώ ο ασεβής ή αμαρτωλός τον αντιλαμβάνεται ως τιμωρό ή εκδικητικό. Ούτε το ένα είναι ο Θεός, ούτε το άλλο, αλλά μόνον αληθής. Η αλήθεια του Θεού αναπαύεται στην αγάπη Του, η οποία ως Θεία Χάρη διαχέεται στη δημιουργία Του. Ο άνθρωπος ετοιμάζει τον εαυτό του να γίνει δοχείον αυτής της Θείας Χάρης ή να την απαρνηθεί. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ευλογία του Θεού, στη δεύτερη για τιμωρία. Και οι δύο συνέπειες πηγάζουν από τον άνθρωπο, όχι από τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός θα διευκρινίσει ότι ήλθε για να μας σώσει, όχι για να μας κρίνει. Και εάν τις μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Αποκαλυπτικό είναι το χωρίο από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο ότι η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο εκδηλώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού Του, που Τον απέστειλε για να χαρίσει αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει σε Αυτόν. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο,
ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και υπογραμμίζει ότι τον απέστειλε όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Υιού του. Ούγαρ απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Όποιος πιστεύει στον Χριστό δεν κρίνεται, ενώ όποιος δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί ως απιστόν. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μην πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Η κρίση δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά διαμορφώνεται από τον άνθρωπο. Η πίστη στον Θεό εγγενιάζει ζωή μέσα στο φως του Θεού, ενώ η άρνηση του Θεού εγγενιάζει ζωή μέσα στο σκοτάδι της απουσίας του. Αύτη δε εστίν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γάρ ο φαύλα πράσον μισή το φως, και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Όποιος πολιτεύεται την αλήθεια του Θεού βρίσκεται μέσα στο φως της παρουσίας του, όπου τα έργα του φανερώνουν το θεοπρεπές περιεχόμενό τους. Ο δε ποιών την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα.

ότι σύ λαόν ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Θα σώσεις τον ταπεινό λαό και θα ταπεινώσεις τους υπερήφανους. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της ματαιοδοξίας που την ονομάζουμε υπερηφάνεια. Ταπεινός είναι ο λαός ή ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το έχει του και το είναι του ως δώρο του Θεού. Η ανταρσία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, εδράζεται στην έπαρση, στην ψευδή αντίληψη ότι ο ίδιος ορίζει και κατέχει το είναι του ως τάχατες Θεός. Κατά τη βιβλική αντίληψη, ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό και αντιτάσσεται στον υπερήφανο, όπως διατυπώνεται στο βιβλίο των Παροιμιών. «Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν», μια διατύπωση που την ξαναβρίσκουμε στην επιστολή του Ιακώβου και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο ίδιος ο ψαλμωδός θα μας πει στον 33ο ψαλμό «Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει». Και η παράδοση των προφητών θα υπενθυμίζει συνεχώς το λαό ότι ο δρόμος της ταπεινώσεως οδηγεί στη σχέση με το Θεό, αφού με αυτή τη στάση και αυτόν τον τρόπο ζωής ο ταπεινός προετοιμάζεται να δέχεται τη χάρη του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας καλεί τη δημιουργία να εμφρανθεί, γιατί ανατέλει το έλεος του Θεού στους ταπεινούς. «Εφραίνεσθε ουρανή και αγαλιάστο η γη, ρηξάτο σαν τα όρη εφροσύνην, ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσεν». Αλλά και ο προφήτης Ιεζεκίηλ με μια έξοχη εικονολογία

0: ταπεινών και ξηραίνων ξύλων χλωρών και αναθάλων ξύλων ξηρών. Μια εικόνα που μας θυμίζει το περιστατικό της ξηρανθής ησικής του Ευαγγελίου. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος? «Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβραιναν αυτή η μη φύλα μόνον και λέγει αυτή «Μικέτη εκ σου καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα ησική». Το τι σημαίνει όμως ταπεινός άνθρωπος θα το μάθουμε εντελώς από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος προβάλλει ως πρότυπο ταπεινότητα στον εαυτό του. «Μάθετε», μας λέει, «ότι είμαι πράος και ταπεινός. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός τη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τις ψυχές ημών». Και όλη η διδασκαλία του, όλο το έργο του, όλες οι πράξεις του είναι μια διαρκής έκφραση της δικής του ταπεινότητας που αντιπαρατίθεται στην έπαρση του ανθρώπου, του συσχηματισμένου στους όρους και στα όρια του κόσμου τούτου. Άπειρα, θα έλεγα, είναι τα χωρία της Καινής Διαθήκης που μας καλούν σε αυτό το δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Μας καλούν να είμαστε ταπεινοί, ταυτίζοντας αυτή την κατάσταση με την αγάπη, όπως διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Παρακαλώ, ουν ημάς, αξίως περιπατήσε της κλίσεως, της οποίας εκλήθητε, μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, μετά μακροθεμίας, ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη».
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. 29ος στίχος. «Ότι σύ φωτιείς λίχνον μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου». Εσύ θα φωτίσεις το λιχνάρι μου, εσύ θα φωτίσεις το σκοτάδι μου. Λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας από τους επαρκέστερους θεολόγους της παράδοσής μας, αισθανόμενος συνεχώς την ανάγκη του θείου φωτισμού, μόνος μέσα στο δάσος του Αγίου Όρους, καλούσε τον Θεό να του φωτίσει το σκότος. «Φώτισόν μου το σκότος». Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι όσο πλησιάζει τη γνώση του Θεού, όσο πλησιάζεις τη γνώση του Θεού, τόσο σκοτεινιάζει αυτή η γνώση, τόσο κρύβεται αυτή η γνώση. Γιατί όσο και αν την πλησιάσεις τη γνώση του Θεού, θα την πλησιάσεις με τα αδύναμα όργανα της ανθρώπινης φύσης. Με αυτά τα όργανα δεν γίνεται κατανοητή η παρουσία του Θεού. Ή πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα όργανα, αν μπορούν να αλλάξουν, ή πρέπει μία άλλη δύναμη να σου μιλήσει για το ποια είναι η παρουσία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», στο κεφάλαιο «Περιγνώσεως του Θεού», υπογραμμίζει ότι θα μιλήσουμε για το Θεό με μία προϋπόθεση, ότι ο Θεός είναι ακατανόητος και άπειρος, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτον αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Μόνον έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη γνώση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός βασίζεται στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος διατυπώνει τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού με τη φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αντινατότερον». Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος και δεν υπάρχει οδός. Όχι, μας λένε τα Ευαγγέλια, υπάρχει. «Ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα», λέει ο Χριστός. Δηλαδή, μέσω του Υιού θα γνωρίσουμε τον Θεό. Αλλά πιανού Υιού? του Υιού που έχει προσλάβει η ανθρώπινη φύση.

Αυτός είναι ο Υιός. Δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνία με τον Υιό, για να γνωρίσουμε με εντελώς άλλο τρόπο βέβαια την παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι μπορεί να φωτιστεί από αυτή την παρουσία. Όχι μόνο μπορεί να φωτιστεί το σκοτάδι, αλλά να ανάψω εγώ ο ίδιος και να γίνω φως. «Συ φωτιείς λίχνον μου», όπως λέει ο ποιητής, «θα ανάψεις, θα κάνεις να φωτιστεί το λιχνάρι μου, η παρουσία μου θα γίνει μαρτυρία της παρουσίας σου». Υπάρχει μια ωραία προσευχή του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν του αποκαλύπτεται η γέννηση του Υιού του. Μια οδή, ένα τραγούδι είναι, ένα ποίημα. Βλέπει μπροστά του αυτή τη σωτηρία να έρχεται. Επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης. Του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Αυτόν θα φέρει ο πρόδρομος μέσα στην ιστορία, τον σωτήρα θα φέρει. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα παρουσιάσει τον Χριστό να λέει ότι ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Όταν ο οφθαλμός σου απλούς ή και όλον το σώμα σου φωτεινώνεστι. Επάν δε πονηρός ή και το σώμα σου σκοτεινών. Σκόπι λοιπόν μη το φως το ενσύ σκότος εστίν. Δεν αρκεί η αξιολόγηση δική μας για το φως που εκπέμπω, είτε εσωτερικά στον εαυτό μου, είτε εξωτερικά στους άλλους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Σκοπός μου είναι να σπουδάζω συνεχώς, μήπως αυτό που θαρώ πως είναι φως, είναι σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει το τέλος μιας πνευματικής πορείας, καλώντας μας να ευχαριστούμε το Θεό και Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ο οποίος ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή θα υπογραμμίσει ότι ο Θεός φώσεστη και σκοτία εν αυτό ουκ έστην ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Εδώ υπησέρχεται πλέον μία συνεχή σπουδή του ανθρώπου με το ερώτημα «Μήπως φως είναι σκοτάδι και πρέπει να βρω το φως να φύγω από το σκοτάδι». Πρόκειται για παγίδα που μας απειλεί. Απ' αρχής της ανθρωπότητας, όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι, ποιητές, φιλόσοφοι, δημιουργοί, μας μιλάνε για το φως, χωρίς να υποψιάζουν ότι αυτό το φως μπορεί να είναι σκοτάδι. Την ανατροπή αυτή δεν μπορεί ο άνθρωπος. Το ερώτημα δεν μπορεί να το θέσει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει ολόκληρη θεολογία για τη σοφία των σοφών και τη σοφία των μωρών. Υπάρχει η σοφία των σοφών του κόσμου τούτου και η μορία των πραγματικά σοφών, οι οποίοι όμως αντλούν μια σοφία εκ του Ιησού. Αυτό που φαίνεται ως μορία γίνεται σοφία και αυτό που φαίνεται ως σοφία είναι στην πραγματικότητα μορία. Πάνω σε αυτό διαλέγεται ο Παύλος, πάνω σε αυτό διαλέγεται και ο ποιητής. Ότι εσύ ρισθήσομαι από πειραστηρίου, γράφει ο ποιητής στον 30ο στίχο, και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Με τη βοήθειά σου, Κύριε, θα γλιτώσω από τους πειρασμικούς κινδύνους και θα υπερβώ το τείχος που με φυλακίζει. Ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Αισθάνεται περικυκλωμένος μέσα σε τείχη, λαχταράει τη λύτρωση. Μας έχει περιγράψει και άλλοτε αυτή την εμπερίστατη κατάσταση του ανθρώπου, είτε ως απειλή εχθρών, είτε ως απειλή πειρασμών, είτε τελικά ως απειλή θανάτου. Δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση δεν έχει άλλη, παρά τη συνδρομή του Θεού. Τον εμπιστεύεται και του παραδίδεται.

Σε μια καθολική προέκταση επεκτείνει το συμπέρασμά του ο ποιητής και καλεί καθένα να αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο, αφού, όπως συμπεραίνει στον 31ο στίχο, «Ο Θεός μου, άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών». Η οδός Κυρίου είναι ασφαλής, κανένα ψεγάδι δεν την χαρακτηρίζει. Τα ίδια τα λόγια του είναι φλόγα, για αυτό και νοείται ως υπερασπιστής όσων ελπίζουν σε αυτόν. Στην καταγραφή που υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών της ίδιας αυτής οδής, εκτενέστερης κάπως, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί το «πεπειρωμένος» έχει και την έννοια του κρατεού, του ισχυρού, του δυνατού. Άμωμος η οδός αυτού, το ρήμα Κυρίου κρατεών, πεπειρωμένων, υπερασπιστής εστί πάση της πεπιθός είναι επ' αυτών. Ο λόγος του Κυρίου ως φωτιά που κατακαίει κάθε τι άχρηστο ή κυρίως που αναδημιουργεί είναι παρόν σε όλη την ιερή ιστορία. Μπορεί να είναι φωτιά που θα κατακάψει την αδικία ή τους άδικους, όπως στην περίπτωση των Σοδόμων. Μπορεί όμως να είναι φωτιά που θα περιλούσει ως χάρη και ως φωτισμός εξωτερικός και εσωτερικός τον ηγαπημένο λαό ή τους ηγαπημένους φίλους. Γνωστή είναι η παρουσία φωτιάς σε εξαιρετικές θεοφάνειες, όπως η στήλη πυρός που καθοδηγούσε τον λαό κατά την έξοδό του από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν, ημέρας μεν εν στήλη νεφέλης, δείξε αυτής οδόν, την δε νύκτα εν στήλη πυρός. Ή ως σημείο της παρουσίας του Θεού κατά την αποκάλυψη του Σινά. Το όρος Σινά εκαπνίζεται όλων, δια το καταβεβικένε επ' αυτό των Θεών εμπειρή, και ανέβαινε ο καπνός, ως η καπνός καμίνου, και εξέστη πας ο λαός σφόδρα. Η ίδια η δόξα του Κυρίου χαρακτηρίζεται ως φλεγόμενη φωτιά, είτε στο περιστατικό της φλεγόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου, είτε στη θεοφάνεια του Σινά. Το δε είδος της δόξης Κυρίου, ως υπήρ φλέγων επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή της αναλήψεως του προφήτη Ηλία. «Και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός και διέστηλαν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήφθη Ηλιού εν συσσισμό ως εις των ουρανών». Αυτή όμως η ζωοποιός φωτιά, αυτό το θείο πυρ, θα αναδειχθεί ως δύναμη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος με την έλευση του Χριστού, ο οποίος το παρέχει στους ηγαπημένους του. Ήδη ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος θα επισημάνει αυτή την ενέργεια του ερχόμενου σωτήρα. «Εγώ μεν ημάς βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, του οποίου ούκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τους λόγους του και το έργο του αναμένει φωτιά. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην, και τι θέλω ή ήδη ανήφθη». Αλλά εκεί όπου ολοκληρώνεται το περιεχόμενο αυτού του θείου πυρός είναι στην περιγραφή που καταθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. «Και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιέας και επλήρωσεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου».

Στους επόμενους 14 στίχους, από τον στίχο 32 έως και τον στίχο 46, ο ποιητής θα περιγράψει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και θα προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχυση εναντίον των εχθρών του και με εξαιρετικές εικόνες θα διηγηθεί τις επιτυχίες του στην προσπάθειά του να κατησχύσει τον εχθρό του. Ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών. Ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριό μου, ποιος άλλος εκτός από τον Θεό μου. Η αποδοχή της ύπαρξης του ενός και μόνου Θεού είναι καταστατική αρχή της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής παράδοσης. Όλο το κήρυγμα των προφητών και των Αποστόλων, όλο το κήρυγμα της Εκκλησίας θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την πίστη. Την προϋπόθεση αυτή, προϋπόθεση σωτηρίας, καταγράφει το πρώτο άρθρο του Δεκαλόγου που παραδόθηκε στη Διαθήκη του Σινά. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι πλήνε μου. Διατύπωση που αναδιπλώνεται στο χριστιανικό σύμβολο της πίστεως, το γνωστό μας πιστεύω, πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και όπου αποκαλύπτεται πλέον ότι αυτός ο ένας Θεός είναι μία φύση και τρία πρόσωπα, δηλαδή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι είναι αγάπη. Ο προφήτης Ισαΐας θα επαναδιατυπώσει την ομολογία του Σινά ως λόγο που διατυπώνεται από τον ίδιο το Θεό. «Εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμιν, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθεν μου και γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξ εμού ο σώζον». Για να στηρίξει το κήρυγμά του ως πρόσκληση και πρόκληση σωτηρίας. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει αυτή την αλήθεια του ενός Θεού στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. «Άνδρες Αθηναίοι, διερχόμενος και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, εν ο επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς αγνοώντας τον ευσεβείτε, αυτόν εγώ σας τον καταγγέλω. Ο Θεός, ο ποιήσας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποίητης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα». 33 στίχος. «Ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετο άμωμον την οδόν μου. Ο Θεός που με περιζώνει με δύναμη διευθετεί τον δρόμο μου χωρίς ψεγάδια». Ήδη μας έχει πει ο ποιητής στο στίχο 24 ότι ο ίδιος φροντίζει να είναι άμωμος, αψεγάδιαστρος στον δρόμο του Κυρίου. «Και έσομαι άμωμος μετ' αυτού». Τώρα επιφέρει αυτή τη φροντίδα στον ίδιο το Θεό. Τελικά ο Θεός επιστρέφει στον πιστό του ό,τι ο δεύτερος του έχει προσφέρει. Αγάπη αντί αγάπης. «Καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχιονάς μου. Κάνει τα πόδια μου να τρέχουν σαν του ελαφιού, με κρατάει όρθιο να μην πέσω, μου μαθαίνει να πολεμώ και με ενισχύει στην τοξοβολία. Στίχοι που τροπολογικά εκφράζουν όχι μόνο τη σωματική αλλά και την πνευματική ενίσχυση σε κάθε λογής πολέμους, ιδιαίτερα στους πνευματικούς πολέμους. Και εδώ κάσμι υπερασπισμόν σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβε τόμο και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει.
Ο Θεός μας, λέει ο ποιητής, έγινε υπερασπιστής του. Η δεξιά του τον αναλαμβάνει και τον προστατεύει και η παιδεία του τον ανορθώνει και τον διδάσκει. Καταρχήν η παιδεία, στην οποία αναφέρεται ο στίχος, είναι μάθημα για πόλεμο. Ας θυμηθούμε το περιστατικό της πάλης του Δαβίδ με τον Γολιάθ, όπου χέρι Θεού οδήγησε το χέρι του Δαβίδ σε ευθυβολία και νίκη. Κατ' επέκταση βέβαια, σε ένα πνευματικό πόλεμο χρειάζεται παιδεία για να μάθουμε πρώτον να αναγνωρίζουμε τον πνευματικό εχθρό και τις μεθοδίες του και δεύτερον να μάθουμε τους τρόπους για να τον πολεμήσουμε. Όλη η θεολογία των προφητών, όλη η θεολογία των Ευαγγελίων, όλη η θεολογία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα η νηπτική λεγόμενη θεολογία, εκδιπλώνουν μία παιδεία, παιδεία κατά Θεών ή παιδεία κατά Χριστών, προκειμένου να εκπαιδευτούμε σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Όταν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού στο Σινά, έλαβε επίσης την εντολή να δημιουργήσει αλφάβητο, δηλαδή μέθοδο για να διδαχτεί ο λαός τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι επομένως διδακτός. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στην απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που ασχολήθηκε με το θέμα της εικόνας, τον Θεό τον μαθαίνουμε μέσω του λόγου, μέσω της προφορικής παραδόσεως, μέσω της καρδιακής ενέργειας, μέσω της σπουδής των γραφών, μέσω των εικόνων. Εν λόγο, εν στόματι, εν καρδία, εν γραφή, εν εικόση. Και αυτές όλες τις ενέργειες τις ονομάζουμε παιδαγωγία κατά Θεόν. Κατεξοχήν όμως παιδαγωγός, υπερβαίνοντας τον παιδαγωγό νόμο και τους προφήτες, θα εμφανιστεί ο Χριστός, ο και διδάσκαλος αποκαλούμενος από τους μαθητές του, και θα αποδειχθεί ότι ο κατεξοχήν διδάσκαλος, όχι μόνο με τη διδασκαλία του, αλλά και με το παράδειγμά του, γνωρίζοντας όμως ότι τελικά η αλήθεια του Θεού δεν μαθαίνεται, αλλά παθαίνεται, υπόσχεται στους μαθητές του και πραγματοποιεί την έλευση, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, επισημένοντας ότι εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα όσα είπων ημίν.

Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ σθένησαν τα ίχνη μου. Πλάτινες τα βήματά μου μπρος από τα πόδια μου και δεν αδυνάτησαν οι βηματισμοί μου. Ήδη μας έχει επισημάνει ο ποιητής στον 20ο στίχο ότι λογαριάζει ως βοήθεια του υψίστου να βρεθεί σε άπλωμα γης, ώστε να μην εγκλωβιστεί από τους εχθρούς του. Και εξήγαγε με εις πλατισμόν. Ένα τέτοιο πλάτεμα, μια τέτοια ελευθερία, ένας τέτοιος διασκελισμός στον οικουμενικό χώρο της Βασιλείας του Θεού δεν επιτυγχάνεται χωρίς την εξύψους βοήθεια. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως ανεκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου, θα τους καταβάλω. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μέχρι να εξαφανιστούν. Θα τους συντρίψω, ώστε να μην μπορούν να με προσβάλλουν, να μην μπορούν να ορθοποδήσουν, ώστε να υποταχτούν. Πολεμικές περιγραφές, πολεμικοί πεάνες. Όταν τα γράφει αυτά ο ποιητής, έχουν ήδη συντελεστεί. Γιατί λοιπόν τα περιγράφει σε μέλλοντα χρόνο, αφού ήδη είναι παρελθόντα? Μα γιατί ανάγει αυτόν τον πόλεμο, σε έναν πόλεμο πνευματικό, σε μια διαρκή απειλή των εχθρών που απειλούν να τους στερήσουν τη σχέση του με τον Θεό? Έναν τέτοιο πόλεμο μας περιγράφει η Αποκάλυψη. Ο Αντίχριστος που πολεμάει την Εκκλησία, την ύμφη του εσφαγμένου αρνίου, δεν είναι ένας μελλοντικός εχθρός σε έσχατους χρόνους, αλλά είναι ένας διαρκώς παρόν εχθρός. Σε αυτόν τον κόσμο θλίψην έξετε, προειδοποιεί ο Χριστός στους μαθητές του. Ή, ακόμη πιο συγκεκριμένα, ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Αλλά το συμπέρασμα, το σημαντικό συμπέρασμα, ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου με θέμα «Εξομολόγηση», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αττικής.
2: Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, εκ του σύναγγης επιθυμώ να δηλώσω την τιμή και το σεβασμό μου στους πατέρες που διακονούν στον Ιερό αυτό ναό και στον ηγούμενο αυτής της προσπαθίας, τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, ο οποίος δουλεύει χρόνια σε αυτό το δύσκολο πόστο του χριστιανικού αγώνος. Σαν ελάχιστος αδερφός και εγώ να ευχαριστήσω για την τιμή που γίνεται σήμερα σε μένα να είμαι ανάμεσά τους και ανάμεσά σας και να συμπνευματιστούμε σε αυτήν την κοινή πνευματική νηπτική εργασία. Ό,τι θα εισηγηθώ σήμερα στη σύναξη αυτή των αδελφών δεν θα είναι άμεσα το απόσταγμα της εμπειρίας μου ως πνευματικού, αλλά θα είναι η παρατήρησή μου ως εξομολογουμένο κυρίως. Παρακάθημαι παρά τους πόδας Αγίου Ανδρός και ενώ του πνευματικού μου, ο οποίος πολλά χρόνια ιένει την τραχύτητα του χριστιανικού αγώνος και ανοίγει δρόμους στα εκάστοτε εμφανιζόμενα αδιέξοδα. Το θέμα λοιπόν, όπως έχει τεθεί και όπως έχει ανακοινωθεί, είναι το πρόσωπο του εξομολόγου και του εξομολογουμένου. Σαν λοιπόν εξομολογούμενος, επί χρόνια παρατηρώ το πρόσωπο του εξομολόγου μου. Είναι ένα αρχέτυπο βαθιά χαραγμένο μέσα μου. Αυτό το αρχετυπικό πρόσωπο του πνευματικού μου. Αυτό λοιπόν το αρχέτυπο αποτελεί μια εικόνα του Θεού Πατρός που με πάρα πολύ πατρική αγάπη εκφράζεται με τη συμπεριφορά και με τις σε μένα άδυνες αλλά οπωσδήποτε πραγματοποιούμενες ενέργειες μυστικές του πνευματικού μου. Το αρχέτυπο αυτό του πνευματικού μου πατρός ταυτόχρονα είναι και μια εικόνα του παθόντος και αναστάντος Χριστού. Δεν τον έβλεπα πάντοτε χαρούμενο και ευτυχισμένο. Άνθρωπος αυτής της γης, αυτού του κόσμου, δεμένος, θα λέγαμε τα ευλογημένα προβλήματα του ευλογημένου γάμου, υφίστατο και υφίσταται και τώρα τα πάθη του ανθρώπου αυτής της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η εικόνα του Αναστάντος Χριστού, γιατί βρίσκει τη δυνατότητα να υπερβαίνει τα προβλήματα και να συνδυάζει την εικόνα του Παθόντος και Αναστάντος Χριστού. Επίσης, στο πρόσωπο του πνευματικού μου πατρός είδα την εικόνα του Αγίου Πνεύματος, γιατί με τα πνευματικά του, τα εν γέννη πνευματικά του χαρίσματα εξελισσόταν μια προσωπικότητα που σταδιακά βοηθούσε και βοηθάει μέσα σε όλο το φάσμα της ζωής. Της παρούσης και της προεκτινωμένης. Επίσης είδα στο πρόσωπο του πνευματικού μου πατρός να υπάρχει μια διαλεκτική με την Παναγία Μητέρα και με τους Αγίους. Και μέσα σε αυτή τη διαλεκτική μεταφυτευόταν και μεταφυτεύεται η υπόμνηση για να μην παραμένω και να μην παραμένουμε στις δικές μας προγραμματικές προοπτικές, αλλά στη βοήθεια της Παναγίας μας, του Αγίου της ημέρας, του εκάστοτε εορταζομένου και γενικότερα των Αγίων. Στο πρόσωπο και στο αρχέτυπο του πνευματικού μου είδα τον άνθρωπο τον δημιουργικό, και όπως ο Θεός είναι δημιουργός, έτσι και αυτός αένα δημιουργικός, και όχι βέβαια αναγκαστικά. Ο Θεός δεν δημιούργησε εξ ανάγκης, αλλά εκούσια τον κόσμο, και κάποια αναλογία είδα στο πρόσωπό του, που δεν είχε την αγωνία πάνω μου να δημιουργήσει σόν και καλά ένα πνευματικό άνθρωπο, αλλά εκούσια αβίαστα και φυσιολογικά γινόταν και γίνεται στα πνευματικά του παιδιά. Επίσης, με προϋπόθεση όλα τα προηγούμενα, κατάλαβα αυτό που λέει ο Άγιος πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Καβάσιλας, ότι τελικά ο πνευματικός πατήρ, ο εξομολόγος, γίνεται φορέας όλη της παραδόσεως, την οποία θέλοντας και μη μεταφυτεύει στα πνευματικά του παιδιά, στους εξομολογουμένους του. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πάνω απ' όλα είδα δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, εφόσον συνέτρεχαν οι προηγούμενες προϋποθέσεις που ανέφερα, είχε αποκτήσει το χάρισμα να είναι ενοποιητικός, ενωτικός, συμφιλιωτικός. Και σε μια κρίσιμη ηλικία, την εφηβική, που αρχίζουν οι επαναστάσεις, με συμφιλίωσε με τον σαρκικό μου πατέρα με τον καλύτερο τρόπο. Είδα μέσα στην ψυχή του να μην έχει τις αντιστάσεις και τις αντιφάσεις που θα μπορούσε να έχει ένας ονόματι θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά αυτή την ενότητα που έχει ένας πνευματικός, που βλέπει όλο τον κόσμο ίσα, καθαρά, αρχιετυπικά και όχι σαν κόσμο αμαρτωλό μόνον, αλλά τον βλέπει αρχιετυπικά. Και επομένως, όταν η δική μου υπερβολική εφηβική ευσέβεια με έφερε σε αντίθεση με τον δίθεν αμαρτωλό σαρκικό πατέρα μου, κατάφερε να ενώσει τα διεστώτα. Και λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όταν φτάσει ο άνθρωπος σε μια συμφιλίωση με τον πνευματικό του πατέρα και με τον σαρκικό του πατέρα, τότε είναι εγκληματισμένος μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας και φυσιολογικά εντεταγμένος, από τον οποίο στη συνέχεια και όλους τους χυμούς τους πνευματικούς μπορεί να απομυζά και να απολαμβάνει. Το τελευταίο λοιπόν στοιχείο είναι ότι όλα τα προηγούμενα λειτουργούσαν με έναν τόσο απλοϊκό και απλό τρόπο, ώστε να μην προκαλούν με την δίθεν εξωτερική επίφαση της πνευματικότητός του. Πολλοί άλλοι άνθρωποι, μένοντας σε κάποια εξωτερικά στοιχεία, δεν καταλάβαιναν και δεν εννοούν τη βαθύτητα των προηγουμένων, γιατί δεν υπάρχει η κοσμική κουλτούρα, αλλά υπάρχει η απλότητα του Θεού. Επιτρέψτε μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Ο πνευματικός μου πατέρας πούλαγε σταφίδες όταν ήταν λαϊκός. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ απλοϊκός, αλλά σταδιακά από πολιτική σταφίδων στην Ομόνια τον ανέβασε ο Θεός στο ύψος, ας το πούμε, στο ύψος, όπως λέγεται, του πνευματικού πατρός του καταξιωμένου. Το θέμα, επομένως, όπως ο πατήρ Αντώνιος το διατύπωσε σε αυτό το σεμινάριο, είναι το πρόσωπο του εξομολόγου, ο οποίος δυνάμει και χάριτη έχει τα παραπάνω χαρίσματα. Αναλογικά, στο πρόσωπο των πνευματικών, των εξομολόγων, εφόσον ανατρέχουμε, βλέπουμε, επαναλαμβάνω και πάλι αναλογικά, τέτοια προσόντα, δυνάμει και χάρη, και επαναλαμβάνω. Τώρα, το πρόσωπο του εξομολογουμένου επίσης δυνάμει και χάρητη, είναι πρόσωπο, είναι βαπτισμένος ορθόδοξος χριστιανός και επομένως έχει τις προϋποθέσεις για να διαλεκτεί με το δυνάμει και χάρητη πρόσωπο του εξομολόγου του πνευματικού του. Δυνάμει και χάρητη και το πρόσωπο του εξομολογουμένου είναι μια εξελισσομένη, ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πολύ ωραία λοιπόν τέθηκε η επικεφαλίδα του θέματος και δηλώνεται μια ισοτιμία ανάμεσα στον εξομολόγο και τον εξομολογούμενο. Και είναι πραγματικότητα ότι και ο εξομολόγος βρίσκεται σε μια αγωνιστική πορεία για να κατακτά όλο και περισσότερο και να ενεργοποιήσει στο πρόσωπό του τα παραπάνω χαρίσματα που σας είπα ότι ήταν στον πνευματικό μου πατέρα, αλλά ταυτόχρονα και ο εξομολογούμενος να αναπτύσσει τα δυνάμει ενυπάρχοντα σε αυτόν στοιχεία, ώστε με τη χάρη του Θεού να τον καθιστούν τελικά σε μια αγιασμένη και ολοκληρωμένη πνευματική προσωπικότητα. Το θέμα όμως δηλώνει ταυτόχρονα και μια σχέση πνευματική που αρχίζει από εδώ και τώρα και τελειώνει πέρα από εδώ, στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες Εκκλησίας μας λέγουν ότι η σχέση αυτή αρχίζει από την κτιστή πραγματικότητα, από την κτιστή πραγματικότητα, την ανθρώπινη δηλαδή σχέση μας, τη διαλεκτική, και προχωράει σε μια άκτιστη σχέση. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικός όρος, δηλώνει πάντως την σχέση που θα καταξιωθεί σε ανθρώπινα στη Βασιλεία των Ουρανών. Η σχέση αυτή δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ασκητική, αλλά θα πρέπει σταδιακά να αποκτά όλα και τα γνωρίσματα της πνευματικής σχέσεως που παρακάτω θα αναφέρουμε. Ο πατήρ της Εκκλησίας μας, Άγιος Πλήνης Ρώμης, λέγει ότι ο δεσπότης Χριστός ουδενός χρήζει, ημίν το εξομολογήστε αυτό. Ο Χριστός μας δεν έχει καμιά ανάγκη, παρά θέλει να έχει την ανάγκη το να εξομολογούμαστε εμείς Αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι μας παρέχει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις αθρώως για να έχουμε μαζί του ένα διάλογο. Και συμπληρώνει ένας άλλος πατήρ, ο Άγιος Κοσμάς, πατήρ των πρώτων χριστιανικών αιώνων, όχι ο Άγιος Κοσμάς ο Ιταλός, μας λέει το εξής: «Ο μεν ένος δόξαν ευχάριστον εμφαίνει Θεού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος ημάς, εξομολόγησης δε χαριστηρίους φωνάς ανθών δυσχερών ερίστη». Με δύο λόγια λέγει ο πατήρ της Εκκλησίας ότι η ζωή μας είναι γεμάτη από μια ευχαριστία στο Θεό με τους ένους μας, γιατί από την ανυπαρξία μας φέρνει στην ύπαρξη, και αμέσως λέει ότι η εξομολόγηση συνδέεται λοιπόν με την δοξολογία. Η εξομολόγηση είναι μια παραπλήσια ευχαριστηριακή δοξολογία προς το Θεό, γιατί μέσα σε όλη τη ζωή μας προνοητικές διαδικασίες που φανερώνει ο Θεός ώστε να σωζόμαστε από κινδύνους σωματικούς, ψυχικούς κτλ. Και επίσης ο Μέγας Αθανάσιος λέγει κάτι που έχει σχέση με τα τώρα αναφερόμενα: «Ενάτη ώρα εξομολόγη τα παραπτώματά σου, ότι εν αυτή τη ώρα ο Κύριος απέδωκε το πνεύμα». Τη στιγμή που ο Κύριος μας έδινε το πνεύμα του στο Θεό Πατέρα, τη στιγμή που τελείωνε την επίγεια ζωή του, μια πολύ ωριακή κατάσταση για αυτόν και για όλη την κτήση, αυτή την ώρα λέει ο Μέγας Αθανάσιος να εξομολογήσει τα παραπτώματά σου στο Θεό. Εδώ δίνει μια ευρύτερη διάσταση της εξομολογήσεως και μας δίνεται εδώ η ευκαιρία να αναφέρουμε αυτό που θα πούμε και παρακάτω, ότι η εξομολόγηση δεν είναι μόνο το επίσημο μυστήριο που ενώπιον του εξομολόγου και πνευματικού μας αναφέρουμε, αλλά είναι μια διαρκής στάση ενώπιον του Θεού που επισφραγίζεται με την επίσημη ώρα μπροστά στον εξομολόγο. Ο πνευματικός, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τις παραπάνω προϋποθέσεις και τα χαρίσματα που αναφέραμε, βλέπει αρχιετυπικά τον εξομολογούμενο. Τον βλέπει με συμπάθεια για τα αμαρτήματά του. Κατά την ώρα που εξομολογεί, διατυπώνονται κάποιες απορίες μέσα στην ψυχή του πνευματικού για τις πτώσεις του εξομολογουμένου που ακούει. Απορεί για το πώς είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί τέτοια ανήκουστα και ακατονόμαστα πολλές φορές αμαρτήματα, αφού ο ίδιος, μιλάμε για τον εξομολόγο, δεν έχει, δεν πρέπει να έχει βέβαια, κολλήματα, αγνοεί στην πλήρη έκτασή του το οργανωμένο κακό και την ολοκληρωμένη αμαρτία. Υπαξιακά βέβαια, εσωτερικά, πνευματικά, είναι απόλυτα έμπειρος των καταλυτικών δυνάμεων της αμαρτίας και μέσα από αυτήν την εμπειρία μπορεί να βοηθάει ίσως και περισσότερο δυνατά τους εξομολογουμένους. Απορεί και εκπλήσεται πολλές φορές ο πνευματικός για τα είδη και για τις εκδηλώσεις αμαρτίας αλλά ταυτόχρονα θαυμάζει μετά από την αρχική απορία για την προσωπική εκδήλωση και την προσωπική συμπεριφορά, θα λέγαμε, των ανθρώπων, ακόμα και όταν αματάνε. Ο Άγιος Νεκτάριος, σύμφωνα με την πληροφορία αυτό του μάρτυρος, φορούσε το πετραχύλι του και πήγαινε στον Εσταυρωμένο, τον καταφυλούσε με δάκρυα και του ζητούσε να του χαρίσει ο Θεός μεγαλοψυχία και γενοψυχία για να οικονομεί τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Και δεν έφευγε κανείς παραπονούμενος και απαρηγόρητος, όσο μεγάλες αμαρτίες αν είχε διαπράξει. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί μπορούσε και κατανοούσε την ψυχολογία του πρωτοκόντους ανθρώπου μέσα από τη μεγαλοψυχία που του χάριζε ο Εσταυρωμένος. Αφού λοιπόν έβλεπε τον εξομολογούμενο αρχετυπικά, προπτωτικά, μπορούσε να του μεταφέρει και το μεγαλύτερο μήνυμα της ελπίδος. Άκουγε τα συμπτώματα της αμαρτίας, άκουγε τις πράξεις, άκουγε την κατολίσθηση του εξομολογουμένου, αλλά η δύναμη του Αγίου Πνεύματος τον έκανε έτσι, τον κρατούσε στην αρχιετυπική θεώρηση, στην καθαρή θεώρηση του ανθρώπου, και επομένως δεν απογοητευόταν για τις αμαρτίες τις φοβερές που άκουγε, και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούσε να δίνει και μήνυμα ελπίδας, να οικονομεί τους ανθρώπους και να τους οδηγεί στην δυνατότητα λήψεων νέων αποφάσεων. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ στον πνευματικό πατέρα το είδα αυτό. Είναι πραγματικά πολύ μυστήριο πράγμα να λες και να ξαναλες και να ξαναλες τα ίδια και τα ίδια, και να μην σε κυνηγάει ο πνευματικός, αλλά να έχει και πάντοτε ακένωτη και ανεξάντλητη τη διάθεση να σε συγχωρεί όπως συγχωρεί ο Θεός και να σου δίνει όχι ψευτοελπίδα αλλά υποστασιωμένη ελπίδα για να ξαναρχίσεις τον αγώνα σου. Και είναι βέβαιο τότε ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί το θαύμα του Θεού, το θαύμα της εξομολογήσεως, και ο άνθρωπος θα γίνει απελεύθερος πλέον της αμαρτίας. Η ισοτιμία, η αγάπη, η κατανόηση, η επιοίκεια, ο διάλογος, η ελευθερία είναι στοιχεία που κρατούν τον αμαρτωλό εξομολογούμενο στο θεανθρώπινο πεδίο και δεν τον απογοητεύουν για να φύγει τελικά από τον χώρο αυτών του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως και γενικότερα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της μιας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ότι ο πνευματικός με την ανωτερότητά του, δηλαδή με την καθαρή αγάπη του, την πνευματική αγάπη του, με το ότι δεν υποτιμάει τον εξομολογούμενο, δεν τον μαλώνει με την έννοια την δικανική και την κοσμική, σπέρνει διαρκώς μέσα στον εξομολογούμενο την ειρήνη, την ασφάλεια και έρει την ανασφάλεια που του δημιουργεί η περιστασιακή ή η οργανωμένη αμαρτία. Ποιος άλλος, χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν θα απογοητευόταν, ενώ το πνευματικό, από τα τόσα άσχημα που ακούει? Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να χορηγεί την καλή αναισθησία παρά τις επανειλημμένες ίδιες ή και παρόμοιες πτώσεις. Μέσα στο ευχολόγιο και στο μυστήριο του ευχελαίου που τελούμε πολύ συχνά και δεν αισθανόμαστε μειωμένοι να τελούμε ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι αισθάνονται υποτιμητικά να κάνουν κάποιες έτσι επιμέρους ιεροπραξίες και νομίζουν ότι μόνο η εξομολόγηση είναι το έργο, το καθαυτό έργο του καταξιωμένου ιερέως. Μέσα λοιπόν στο ευχολόγιο και στο μυστήριο του ευχελαίου υπάρχει μια βαρύλουπη φράση: ούτω μόλοπι πάντες οι άθημεν. Από τον μόλοπα του Χριστού μας όλοι μας έχουμε γιατρευτεί. Από την πληγή του Κυρίου μας όλοι μας είμαστε θεραπευμένοι. Αυτό το ξέρει ο πνευματικός, όχι μόνο γιατί το λέει και ο ίδιος επανειλημμένα στα πολλά ευχέλια που κάνει, αλλά κυρίως διότι και ο ίδιος έχει αισθανθεί την ίαση του προσωπικού του υπαρξιακού, ψυχολογικού, πνευματικού μόλοπος στα χρόνια που θητεύει και εξακολουθεί να θητεύει κοντά στο πνευματικό του πατέρα. Του εμπνέει λοιπόν έτσι ο πνευματικός πατήρ στο πνευματικό του παιδί την αγωνιστικότητα στο βαθμό που και ο ίδιος αγωνίζεται. Και ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς λέει ότι θα πρέπει ο ποιμήν, θα πρέπει ο θυμέλιος, θα πρέπει ο εξομολόγος να είναι ασκητής με την ευρία έννοια βέβαια του όρου, ώστε και το ποιμνιό του να ζηλεύει τα καλά, δηλαδή την πνευματική του άσκηση, και με αυτήν να θεραπεύονται τα πάθη, τα ειδήματα, τα αμαρτήματα. Αυτή η άσκηση του εξομολόγου και του εξομολογούμενου, αυτή η διαλεκτική θα λέγαμε της ασκήσεως, είναι που κάνει την θεραπεία του μυστηρίου να γίνεται πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, επειδή όπως είπαμε ο εξομολόγος είναι και άνθρωπος του κόσμου τούτου, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη της Τονιαχή, δεν είναι αποκομμένος με την αναγκαστική αγαμία όπως είναι στη Δύση, για να μην μετέχει ουσιαστικά στα προβλήματα των ανθρώπων, είναι και αυτός έμπειρος των προβλημάτων, των καθημερινών προβλημάτων, των οικογενειακών, των οικονομικών, και επομένως έχει εμπειρία αντίστοιχη των πόνων και των καημών των ανθρώπων, και επομένως στα υπόλοιπα, στο υπόλοιπο φάσμα των προβλημάτων του ανθρώπου μπορεί να πει μια λέξη και να ανακουφίσει. Πονάει και ο πνευματικός όπως πονούν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά ξέρει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, επειδή είναι έτσι πολύ κοντά στη χάρη αυτή, να λέει το δόξα τω Θεώ, και το δόξα τω Θεώ αυτό να μεταβιβάζεται και στους εξομολογουμένους του. Ο εξομολογούμενος έτσι λοιπόν σταδιακά αρχίζει να κατανοεί και να εμβαθύνει στην ζωή του πνευματικού του και μέσα από αυτή να μαθαίνει και θεωρητικά και πραγματικά την αρετή. Μια αρετή

που θα πρέπει κανείς να εξαφανιστεί από το παρόντα κόσμο για να ζήσει πραγματικά την πνευματική ζωή, όπως λέγουν αυτοί, αρνούμενος ουσιαστικά την παρούσα αλλά κατ' επέκταση και τη μέλουσα ζωή. Στο βαθμό λοιπόν που δημιουργείται αυτή η σχέση εξομολόγου και εξομολογουμένου, αρχίζει μια αλληλοπεριχώρηση, μια επικοινωνία, ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον και μέσα από αυτήν την αλληλοκατανόηση επέρχεται και ούτε τιμά, αλλά ο στόχος μας τουλάχιστον είναι και της θεώσεως. Μπαίνουμε στο έργο της σωτηρίας και βλέπουμε και απότερα και ταπεινά αυτό που τουλάχιστον λέει η Εκκλησία μας θέωση. Εδώ όμως να πούμε κάτι, προσοχή στα λάθη. Ποια είναι τα λάθη που μπορεί να γίνουν εδώ? Σήμερα περιστοιχίζουν τους πνευματικούς άνθρωποι με φοβερά ψυχολογικά προβλήματα. Προέρχονται από φόρους αλωτριωμένους, πολλούς και ποικίλους, φόρους διαλύσεως. Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία που δεν διστάζει να κάνει, να επιτελέσει και επιτελεί καθημερινά τον αδίστακτο φόνο. Και εννοώ τη δολοφονία που γίνεται από την ίδια τη μητέρα που τρώει τις άκες της, που τρώει την ψυχή της, με την έκπτωση που τρώει τα παιδιά της, που καταστρέφει το υπόλοιπο κλίμα της οικογένειάς της, που συσσωρεύει ένα κάρο, ένα πλήθος προβλημάτων στην οικογένειά της, στην οικογένεια των συγγενών της, στην κοινωνία. Να πούμε ότι ο πνευματικός έρχεται σε σχέση με ανθρώπους που έχουν βασανιστεί με πολύπλοκες σχέσεις και πάνε μπερδεμένοι στο πνευματικό, και εκεί πλέον θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον εκ μέρους μας αυτό που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Άλλοτε το κάνουμε, άλλοτε και εμείς δεν ξέρω αν το κάνουμε, μπορεί να είμαστε και εμείς αδύνατοι. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός μας είναι πάνω από αυτά, από την αδυναμία τη δική μας, από την αδυναμία των ανθρώπων, και εν πάση περιπτώσει εδώ πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα της σχέσεως. Και ο εξομολόγος και ο εξομολογούμενος. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί, να πω κι εμείς καμιά φορά, ας το πω κι αυτό, άνθρωποι είμαστε, κατατριχόμαστε από ανασφάλειες, επιτρέπουμε τις εξαρτήσεις σε άτομα που τελικά το έχουν μέσα τους. Είναι κατά το παραπάνω λόγο που είπαμε, να εξαρτώνται, δημιουργείται μια εξάρτηση. Τότε λέμε ότι έχουμε αγάπη, εξομολόγος στον εξομολογούμενο, και οι εξομολογούμενοι λένε ότι μας έχουν μια αγάπη, αλλά αυτή η αγάπη είναι συναισθηματική, δημιουργεί δεσμεύσεις, ανηλικρίνεια, πλασματική ασυνείδητη συμπεριφορά, αυτοκαταπίεση, ασυνείδητη πίεση, συναισθηματική καταπίεση, καταναγκασμούς, ψυχαναγκασμούς, και μόλις αρχίζει ο συναισθηματισμός αναπτύσσεται αίσθημα ζήλιας, κατακτητική στάση και τάση, προσπαθεί ο εξομολογούμενος, δεν μου πάει να πω και ο εξομολόγος, να αυτορίσει τη σχέση αυτή που έχουν, να την κάνει αυτόνομη. Κάπου είναι σωστό, δηλαδή το αφήνει το πνευματικό ολόκληρο δικό του, αλλά στην ουσία δεν είναι σωστό. Περιορίζεται η σχέση στα κτιστά ανθρώπινα ενδοκοσμικά πλαίσια, βάζει και ο Σατανάς τη δόλια τέχνη του, την παραπληροφόρηση, την παρανόηση, και μέσα στον χώρο της ιεράς εξομολογήσεως μπορεί να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Επιτρέψτε μου να ονομάσω αυτή την κατάσταση ένα σύνδρομο εγωιστικό, ένα

0: σύγχρονο, συναισθηματικό και ένα σύγχρονο εξαρτήσεως. Τότε ο πνευματικός αναγκάζεται θεληματικά και εκούσια ή και ακούσια να ταπεινωθεί και να συγκαταβεί για να βρει συνεννόηση. Ο γέρος Ιλιανός λέει, αν ο υποτακτικός δεν μπορεί να κάνει υπακοή, στην προκειμένη περίπτωση αν εξομολογούμενος δεν μπορεί να κάνει υπακοή, μα του την μάθεις, λέει, έμπρακτα εσύ, κάνοντας ο ίδιος υπακοή. Οι αγιορείτες γέροντες υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι κάνουν υπακοή στους υποτακτικούς τους. Εμείς οι πνευματικοί οφείλουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει και μη εαυτής αρέσκειν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όμως δεν είναι και ο μοναδικός τρόπος για να έρθει η εξυγίαρση. Γι' αυτό και υπάρχει κι άλλος τρόπος, κι άλλος δρόμος, ο πνευματικός να γίνει απρόσιτος. Όπως είναι ο Θεός, είναι απρόσιτος ο Θεός. Ασυλλήβαστος, αταλόντευτος στις αρχές του. Να ενοχλείται από την υπερβολική, συναισθηματική εκτίμηση που του έχει το πνευματικό του παιδί. Να εξαφανίζεται, να χάνεται, να ξεχνάει και να ξεχαστεί και να μην βαριφορτώνεται με την τιμή των ανθρώπων. Κανονικά δεν θέλει να γίνεται στετερεστής της τιμής του Χριστού. Μου έλεγε ο πνευματικός μου πατέρας πολλές φορές, αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, ένα ανέκδοτο. Επιτρέψτε μου να σας το πω σύντομα. Σε ένα χωριό, λέει, κάποτε γινόταν η λιτανία, πανηγύριζε ο Άγιος του χωριού και πάνω στο γαϊδουράκι είχαν βάλει την εικόνα του Αγίου, του αρταζομένου Αγίου. Και περνώντας η εικόνα με το γαϊδουράκι μέσα από τις τάξεις των πιστών, όλοι έκαναν το σταυρό τους, έκαναν μετάνοια και κάποια στιγμή με το γαϊδουράκι νόμισε ότι γι' αυτό κάνουν τις μετάνοιες και ενώ μέχρι τη στιγμή ήταν υπομονητικό γαϊδουράκι, αφηνίασε και πέταξε την εικόνα και μου λέγε, πρόσεχε, μην το πάθεις ποτέ και εσύ. Το λέω για όλους μας αυτό, γιατί τελικά η της εικόνος τιμή προς το πρωτότυπο να αποβαίνει, λέει ο Θεόδωρος του Δίτης. Ό,τι αγάπη έχουμε στο πνευματικό μας είναι καλή, είναι άγια, αλλά θα πρέπει να είναι καλή και άγια και να έχει τελική αναφορά στο Χριστό μας. Γιατί όχι στον άνθρωπο, δεν είναι κακό στον άνθρωπο, αλλά τελικά όμως όλο αυτό το έργο να μην είναι εξαρτήσεων ασφυκτικών, ενδοκοσμικών, ουμανιστικών και μόνο. Όταν όμως δεν ενδώσει ο πνευματικός στις απαιτήσεις των ανθρώπων, πολλές φορές φαίνεται ασπλαχνός και φαίνεται αμέσθητος. Αλλά χρειάζεται και αυτή η ασπλαχνία, γιατί και αυτή η ασπλαχνία πολλές φορές είναι ευσπλαχνία και η αναισθησία είναι χριστοαίσθηση. Αν είναι και όσο είναι, έτσι πρέπει να είναι. Όμως τελικά ο πνευματικός δεν είναι αλάθητος. Μόνο ο Πάπας μετερίζεται στα κράσπεδα του ουρανίου αλαθήτου, μόνο εκεί το θεσμικό λάθος έγινε δόγμα αλαθήτου. Ο Ορθόδοξος πνευματικός θρηνεί για τα ποιματικά του λάθη όπως και για τα προσωπικά του. Επιτρέψτε μου να πω ότι η εμπειρία μου είναι από συζητήσεις με συναδέλφους το διορθώνω, με αδελφούς πνευματικούς, εμπειρία μου είναι ότι λυπούνται για τα λάθη τα ποιμαντικά και θεωρούν τις δυσκολίες και συγκοφαντίες των ανθρώπων εις βάρος τους φυσιολογικές. Αφού εμείς δεν είμαστε οι άλλοι, πώς να απελευθερωθούν και οι αδελφοί μας εξομολογούμενοι εύκολα. Ωστόσο όμως τα λάθη μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας θα βρει η χάρη του Θεού τρόπο να τα διορθώσει και τα διορθώνει. Γι' αυτό το λάθος το δικό μου μπορεί ένας άλλος πατήρ προς τον οποίο θα οδηγεί στα βήματα το εξομολογό Θεός να τον διορθώσει. Και εννοώ ότι είναι ενιαία η χάρη της ιεροσύνης και επομένως μπορεί κάποιος εξομολογούμενος φεύγοντας από μένα και είναι αδικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα μη ικανοποιημένος να πάει σε άλλο πνευματικό και να οικονομηθεί. Αυτό το κάνει ο Θεός ο ίδιος. Για να μην μείνει ανοικονόμητος άνθρωπος. Εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τους πνευματικούς, γιατί έχουν μεγάλη ευθύνη και προσπαθούν κατά το δυνατόν όσο μπορούν να είναι αλάθητοι, αλάθητος όμως είπαμε δεν είναι κανείς, να οικονομήσουν σωστά. Βέβαια εδώ δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναρχία για να γυρίζουμε από πνευματικό σε πνευματικό. Δεν είναι σωστό. Ένας κανονικά πρέπει να είναι ο πνευματικός μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να στριμώξουμε το μεγάλο μυστήριο της εξομολογήσεως σε έναν και μόνο, ο οποίος θα καθορίζει, βάζω σε εισαγωγικά, ασφυκτικά, την πνευματική μας ζωή. Πάντως ο ελληνικός λαός, ο δικός μας ο λαός, ο Ορθόδοξος, δεν ξέρω βέβαια για άλλους λαούς, δεν έχω εμπειρία από ό,τι ακούω, γενικά οι Ορθόδοξοι είναι λαοί ευαίσθητοι, αλλά και ανέστητοι. Είναι τακτικός ο λαός μας, αλλά και άτακτος. Είναι υπάκουος, μας φυλάει το χέρι, μας κάνει μετάνοια και δικαιολογημένα, γιατί θέλει να προσδώσει την τιμή προς τον Χριστό που εικονίζει ο πνευματικός. Ο λαός μας είναι αισθαντικός, έχει πολλές ευαισθησίες, έχει βιώματα διαφόρων ποιοτήτων, έχει ταπείνωση αλλά και αξιοπρέπεια, επαινεί αλλά και κατηγορεί, γιατί ζητάει το τέλειο και το απόλυτο με βάση τα πνευματικά Χριστοαρχέτυπα, αλλά και είναι και συγκαταβατικός στις αδυναμίες των ποιμένων και στη συγκεκριμένη περίπτωση του εξομολόγου. 2.000 χρόνια σε ανθρωπίνου πολιτισμού έχουν δημιουργήσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας πολλές εμπειρίες. Όλες αυτές τις εκμεταλλεύεται και πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε η εξομολόγη για το καλό, για την ωφέλεια, για την προαγωγή της ανθρώπινη του ποιμήλου μας. Αλλά και 3.000 χρόνια έως 5.000 χρόνια πριν από Χριστό μας, ο δικός μας ελληνικός λαός προετοιμάστηκε με μια μεγάλη και βαθιά θρησκευτικότητα. Οι σύγχρονοι αθεϊστές, μαρξιστές, καπιταλιστές, νεοεποχήτες θέλουν να αλλάξουν αυτήν την υπέρ μεγέθη εμπειρία του λαού μας και να αλωτριώσουν και να εκμηδενήσουν αυτή την πλουσιακά εμπειρία. Ο Κύριος μας σε αυτούς τους ανθρώπους, τους υποκριτές, τους ανθρώπους του ψεύδους, ήταν πολύ αυστηρός. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ. Στο λαό τον απλοϊκό ήταν πάρα πολύ συγκαταβατικός. Στους αμαρτωλούς απεριόριστα οικονομικός και συγκαταβατικός. Στο οργανωμένο ψεύδος, έτσι όπως το ζούμε και εμείς σήμερα, αλλά και τότε σε εκείνη την εποχή, με το κατεστημένο των γραμματέων και των φαρισαίων, ήταν πολύ αυστηρός και κατηγορηματικός. Θυμάμαι, επιτρέψτε μου να πω εν παρενθέση, ότι κάποιοι φιλόλογοι επηρεασμένοι από τα αθεϊστικά κηρύγματα διαφόρων ομάδων έβγαλαν άχρηστο μέχρι και τον Ηρόδοτο, τον πατέρα της ελληνικής ιστορίας, και υπήρχε, δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχει, γραμμένο στα βιβλία των παιδιών μας ότι ο Ηρόδοτος ήταν παραμυθάς. Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό και πόσα άλλα έχουμε να ακούσουμε ακόμα, πόσα άλλα έχουμε να ακούσουμε, το έκαναν γιατί ο Ηρόδοτος παρέθεται αντικειμενικά, τα είχε και τα αίσθημα, τα θρησκευτικά των λαών που επισκέφθηκε. Και επειδή αυτό τους πείραζε, τους ενοχλούσε, τον έβγαλαν παραμυθά. Τον πατέρα της ιστορίας. Αδελφοί μου και σεβαστοί και αγαπητοί πατέρες, ο πνευματικός όταν εξομολογεί πολλές φορές είναι αναγκασμένος από τη συνείδησή του να κάνει, να προσποιείται ότι πιστεύει και τα ψέματα, για να μην δείξει στον εξομολογούμενο ότι δεν το πιστεύει. Να μην του κλονίσει την αυτοεκτίμηση. Από ό,τι είχα ακούσει το έκανε και ο Άγιος Νεκτάριος αυτό. Και όταν τα παιδιά της Ριζαρίου σχολής, οι μαθητές του έλεγαν ψευτιές για να βγουν από τη σχολή και να πάρουν μέσα μία-δυο ώρες άδεια, το έλεγαν κάποιες προθέσεις, ο Άγιος Νεκτάριος τις έδινε τις άδειες. Επιστρέφοντας τα παιδιά πάλι έλεγαν, γιατί άργησαν κάποιες δικαιολογίες, έδειχνε πως τους πίστευε. Γιατί θέλει να τους αναβαθμίσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τη σχέση τους που είχαν, τη δική τους διαλεκτική. Και μετά από λίγο καιρό πήγαιναν μόνοι τους και έλεγαν, συγγνώμη, σας είπαμε ψέματα. Και αποκαθίστατο από τον ίδιο τον εξομολογούμενο, από τον ίδιο τον εξομολογούμενο, η αυτοεκτίμηση και η εκτίμηση η μεγαλύτερη στον πνευματικό του πατέρα. Όλα αυτά εντάσσονται και πάρα πολλά άλλα μέσα στο δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα χαριτωμένο έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Επιτρέψτε μου να αναφέρω σε αυτό το σημείο το παράδειγμα ενός Αγίου Πνευματικού, ο οποίος δεν είναι τώρα πλέον στη ζωή αυτή, ο οποίος μου έλεγε ότι σταμάτησε εκούσια ο ίδιος χωρίς ποινή της Ιεράς Συνόδου, σταμάτησε ο ίδιος να λειτουργεί όταν κάποιοι άνθρωποι τον συκοφαντούσαν για θέματα ηθικής. Και έλεγε ο γέροντας αυτός ότι όταν εγώ λειτουργώ είναι μεγάλη αμαρτία κάποιοι άνθρωποι με το μυαλό τους να βάζουν το κακό και προτιμώ να μείνω αθέατος και να μείνω μακριά από το Ιερό Θυσιαστήριο έως ότου ο Θεός πληροφορήσει τους ανθρώπους ότι αυτά είναι συκοφαντίες. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει και η κακία των ανθρώπων και η πολεμική του διαβόλου, ο οποίος βρυχάται, ορίεται, γιατί ακριβώς με την εξομολόγηση κατεσχύνεται. δείτε, ο Σατανάς καμώνεται, δείχνει πως λυπάται ή πως χαίρεται, κάνει πως μετανοεί, ανταργεύεται, μένεται, χαλάει τον κόσμο, απειλεί και προετοιμάζει ακόμα την απειλή του θανάτου. Πόσες φορές δαιμονισμένοι δεν απειλούν. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια των δαιμονισμένων, αλλά μερικές φορές μπορεί κάποιες αλήθειες από τα πολλά ψέματα να λένε «Απειλούν, παπά, θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω και θα σε διαλύσω». Όμως η μανία, η τάση και η έκφραση σε κάποιο βαθμό είναι αληθινά, διαφαίνεται το μέγεθος της κακίας που ταυτίζεται με τα ανθρώπινα πάθη κάποιες στιγμές και δημιουργούν προβλήματα στον εξομολόγο. Και ξέρετε τι γίνεται? Με αυτή την πολεμική θέλει ο Σατανάς να πείσει και τον ίδιο τον πνευματικό ακόμα, αλλά και την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τον περίγυρό του, ότι δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει τιμιότητα, δεν υπάρχει παρθενικός τρόπος ζωής. Είναι παραμύθια, ρίχνει λάσπη στο πρόσωπο του πνευματικού ή το αντίστροφο των εξομολογουμένων. Η κοσμική νοοτροπία ή η δαιμονική δεν δέχονται ότι είναι δυνατόν να υπάρχει σε ανθρώπινος τρόπος ζωής. Και κατά δεύτερον λόγο προσπαθούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά του πνευματικού και να πει ο πνευματικός, μα έτσι, μα εγώ πρόσφερα τόσα, αν νομίζει ότι πρόσφερε και εσύ συμπεριφέρεσαι έτσι, και να αλλάξει ο τρόπος του πνευματικού και τελικά να γίνει κοσμικός. Ο γιατρός που με χειρούργησε και μου έκανε εγχείρηση στο μάχη μου είπε ότι είχε κολλήσει η υπατήτηδα από έναν ασθενή του και εδώ θέλω να πω ότι το έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι δύσκολο, λεπτό και ευαίσθητο και προσπαθεί ο διάβολος να δώσει κάποια από τα μικρόβια, τα κοσμικά, τα δαιμονικά και στο πνευματικό και να του ενισπύρει μια αγανάκτηση, μια αντίδραση. Αλλά ο Κύριος μας λέει, εγώ, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ αυτός είμαι και ουκ ηλίωμαι. Δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω συμπεριφορά. Κάντε ό,τι θέλετε. Ο πνευματικός δεν αλλάζει συμπεριφορά, όμως μερικές φορές είναι υποχρεωμένος να υπερασπιστεί την ιεροσύνη και να μην αφήσει τους μαργαρίτες στη λάσπη και πραγματικά να πάρει και κάποια στιβαρότερη στάση. Τη στιγμή που όλοι σήμερα μιλούν για επιτυχίες και προγράμματα, επιτρέψτε μου να ξαναπώ ότι οι μόνοι που θρυνούν για τις αποτυχίες είναι οι πνευματικοί, βλέπουν την τραγικότητα της πτώσης του ανθρώπου και ζητούν το έλεος του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας, εξομολόγοι και εξομολογούμενοι, γιατί έχοντας αυτή τη συνέστηση είμαστε οι πιο αληθινοί. Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να τη δώσω παρακολουθούμε. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές το έργο της εξομολογήσεως δυσχεραίνεται και από εσωτερικούς, ενδογενείς, να το πω θρησκευτικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, κυκλοφορούσε και κυκλοφορεί νομίζω ακόμα ένα φυλάδιο ή κάποια φυλάδια με ερωτηματολόγια που λέει ότι εγώ είσαι εξομολογουμένο και έχει εκεί πέρα 100-200 ερωτήσεις, δεν ξέρω πόσες, 300, λιγότερες, περισσότερες, μερικά χρόνια έπεσε αυτό το ερωτηματολόγιο στα χέρια κάποιων βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έγινε μια απερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Κάποιοι είπαν ότι ήταν άδικη η ανασχόληση των βουλευτών με το έργο αυτό, όμως εμείς αντιμετωπικοί αισθανόμαστε δυσκολία όταν υπάρχει αυτό το προκαθορισμένο καθοριστικό ερωτηματολόγιο, διότι δεν αφήνει τον άνθρωπο σε μια άνετη διαλεκτική με το πνευματικό, γιατί ποιος είναι αυτός που προκαθορίζει, από πού είναι δημιουργημένα αυτά τα φυλάδια, ούτε πατρότητα έχουν και πώς εμείς θα πιστευόμαστε. Επιτρέψτε μου, θέλω να είμαι κατηγορηματικός, μπορεί με τις φορές να βοηθάνε. Ας μην είμαστε κατηγορηματικοί, αλλά δεν είναι όμως θετική εργασία αυτή, γιατί περιορίζεται το έργο της εξομολογήσεως μόνο στο εδώ και στο τώρα των τυπικών θρησκευτικών σχέσεων. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το πλαίσιο το ευρύτερο μέσα στο οποίο κινούμαστε σήμερα είναι το πλαίσιο με την προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης. Επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς ταπεινά πιστεύουμε ότι η ιερά εξομολόγηση με τα προβλήματά της, όπως τα αναφέραμε, αλλά και με την χριστοδυναμικότητά της, θα είναι καταλύτης. Να μην λέμε μεγάλα λόγια, μπορεί να είναι καταλύτης των δυσμενών επιδράσεων στην πατρίδα μας, στη ζωή μας, στη χώρα μας κτλ. Μπορεί το μεγάλο αυτό μυστήριο της σχέσεως, της ανθρωπίνης σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό να γίνει απαρχή ευαγγελισμός ή επανευαγγελισμός, αν θέλετε, όλης της Ευρώπης σε έναν νέο θεανθρώπινο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Επιτέλους να τελειώσω.
1: Ακούσαμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου με θέμα εξομολόγηση, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αττικής.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα σταθούμε λίγο να δούμε τον χριστοκεντρικό χαρακτήρα της σωτηρίας. Δηλαδή, η τελευταία εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τον χρόνο και την αιωνιότητα, αυτή την κριτική θεώρηση της ζωής του θεανθρώπου μέσα στην ιστορία και τα κριτήρια τα οποία πολλές φορές οι άνθρωποι θέτουν για να αξιολογήσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο λυτρωτής. Αυτή λοιπόν η αντίθεση και η διάσταση η οποία είδαμε μεταξύ χρόνου και αιωνιότητας, θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε το πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία της σωτηρίας με τη χριστιανική έννοια. Δηλαδή, θα ήταν λάθος να πιστεύαμε ότι ολόκληρη η ιστορία της σωτηρίας αποκαλύφθηκε μονομιά στους πρώτους χριστιανούς με την χρονολογική διαδοχή των καιρών της, σαν να την είχαν μάθει βαθμία. Δηλαδή, πρώτα ό,τι συνέβη πριν από τη δημιουργία, μετά την ίδια τη δημιουργία, ύστερα την ιστορία του Ισραήλ, ύστερα την ενσάρκωση του Χριστού, κατόπιν την ιστορία της Εκκλησίας και τελικά την εσχατολογική ιστορία. Βλέπουμε δηλαδή πως πριν από το γεγονός Χριστός, πριν από την ανανθρώπιση του Θεού Λόγου, έχουμε φάσεις εντός εισαγωγικών ιστορικές πριν και μετά. Ούτε αληθεύει ότι αν έμαθαν να κατανοούν ολόκληρη την πορεία αρχίζοντας από το τέλος και επιστρέφοντας πίσω. Μάλλον το κεντρικό σημείο είναι και το αφετηριακό σημείο της πρωτοχριστιανικής κατανόησης. Ξεκινώντας από αυτό το κεντρικό σημείο, το θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας ανοιγόταν και προς τη μελλοντική και προς την παρελθοντική κατεύθυνση. Έτσι ολόκληρη η πορεία αυτής της πρωτοχριστιανικής αντίληψης πρόκειται όμοια να κατανοηθεί με αρμονία με εκείνο το πρότυπο κίνησης που προϋποτίθεται στο δικό μας τρόπο καταμετρήσεως του χρόνου, όπου ξεκινώντας από το έτος 1 χρησιμοποιούμε μια διπλή αρρύθμιση, δηλαδή γεγονότα προ Χριστού και γεγονότα μετά Χριστόν. Οπωσδήποτε θα δώσουμε ένα σύντομο σκιαγράφημα αυτής της γραμμής της σωτηρίας, γραμμής του Χριστού, όπως παρουσιάζεται η ίδια στη χρονολογική της ανέλυξη. Γιατί τελικά οι πρώτοι χριστιανοί μόνο αργότερα κατανόησαν αυτή τη γραμμή σαν μια γραμμή που πηγαίνει από την αρχή προς το τέλος, περνώντας από το κεντρικό σημείο. Αυτή ακριβώς η παρουσίαση της χρονολογικής διαδοχής είναι αναγκαία για να δείξει καθαρά ότι ολόκληρη η γραμμή είναι πραγματικά οικοδομημένη από το κεντρικό σημείο. Πράγματι, από την αρχή είναι μια γραμμή του Χριστού, έτσι ώστε να μπορούμε δικαιωματικά να μιλάμε για Χριστό και χρόνο. Με άλλα λόγια, τα πάντα μέσα στην ιστορία και μέσα στη ζωή της ανθρωπότητας σχετίζονται με δύο κατευθύνσεις, με το πρόσωπο του Χριστού και με την ιστορική διάσταση. Αυτή η παρουσίαση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν πρέπει να αρχίζουμε να μιλάμε για τον Χριστό μόνο από κάποιο ορισμένο σημείο της γραμμής, όπως προηγουμένως μπορούσε κανείς να μιλάει μόνο για τον Θεό χωρίς καμιά αναφορά στο Χριστό. Μια τέτοια διαδικασία θα κατέστρεφε τη γραμμή στη μεγαλειώδη ενότητα του περιεχομένου της. Ο προσανατολισμός που καθορίζεται από την αναφορά στο κεντρικό σημείο θα προδινόταν και θα εισχωρούσε μέσα στο θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας μια διαλυστική αρχή που θα σκίαζε εντελώς την αληθινή όψη της σωτηρίας, αυτό το χαρακτηριστικό του αρχαίγονου χριστιανισμού που βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ακόμα και ο χρόνος πριν από τη δημιουργία, θεωρείται πλήρως από τη θέση του Χριστού. Είναι ο χρόνος τον οποίο, κατά τη βούληση του Θεού, ο Χριστός προεκλέγεται ήδη ως Μεσίτης, πριν από τη θεμελίωση του κόσμου. Είχαμε αναφερθεί σε κάποια χωρία της αρχαιρετικής προσευχής και του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, γενικότερα, ότι ο Χριστός υπάρχει πρώτου των κόσμων είναι, δηλαδή το μεσητικό του έργο προδιαγράφεται πριν από την θεμελίωση του κόσμου. Αυτός είναι ύστερα ο Μεσίτης στην ίδια δημιουργία. Έτσι, όπως βλέπουμε πάλι στο κατά Ιωάννη και στην προς Εβραίους επιστολή και σε άλλες αναφορές της Καινής Διαθήκης. Αυτό γίνεται φανερό από τον κυρίαρχο ρόλο που ανατίθεται στον άνθρωπο πάνω στη δημιουργία. Έτσι ο Μεσίτης της δημιουργίας είναι ο ίδιος που ακριβώς ως άνθρωπος, ως Υιός του ανθρώπου, πρόκειται να εκτελέσει πάνω στη γη το αποφασιστικό έργο της σωτηρίας. Η εκλογή του λαού του Ισραήλ πραγματώνεται σε αναφορά προς τον Χριστό, που φθάνει στην πλήρωσή της στο έργο του ένσαρκου Χριστού. Αλλά η παρούσα ιστορία της σωτηρίας είναι επίσης το έργο του Χριστού. Ο ρόλος του Χριστού ως Μεσίτη συνεχίζεται μέσα στην Εκκλησία Του, που πράγματι συνιστά το γήινο σώμα Του. Από αυτήν εξασκεί εν ουρανό και επί γης την κυριαρχία που Του δόθηκε από τον Θεό, αν και τώρα αυτή η κυριαρχία είναι αόρατη και μπορεί να κατανοηθεί μόνο με την πίστη. Ας θυμηθούμε τα λόγια των Αστάντος Χριστού προς τους μαθητές Του μετά την Ανάσταση, ιδιαίτερα όπως τα καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έτσι ο Χριστός είναι ακόμα ο Μεσίτης της πλήρωσης ολόκληρου του σχεδίου της σωτηρίας στα έσχατα. Γι' αυτόν τον λόγο επιστρέφει στη γη. Η νέα δημιουργία, στο τέλος, η καινή κτήση, όπως και ολόκληρη πορεία της σωτηρίας, συνδέεται με αυτή τη λύτρωση των ανθρώπων, που Μεσίτης της είναι ο Χριστός. Πάνω στη βάση του έργου Του, η δύναμη της Αναστάσεως, του Αγίου Πνεύματος, θα μεταμορφώνει όλα τα δημιουργήματα, συμπεριλαμβανομένων και των θνητών μας σωμάτων. Θα γίνει, όπως καταγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννη, καινούριος ουρανός και καινούρια γη, όπου δεν θα υπάρχει πια αμαρτία και θάνατος. Μόνο τότε θα πληρωθεί ο ρόλος του Χριστού ως Μεσίτη. Μόνο τότε ο Χριστός υποταγήσεται το υποτάξτε αυτά τα πάντα, ή να ή ο Θεός τα πάντα εν πάση, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του. Σε αυτό σημείο μόνο η γραμμή που άρχισε με τη δημιουργία θα φτάσει στο τέρμα της. Έτσι βλέπουμε ότι αυτή είναι ουσιαστικά η γραμμή του Χριστού. Ο Χριστός ο Μεσίτης της δημιουργίας, Χριστός, ο Πάσχων δούλος του Θεού, εκείνος που εκπληρώνει την εκλογή του Ισραήλ, Χριστός ο Κύριος που κυβερνά στο παρόν, Χριστός ο πάλιν ερχόμενος Υιός του ανθρώπου που αποτελειώνει ολόκληρη την πορεία και είναι ο Μεσίτης της νέας δημιουργίας. Εκείνος που, όπως αναφέραμε, προϋπήρχε, εκείνος που χθες σταυρωνόταν, εκείνος που σήμερα ασκεί μια μυστική κυριαρχία, εκείνος που θα ξανάρθει στο γύρισμα των αιώνων, όλοι αυτοί είναι ένας. Είναι ο ίδιος Χριστός. Αλλά στην άσκηση των λειτουργημάτων Του, στις διαδοχικές φάσεις του χρόνου, μέσα στην ιστορία της σωτηρίας. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Απ' τη μία έχουμε την ταυτότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού και από την άλλη πλευρά έχουμε τις ιστορικές φάσεις της ιστορίας της σωτηρίας. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν και στα άλλα πρωτοχριστιανικά κείμενα η γραμμή που μόλις σκιαγραφήθηκε σπάνια παρουσιάζεται με αυτό το συστηματικό τρόπο και στη χρονολογική της συνέχεια. Αυτή η γραμμή βέβαια προϋποτίθεται παντού και δίνει το κλειδί για να κατανοούνται όσα όλα λέγονται. Είτε πρόκειται για θέματα θεολογικά, είτε ηθικά, πάντοτε πρέπει να κατανοούνται σε αναφορά προς τη γραμμή αυτή. Η γραμμή δηλαδή της ιστορίας της σωτηρίας δεν σχεδιάζεται έτσι εντελώς από την αρχή κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα καινούριο θέμα. Συχνά χωρίς να εκφράζεται, απλώς προϋποτίθεται. Συχνά γίνεται αναφορά μόνο σε ένα σημείο της γραμμής, σε εκείνο που βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο πρόκειται κάθε φορά. Ακόμη και όπου η γραμμή στη συνέχεια της χαράζεται πλήρως, παρουσιάζεται κάτω από την εντελώς ιδιαίτερη οπτική γωνία συγκεκριμένων γεγονότων τα οποία διηγείται η Καινή Διαθήκη. Σε αυτό το σημείο και που πρέπει ακριβώς να διευθετηθούν πάνω σε αυτή τη γραμμή. Αυτός πραγματικά είναι ο σκοπός όλου του πρωτοχριστιανικού κηρύγματος. Να δώσει δηλαδή στο κάθε συγκεκριμένο γεγονός που εμφανίζεται στην Εκκλησία τη θέση του μέσα στο σύνολο της ιστορίας της σωτηρίας. Στην περίπτωση αυτή ανήκει ήδη το κήρυγμα του Πέτρου κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ένα κήρυγμα το οποίο καταγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Εδώ η γλωσσολαλία που προκαλείται από το Άγιο Πνεύμα διερμηνεύεται σε συσχέτιση με την προφητεία του Ιωήλ σαν ένα σημάδι ότι τώρα εγκαινιάστηκαν οι έσχατες ημέρες, δηλαδή η τελική περίοδος. Η απολογία του Στεφάνου, παρακάτω, τοποθετεί μέσα στο σύνολο της ιστορίας της σωτηρίας, όπως την είχε βιώσει ο λαός του Ισραήλ, την ανυπακοή που δείχνουν πια φανερά οι Ιουδαίοι καταδιώκοντας τους χριστιανούς, που είχαν εγκαταλείψει τη λατρεία στο ναό. Εν συνεχεία, οι συζητήσεις στις επιστολές της Καινής Διαθήκης, ειδικά σε αυτές που έγραψε ο Παύλος, οι 14 επιστολές, συνεχώς μας δείχνουν αυτή τη γραμμή. Για παράδειγμα, σημειώνουμε τη συζήτηση η οποία στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαια 9, 10 και 11, αφιερώνεται στην εκλογή του λαού του Ισραήλ ή τη γραμμή Αβραάμ, Χριστός, Εκκλησία, χαραγμένη με τρόπο ιδιαίτερα ολοκληρωμένο στην προς Γαλάτας, στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, ή τη γραμμή Αδάμ Χριστός στην προς Ρωμαίους επιστολή, κυρίως στο πέμπτο κεφάλαιο. Συχνά μόνο ένα μικρό τμήμα της γραμμής παρουσιάζεται, άλλοτε μόνο στην παρελθοντική κατεύθυνση και άλλοτε μόνο στην μελλοντική. Ο Παύλος τοποθετεί την κλίση του σαν Αποστόλου των Εθνών μέσα σε ολόκληρο το σχέδιο της σωτηρίας. Το γεγονός ότι τα Ευαγγέλια περιγράφουν τη ζωή του Ιησού μόνο για να την τοποθετήσουν μέσα στην ιστορία της σωτηρίας γίνεται φανερό από ολόκληρη τη δομή της. Αυτό φαίνεται πρώτον όταν ο Ματθαίος τοποθετεί στην αρχή μια γενεαλογία που φτάνει πίσω ως τον Αβραάμ και στη συνέχεια παρουσιάζει τον Ιησού ως την εκπλήρωση ολόκληρης της ιστορίας του Ισραήλ. Δεύτερον, όταν ο Λουκάς εισάγει μια γενεαλογία που οδηγεί πίσω στον Αδάμ, προσέξτε, όχι στον Αβραάμ, αλλά στον Αδάμ, και με αυτόν τον τρόπο εγκαθιδρύει μια γραμμή από τη δημιουργία ως τον Ιησού. Τρίτον, όταν ο Μάρκος και ο Λουκάς στην αρχή παρουσιάζουν τη μορφή του βαπτιστή, που δείχνει και προς το παρελθόν και προς το μέλλον. Είναι εκείνη η μεγάλη προσωπικότητα η οποία μετέχει και ενώνει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και τέταρτον, όταν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στον πρόλογο, εσκεμμένα επανέρχεται στην έκφραση της γένεσης εν αρχή, η οποία όμως δεν είναι ταυτόσιμη έκφραση, γιατί εκεί στη γένεση, όπως έχουμε τονίσει, το εν αρχή δηλώνει τον χρόνο της δημιουργίας και τη δημιουργία του χρόνου, ενώ το εν αρχή του κατά Ιωάννη δηλώνει την αίδια πραγματικότητα υπάρξεως του Λόγου μαζί με τον Πατέρα, συνάναρχος και συναίδιος με τον Πατέρα, πέρα από κάθε χρόνο και κάθε δημιουργία. Με το σκοπό να δείξει ότι αυτός που πήρε μέρος στη δημιουργία των πάντων είναι ο ίδιος που αργότερα σαρκώθηκε. Σαν να έχουμε στην περίπτωση αυτή του στίχου 1-1 του κατά Ιωάννην μία τριπλή γραμμή σωτηρίας, δηλαδή η προύπαρξη του λόγου, η δημιουργία του λόγου και εκείνος ο οποίος τελικά ενσαρκώνεται. Τρία στάδια της γραμμής σωτηρίας. Επίσης, όταν από την άλλη πλευρά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο σύνολό του έχει σκοπό να χαράξει προς τα πίσω τη γραμμή από τον Χριστό που είναι παρόν στην Εκκλησία και πάνω απ' όλα στο βάπτισμα και στην ευχαριστία, ως την ιστορία του ιστορικού Ιησού. Και τέλος, όταν ο Ματθαίος κλείνει το Ευαγγέλιο του με ένα βλέμμα προς τα εμπρός, προς το τέλος του κόσμου, «και εγώ ήμουν με θυμών πάσας τα σημέρα της ζωής έως της συντελείας του αιώνος». Είναι ένα κλείσιμο του Ευαγγελίου του κοιτάζοντας προς το μέλλον, προς το τέλος, την ολοκλήρωση του κόσμου. Συνδέοντας έτσι το έργο του Ιησού Χριστού με την ιστορία της σωτηρίας, ούτε ο Παύλος, ούτε οι Ευαγγελιστές εισήγαγαν ένα στοιχείο που θα ήταν ξένο προς τον ιστορικό Ιησού, όπως τον θεωρεί η δυτική έρευνα. Υπάρχουν αναμφισβήτητα σύγχρονες απόψεις που αρνούνται ότι ο Ιησούς είχε αυτή τη συνέστηση ότι εκπλήρωνε για το λαό του μια καθορισμένη θεϊκή αποστολή και ότι με τον τρόπο αυτό εκπλήρωνε το σχέδιο σωτηρίας που ήταν πρόθεση του Θεού Πατέρα ακριβώς για το λαό αυτό. Αλλά ο ακροτηριασμός της Ευαγγελικής παράδοσης που πρέπει να επιχειρηθεί για να ταιριάξει αυτή η προκατειλημμένη γνώμη είναι ένας ακροτηριασμός βίαιος και αυθαίρετος, ξένος προς την Ορθόδοξη παράδοση. Στην πραγματικότητα, το κήρυγμα και το έργο του Ιησού μπορεί να κατανοηθεί συνολικά μόνο πάνω στη βάση της συνείδησης που είχε ότι εκπλήρωνε το ρόλο του πάσχοντος δούλου του Θεού, όπως επίσης και του επανερχόμενου Υιού του ανθρώπου. Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί και στους δύο όρους ότι ο πάσχον δούλος, Εβεντ Γιαχβέ, που παρουσιάζονται τα άσματα, δηλαδή τα τμήματα εκείνα της προφητείας του Ισαΐα, είναι τα αναφερόμενα στον Υιόν του Θεού, εκείνος ο οποίος άνευ φετίας, άνευ αμαρτίας θα υποστεί αυτό το μαρτύριο και κατόπιν ο Υιός του ανθρώπου, μία έννοια η οποία έρχεται από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, μέσα από αυτό το προφητικό κείμενο και το οποίο εν πολλής όσον αφορά τον όρο είναι δυσνόητο, αλλά συνηφαίνει την άποψη ότι ο Μεσσίας θα πάθει, δηλαδή θα οδηγηθεί στο σταυρικό πάθος. Στην εκτέλεση και στο συνδυασμό αυτών των δύο έργων ως πάσχοντος δούλου του Θεού και ως Υιού του ανθρώπου, ερχόμενος επί των εφελών του ουρανού, ο Ιησούς εκπληρώνει το θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας που εμφανίζεται μπροστά μας ως ιστορία της σωτηρίας. Ο πάσχον δούλος του Θεού εκπληρώνει το νόημα της ιστορίας του λαού του Ισραήλ, το οποίο εμπεριέχεται στην αρχή της αντιπροσώπευσης. Στο ρόλο του ως Υιού ανθρώπου του Δευτέρου Αδάμ, τον οποίον είχε ως σκοπό η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου, ερχόμενος επί των εφελών του ουρανού, ολοκληρώνει το θεϊκό έργο της δημιουργίας. Με άλλα λόγια, οι λόγοι του Ιησού προϋποθέτουν την ιστορία της σωτηρίας, όχι βέβαια σαν ένα δευτερεύον πλαίσιο, αλλά σαν ένα αναντικατάστατο θεμέλιο. Το γεγονός επίσης ότι και μετά τον Ιησού Χριστό, η ιστορία της σωτηρίας συνεχίζει την πορεία της ως έγχρονη ιστορία, γίνεται φανερό παραδείγματος χάρη από τη φράση του κατά Λουκάν Ευαγγελίου στο 16ο κεφάλαιο. «Ο νόμος και οι προφήτες έως Ιωάννου, από τότε η Βασιλεία του Θεού κλπ. Επιβεβαιώνουμε έτσι το γεγονός ότι ολόκληρη η Καινή Διαθήκη προϋποθέτει μια ενοποιημένη αντίληψη της πορείας της σωτηρίας. Άλλοτε, αυτή η αντίληψη παρουσιάζεται με τρόπο λιγότερο ή περισσότερο ολοκληρωμένο και άλλοτε φανερώνεται μόνο με υπαινιγμούς, αλλά είναι πάντοτε το έσχατο κοινό θέμα σε όλους τους πρωτοχριστιανικούς συγγραφείς. Το θέμα που στην ποικιλομορφία του και σε όλες τις θεολογικές και ηθικές προεκτάσεις του εκτυλίσσεται στα διάφορα κείμενα της Καινής Διαθήκης ξεχωριστά. Επομένως, η επιβεβαίωση του γεγονότος ότι η γραμμή της σωτηρίας στην Καινή Διαθήκη είναι πραγματικά η γραμμή του Χριστού και ότι ο Χριστός δεν εμφανίζεται απλώς για πρώτη φορά σε ένα καθορισμένο σημείο κάπου πάνω στη γραμμή αυτή, βρίσκεται στις πρώτες ομολογίες πίστης που περιέχονται στην Καινή Διαθήκη. Αυτές οι ομολογίες πράγματι έχουν μια κεφαλαιώδη σπουδαιότητα για τον καθορισμό αυτού του περιεχομένου της πίστης που οι πρώτοι χριστιανοί θεωρούσαν ως το απαραίτητο και ουσιαστικό κοινό θεμέλιο του χριστιανικού μηνύματος. Αυτές οι μαρτυρίες όχι μόνο οδηγούν σε μια πολύ προγενέστερη εποχή, παρότι τα πρώτα κοινοδιαθηκά κείμενα που δόθηκαν σε γραπτή μορφή, αλλά ακόμα ένεκα της φύσης τους παρουσιάζουν μια έντονη περίληψη των κεντρικών σημείων του κηρύγματος. Όταν ερευνούμε αυτές τις πρώτες ομολογίες, βρίσκουμε ότι στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους είναι καθαρά χριστολογικές, δηλαδή αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός ομολογιών που αναφέρουν και τον Χριστό και τον Θεό Πατέρα. Έτσι, δεν πρέπει να μας εξεπατά η τριμερής διαίρεση που υπάρχει στα μεταγενέστερα σύμβολα πίστεως και που μαρτυρείται για πρώτη φορά στα μέσα του Δευτέρου αιώνα. Αυτή η διαίρεση συσκοτεί στον αρχικό προσανατολισμό που είναι απόλυτα χριστοκεντρικός και εκφράζεται με όρους της ιστορίας της σωτηρίας που προαναφέραμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διακηρύξεις σχετικά με τον Θεό Πατέρα και το Πνεύμα που αναφέρονται στα άρθρα του μεταγενέστερου συμβόλου δεν ανήκαν επίσης στις θεμελιακές πεπιθήσεις της πρωτοχριστιανικής πίστης. Οπωσδήποτε, ο οξύς διαχωρισμός των τριών άρθρων, δηλαδή περί Θεού Πατρός, περί Θεού Υιού και περί Θεού Πνεύματος, δημιούργησε εδώ, μπορούμε να πούμε, μια προοπτική που δεν ανταποκρίνεται στην προσεκκίνη στην οποία οι πρώτοι χριστιανοί συνόψιζαν τις θεμελιακές αρχές της πίστεώς τους. Στη μεταγενέστερη διαμόρφωση της ομολογίας πίστης, το Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα Ποιητήν Ουρανού και Γης τοποθετείται στην αρχή του συμβόλου. Αυτό γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να δώσει την αντίληψη ότι το θεϊκό αυτό έργο της δημιουργίας του κόσμου στηρίζεται πάνω σε κάποιο άλλο επίπεδο από αυτό που μνημονεύεται στο δεύτερο άρθρο, δηλαδή στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Σε μια τέτοια παρουσίαση βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε μια μεταγενέστερη συστηματοποίηση και η παρουσίαση αυτή δεν προσανατολίζεται πια προς την απόλυτα χριστοκεντρική οπτική γωνία που εκφράζεται με τους όρους της ιστορίας της σωτηρίας και που τη συναντούμε στις διατυπώσεις των πρώτων ομολογιακών συμβόλων του αρχαίγονη χριστιανισμού. Αυτές μας διδάσκουν σε πλήρη συνάφεια ότι οι πρώτοι χριστιανοί πίστευαν στο Χριστό, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, όχι επειδή πίστευαν στο Θεό Πατέρα, το Δημιουργό, αλλά ότι αντίθετα θεωρούσαν και αυτήν την πίστη στον Δημιουργό εντελώς μέσα στο φως της χριστοκεντρικής γραμμής, της σωτηρίας. Μας διδάσκουν ότι οι πρώτοι χριστιανοί τοποθετούσαν ακόμα και την πίστη τους στη θεϊκή δημιουργία μέσα σε ολόκληρη την πορεία της ιστορίας της σωτηρίας. Όμοια, στις αρχικές συνόψεις της πίστης, τα στοιχεία που μνημονεύονται στον τρίτο άρθρο του μεταγενέστερου συμβόλου και πάνω απ' όλα η άφεση αμαρτιών είναι πολύ πιο στενά δεμένα με ό,τι ο Χριστός πράττει, παρά όσο φαίνονται να είναι στην τριμερή ομολογία. Δηλαδή το έργο του Ιησού Χριστού είναι ακριβώς η άφεση των αμαρτιών, να σηκώσει αίρη την αμαρτία του κόσμου. Έτσι λοιπόν, οι περισσότερες από τις καινοδιαθηκικές ομολογίες πίστης, όταν είναι εντελώς μικρές, όπως εκείνες της πρώτης προς Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο ή στην πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου στο 2ο κεφάλαιο ή στις πράξεις στο 8ο κεφάλαιο και αλλού, είναι κατόπιν εκτεταμένες, όπως στις Προσδομαίου στο 1ο κεφάλαιο, περιλαμβάνουν ένα μόνο άρθρο, το χριστολογικό. Δηλαδή, όλη η γραμμή της σωτηρίας θεμελιώνεται πάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ιδιαίτερα διδακτική για το ερώτημα που απασχολεί εδώ είναι οπωσδήποτε η παλαιότατη διμερής μορφή στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, στην οποία επανέρχονται όλες οι μεταγενέστερες ομολογίες που έχουν περισσότερα από ένα σημείο. Θα μνημονεύσουμε το εδάφιο αυτό για να το φέρουμε στη μνήμη μας. Εκεί μνημονεύεται και ο Πατέρας, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' Αυτού. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι η δημιουργία εδώ αναφέρεται σε σχέση και προς τον Πατέρα και προς τον Υιόν. Οι ενέργειες του Πατέρα και του Υιού δεν είναι ακόμα διαχωρισμένες εδώ, όπως συμβαίνει στο μεταγενέστερο σύμβολο, αν εξαιρέσει κανείς αυτό που λέγεται για τον Πατέρα, εξού και εις Αυτόν, ενώ για τον Υιό λέγεται διού. Ο Χριστός λοιπόν, και τελειώνουμε αγαπητοί μου, ως μεσίτης των ανθρώπων είναι όμοια μεσίτης ολόκληρης της δημιουργίας. Αυτό ανταποκρίνεται στο ρόλο που διαδραματίζει ο άνθρωπος στη δημιουργία. Πατέρας και Υιός ανήκουν στην μία και την ίδια γραμμή της θεϊκής πράξης και πράγματι κατά μήκος ολόκληρης εκτασής της. Έτσι λοιπόν, πάνω στη βάση αυτής της μαρτυρίας βλέπουμε να επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά το γεγονός ότι η γραμμή της σωτηρίας είναι η γραμμή του Χριστού, το οποίο ήταν το θέμα και τη σημερινή μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαλήρου.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλή.

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος Απόστολος του Κυρίου μας. Η μνήμη του τιμάται την 26η Σεπτεμβρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ιερός Ευαγγελιστής και Θείος Απόστολος του Κυρίου, καταγόταν από τη Βυσταϊδά της Γαλιλαίας. Ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, η οποία ήταν κόρη του Ιωσήφ, του Μνήστορος της Θεοτόκου. Διότι ο Ιωσήφ είχε 4 γιους, τον Ιάκωβο, τον Ιωσή, τον Ιούδα και τον Σίμωνα, η Σιμεών, και 3 κόρες, την Εστήρ, τη Μάρθα και τη Σαλόμη. Άρα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήταν θείος του Ιωάννου. Ο Άγιος Ιωάννης βοηθούσε τον πατέρα του Ζεβεδαίο στο ψάρεμα, όπως έκανε και ο αδελφός του ο Ιάκωβος.

αυτό του δόθηκε η ονομασία Παρθένος, κάτι που συνέβαλε στο να αγαπηθεί κατ' εξαίρεση από τον Χριστό, ώστε μόνον αυτός να λάβει το προσωνύμιο Αγαπημένος. Όταν ο Κύριος ανέβηκε στο όρος Θαβόρ για να μεταμορφωθεί, ανέβηκε μαζί του και ο αγαπημένος του Ιωάννης και είδε όσα έγιναν εκεί και άκουσε τη φωνή που έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε». Και στον μυστικό δείπνο αυτός κάθισε κοντά στον αγαπημένο του διδάσκαλο. Αυτός τον ερώτησε «Κύριε, τι σε στήν ο παραδιδούσε?» Αυτός ζήτησε και να καθίσει εκ δεξιών του διδασκάλου του, δείχνοντας έτσι την αγάπη του. Αλλά και όταν οι Ιουδαίοι συνέλαβαν τον Κύριο, ο θείος Ιωάννης τον ακολουθούσε και μπήκε στην αυλή του αρχιερέως, γιατί ήταν γνωστός του. Και όταν ο Κύριος εσταυρώθη, ο Ιωάννης βρισκόταν κάτω από το σταυρό κοντά στη Θεοτόκο. Και η μεν Θεομήτωρ άκουσε τον Κύριο να λέει «Γίνε, είδε ο Υιός σου», ο δε Ιωάννης άκουσε το «Ιδού η μήτυρ σου». Ποια άλλα λόγια θα μπορούσαν να εκφράσουν την αγάπη του Κυρίου προς τον θείο Ιωάννη? Από την ώρα εκείνη ο Ιωάννης πήρε κοντά του στο σπίτι του τη μητέρα του Κυρίου και Παρθένο, κοντά στη μητέρα του Σαλώμη, και τη φρόντισε ακόπως μέχρι την κοίμησή της, στο 59ο έτος της ηλικίας της. Και όταν ο Κύριος αναστήθηκε, αυτός έφτασε πρώτος στον τάφο. Τον είδε και δέχτηκε από αυτόν την προτροπή να γίνει Απόστολος της Οικουμένης Όλης. Αυτός είδε την ανάληψη του Κυρίου. Αυτός δέχτηκε και την του παρακλήτου επιφύτηση εν είδη πυρήνων γλωσσών μαζί με τους συμμαθητές του την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά τη μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου στους ουρανούς, ο Άγιος Ιωάννης έφυγε από την Ιερουσαλήμ και πήγε στη Μικρά Ασία για να κηρύξει τον λόγο του Κυρίου, την Θεία Ενανθρώπισή του, και να καλέσει τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να πιστέψουν στο Χριστό. Εξαιτίας του Λόγου του Θεού, τον οποίον κήρυτε, βρέθηκε εξόριστος στην Πάτμο. Ο ιστορικός Ευσέβιος τοποθετεί την εξορία αυτή κοντά στο 14ο έτος της βασιλείας του αυτοκράτορα Δομητιανού, δηλαδή το 94 ή το 95 μετά Χριστόν. Εκεί ο Ιωάννης κατέλησε στο σπίτι ενός καλού ανθρώπου, του Μύρωνος, ο οποίος έγινε σύντομα χριστιανός. Το κήρυγμα του Ιωάννη, ο ζεστός του λόγος, κέρδιζε καθημερινά πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι βαπτίζονταν στην παραλία της Πάτμου. Μέχρι σήμερα σώζονται εκεί περιφραγμένα ερείπια του βαπτιστηρίου. Ο Ευαγγελιστής, όταν έφυγε από το σπίτι του Μύρωνος, κατέφυγε σε ένα σπήλαιο που σώζεται μέχρι σήμερα και ονομάζεται Ιερό Σπήλαιο ή Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, γιατί εκεί ο Θεός του αποκάλυψε με οράματα το μέλλον της Εκκλησίας και της ανθρωπότητος. Με βάση τα οράματα αυτά ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη, το μόνο προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Εκτός από αυτήν έγραψε τις τρεις καθολικές επιστολές και το Ευαγγέλιο. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι πως ο Ιωάννης έγραψε στην ελληνική γλώσσα. Πολλά στοιχεία από την εν γέννη δράση και τις περιοδίες του, καθώς και για τα όσα εδίδαξε και τα όσα υπέστη, καθώς και το πώς συνέγραψε το Ιερό Ευαγγέλιο, μπορεί να πληροφορηθεί κάποιος από το βιβλίο «Επερίοδοι του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου», το οποίο συνέγραψε ο μαθητής του Απόστολος Πρόχορος. Ότι και ο θείος Ιωάννης γεύθηκε το ποτήριο του θανάτου, το πληροφορούμεθα από πολλές μαρτυρίες. Ο Μεν Πολυκράτης, ο επίσκοπος Εφέσου, γράφει προς τον Βίκτορα Ρώμης λέγοντας «Και γάρ κατά την Ασίαν», την Μικράν δηλαδή, «μεγάλων στοιχείων εκοιμήθη, το οποίον και θα αναστηθεί εν τη εσχάτη ημέρα της παρουσίας του Κυρίου ημών. Ιωάννης λέγω, ο επιστήθιος μαθητής του Χριστού». Ο δε Ιπόλυτος, πάπας της Ρώμης, διηγούμενος το κήρυγμα και το τέλος των Αποστόλων,

λέγει για τον θείο αυτό Απόστολο: Ιωάννης ο αδελφός του Ιακώβου, κηρύττων εις την Μικράν Ασίαν των λόγων του Ευαγγελίου, εξορίσθη εις την νήσο Πάτμον. Και από εκεί πάλι να ανακαλείται υπό το αυτοκράτορος Νερούα του βασιλεύσαντος εν έτη 96. Και έρχεται εις την Έφεσο και εκεί τελευτά. Τούτου το λείψανον ζητηθέν από τους κατοίκους της Εφέσου, δεν ευρέθη.

Ο αγώνας ο καλός, Ισαάκ του Σύρου. Όταν κάποιος θεωρεί όλους τους ανθρώπους καλούς, αυτός είναι καθαρός στην καρδιά. Αυτό τονίζει και η Αγία Γραφή, συμβουλεύοντας τους ανθρώπους να θεωρούν τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό τους. Και ο προφήτης Αβακούμ λέει ότι το καλό και αγαθό μάτι δεν βλέπει ποτέ πονηρά. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να φτάσει κάποιος στην πρώτη αθωότητα, όπως βγήκαμε από τα χέρια του Δημιουργού. Πρέπει να γίνει κάποιος σαν τον Ήπιο που το χαρακτηρίζει η απλότητα και η ακακία. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το μέτρο της αρετής? Υπήρξαν άνθρωποι που έφτασαν πολύ ψηλά στην αρετή, όπως ο Αββάς Ισώης και τόσοι άλλοι που νεκρώθηκαν για τον κόσμο σαν τα βρέφη, που τα μεταφέρεις από τον έναν τόπο στον άλλον χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτε. Όποιος θέλει να προκόψει στην αρετή πρέπει να κλαίει για τις αμαρτίες του και να παρακαλεί τον Θεό νύχτα και μέρα να τον συγχωρήσει. Η αρετή θέλει καθημερινή άσκηση. Αν δεν νεκρωθεί κάποιος για την αμαρτία και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν, πάντα θα μένει πίσω πνευματικά και δεν θα αισθάνεται ποτέ ικανοποιημένος. Πένθος, δάκρυα, προσευχές, μελέτη των θείων γραφών και ελεημοσύνες πρέπει να είναι η καθημερινή τροφή της ψυχής. Οι Άγιοι έφτασαν σε ύψη αρετής γιατί έκαναν καθημερινό και ασταμάτητο αγώνα για την απόκτησή της. Αν και εμείς δεν κλάψουμε ειλικρινά για τις αμαρτίες μας και δεν αγωνιστούμε, ο Θεός θα μας αποστραφεί και η ψυχή μας θα μείνει φτωχή σε αρετές. Τα πάθη έχουν ρίξει βαθιές ρίζες μέσα στην ψυχή μας και δεν ξεριζώνονται εύκολα. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας βοηθήσει στον αγώνα μας αυτό, γιατί μόνοι μας δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε. Ο Κύριος είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό». Και τα μάτια που θα δουν τον Θεό πρέπει να είναι καθαρισμένα με τα δάκρυα της μετανοίας. Η καθαρότητα της ψυχής και το πένθος είναι ενωμένα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος και τον άλλο μακαρισμό «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Από το πένθος η ψυχή φτάνει στην καθαρότητα. Μεγάλο πράγμα η παράκληση, η παρηγοριά από τον Κύριο. Μας ξεκουράζει περισσότερο από τη μάνα μας και από τον πατέρα μας και από κάθε αγαπητό πρόσωπο που έχουμε στη ζωή αυτή. Η άσκηση της αρετής είναι δύσκολη. Μην ξεχνάμε όμως εκείνους που νύχτα και μέρα παρακαλούν το Θεό να τους καθαρίσει από τα πάθη και να τους δώσει το χάρισμα των δακρύων με τα οποία εξαγνίζεται η ψυχή. Τα πάθη δεν μπορούν να επαναστατήσουν εναντίον της ψυχής όταν αυτή είναι ενωμένη με τον Θεό. Αλλά για να κατορθωθεί αυτό, χρειάζεται καθημερινός αγώνας εναντίον όλων των προσβολών που έρχονται από τον εαυτό μας, από τον διάβολο και από τον κόσμο. Ο αγωνιστής της αρετής δεν πρέπει να ξεχνάει ότι στον κόσμο αυτό είναι πρόσκαιρος και μια μέρα θα φύγει οπωσδήποτε και θα δώσει λόγο για τις πράξεις του στον δικαιοκρίτη Θεό. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας έφτασαν σε μεγάλα και υψηλά μέτρα αρετής με την καθημερινή άσκηση. Λίγο να αφήσουμε τον εαυτό μας χωρίς πνευματική τροφοδοσία, αυτό γρήγορα το εκμεταλλεύεται ο διάβολος και κάνει τη δουλειά του, δηλαδή την φθορά της ψυχής μας. Αν ξεπεράσουμε τα ψεύτικα και μάταια πράγματα του κόσμου, γρήγορα ο Θεός θα μας ανοίξει τον δρόμο για την απόλαυση των πνευματικών αγαθών. Και όταν φτάσει κάποιος σε αυτή την κατάσταση, θα θαυμάζει τη μεγαλοσύνη του Θεού που χαρίζει τόσες δωρεές στον καλό αγωνιστή και θα φωνάζει από τα βάθη της ψυχής του «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού».
θαυμάζει κάποιος τη σοφία και την αγάπη του Θεού. Μας χάρισε τον κόσμο αυτό και εμείς αντί να τον χαρούμε αληθινά, πέσαμε στην αμαρτία, ξεχάσαμε τον Θεό. Αυτός όμως πάλι μας σήκωσε, ανοίγοντας καινούριο δρόμο με την Ανάστασή Του. Όλα αυτά πρέπει να μας δημιουργούν ενθουσιασμό και να αγωνιζόμαστε περισσότερο κατά των παθών μας, τα οποία αντιστρατεύονται τη ψυχή μας. Αν σκεπτόμαστε τι μας έχει ετοιμάσει ο Θεός, τα πάντα θα τα βλέπαμε σαν σκύβαλα, δηλαδή σκουπίδια, προκειμένου να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ο αγωνιστής της αρετής δεν θυμάται το σκοπό του, δεν κάνει τίποτε. Μοιάζει σαν τον αθλητή που τρέχει, χωρίς να ξέρει που θα καταλήξει. Η κατάληξη δική μας δεν είναι στη ζωή αυτή, αλλά στην άλλη. Στην άλλη ζωή, την αιώνια και ατελεύτητη, προσέβλεπαν οι μυριάδες των Αγίων, ασκητών και μαρτύρων, και έπαιρναν δύναμη στον αγώνα τους. Και γι' αυτό αψήφισαν τα πάντα, και διωγμούς και πείνα και βασανιστήρια και τόσα άλλα, για να κερδίσουν τον Χριστό. Και τον κέρδισαν. Δεν χορταίνει η ψυχή του ανθρώπου με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας, αλλά με τον ζωντανό και αιώνιο Λόγο του Θεού, που είναι γεμάτος δύναμη ανακαινιστική. Δύναμη που φωτίζει ζωογονή και καθοδηγεί την ψυχή στον αληθινό προορισμό της. Έτσι ο άνθρωπος γεμίζει αληθινά από πνευματικό πλούτο και δοξάζεται ο Θεός. Αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσταν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Και εμείς φωτιζόμαστε και φωτίζουμε και τους άλλους ανθρώπους. Τι μεγάλη τιμή στον άνθρωπο, πόσο τον ανεβάζει ο Θεός με την αρετή. Η αρετή είναι δυσκολοκατόρθωτη, αλλά μας ανεβάζει στο θρόνο του Θεού. Ας παρακαλούμε λοιπόν καθημερινά τον Κύριο να μας δυναμώνει στον αγώνα μας στην άσκηση της αρετής.

Γέρον Θεοδόσιος ο Αγιοπαυλίτης. Το θαύμα του Αγίου Οβδελά. Ο πατήρ Θεοδόσιος Αγιοπαυλίτης, κατά κόσμον Θεόδωρος Αντωνάτος, γεννήθηκε στην Αταλάντη Λοκρίδος τον Μάρτιο του 1901. Σπούδασε στην Ανωτάτη Εμπορική και όσο ήταν στον κόσμο, ασχολείται με το εμπόριο. Σχέση με την εκκλησία και την εκκλησιαστική ζωή δεν είχε. Ήταν όμως πνεύμα ανήσυχο και έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί το Άγιον Όρος. Ακολουθώντας το πλήθος των προσκυνητών, πήγε στη Μονή των Ιβύρων, κάποια παραμονή 15 Αυγούστου. Παρακολούθησε την αγρυπνία και εντυπωσιάστηκε, αλλά δεν επηρεάστηκε πνευματικώς. Έπειτα επισκέφθηκε τον Άγιο Παύλο. Εκεί κάτι συνέβη μέσα του. Αποφάσισε να εξομολογηθεί και ανακοίνωσε στον πνευματικό της Μονής, Παπα Ιγνάτιο, την επιθυμία του να μείνει. Οι πατέρες τον δέχτηκαν. Κοινοβίασε στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου και στις 19 Φεβρουαρίου του 1936 εκάρι μοναχός με το όνομα Θεοδόσιος. Ο πατήρ Θεοδόσιος εργάστηκε πολύ. Έκανε αγρυπνίες για να ταξινομήσει τη βιβλιοθήκη της Μονής. Δημιούργησε και σκευοφυλάκιο με εικόνες. Ήταν επιμελής στη μελέτη και συνέγραψε πνευματικά βιβλία. Οι πολλές αγιογραφικές και πατερικές επιγραφές που υπάρχουν στο μοναστήρι γράφτηκαν με το χέρι του. Επειδή ήταν εγγράμματος και δραστήριος, βοήθησε πάρα πολύ και κυρίως στα διοικητικά το μοναστήρι του. Έκανε αντιπρόσωπος και επιστάτης της Μονής της Καριές στην Ιερά Κοινότητα. Στη σύναξη της Μονής, ό,τι έλεγε είχε βαρύτητα και η άποψή του ήταν σεβαστή. Όλοι οι πατέρες αναγνώριζαν την αξία του. Και πού δεν βοηθούσε ο πατήρ Θεοδόσιος. Ένα διάστημα που παραιτήθηκε από προϊστάμενος και από το γραφείο, είχε αναλάβει την τράπεζα. Ταυτόχρονα πήγαινε και στις ελιές. Ήταν υπερδραστήριος. Σε ηλικία 78 χρόνων ανέλαβε το κάθισμα του Αγίου Σπυρίδωνος και μετά την ακολουθία έπαιρνε τον τορβαδάκι του και πήγαινε να ποτίσει τις ελιές. Αν χρειαζόταν πήγαινε και μέσα στον καύσωνα. Ήταν ακούραστος. Ο πατήρ Θεοδόσιος πήγαινε κάθε χρόνο στην πανήγυρη του κελιού των Γοβδελάδων, που γινόταν στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι Άγιοι Γοβδελάς και Κασδόα είναι θαυματουργοί. Έχουν μια εικόνα τους στο μοναστήρι και παλαιά έκαναν και αγρυπνία. Ο πατήρ Θεοδόσιος είχε ένα πρόβλημα υγείας. Έβγαζε εξέματα στα χέρια του. Τόσο άσχημα εφαίνοντο που δίσταζε κάποιος να πάρει ευχή από τα χέρια του. Μια χρονιά, κατ' οικονομία Θεού, ξεχάστηκε και δεν πήγε στην πανήγυρη του Αγίου Γοβδελά. Όταν το θυμήθηκε, στενοχωρήθηκε πολύ και έβαλε τα κλάματα. «Να χάσω την αγρυπνία των Αγίων», μονολογούσε. Ένα δάκρυ έπεσε πάνω στα χέρια του και τότε έγιναν καλά. Οι Άγιοι είχαν κάνει το θαύμα τους. Όταν ήταν στα τελευταία του, ξαπλωμένο στο κρεβάτι με το κομποσχήνι, τον ρώτησε κάποιος τι σκέπτεται. «Σκέπτομαι ότι θα πάω στον Κύριο και είμαι πολύ χαρούμενος», απάντησε. Πράγματι, σε 2 ημέρες εκοιμήθη, στις 4 Ιουλίου 1987, σε ηλικία 86 χρόνων. Η κεκριμένη του αρετή της ακτιμοσύνης φανερώθηκε μετά την κοίμησή του, όπου οι πατέρες δεν βρήκαν ρούχα για να τον ντύσουν. Άλλος έδωσε ζωστικό, άλλος ράσο, άλλος παντελόνι.

Από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Τώρα είναι εποχή να κλάψουμε και να προσευχηθούμε για την κατάντια του σημερινού κόσμου. Να τους φωτίσει ο Θεός να γνωρίσουν το δρόμο του Θεού, της αληθείας και της δικαιοσύνης. Δυστυχώς, τα χωράφια είναι γεμάτα την Κυριακή και οι εκκλησίες άδειες. Όλοι κοιτάζουν το χρυσό και όχι τον Χριστόν. Είναι να κλαίει κανείς με αυτή την κατάντια. Έχουμε ζωντανή θρησκεία, αλλά δεν μας αρέσει να την ακολουθήσουμε, διότι έχει δεσμεύσεις σε ορισμένα πράγματα. Ο λαός θέλει ελευθερία και κατήφορο, αλλά δεν ξέρει ότι ο κατήφορος αυτός φέρνει και κακόν τέλος. Γέροντος Γερβασίου. Προσέχετε, παιδιά μου, να μην οθεύομεν τα καλά έργα, τους πόθους, τους σκοπούς μας, με ιδιωτελείς ιστεροβούλους εγωιστικάς επιδιώξεις. Αγνά τα ελαττήρια, αγνά τα μέσα, αγνός και άγιος ο σκοπός κάθε ενεργίας μας. Εμείς δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Είμεθα υποχρεωμένοι να εργαζόμεθα εκ παραλλήλου προς αντιπερισπασμών στο δικό μας στίβο. Να προφυλάξουμε τα πρόβατα από το λύκο. Πώς θα τα αφήσουμε χωρίς ποιμένα, έρμεα στα νύχια του? Θα δώσουμε λόγο. Ο Κύριος έχησε γι' αυτά το αίμα του. Γέροντος Δαμασκηνού. Η χαρισματική ταπείνωση δίδεται εις τον άνθρωπον όταν φτάσει στην πληρότητα της πίστεως. Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστόν, σημαίνει ότι έχουμε λατρεία προς τον Χριστόν, τον ζούμε. Ζούμε μέσα σε Αυτόν και μόνον ο Χριστός ζει μέσα μας. Αυτός είναι η ζωή μου. Αυτός είναι η αγάπη μου. Αυτός είναι το φως μου. Γέροντος Ιωήλ. Όσο πιο πολύ μπορείς να βλέπεις τα σφάλματά σου, τόσο πιο κοντά σου θα βρίσκεται η χάρη του Θεού. Η αμαρτία είναι τόσο βαθιά και κακή, ώστε μπορεί να δηλητηριάσει την καρδιά, να σκοτήσει το νου και να τσακίσει το θέλημα. Με τη μετάνοια διορθώνει ο άνθρωπος και την καρδιά και το νου και τη θέλησή του. Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι και πάλι ένας προφήτης. Πρόκειται για τον προφήτη Ισαΐα. Ένας προφήτης ο οποίος έχει από την παράδοση της Εκκλησίας και από τους πατέρες ονομαστεί πέμπτος Ευαγγελιστής, λένε, και το καταλαβαίνει κάποιος όταν το διαβάζει το κείμενο, ότι ο Ισαΐας ήταν κάτω από το Σταυρό του Χριστού, γιατί στο πάθος κυρίως αναφέρεται, και περιέγραφε το πάθος 750 χρόνια ας πούμε περίπου π.Χ. Και αυτό τον κάνει να λαμβάνει αυτό το επώνυμο, αυτό το χαρακτηρισμό, να τον λέμε πέμπτο Ευαγγελιστή. Ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης είναι μέσα σε εισαγωγικά μεγαλύτεροι από τους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Γιατί αγάπησαν τον Θεό, τον πίστεψαν πολύ και μάλιστα κάποιοι είχαν και μαρτυρικό θάνατο χωρίς να τον έχουν δει. Οι Απόστολοι ψηλάφισαν τον Χριστό, τον άκουσαν, τον είδαν να θαυματουργεί, είδαν μπροστά τους θαυμαστά γεγονότα και πίστεψαν σε εκείνον. Οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι κριτές, οι πατριάρχες πίστεψαν στον Θεό χωρίς να τον έχουν δει. Τον έχουν δει βέβαια με κάποια άλλα μάτια. Υπάρχουν κάποια μάτια που είναι της ψυχής τα μάτια, τα οποία όταν αυτά ανοίγουν, γιατί είναι θολωμένα ήδη από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και γενικότερα από τα πάθη και τα αμαρτήματα σβήνουν, χάνουν την όρασή τους αυτά τα μάτια. Όταν όμως αυτά ανοίγουν, με όλη αυτή την ασκητική και την πνευματική ζωή που προτείνει η Εκκλησία, έτσι ξεθολώνουν αυτά τα μάτια, ο άνθρωπος βλέπει και βλέπει πολλά πράγματα και βλέπει στο παρόν και μερικοί βλέπουν και στο μέλλον. Γεμίζουν χαρίσματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον προφήτη Ισαΐα που το όνομά του μεταφράζεται ως «Ο Θεός σώζει» ή «Ο Θεός είναι η σωτηρία». Και αν θέλετε αυτό είναι το βασικό κήρυγμα του προφήτη. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον προφήτη αυτόν, είναι το πιο σημαντικό, όχι πιο σημαντικό, πιο μεγάλο σε έκταση, 66 κεφάλαια έχει το βιβλίο αυτό, το μεγαλύτερο στην Παλαιά Διαθήκη, το ομώνυμο δηλαδή βιβλίο, στην Παλαιά Διαθήκη ο Ισαΐας. Αλλά πριν πούμε για αυτό το βιβλίο και κάποια χαρακτηριστικά για τον προφήτη και σε σχέση με τον Μεσσία, θα πούμε μερικά πράγματα γενικά για την Παλαιά Διαθήκη για μια φορά ακόμα και θα πούμε και μερικά για την έννοια προφητεία παύλα προφήτης. Και μετά θα μπούμε στον Ισαΐα. Να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι το γραπτό κείμενο της πίστης μας. Είναι η γραπτή παράδοσή μας. Υπάρχει και άγραφη παράδοση. Έχει 49 βιβλία και αυτός ονομάζεται κανόνας. Γιατί ονομάζεται κανόνας? Κανόνας ονομάζεται, είναι ο χάρακας ο κανόνας. Όποιος κινείται με βάση αυτόν τον κανόνα πηγαίνει στον ευθύ δρόμο, το σωστό δρόμο, το δρόμο που οδηγεί στο Θεό δηλαδή. Γι' αυτό λένε κανόνας, είναι τα βιβλία τα οποία μας βοηθούν να είμαστε κανονισμένοι, να είμαστε σε αυτό το δρόμο που οδηγεί στη θεοκοινωνία. 49 βιβλία λοιπόν. Αυτά τα 49 βιβλία έχουν, ρωτάει κάποιος, γιατί να τα διαβάσω, αφού έχουν την ιστορία των Εβραίων και μάλιστα έχουν και κάποιες ιστορίες που μιλούν για βία, περιγράφουν ένα Θεό που είναι τιμωρός, εκδικητικός φαίνεται να είναι. Για ποιο λόγο να διαβάσω
ή αφού είμαι Έλληνας θα διαβάσουν ελληνική ιστορία, που είναι σημαντική και ένδοξη. Αυτά τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης περιλαμβάνουν ιστορικά γεγονότα και διηγήσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Περιέχουν θεοπτίες, περιέχουν περιστατικά βιώματα ανθρώπων που ήταν έτοιμοι να ζήσουν μια εμπειρία σε σχέση με το Θεό. Και αυτά μετά το καταγράφουν. Και μερικοί το καταγράφουν επειδή και ο Θεός τους το είπε να το καταγράψουν. Στον προφήτη Ιερεμία, για παράδειγμα, όρισε ο Θεός και τον προέτρεψε, γράψτα. Γράψε ό,τι σου λέω. Και το γράψε έχει να κάνει και με εμάς, για να τα έχουμε εμείς αυτά ως παρακαταθήκη. Άρα δεν είναι ιστορία, δεν είναι απλά ιστορικά γεγονότα, αλλά είναι εμπειρίες θεοπτών, εμπειρίες αποκαλύψεις σε ανθρώπους που, όπως είπα, θα άντεχαν κάτι τέτοιο και είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό. Τέτοιες καταγραφές, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που αξιώθηκαν να δουν το Θεό με κάποιο τρόπο. Να πούμε επίσης ότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως και η Καινή, μιλάει για τον Χριστό. Το έχουμε πει αυτό. Αν κάποιος διαβάσει την Καινή Διαθήκη, σε πολλά σημεία θα δει «Τούτο δε όλο γέγονε, είναι απειρωθεί ο λόγος Ιερεμίου του προφήτου, Ισαΐου του προφήτου και άλλων». Και άμα διαβάζεις Καινή Διαθήκη και διαβάζεις αυτό το κείμενο, λες, αυτοί που είναι? Πού υπάρχουν αυτοί οι προφήτες? Αυτοί ήταν πριν από την Καινή Διαθήκη. Άρα η ίδια η Καινή Διαθήκη μας στέλνει, μας καθοδηγεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ή επίσης ένα συγκλονιστικό, όταν ο Χριστός μπαίνει νεαρός μέσα στη συναγωγή, πρώτη φορά του δίνουν να διαβάσει από τα κείμενα. Ποια ήταν τα κείμενα? Ήταν ο Ισαΐας. Διάβασε ο Χριστός τον Ισαΐα και τον ερμήνευσε, άρα τον αποδεχόταν. Άρα πώς εσύ δεν αποδέχεσαι το κείμενο που ίδιος ο Χριστός αποδέχτηκε? Σημαντικά πράγματα αυτά. Και επίσης οι προφήτες ήταν πρόσωπα προβεβλημένα και είχαν ένα πνευματικό εκτόπισμα. Τους είχαν σεβασμό οι άνθρωποι. Φανταστείτε και πάλι, όταν ο Χριστός θαυματουργούσε, τι έλεγαν οι Ιουδαίοι? Μήπως αναστήθηκε ο Ηλίας, ο προφήτης? Μήπως είναι ο Ιερεμίας? Μήπως είναι κάποιος εκ των προφητών που ξανά ήρθε στη ζωή? Φαντάζεστε από αυτό το τι μεγάλο κύρος είχαν οι προφήτες. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείουμε και να διώγνουμε και να μην χρησιμοποιούμε και να μην μελετάμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και ειδικότερα τα κείμενα των προφητών. Και για ένα άλλο λόγο, μας έχει διευκρινίσει τα πράγματα αυτά ο μακαριστός πατήρ Ρωμανίδης και άλλοι, οι οποίοι μας λένε ότι ο Χριστός είναι άσαρκος, παρουσιάζεται ως άσαρκος, είναι άσαρκος στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά παρουσιάζεται με τη μορφή του Αγγέλου του Κυρίου. Δηλαδή κάθε φορά που βλέπουμε Άγγελος Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, το μυαλό μας πάει στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πάει στο Χριστό. Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη είναι σεσαρκωμένος, το γνωρίζουμε αυτό, τον είδαμε, έχουμε αναφορές όχι μόνο στη Βίβλο, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη, αλλά έχουμε και έξω βιβλικά κείμενα Ρωμαίων, οι οποίοι κατέγραψαν και εξωτερικά το Χριστό πως ήταν, και λένε ότι δεν μίλησε άνθρωπος ποτέ σαν αυτόν τον άνθρωπο. Άρα και τα δύο, τα έχει πει ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, ότι και τα δύο τμήματα της Βίβλου, της Αγίας Γραφής, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μιλούν για μιλούν για το Χριστό ως άσαρκο στην Παλαιά και ως σεσαρκωμένο στην Καινή.

Τώρα, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πούμε ότι εκτός από ιστορικά γεγονότα που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε και πολλά γνωμικά. Δηλαδή έχουμε και απομονωμένες φράσεις να πάρεις και καλύτερος άνθρωπος γίνεσαι αν τις ακολουθήσεις και καλύτερη κοινωνία φτιάχνουμε. Περιέχει λοιπόν πολλά τέτοια στοιχεία, γνωμικά, παροιμίες, σοφιολογικά, και είναι πολύ ωφέλιμα αυτά όταν ο άνθρωπος τα αναγνώσκει και όταν ξέρει ότι αυτά μας πάνε τόσους αιώνες προ Χριστού. Πρόκειται για θεόπνευστα κείμενα. Δεν είναι απλά κείμενα. Είναι κείμενα που γράφτηκαν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, χωρίς ο συγγραφέας να χάνει την ιδιοπροσωπία του, χωρίς να χάνει τον προσωπικό χαρακτήρα στη γραφίδα του, αλλά εμπνεόμενοι και φωτιζόμενοι αυτοί οι συγγραφείς έγραψαν τα κείμενα, γι' αυτό και άντεξαν. Γι' αυτό και τα έχουμε και σήμερα και κάθε φορά που τα διαβάζουμε κάτι καινούριο προκύπτει. Κάτι νέο. Όμως θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι αυτά τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης χρειάζονται ερμηνεία. Δεν φτάνει κάποιος να ξεκινήσει και να πει διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη. Καλύτερα να το πω από την αρχή, θέλει μια εισαγωγή. Θέλει ένα βιβλίο, υπάρχουν βιβλία εισαγωγής σε κάθε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιος είναι ο συγγραφέας, πότε το έγραψε, για ποιο λόγο το έγραψε, ποιες είναι βασικές θεολογικές ιδέες. Έτσι έχεις μπει μέσα στο πλαίσιο, έχεις μπει μέσα στο περιβάλλον και κατανοείς, διότι μπορεί να διαβάσεις κάτι και να σκανδαλιστείς και να παραρμηνεύσεις, να μην καταλάβεις. Όπως όλα τα πράγματα, αν δεν πας στην εποχή και δεις τι πραγματικά είναι, για ποια έννοια είχαν οι λέξεις, ας πούμε, ή κάποια φράση, κάποια παροιμία, τότε δεν μπορείς να κάνεις καλή ερμηνεία. Πάντως, τα κείμενα γράφτηκαν με το Άγιο Πνεύμα και για να ερμηνεύσει κάποιος πρέπει να έχει το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Ποιους εμπιστευόμαστε στην ερμηνεία? Εμπιστευόμαστε τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε σχεδόν ένα υπομνήματα σε όλα τα βιβλία της Βίβλου. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος κάνανε ερμηνείες πάνω στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και να πούμε και αυτό, ότι οι Άγιοι Πατέρες που ήταν επιμένες, δηλαδή στήριζαν και κατηχούσαν το ποιμνιό τους, ποτέ δεν ξεκινούσαν να κάνουν μια ομιλία, ας πούμε, περί ελεημοσύνης, περί αγάπης, έτσι. Αλλά η βάση τους ήταν πάντα τα κείμενα. Ερμηνεύοντας τα κείμενα μιλούσαν για αυτά τα ζητήματα. Κλείνουμε αυτό το θέμα λέγοντας ότι εμπιστευόμαστε τους πατέρες, διότι οι πατέρες έχουν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό με το οποίο γράφτηκε η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, άρα αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Οι πατέρες είναι οι σωστοί ερμηνευτές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αλλά για κάποιον που θέλει να κάνει και μια επιστημονική εργασία, θα πρέπει να πάει να δει και τι έχουν σημειώσει και σπουδαίοι θεολόγοι. Και ειδικός να μην είναι. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει μια εις βάθος ερμηνεία, θα πρέπει να διαβάζει και τι λένε οι καθηγητές των πανεπιστημίων μας, αυτοί που κάνουν ερμηνεία. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη κάποιος και τα πορίσματα των επιστημών, των κλάδων αυτών που βοηθούν τη θεολογία. Ποια επιστήμη βοηθάει τη θεολογία? Η ιστορία, η αρχαιολογία. Είναι επιστήμες οι οποίες τα πορίσματά τους βοηθούν, έρχονται πολλές φορές και επιβεβαιώνουν, σαν αποδείξεις να τις πούμε έτσι, με επιχειρήματα, τα βιβλικά κείμενα ή κάποια άλλη ανακάλυψη
μπορεί να βάζει σε αμφισβήτηση κάποιο κείμενο. Αυτό δεν μας φοβίζει. Μπαίνουμε και το ξαναβλέπουμε. Η αλήθεια είναι δεδομένη. Πιστεύουμε σε αυτήν. Μπαίνουμε και βλέπουμε τι ακριβώς καινούριο μας δίνει το πόρισμα της επιστήμης και μπαίνουμε και εμείς και κάνουμε εις βάθος περισσότερη ανάλυση του ιεροκειμένου. Να πούμε επίσης ότι να πούμε και δύο λόγια για την έννοια της προφητείας. Έχουμε κάνει πάλι αναφορά. Ο προφήτης είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο Θεός θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο και αυτή είναι η βασική μας διαφορά με όλες τις θρησκείες του κόσμου. Οι θρησκείες του κόσμου είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Φοβάμαι, είμαι ανασφαλής και θέλω κάπου να πιαστώ για να νικήσω το φόβο μου. Αυτό είναι μια θρησκεία και η θρησκεία έχει εδώ αρνητική έννοια. Το ακριβώς αντίθετο έχουμε στην Ορθόδοξη πίστη. Έχουμε κίνηση του Θεού να βρει τον άνθρωπο. Και ο Θεός θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο. Και γι' αυτό εκλέγει πρόσωπα για να κάνουν αυτό το έργο. Έχει δύο τρόπους. Ή εκλέγει πρόσωπα, πρόσωπα όμως με καθαρότητα ψυχής, προετοιμασμένα γι' αυτό. Και μέσα από αυτούς μεταφέρει τα μηνύματα που θέλει στους ανθρώπους ή μέσω των αγγέλων. Κάνουμε λόγο λοιπόν για την προφητεία. Είπαμε ότι ο Θεός θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο και βρίσκει ανθρώπους, τους εκλέγει. Και ο προφητικός λόγος ξεκινάει με την εξής φράση. «Τάδε λέγει Κύριος». Λένε αυτό και ξεκινούν και μιλούν. Και θα έλεγε κάποιος, «Μα τι λέει, έχει τέτοιο εγωισμό που λέει, τάδε λέγει Κύριος, αυτό που σας λέω τα λέει ο Θεός». Όχι, δεν είναι εγωισμός. Αυτοσυνειδησία είναι. Είναι βέβαιος ότι μιλάει ο Θεός μέσα από Αυτόν. Αυτό είναι μια βαθιά συνείδηση που έχει. Είναι βαθιά πνευματική η κατάσταση. Όταν βγαίνει ενώπιον όλων, ενώπιον αρχόντων, ενώπιον λαού και λέει «Τάδε λέγει Κύριος, ακούστε ότι που από εδώ και πέρα μου το έχει πει να σας το μεταφέρω ο Θεός». Αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει, όπως είπαμε, την αυτοσυνειδησία. Έχει συνείδηση ότι μιλά εξ ονόματος του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του ή το γλωσσικό του ιδίωμα. Όχι. Αλλά ότι ό,τι λέει πράγματι είναι λόγος Θεού. Με αυτή την έννοια είναι γραμμένο, ερμηνεύεται και το προφήτης. Ποιος είναι ο προφήτης? Ο προφήτης είναι προκεφημή, αυτός που προλέγει, λένε όλοι. Όχι μόνο. Αυτό το προ θα το ερμηνεύσουμε και ως αντί. Μιλά αντί κάποιου άλλου. Και είπαμε, είναι ο Θεός επί γης. Σημαντικό σημείο για κάθε προφήτη είναι η κλίση του. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος κλίσης των προφητών σε αυτό το μεγάλο αξίωμα. Ο Ισαΐας που θα δούμε αξιώνεται και βλέπει το θρόνο του Θεού. Είδε, λέει, το θρόνο του Θεού και οι άγγελοι γύρω από το θρόνο φώναζαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Αυτό το παίρνει η Εκκλησία και το κάνει ύμνο στη Θεία Λειτουργία. Το λέμε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Από πού είναι αυτό? Από τον Ισαΐα είναι. Άρα όχι μόνο η Καινή Διαθήκη επικυρώνει τα λεγόμενα της Παλαιάς, αλλά και η ίδια η λατρεία κάνει το ίδιο.

τι δηλώνει αυτό το Άγιος? Αυτό το Άγιος δηλώνει την παντοδυναμία. Και αυτό έρχεται να μας το προσθέσει, να μας το διδάξει ο Ισαΐας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέει, όταν ο ιερέας και ο καθένας που κάνει την προσευχή του την ώρα του φαγητού: Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τη βρόση και την πόση, ότι Άγιος είναι ο Θεός. Ευλόγησον το τραπέζι, ότι Άγιος φαίνεται να μην έχει σχέση. Και όμως έχει. Γιατί το Άγιος δηλώνει το παντοδύναμος. Ο παντοδύναμος Θεός έβρεξε και μεγάλωσαν τα φυτά και τα δέντρα και τώρα έχουμε εμείς να φάμε. Με αυτή την έννοια λέγεται εκεί ότι Άγιος έχει την έννοια όχι μόνο του ηθικού, ηθικά αναμάρτητου, αλλά και του παντοδυνάμου Θεού. Αυτός δηλαδή που ο οποίος δίνει την, στη φύση και στη δημιουργία τη δυνατότητα να αυξάνεται και να προσφέρεται μετά στον άνθρωπο. Να πούμε επίσης ότι ο προφήτης και γενικά ο προφήτης γενικά είναι εγκρατής, είναι ασκητικές μορφές, φορούν ένα ιδιαίτερο ένδυμα, αυτή τη μιλωτή που διαβάζουμε στον Ηλία, το δικό μας ράσο θα λέγαμε, το ράσο της εποχής. Φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη ενδυμασία. Φαίνεται ότι, όπως είπα, έχουν κύρος. Φαντάζομαι, έτσι εικονίζονται κιόλας, με μακριά μαλλιά, γένια. Μορφές βιβλικές, μορφές αφιερωμένες στο Θεό, άνθρωποι του Θεού. Και επίσης να πούμε ότι οι προφήτες ζουν στην εποχή τους, είναι ενεργοί πολίτες. Δεν είναι από αυτούς που λέγαμε είναι σε ένα βουνό και δεν τους νοιάζει τι γίνεται ο κόσμος. Είναι μέσα στις κοινωνίες και αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζητήματα. Αντιμετωπίζουν κοινωνικές αδικίες. Μην νομίζετε ότι αλλάζει κάτι. Οι κοινωνίες δεν άλλαξαν. Η καταπίεση, η καταδυνάστευση που κάνει ο πλούσιος στο φτωχό υπήρχε τότε. Η ηθική κατάπτωση στους ανθρώπους υπήρχε τότε. Τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά. Αλλά κυρίως υπάρχει λατρεία σε ψεύτικους θεούς, ειδωλολατρεία, η οποία νομίζω ότι υπάρχει και σήμερα. Αλλάξαν τα είδωλα. Αλλά η ειδωλολατρεία υπάρχει. Λατρεύουμε άλλα πράγματα. Αλλά η έννοια της ειδωλολατρείας δυστυχώς είναι παρούσα. Θα πούμε κάτι άλλο, θα συμβαίνει αυτό στον Ισαΐα, αλλά συμβαίνει και γενικότερα. Ο Ισραήλ είναι μια περιοχή που έχει γίνει μήλον της έριδος για πολλούς λαούς. Πέρασαν κατακτητές από πάνω της. Και αυτό το μικρό κράτος έκανε την πολιτική των συμμαχιών. Ποια είναι αυτή? Επειδή ακριβώς είναι αδύναμη χώρα και δεν έχει τόσο στρατό και άμυνα, έκανε συμμαχίες με γειτονικούς λαούς για να

Και αυτό όταν τα άκουγαν οι προφήτες, πολύ στεναχωριόντουσαν και πήγαιναν, εμφανιζόντουσαν, ήλεγχαν άρχοντες στον κόσμο, τι είναι αυτά που κάνετε. Δεν θυμάστε ότι ο Θεός μας έσωσε, μας έβγαλε από την Αίγυπτο, μας φρόντισε τόσα χρόνια μέσα στην έρημο, γιατί εσείς πηγαίνετε και λατρεύετε είδωλα και ψεύτικους θεούς. Επίσης, ένα σημαντικό γεγονός ήταν οι ψευδοπροφήτες. Ενώ αυτή τη στάση κρατούσαν οι προφήτες, οι ψευδοπροφήτες, επειδή προφήτευαν για το συμφέρον τους και για να τα έχουν καλά με την πολιτική εξουσία και τη θρησκευτική εξουσία, έδιναν προφητείες ψεύτικες που συνέφεραν τους ίδιους και τους εξουσιαστές, οπότε ζήσαν αυτοί καλά και οι άλλοι και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Δεν προφήτευαν αλήθειες. Και συγγνώμη, και σήμερα υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, οι οποίοι αγριεύουν τους ανθρώπους, τους δημιουργούν έτσι ανασφάλεια, τους τρομοκρατούν. Δεν παρουσιάζει το Θεό όσο έχει, αλλά ένα Θεό ο οποίος κρύβεται πάντα πίσω από συνωμοσίες και τα λοιπά. Αντίθετο είπαμε με το έργο των προφητών, των γνησίων προφητών, είναι οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι τι κάνουν, είπαμε, έχουμε πει ότι προφητεύουν ή με αμοιβή ή προφητεύουν για να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή έργο από αυτό που κάνουν οι γνήσιοι προφήτες. Οι γνήσιοι προφήτες πονούν για την κοινωνική αδικία και παίρνουν μέρος αυτό. Παίρνουν τη θέση του πτωχού καταπιεσμένου, μπαίνουν στη θέση των άσημων, οι οποίοι δεν βρίσκουν ποτέ το δίκιο τους, ενώ έχουν δίκιο στα δικαστήρια. Και αυτό το κάνουν όχι χωρίς κόστος. Ο προφήτης κάνει με κόστος αυτό που κάνει. Δηλαδή το να εμφανιστείς μπροστά στον άρχοντα της εποχής και να τον κρίνεις είναι ακραία πράξη. Μιλάμε για βασιλείς και για άρχοντες οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι θεοί επί γης. Σε μια εποχή που η αξία του ανθρώπου είναι τίποτα. Της γυναίκας επίσης, του παιδιού επίσης. Σε μια τέτοια εποχή έρχεται ο προφήτης και ελέγχει τους νομοθέτες και ελέγχει και την εκτελεστική εξουσία. Όμως έχει μέσα του την πεποίθηση ότι είναι πράγματι ο απεσταλμένος του Θεού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι προφητείες των γνησίων προφητών εκπληρώνονται. Αυτό που λέει ο προφήτης θα γίνει. Αυτό που λέει ο ψευδοπροφήτης δεν θα γίνει. Δείτε στο διαδίκτυο πόσοι άνθρωποι φτάνουν σε μια καταστροφολογία που αναγκάζουν όλους εσάς να πηγαίνετε να αγοράζετε αγαθά, να γεμίσετε τα ντουλάπια. Άρα και γιατί, για να σωθούμε εμείς και τι θα γίνει με τους άλλους. Που υπάρχει μια όχι μόνο χριστιανική και ανθρώπινη στάση απέναντι σε αυτό. Οι γνήσιοι προφήτες λένε πράγματα που εκπληρώνονται. Συνήθως έχουν μία λέξη στο στόμα τους, την είδαμε ιδιαίτερα να την έχει ο τελευταίος εκ των προφητών, ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής. Μία λέξη που είναι λέξη κλειδί για την Παλαιά Διαθήκη, η λέξη μετάνοια. Τα αλλάζει όλα. Νομίζω και σήμερα. Και σήμερα η μετάνοια και η συγγνώμη αλλάζει όσο δύσκολη και να είναι η κατάσταση. Και όταν ο Θεός βλέπει την ειλικρινή μετάνοια του λαού του, τι κάνει, δίνει και πάλι χάρη, αλλάζει τον άνθρωπο, τον καρυτωμένο άνθρωπο. Οι προφήτες

ετοιμάζουν και για τα ερχόμενα δεινά. Όταν βλέπουν την αποστασία, όταν βλέπουν το κακό να πλησιάζει και πάλι εμφανίζονται και μιλούν στον κόσμο, τους προειδοποιούν, όχι με την έννοια του φόβου και του τρόμου, αλλά πάλι με σκοπό την αλλαγή ζωής, την αλλαγή στάσης ζωής, δηλαδή την επίτευξη, τη βίωση της μετάνοιας. Το πολύ σημαντικό που κάνουν οι προφήτες είναι και η προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία. Ο καθένας από αυτούς βυθίζει το μάτι του, το δυνατό, στο μέλλον και διαζωγραφίζει το πρόσωπο του Μεσσία που έρχεται. Βλέπουμε ότι ο καθένας κάποια πτυχή από την προσωπικότητα του Μεσσία Χριστού βλέπει. Κάποιος μας μίλησε, ένας μας μιλά για την καταγωγή του, ο άλλος μας λέει, για παράδειγμα, θα μπει μέσα στο Ιεροσόλυμα επί πόλου αιώνου, ο άλλος μας λέει για τον τρόπο που θα σταυρωθεί, για τον τρόπο που θα θυσιαστεί, δηλαδή μέσω της σταύρωσης. Αυτή η περίπτωση είναι ο Ισαΐας, είναι αυτός που σαν να κάθεται κάτω από το σταυρό και να περιγράφει το πάθος 750 χρόνια π.Χ. Χριστού. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αυτά θέλησε ο Θεός να γίνουν, επέτρεψε να γίνουν, προκειμένου να στηριχθεί ο κόσμος και οι γενιές που θα ερχόντουσαν στη συνέχεια.

0: Ας αναφερθούμε λοιπόν σήμερα στον προφήτη Ισαΐα, στο μεγάλο αυτό προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Είπαμε το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός σώζει», «Ο Θεός είναι η σωτηρία», και πράγματι όλο το κήρυγμά του ήταν αυτό, συμπυκνώνεται σε αυτή την έκφραση. Γνωρίζουμε στοιχεία από το μεγάλο σε έκταση κείμενο του προφήτη, 66 κεφάλαια, και να πούμε εκτενές, το οποίο μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο και με τη δράση του. Να πούμε ότι είναι μορφωμένος, ότι είναι ο γιος του Αμώτς, γόνος οικογένειας ευγενών, που συναναστρέφεται τους άρχοντες της εποχής. Ακριβώς επειδή και η δική του οικογένεια είναι οικογένεια επιφανών, μπορεί και συνομιλεί με την αφρόκρεμα, θα λέγαμε, της κοινωνίας της εποχής του. Γεννήθηκε το 770 π.Χ. από τη φυλή του Ιούδα και διέμενε στα Ιεροσόλυμα. Είναι έγγαμος με δύο γιους, στα οποία έδωσε, και είναι παράδοση της εποχής αυτή, έδωσε ονόματα που περιγράφουν ένα γεγονός. Τον έναν τον ονόμασε «Το υπόλοιπο θα επιστρέψει», και τον άλλον γιο «Ταχαίος Σκύλευσον». Είδατε ότι δεν έχουμε πάντα συνήθεια από ο παππούς ή ο πατέρας να δίνει το όνομα το δικό του, αλλά και από περιστατικά που γεγονότα που έχουν συμβεί δίνουμε περιφραστικά το όνομα στο παιδί. Να πούμε ότι περιγράφει ο Ισαΐας καταστάσεις, βιώματα και πριν και μετά την Βαβυλώνια Αιχμαλωσία. Ξέρουμε ότι πέρασαν πολύ δύσκολα οι Ιουδαίοι εκεί, όταν πήγαν στη Βαβυλώνα. Περιγράφει όμως και τα δύο, και πριν και μετά. Πώς είναι δυνατόν χρονικά, λένε οι επιστήμονες, οι ερμηνευτές, πώς είναι δυνατόν να περιγράφει και τα δύο γεγονότα? Εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Έγραψε όλο το βιβλίο ο ίδιος ο Ισαΐας, ή έχει γράψει ένα τμήμα? Και το άλλο, ποιος το έγραψε? Οι μαθητές του. Ο Ισαΐας είχε σχολή, προφητική σχολή, θεολογική σχολή θα τη λέγαμε σήμερα. Και τα κείμενα που άφησε μετά το θάνατό του, τα βρήκαν οι μαθητές και τα δημοσίευσαν, θα λέγαμε σήμερα. Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή, που θα έλεγα πιο συντηρητική, είναι ότι αφού είναι προφήτης, είδε και τα πριν και τα μετά. Ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι είναι προφήτης. Έχουμε δύο τοποθετήσεις. Ας μην κρίνουμε ποια είναι η καλύτερη. Πάντως, στο κείμενα, από το πρώτο μέχρι το 31ο κεφάλαιο έχουμε τον Ισαΐα, από το 40 μέχρι το 55 αυτό το τμήμα ονομάζουμε δεύτερο Ισαΐα, και από το 56 μέχρι το 66 είναι ο τρίτο Ισαΐας. Αυτά είναι τεχνικοί όροι που δώσαμε για να κατανοούμε μεταξύ μας όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Σε τι άλλο αναφέρεται ο Ισαΐας? Αναφέρεται στον θρησκευτικό συγκριτισμό. Δεν μπορούμε, σχετίζεται αυτό με αυτό που είχαμε πει με την πολιτική των συμμαχιών, που όταν ένας λαός κατακτούσε έναν άλλον επέβαλε και τη θρησκεία του, αλλά εδώ θρησκευτικός συγκριτισμός είναι και κάτι άλλο, είναι αυτό που λέμε και σήμερα, ότι ο καθένας πιστεύει στο δικό του Θεό. λέμε ότι γενικά υπάρχει ένας Θεός και ότι ο καθένας τον ονομάζει διαφορετικά. Ελέγχει, στυλιτεύει το θρησκευτικό συγκριτισμό, επίσης και την τυπική λατρεία. Και αυτό σήμερα υπάρχει. Σε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι πιστεύουν, υπάρχει συχνά μια τυπική λατρεία. Κάνω για να το κάνω. Δεν συμμετέχει η καρδιά. Κάνω τυπικά τη λατρεία μου, αλλά μέσα μου δεν με αγγίζει όλο αυτό. Μιλάει και για δύο σημαντικά άλλα θέματα. Το πρώτο είναι η παγκοσμιότητα του Θεού. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι παγκόσμιος, ότι νοιάζεται για κάθε άνθρωπο επάνω στη γη. Δεν είναι σαν στην άωρια του Ισραήλ, όπως οι Ισραηλίτες το πίστευαν και τώρα το πιστεύουν, ότι δικός μας είναι ο Θεός, ο Θεός δεν μπαίνει σε αυτά τα καλούπια. Και παρουσιάζει αυτόν την παγκοσμιότητα του Θεού και λέει σε πολλά σημεία ο Ισαΐας ότι όλα τα έθνη θα το γνωρίσουν και όλα τα έθνη βρίσκονται κάτω από τη δικιά του πρόνοια. Και το άλλο που λέει ο Ισαΐας είναι, μιλά για το εκλεκτό υπόλοιμα. Πάντοτε οι πολλοί απογοητεύουν. Οι πιο πολλοί πηγαίνουν στον εύκολο δρόμο, που είναι ο δρόμος και της αμαρτίας και της αποστασίας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι ακολουθούν το δύσκολο δρόμο. Στενή και τεθλιμμένη οδό, τι λέει το Ευαγγέλιο αργότερα. Αυτή είναι το περιβολάκι του Θεού. Μεριμνάει γι' αυτό ο Θεός. Φροντίζει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με ευλάβεια, με πίστη, με αγάπη βρίσκονται κοντά στο Θεό. Όχι από συμφέρον, όχι από φόβο, από αγάπη κινούνται. Αυτή είναι το εκλεκτό υπόλοιμα. Και αυτό το εκλεκτό υπόλοιμα ή μέσα σε αυτό είναι φυτεμένη συσσαγωγικά και η Παναγία. Η Παναγία ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους ανάμεσα ένα μέλος αυτής της ομάδας, οι οποίοι τι κάνουν. Αυτοί από μικρή ηλικία είναι κοντά στο Θεό, τον υπηρετεί και αναμένει το γεγονός που θα γίνει στον εαυτό της, δηλαδή ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού. Είναι σε αυτό το περιβόλι που περιγράφω. Το περιβόλι, το εκλεκτό περιβόλι, το οποίο ιδιαίτερα νοιάζεται, για το οποίο νοιάζεται ο Θεός. Είπαμε σήμερα μερικά πράγματα σχετικά με τον προφήτη Ισαΐα. Θα συνεχίσουμε για αυτόν. Είναι μεγάλο το κείμενο και τα νοήματα είναι πολλά. Υπάρχει υψηλή θεολογία στο βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης. Ευχαριστούμε αγαπητοί ακροατές που είστε μαζί μας και θα σας αναμένουμε και πάλι να κάνουμε αναφορά για την Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Φίλες και φίλοι ακροατές, ανταμώνουμε. Είμαστε εδώ, σας θέλουμε στην παρέα μας για την ώρα που ακολουθεί, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Ο Όσιος Ουλανός ο Αθωνίτης είναι μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες φυσιογνωμίες του αγιορείτικου και γενικότερα του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Γεννήθηκε το 1866 στη Ρωσία από γονείς ευσεβείς, ύστερα από διάφορες μεταπτώσεις των πρώτων νεανικών του χρόνων, ένα αποκαλυπτικό όραμα της υπεραγίας Θεοτόκου τον έκανε να μετανοήσει βαθιά και να αποθήσει την εισάγγελη μοναχική πολιτεία. Το 1892 ήρθε στο Άγιον Όρος, στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Μικρόσχημος μοναχός έγινε το 1896 και μεγαλόσχημος το 1911. Η ζωή του στον Άθωνα, διαποτισμένη από τη διαρκή μνήμη του Θεού, ξεχώριζε για τη συνέπεια και την ακρίβεια στους πνευματικούς αγώνες αλλά και στις μοναστηριακές διακονίες. Υπομονετικός και μακρόθυμος, πράος και άκακος, ταπεινός και υπάκουος, Όσιος Ουλανός κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των συμμοναστών του, αλλά και δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους φθονερούς και μισόκαλους δαίμονες. Έχοντας παραδώσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στο Θεό, πολύ σύντομα αξιώθηκε να λάβει το δώρο της ακατάπαυστης ευχής από την κυρία Θεοτόκου, αλλά και να δει τον ζώντα Χριστό μέσα στο ναό του προφήτη Ηλία, στον Μιλώνα της Μονής. Η Θεοφάνεια εκείνη ήταν ο σημαντικότερος σταθμός της ζωής του. Από τότε η οξία πνευματική αίσθησή του έγινε ακόμα οξύτερη. Αισθανόταν αφόρητο πόνο για την αμαρτία. Λυπόταν και έκλαιγε για τις ψυχές που βρίσκονται μακριά από την αλήθεια. Προσευχόταν αδιάλειπτα για όλο τον κόσμο. Αγαπούσε τους ανθρώπους και το Θεό χωρίς όρια. Μολονότι ο λιγογράμματος απέκτησε σπάνια σοφία και πείρα με τους αγώνες και τις μελέτες του. Η επικοινωνία μαζί του ήταν πηγή χαράς. Η παρουσία του χαρίζε ειρήνη και ανάπαυση. Μέσα στην προσευχή και τη δοξολογία του Θεού τελείωσε την επίγεια πορεία του. Κοιμήθηκε στις 11.24 με το νέο Σεπτεμβρίου του 1938 στη Μονή της Μετανοίας του. Η διδασκαλία του που έχει αποτυπωθεί στις γραφές του είναι βαθιά βιωματική και αναφέρεται σε κέρια ζητήματα της πνευματικής ζωής. Προσευχή, χάρη, δοκιμασίες, ταπείνωση, ειρήνη, ελευθερία, μετάνοια, αγάπη, υπακοή, θεογνωσία. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα ευλαβικό, μικρό, σύντομο αφιέρωμα σε έναν σύγχρονο Άγιο που ίσως να μην τον πολύ γνωρίζουμε, στον Όσιο Ουλανό, τον Αθωνίτη.

0: Θα ακούσουμε τα όσα είχε πει το 2014 ο μακαριστός ιερομόναχος Αυγουστίνος Μύρου για τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, σε αυτό το πρώτο μέρος του μικρού μας αυτού πρωινού αφιερώματος στον Άγιό μας.
1: Πρόκειται για τον Άγιο Σιλωανό τον Αθωνίτη. Ο αγιασμένος αυτός αγιορείτης γέροντας έγινε γνωστός πριν ακόμη αγιοκαταταχθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία με το βιογραφικό έργο «Ο γέροντας Σιλωανός του Άθω», έργο το οποίο συνέγραψε με ωραίο τρόπο ο ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, ο αρχιμανδρίτης μακαριστόρ τώρα Σοφρόνιος, που έζησε κοντά στον Άγιο για πολύ καιρό στον Άθωνα. Σύμφωνα λοιπόν με τον πατέρα Σοφρόνιο, ο Άγιος Σιλωανός ασκήθηκε στο Άγιο Όρος για 46 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, στο Ρωσικό Μοναστήρι. Ο Άγιος Σιλωανός γεννήθηκε το 1866 στο χωριό Σόβοκ της επαρχίας Λεμπενιάνσκ της Ρωσίας και το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοβ. Στη Ρωσία έκανε το επάγγελμα του ξυλουργού. Στο Άγιο Όρος ήρθε το 1892 και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση και στην προσευχή. Το 1911 έγινε μεγαλόσχημος και στολίστηκε με πολλές άγιες αρετές και γέμισε τέλος όλος από θείο φως. Το 1905 βγήκε για λίγο από το Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της πατρίδος του, της Ρωσίας. Απεβίωσε στις 24 Σεπτεμβρίου 1938 και η Ορθόδοξη Εκκλησία πρόσφατα τον κατέταξε στους Αγίους της και τιμά τη μνήμη του στις 24 Σεπτεμβρίου. Είναι σίγουρο ότι ο Άγιος Σιλωανός είναι ένας Άγιος που συγκαταχωρείται στη χωρία, στην παράδοση των μεγάλων πνευματικών Ορθοδόξων πατέρων, αλλά έζησε και εξέφρασε αυτό που ζούσε με έναν τρόπο εντελώς πρωτότυπο. Επιπλέον γράφει για πράγματα εξαιρετικά βαθιά με λέξεις πολύ απλές. Αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι ο Άγιος Σιλωανός μιλάει με έναν εντελώς φυσικό τρόπο. Από πού προέρχεται αυτό? Από την εμφάνιση του Χριστού στην αρχή της ζωής του. Στην αρχή της μοναστικής ζωής του, όταν μετά τη δοκιμασία έβλεπε την αιώνια απώλειά του για μια ώρα. Πηγαίνει στο ναό και προσφέρει αυτά τα λόγια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και ο Χριστός του εμφανίστηκε σαν να ήταν ζωντανός. Λοιπόν, ποτέ δεν αμφισβήτησα στο μυαλό μου την αλήθεια της εμφάνισης του Χριστού στο Σιλωανό, λέγει ο βιογράφος του, πατήρ Σοφρόνιος. Γιατί? Διότι ήταν απλός, ένας στρατιώτης, έτσι. Αμέσως, μόλις τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, πήγε στο Άγιο Όρος και είδε αυτό το όραμα. Αλλά πού είναι η απόδειξη ότι αυτό είναι αλήθεια? Στο ότι άρχισε να προσεύχεται για τον κόσμο με όλο του το είναι. Αν αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο απλός, άρχισε να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο, τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η μαρτυρία ότι προσευχόταν αληθινά? Με κλαθμούς, με όλο του το είναι, προσευχόταν για τη σωτηρία του κόσμου. Στο θαυμάσιο βιβλίο του, ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος, με τον τίτλο «Ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης», βιβλίο που εξέδωκε η Ραμονή Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ της Αγγλίας, μπορεί να βρει ο καθένας όσα έχουν σχέση με τη θεάρεστη ζωή του Οσίου, καθώς και τις θαυμάσιες γραφές του Αγίου αυτού. Στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στην παρούσα εκπομπή, επιθυμούμε να αναφερθούμε τηλεγραφικά σε ελάχιστα μόνον σημεία της θεάρεστης ζωής του Αγίου. Πρώτον, είναι το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, είναι αυτό το οποίο τον βοήθησε πολύ στη μετέπειτα εξέλιξή του. Είναι γνωστό ότι παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της εν γέννη προσωπικότητος των παιδιών η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς του ήταν απλοί χωρικοί, αλλά με βαθιά πίστη στο Θεό. Έλεγε ο ίδιος για τον πατέρα του: «Εγώ, εις το μέτρον του πατρός μου, δεν έφτασα. Ο Άγιος, αναγνωρισμένος, Άγιος Σιλωνός, λέγει για τον πατέρα του ότι δεν έφτασε στα μέτρα του απλοϊκού εκείνου χωρικού. Εκείνος λέγει, ή το εντελώς αγράμματος, και το πάτερ ημών εις έτη απήγγελεν εσφαλμένος. Έμαθε αυτό εξακοής στο ναό, αλλά το πράος και σοφός άνθρωπος». Μάλιστα, διηγόταν διάφορα περιστατικά από τη ζωή στο πατρικό του σπίτι. Θα αναφέρουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό. Κάποτε, στην οικογένεια, ήταν στο χωράφι, θέριζαν και ήταν η σειρά του νεαρού Σιμεών, το κοσμικό όνομα του Σιλωανού, ήταν η σειρά του να μαγειρέψει. Ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή και έβρασε χοιρινό κρέας από το οποίο έφαγαν όλοι. Μετά από 6 μήνες, μια γιορτινή ημέρα, ο πατέρας του του είπε μηδιώντας: «Ενθυμίσε τέκνον μου ότι μου έδωκες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι ή το Παρασκευή. Πίστεψέ με, το έτρωγα όσα να ήταν ένα πτώμα». Και στην απορία του Σιμεών, γιατί δεν του το είπε τότε, αμέσως δηλαδή, ο πατέρας απάντησε: «Δεν ήθελα, τέκνο μου, να προκαλέσω ταραχή σε σένα». Όταν διηγόταν το περιστατικό αυτό, ο Όσιος πρόσθεται: «Να, τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν ερεθιζόταν και ήταν πάντοτε πράος και συνετός. Σκεφτείτε, υπέμεινε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε να με διορθώσει και να μην με ταράξει. Το δεύτερο, ο απλός και ανεπιτίδευτος τρόπος συμπεριφοράς του πατέρα του Σιμεών ήταν για τους περισσότερους σκάνδαλο και εμπόδιο στο να κατανοήσουν το μεγαλείο της προσωπικότητός του και γι' αυτό πολλοί λόγοι τον κατάλαβαν. Ήταν ο λιγογράμματος χωρικός και όμως ήταν ευγενής και λεπτός στους τρόπους. Ο λιγόλογος και καθόλου εριστικός. Αυτός ο τρόπος έκφρασης και συμπεριφοράς δεν ήταν επίπλαστος, εξωτερικός, αλλά ανάβλιζε μέσα από την καρδιά του, η οποία ήταν γεμάτη από πραότητα και ταπείνωση. Ζητούσε επίμονα και επίμονα από το Θεό άφεση των αμαρτιών νύχτα και ημέρα. Έμαθε την ανιωδιοτηλή αγάπη και την πραότητα και την διδάχτηκε την αληθινή ταπείνωση από τον ίδιο τον Χριστό με τη συμβουλή: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Ήταν τα λόγια που στην εμφάνισή του ο Χριστός είπε στον Σιλωανό. Ήταν ο Άγιος Σιλωανός γεμάτος ευσπλαχνία για όλο τον κόσμο και προσευχόταν θερμά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας άφηνε για λίγο την επίπονη εργασία του στο μήλο της μονής και πήγαινε στο κελί του όπου προσευχόταν για τους φτωχούς, για τους εργάτες, και μάλιστα ξεχωριστά για τον καθένα με το μικρό του όνομα. Ένα τρίτο σημείο για τον Άγιο είναι οι γραφές, αυτά δηλαδή που άφησε γραπτά, που φανερώνουν όχι τον στοχαστή θεολόγο, αλλά τον θεόπτη Άγιο. Σε αυτές ομιλεί συνεχώς για το Άγιο Πνεύμα και την αληθινή αγάπη. Είδε το ζώντα Χριστό εν πνεύματι Αγίο και είναι πράγματι θεοδίδακτος θεολόγος. Γνώριζε πολύ λίγα γράμματα, αλλά ο λόγος του ρέει όπως το γάργαρο νερό και έτσι ήσυχα και απαλά εισχωρεί μέσα βαθιά και δροσίζει την ψυχή. Την ψυχή που διψάει λόγο Θεού. Ένας άλλος σύγχρονος αγιορείτης Άγιος γράφει «Όταν στην υπακοή και στην ησυχία καθαρίσει κάποιος τις αισθήσεις και γαληνεύσει ο νους και καθαριστεί η καρδιά του, τότε λαμβάνει χάρη και φωτισμό γνώσεως και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει τότε θεολογία όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα της χάριτος όπου βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ακινησία παθών σε όλο το σώμα. Φλογίζεται έτσι η καρδιά από θεία αγάπη και φωνάζει «Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάριτός σου ότι αναλύομαι σαν το κερί». Και όντως αναλύεται μην μπορώντας να βαστάξει όλα αυτά τα οποία ζει στην εμπειρία του. Και αρπάζει το νου στη θεωρία και γίνεται η σύγκραση και μετουσιώνεται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεό ώστε να μην γνωρίζει ή να γνωρίζει τον εαυτό του όπως ο σίδερος όταν βρίσκεται μέσα στη φωτιά, όταν ανάψει και αφομοιωθεί στη φωτιά και γίνει κατακόκκινος. Στις γραφές του ο Άγιος Σιλωανός εξιστορεί και αρκετά θαύματα τα οποία αν και έγιναν από τον ίδιο εν τούτης τα αναφέρει σε τρίτο πρόσωπο σαν να έγιναν από άλλους. Αλλά πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο θαύμα του Οσίου δεν είναι τόσο οι σωματικές θεραπείες όσο η πνευματική αναγέννηση που προξενείται από τη μελέτη του βίου και των θεοπνεύστων γραφών των λόγων του. Η δοκιμή αυτή μπορεί να μας πείσει. Γεύσαστε και είδετε. Τόσο πολύ αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο που του δίνει πλούσια τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι ότου όμως μάθει η ψυχή να διατηρεί τη χάρη, θα βασανίζεται για πολύ. Τον πρώτο καιρό μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος σκέφτηκα, γράφει ο Άγιος, ο Κύριος μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτύρι μέσα μου η χάρη που μου δίνει. Τι μου χρειάζεται λοιπόν περισσότερο? Δεν πρέπει όμως να σκεφτόμαστε έτσι. Παρότι μας συγχωρούνται οι αμαρτίες, εν τούτες πρέπει να τις θυμόμαστε σε όλη τη ζωή μας και να θλιβόμαστε για αυτές για να διατηρούμε τη συντριβή της καρδιάς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό και έπαψα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίμονες. Και απορούσα, τι συμβαίνει με μένα? Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο και την αγάπη Του. Τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί? Αλλά ο Κύριος με σπλαχνίστηκε και με δίδαξε ο ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Με τον τρόπο αυτό νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν και πάλι δύναμη. Όποιος έχασε τη χάρη όπως εγώ, αυτό σας πολεμά με γενναιότητα τους δαίμονες. Γνώριζε πως εσύ ο ίδιος είσαι ο ένοχος. Έπεσε στην υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία. Όμως ο πολυέλεος Κύριος σε αφήνει να μάθεις τι σημαίνει να ζεις με το Άγιο Πνεύμα και τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε πόλεμο με τους δαίμονες. Έτσι η ψυχή βλέπει εκ πείρας πόσο ολέθρια είναι η υπερηφάνεια και αποφεύγει τη ματαιοδοξία και τους ανθρώπινους επένους και διώχνει τους υπερήφανους λογισμούς. Τότε η ψυχή αρχίζει να γίνεται καλά και μαθαίνει να διατηρεί τη χάρη. Πώς θα καταλάβεις αν η ψυχή είναι υγιής ή άρρωστη? Η άρρωστη ψυχή είναι υπηροπτική, ενώ η υγιής ψυχή αγαπά την ταπείνωση, όπως τη δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο. Και όσο δεν γνωρίζει ακόμα αυτή τη θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν πάντοτε πράος, συγκαταβατικός, ήπιος, αλλά ποτέ δεν έκανε παρέκκληση από όσα διδάχτηκε από το Θεό. Η στάση του ήταν απλή και σαφής. Ο Θεός λυπάται τους πάντες. Ούτως ηγάπησε τους ανθρώπους, ώστε έλαβε επ' αυτού το βάρος όλου του κόσμου. Και από μας ζητεί να αγαπούμε τον αδελφό μας. Η ψυχή καταλαβαίνει πως ο γέροντας λέει την αλήθεια, αλλά πώς να την ακολουθήσει? Αυτό είναι δυσβάστακτο και πολλοί απομακρύνονταν από αυτόν. Η πνευματική του ευωδία γεννούσε στην ψυχή βαθιά συνείδηση της δυσοδείας και της ευτέλειάς της. Αν παραπονείστε για τους υβριστές, κατανοεί και συμμερίζεται τη θλίψη σας, όχι όμως και την οργή σας. Αν σκέπτεστε να ανταποδώσετε κακό αντί κακού, τότε πιο πολύ θλίβετε για σας. Αν θεωρείτε επιζήμιο να απαντήσετε στο κακό, στον κακό άνθρωπο με το αγαθό, τότε αυτός απορεί πώς μπορεί κάποιος που ονομάζει τον εαυτό του χριστιανό να νομίζει ότι μια πράξη που συμφωνεί με την εντολή του Χριστού μπορεί να τον ζημιώσει. Οι εντολές του Χριστού ήταν για αυτόν, για τον Άγιο, κανόνας απόλυτης τελειότητας και ο μόνος δρόμος για να νικηθεί το κακό του κόσμου. Οδός για να φτάσουμε στο αιώνιο φως. Η τήρησή τους δεν μπορεί παρά να είναι μόνον ωφέλιμη. Ωφέλιμη και για αυτόν που την ακολουθεί και για εκείνον για τον οποίον εκπληρώνεται. Κάποτε ένας ιερομόναχος είπε στο γέροντα ότι αν κάποιος ενεργήσει όπως αυτός λέει, αυτό θα αποβεί προς όφελος των εχθρών και το κακό στο τέλος θα θριαμβεύσει. Και ο γέροντας τη στιγμή εκείνη έμεινε σιωπηλός, γιατί αυτός που αντέλεγε δεν ήταν σε θέση να δεχθεί το λόγο, αλλά έπειτα είπε σε κάποιον άλλον: «Πώς μπορεί το Πνεύμα του Χριστού να σκεφτεί το κακό οποιοδήποτε? Άρα γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός». Μεγάλη και λεπτή είναι η πονηρή της συνειδήσεως του εμπαθούς ανθρώπου. Στη θρησκευτική ζωή, όποιος έχει υποταχθεί στο πάθος, το παρουσιάζει συχνά ως αναζήτηση της αλήθειας και της ωφέλειας και όχι σπάνια και ως αγώνα για τη δόξα του Θεού. Εν ονόματι του Χριστού που παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη των εχθρών, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι πολλές φορές να χύσουν και το αίμα ακόμη, όχι όμως το δικό τους, αλλά το αδελφού εχθρού. Αυτή είναι η οδός του Χριστού, έλεγε με θλίψη. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν εγκρατής σε όλα. Δεν παραδιδόταν σε ονειροπολήσεις τελειότητας, αλλά αφού γνώρισε την τέλεια αγάπη του Χριστού, αγωνίστηκε πολύ σε όλη του τη ζωή για να την αποκτήσει. Περισσότερο από τον καθένα γνώριζε πως είναι το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξα ασθενής. Και γι' αυτό έλεγε ότι συναντάται καμιά φορά στους ανθρώπους η επιθυμία να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, αλλά αν δεν υπάρχει χάρη και στο σώμα, ο άνθρωπος μπορεί να μην αντέξει στα βάσανα. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιδιώκει κανείς τέτοιο άθλημα. Αν όμως ο Κύριος τον καλέσει, τότε πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια και εκείνος θα βοηθήσει. Δεν ζητούσε ο γέροντας το μαρτύριο, αν και έλαβε χάρη, τη χάρη των μαρτύρων. Η ζωή του ήταν αληθινό μαρτύριο. Η οδός του χριστιανού γενικά είναι μαρτύριο και όποιος την πορεύεται με τον τρόπο που πρέπει, διστάζει να προχωρήσει στο κήρυγμα. Η ψυχή του ποθεί να δει τον αδελφό του κοινωνώ στο αιώνιο φως, αλλά προτίθεται να υποστεί μόνος τον πόνο του αγώνα και γι' αυτόν κυρίως το λόγο καταφεύγει κυρίως στην προσευχή για τον κόσμο.

0: Ακούσαμε τα όσα είχε πει το 2014 ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Μύρου για τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, και για να ολοκληρώσουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμά μας στον Άγιο Σιλωνό, θα ακούσουμε τα όσα είπε μετά τη Θεία Λειτουργία στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 ο ιερομόναχος Σιλωνός, που είναι μοναχός της Μονής του Αγίου Διονυσίου. Ήταν εκείνη την ημέρα η εορτή του Αγίου Σιλωνού και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τα όσα είπε ο συνονοματός του ιερομόναχος.
1: Ο Άγιος Σιλωνός όταν έζησε ήταν σχεδόν άγνωστος στους συγχρόνους του, παρόλο που ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, και θα πω κάποια πράγματα γιατί ήταν πολύ μεγάλος Άγιος, αλλά το ότι ήταν πολύ μεγάλος Άγιος φαίνεται ότι επίσης ότι κατόρθωσε να μείνει στην αφάνεια παρόλο που ήταν μεγάλος Άγιος. Και αυτό βλέπετε είναι μία μίμηση, μία ομοίωση με τον Χριστό, ο οποίος ήρθε εδώ στη γη και πέρασε σχεδόν στην αφάνεια. Οι άνθρωποι δεν τον, που λέει, ήρθε εις τα ίδια, λέει, και οι ίδιοι προσέλαβαν αυτόν. Δηλαδή πέρασε και ο Χριστός έτσι, ενώ ήταν Θεός, έζησε σχεδόν μέσα στην αφάνεια και τον ακολούθησαν απλοί άνθρωποι. Σήμερα στο Εωθηνό Ευαγγέλιο που διαβάσαμε αναφέρεται σε αυτό το γεγονός που μετά την Ανάσταση ο Χριστός συνάντησε δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς και δεν ήξεραν ακόμα, τότε ήταν η πρώτη μέρα, δεν ήξεραν, είχαν ακούσει ότι πήγαν στο τάφο, τον βρήκαν κενό το τάφο, αλλά δεν ήξεραν ακόμα πώς, δεν είχε παρουσιαστεί ο Χριστός. Και ενώ περπατούσαν επί ώρα μαζί, δεν τον αναγνώρισαν και μιλούσαν και έλεγαν ότι, και έκανε ο Χριστός, τους λέει ποια γεγονότα, τι έγινε, και το εξηγούσαν όλα. Και όταν έφτασαν, λέει, στον προορισμό, επειδή ήταν ήδη βράδιαζε, του λένε μήνε, λέει, βραδιάζει. Και όταν κάθισαν εκεί και ευλόγησε ο Χριστός εκεί την τράπεζα, τότε τον γνώρισαν, λέει, και άφαντος έγινε ο Χριστός. Και είπαν οι μαθητές, λέει, τόση ώρα που ήμασταν μαζί του, λέει, δεν ήταν η καρδιά μας και ομένοι, κάτι καταλάβαιναν, αλλά δεν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν. Έτσι είναι, όπως επίσης, άμα δούμε και τη ζωή της Παναγίας. Η Παναγία πέρασε εντελώς στην αφάνεια. Δεν φαίνεται πουθενά να πρωτοστατεί και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ας πούμε. Ενώ ήταν η μεγαλύτερη Αγία, ο άνθρωπος, ο μεγαλύτερος Άγιος που έζησε στην αγιότητά της, η μεγαλύτερη από κάθε ανθρώπου, πλέον πέρασε στην αφάνεια. Επομένως, χαρακτηριστικό των μεγάλων Αγίων είναι να μένουν στην αφάνεια, και ίσως οι Άγιοι που δεν ξέρουμε, ίσως είναι αυτοί οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Αυτό νομίζω έγινε, και γι' αυτό λέω είναι και μεγάλος Άγιος ο Άγιος Σιλωνός, γιατί πέρασε στην αφάνεια. Και επίσης, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν ήταν πνευματικός, ένα διάστημα ήταν πνευματικός στο Άγιο Όρος πριν φύγει για το εξωτερικό, είχε συναντήσει κάποιους μοναχούς οι οποίοι είχαν εμπειρία του ακτίστου φωτός χωρίς να το γνωρίζουν όμως. Ίσως ο Θεός τους προφύλασε έτσι από κάποιους λογισμούς έτσι περηφανίας. Ο Άγιος Σιλωνός όμως είχε την αίσθηση ότι αυτό που κατήχε ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν δηλαδή ότι δεν, ας πούμε, απλώς ήταν Άγιος, αλλά ο Θεός του έκρυβε την αγιότητα κατά κάποιο τρόπο για να μην κινδυνεύει. Θα αναφέρω δύο περιστατικά έτσι από τη ζωή του για να καταλάβουμε. Ένα ήταν όταν ήταν μια φορά είχαν πάει σε μάζεπαν ελιές και συζητούσαν εκεί οι μοναχοί αν κανείς ενώ ασχολείται με το διακόνημα αυτό με τις ελιές, αν θα μπορεί να συγχρόνως και να προσεύχεστε αδιάσπαστο χωρίς να διασπά την προσοχή του. Και έλεγαν οι άλλοι μοναχοί ότι λέει δεν μπορεί κανείς να προσεύχεται, γιατί θα ασχοληθεί, τι θα κάνει, πώς θα μαζέψει και αυτά. Μπορεί να προσεύχεται εμένα, αλλά δεν μπορεί να είναι ο νους του αποκλειστικά στην προσευχή όταν θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και ήταν και ο Άγιος Φλωνός εκεί και τον ρώτησαν, λέει είναι έτσι? Όταν καταλάβαινε ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν να, δεν είχαν παρόμοια εμπειρία και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ήταν πάρα πολύ επιγραμματικός και λέει όχι, λέει μπορεί κανείς και να κάνει το διακόνημά του, να κάνει οτιδήποτε και να είναι ο νους του προσιλωμένος στο Θεό συγχρόνως. Και του οι άλλοι είπαν ότι δεν γίνεται αυτός, δεν γίνεται αυτό. Και τότε είπε κάτι που λέει σε εμάς δεν γίνεται έτσι. Αυτό δείχνει ότι ή πολύ μεγάλος Άγιος ήταν ή είχε πλανηθεί. Το δεύτερο το αποκλείμα, αλλά φαίνεται πολύ μεγάλος Άγιος όταν είπε ότι σε εμάς δεν γίνεται έτσι, σε εμάς, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και ένα άλλο ήταν όταν είχε πάει ένας ασκητής μεγάλος από τη Ρωσία τότε στο Άγιο Όρος, πατήρ Στρατώνικος, πήγαινε στο Άγιο Όρος και συζητούσε μαζί με τους άλλους μοναχούς έτσι πνευματικά θέματα, και ενώ πήγε αυτός για να ωφεληθεί, έβλεπε ότι ουσιαστικά αυτός περισσότερο μιλούσε και ωφελούσε τους άλλους μοναχούς. Και κάποιοι τον είπαν να πάει τότε στο παλιό Ρωσικό. Το παλιό Ρωσικό ήταν από τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, ήταν λίγο πιο πάνω, είναι μια σκήτη που πήγαιναν όσοι ήθελαν περισσότερη άσκηση. Και λέει εκεί υπάρχουν πολύ καλοί πατέρες. Τότε εκείνο το διάστημα ήταν και εκεί και ο Άγιος Φλωνός. Και λέει πήγαν εκεί και ήταν κάποιοι πατέρες και συζητούσαν και έλαβε το λόγο ο πατήρ Στρατώνικος και ήταν έτσι πολύ, έτσι τον άκουγαν πολύ, μιλούσε πάρα πολύ καλά, είχε το χάρισμα του λόγου.

πατήρ Στρατώνικος. Και λέει, και επειδή ήταν σε αυτά πάρα πολύ ευθύς, και έκανε έτσι αμέσως έμπαινε στο θέμα, επειδή είχε παρατηρήσει ότι ο πατήρ Στρατώνικος μιλούσε περισσότερο με το νου του και ανέπτυσε ας πούμε αυτά τα πράγματα με το νου του, άρχισε την ομιλία κάνοντάς του τρεις ερωτήσεις. Λέει πώς μιλούν οι τέλη, τι σημαίνει να παραδίδεις στον εαυτό στο θέλημα του Θεού και σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής. Και ο πατήρ Στρατώνικος δεν μπορούσε να το απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και λέει δεν τα γνωρίζω, λέει, να μου πείτε εσείς, λέει, τι είναι. Και λέει ο Άγιος Ουλιανός, λέει, οι τέλη δεν λέγουν τίποτα, όπως το λέει εδώ στο βιβλίο, οι τέλη ουδέν λέγουν εξ εαυτών, ούτε λέγουν μόνο ότι το πνεύμα δίδει σε αυτούς. Του λέει, οι τέλη δεν λένε τίποτα από τον εαυτό τους. Αυτά που λένε είναι αυτά που τους εκείνη τη στιγμή τους δίδει, τους φωτίζει ο Θεός να πούνε. Και λέει τότε, αυτό επειδή και λόγω της προσευχής του Αγίου Σουλανού το κατανόησε εκείνη τη στιγμή εμπειρικά ο πατήρ Στρατώνικος, ότι πώς γεννιέται ο λόγος μέσα στον άνθρωπο, ο λόγος του Θεού. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, είχαμε πάει μια φορά στον πατέρα Εφραίμ, τον Άγιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, και τον είχε ρωτήσει κάποιος μοναχός, του λέει, τι σημαίνει ότι κανείς να έχει πληροφορία, και του λέει έτσι να εξετάσει διάφορες περιπτώσεις και να προσευχηθεί στο Θεό και αυτά. Όχι, του λέει, είναι κάτι άλλο, λέει. Γεννιέται, πώς είχε πει, γεννιέται κάτι, είναι ένας λόγος που γεννιέται μέσα. Και λέει μετά από αυτό ο πατήρ Στρατώνικος είχε πολλή εκτίμηση στον Άγιο Σουλανό, και όταν πήγαινε μετά και σε άλλους ασκητές, ενώ στην αρχή μιλούσε πολλά και έλεγε, δεν τους έλεγε τίποτα, και του λένε οι άλλοι, γιατί δεν λες κάτι. Και λέει, τι να πω, λέει, εσύ έχεις Σουλανό εδώ πέρα, εμένα ρωτάτε. Και άλλοι απορούσαν και σου λέει, αυτός πώς. Αυτό που είπε ο Γέροντας είναι, ο Άγιος Σουλανός είναι πολύ, πριν μάλλον να πω και κάτι άλλο, ότι βλέπετε όταν κανείς προσπαθεί να κρυφτεί όπως ο Άγιος Σουλανός, τελικά ο Θεός τον αποκαλύπτει πολύ περισσότερο. Το βιβλίο το αυτό που έγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος, το οποίο το ένα μέρος είναι τα γραπτά του Αγίου Σουλανού και το άλλο είναι κατά κάποιο τρόπο η ερμηνεία που κάνει σε αυτά τα γραπτά, γιατί λέει, όταν το πρωτοέκδωσε το 1948 δεν το είχαν εκτιμήσει οι άλλοι αυτά που έγραφε ο Άγιος Σουλανός και αναγκάστηκε να γράψει το πρώτο του βιβλίου που ουσιαστικά αναλύει αυτά που λέει ο Άγιος Σουλανός. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ήταν ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί, μπορεί να έχει φτάσει και τις 20 εκδόσεις μέχρι τώρα, και έχει εκδοθεί σε πάρα πολλές γλώσσες όλο τον κόσμο. Δηλαδή ένας Άγιος που ήταν άγνωστος όταν έζησε, ο Θεός τον έκανε τόσο γνωστό σε τόσους ανθρώπους χωρίς ο ίδιος να επιδιώξει τίποτε. Και ίσως είναι και αυτό μία απάντηση στην προσευχή που έκανε ο ίδιος για όλο τον κόσμο. Αυτό που είπε και ο Γέροντας, ότι η εποχή και είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ, πολύ έτσι, γιατί είναι πολύ απαραίτητος και αναγκαίος και πολύτιμος για την εποχή μας ο Άγιος Σουλανός, γιατί η εποχή μας χαρακτηρίζεται ακριβώς από το αντίθετο πνεύμα. Όχι και σε χώρους, ας πούμε, έτσι, όχι ότι μόνο δεν προσπαθούμε έτσι να είμαστε επιφυλακτικοί στο τι θα πούμε, αλλά βλέπετε, επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα και με το στο ίντερνετ, ας πούμε, να παρουσιάζει κανείς τις γνώμες του και τις απόψεις του, υπάρχει μια πληθώρα έτσι ανθρώπων που νομίζουν ότι έχουν να προσφέρουν κάτι, και ο καθένας λέει ο ένας, λέει ο άλλος, και τις περισσότερες

Περισσότερες φορές αυτό που γίνεται, δημιουργείται μία σύγχυση. Γιατί τις περισσότερες φορές αυτά που λένε ή δεν είναι σωστά ή δεν είναι εντελώς σωστά. Λέει κάπου ο Άγιος Σοφρόνιος, λέει πολλές φορές στην Εκκλησία παρατηρεί το φαινόμενο. Μερικοί άνθρωποι που μπαίνουν, αρχίζουν να ζουν κάπως μια πνευματική ζωή, ο Θεός τους δίνει κάποιες εμπειρίες. Και επειδή, ας το πούμε, είναι ακόμα στην αρχή, αυτές οι εμπειρίες είναι ατελείς. Αυτοί όμως, λέει, απολυτοποιούν τις δικές τους εμπειρίες και προσπαθούν και θεωρούν ότι αυτές οι εμπειρίες έχουν φτάσει στο άκρο της αγιότητος, ας πούμε, και προσπαθούν όχι μόνο να τις κοινοποιήσουν στους άλλους, αλλά και να τις επιβάλλουν στους άλλους. Και έτσι πολλές φορές υπάρχουν οι άνθρωποι που πραγματικά ζουν τον Χριστό και πραγματικά έχουν προχωρήσει πνευματικά, όταν μερικές φορές αντιδρούν σε αυτά και λένε ότι δεν είναι έτσι, πολλές φορές διώκονται από αυτά. Και λέει ο πατήρ Σοφρόνης, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει κάπου «Εις θέλοντες ευσεβώς ζήν διωκθήσονται», και πολλές φορές διώκονται και από ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν τους κατανοούν. Επομένως η εποχή μας νομίζω έχει αυτό το πρόβλημα, ότι υπάρχει μια υπερβολική έτσι έκθεση απόψεων, πληροφοριών, ό,τι θέλει, όπως θέλετε, και έτσι δεν ακούγονται και οι σωστές φωνές. Είναι σαν να είμαστε σε μία αυλή και να είναι 100 άτομα και να μιλάνε όλοι συγχρόνως. Και αν είναι 2-3 άτομα που λένε κάτι σωστό, δεν ακούγεται και αυτό, γιατί χάνεται σε όλες τις φωνές. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μία προσοχή σε αυτό το θέμα και να καταλάβουμε ότι δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι ζήσαμε, κάτι βιώσαμε, αμέσως να προσπαθούμε αυτό να το κοινοποιήσουμε, να το βγάλουμε. Πολλές φορές όταν το βγάζουμε το χάνουμε κιόλας, αλλά πολύ περισσότερο να το επιβάλλουμε στους άλλους. Ο Άγιος Ουλανός ήταν έτσι και ήταν έτσι σε αυτή την αφάνεια. Και όταν παρουσιαζόταν κάποιος λόγος, αποκαλυπτόταν. Και παράλληλα είχε και την διάκριση. Έλεγε ο πατήρ Ζαχαρίας για τον τρόπο που γνώρισε ο Άγιος Ουλανός τον Άγιο Σοφρόνιο. Γιατί ενώ ήταν στο ίδιο μοναστήρι για νομίζω 4-5 χρόνια, δεν τον είχε γνωρίσει ακόμα τον Άγιο Σουλανό, πατήρ Σοφρόνιος, Άγιος Σοφρόνιος, γιατί να φανταστείτε τότε το Ρωσικό περίπου είχε νομίζω 3.000 μοναχούς. Οπότε απλώς λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν επειδή έγινε διάκος εκεί στο Ρωσικό, λέει, όταν πήγαινα και θυμίαζα και περνούσα από μπροστά του, αισθανόμουν, λέει, ένα δέος, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω. Και μια φορά είχε πάει ένας άλλος ασκητής στον πατέρα Σοφρόνιο και του λέει του πατρός Σοφρονίου, πέστε μου, λέει, έναν λόγο να ωφεληθώ. Και ο πατήρ Σοφρόνιος του λέει ότι του ετοίμαζε τότε ένα τσάι και του λέει να έχεις, λέει, το νου σου στο χείλο της απογνώσεως και όταν δεις ότι απογοητεύεσαι, λέει, πιέσαι ένα τσάι, και του δίνει ένα τσάι. Ήταν ουσιαστικά η ίδια εμπειρία που είχε ο Άγιος Ουλανός γιατί στον Άγιο Ουλανό εμφανίστηκε πολύ νωρίς ο Θεός και η Παναγία, ακόμα όταν ήταν δόκιμος, του έδωσε ένα χάρισμα σπάνιο να έχει αδιάλειπτα την προσευχή μέσα στην καρδιά του. Αλλά αυτό κάπου μετά ένιωθε ότι σαν να το έχασε. Ενώ είχε την προσευχή μέσα, ένιωθε ότι κάτι του λείπει, ότι σαν να υπάρχει η απουσία του Θεού. Και έκανε υπεράνθρωπους αγώνες. Δηλαδή κοιμόταν 3-4 ώρες και σε ένα σκαμνάκι, όχι σε κρεβάτι. Και όλη την ημέρα εργαζόταν πολύ σκληρά στον μήλο τότε της Μονής. Και είχε φτάσει σε μία απόγνωση, γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν έχει κανείς κάτι
που είναι πολύτιμο να το χάσει. Μερικές φορές είναι καλύτερα να μην το είχε παρά να το έχει και να το χάσει. Αυτό μπορεί να το καταλάβουμε όταν χάνουμε ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό, αισθανόμαστε ότι σαν η ζωή μας να έχει τελειώσει εκεί. Έτσι πολύ πιο έντονο είναι αυτό το αίσθημα όταν χάνει κανείς το Θεό, όταν το ζει, όχι όπως το ζούμε εμείς έτσι εμφανιακά, αλλά τον ζήσει βαθιά και όταν το χάσει το Θεό. Και αυτό τον οδηγούσε σε μία απόγνωση. Και μία φορά προσευχόταν, έκανε μετάνοιση μπροστά στην εικόνα του Χριστού, τον οποίον Χριστό επίσης τον είχε δει ζωντανό στην εικόνα του τέμπλου παλιότερα, ο Άγιος Ιλιώνος. Παρουσιάστηκαν κάποιοι δαίμονες μπροστά του. Και έφτασε τότε, λέει, για λίγες στιγμές σε μία τελεία απογοήτευση. Και είπε εκεί στο Θεό ότι «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος». Και εκεί του παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει, οι υπερήφανοι, λέει, πάντα έτσι ταλαιπωρούνται. Οι υπερήφανοι τώρα πιθανόν ήταν ότι όταν ήταν νέος μοναχός πήγε στο πνευματικό και ο πνευματικός θαύμασε τα μέτρα του και του είπε, εσύ τώρα σε αυτή την ηλικία που έχεις σε αυτά τα μέτρα τι θα γίνεις αργότερα. Και φαίνεται είχε μπει κάποιος λογισμός στον Άγιο Σουλουανό ότι κάτι είναι, και αυτός ο λογισμός πόσο λεπτός ήταν εξαιτίας αυτού. Και αυτό του λέει, οι περήφανοι έτσι ταλαιπωρούνται, και του λέει, έχει το νου σου στον Άδη και μην απελπίζουν, αυτό που ξέρουν, που είναι το πολύ γνωστό, που και αυτό ήταν ένα σπάνιο χάρισμα. Το συναντάμε σε πολύ μεγάλους Αγίους, ας πούμε στον Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος όταν μια φορά προσευχόταν και του ήρθε ο λογισμός, άραγε σε τι μέτρα έχει φτάσει, ο Θεός το αποκάλυψε και του είπε, πάνε στην Αλεξάνδρεια και είναι ένας τσαγκάρης, λέει, δεν έχει φτάσει ακόμα στα μέτρα του. Και πήγε ο Άγιος Αντώνιος, του βρήκε το τσαγκάρι και του λέει, τι εργασία κάνεις πνευματική. Και του λέει, να λέει, εμείς ότι δουλεύω με τη γυναίκα μου, λέει, και ότι βγάζουμε το 1/3 το κρατάμε για τον εαυτό μας, το 1/3 το δίνουμε ελεημοσύνες και το 1/3 φιλοξενούμε. Του λέει ο Άγιος Αντώνιος, δεν είναι αυτό, λέει, εγώ δεν έχω τίποτα, είμαι ακτήμων, αλλά κάτι άλλο κάνεις, του λέει. Γιατί, λέει, με έστειλε ο Θεός εδώ. Και του λέει ο τσαγκάρης, λέει, όταν τελειώνω τη δουλειά μου κάθε απόγευμα και προσεύχομαι, θεωρώ, λέει, ότι όλοι στην Αλεξάνδρεια σώζονται και μόνο εγώ πάω στην κόλαση. Βλέπετε την ταπείνωση αυτή. Ήταν ακριβώς το ίδιο αυτό που αποκάλυψε τον Άγιο Σιλανό. Και ο Άγιος Ισόιος ο Μέγας έλεγε, όταν τον είπαν οι αδερφοί, λέει, πιστέψαμε αδερφοί, όπου βάλετε ο διάβολος είμαι και εγώ εκεί. Είχε ο ίδιος λογισμός. Δηλαδή υπήρχε στους μεγάλους Αγίους αυτός ο λογισμός. Και αυτό παρόμοιο λογισμό είχε και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, μας έλεγε ότι αυτό το ίδιο, ότι αισθάνομαι, λέει, ότι όλοι θα σωθούν και εγώ μόνο δεν θα σωθώ. Αυτή λοιπόν η ταπείνωση, αυτό δίδαξε στον Άγιο Σουλανό και από εκεί και πέρα πήρε αυτό ο Άγιος Σουλανός και με αυτό απέκτησε αυτήν την ταπείνωση που απέκτησε, ήταν ασφαλής πλέον. Αλλά ήταν συγχρόνως και επικίνδυνο αυτό, γιατί μπορούσε κανείς να πέσει στην απόγνωση έχοντας την αίσθηση ότι πάει στον Άδη και άλλοι σώζονται. Γι' αυτό ο Άγιος Σοφρόνιος είπε στον ασκητή, όταν δεις ότι φτάνει στην απόγνωση, σαν να του λέει, πιέσε ένα τσάι, χαλάρωσε λιγάκι, μην πέσεις στην απόγνωση. Γιατί του έλεγε, να εννοεί να απελπίζεσαι, να έχεις το νου στον Άδη, αλλά να μην απελπίζεσαι. Το έμαθε αυτό ο Άγιος Σουλανός και λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, εκεί ανεβαίνοντας στο Ρωσικό, είναι κοντά στη θάλασσα και για να πας στο μοναστήρι έχει μια ανηφόρα που πας στην πύλη. Και λέει, την άλλη μέρα, μετά από μερικές μέρες τέλος πάντων, ανέβαινε ο Άγιος Σοφρόνιος, κατέβαινε ο Άγιος Σουλανός. Και ήταν στην ίδια πλευρά, αλλά λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, επειδή είχε αυτή την συστολή απέναντι του, πήγε στην άλλη πλευρά. Και του λέει, τον φώναξε ο Άγιος Σουλανός, του λέει, έλα εδώ, λέει. Λέει, είπες, και ήτανε που έκανε ακριβώς, του λέει, είπες αυτόν τον ασκητή αυτό το πράγμα.
Και ο Άγιος Σοφρόνιος δεν το είπε, το είπε και αυτά, αμέσως προχώρησε, λέει, έκανα λάθος. Λέει, δεν έκανες λάθος, αλλά αυτό που του είπες ήταν πάνω από τα μέτρα του. Και έτσι γνωρίστηκαν με τον Άγιο Σκλονό. Αυτό το λέω για να δείξω ότι ο Άγιος Σκλονός είχε και αίσθηση αυτά που βίωνε, πόσο υψηλά ήταν, και είχε την διάκριση να μην τα αφανίζει τους άλλους, γιατί δεν θα καταλάβαιναν οι άλλοι. Θέλω να πω, οι Άγιοι έτσι λειτουργούν. Ενώ στην εποχή μας γίνεται το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή υπάρχει μία, βιαζόμαστε αμέσως να αποκαλύψουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, ό,τι αποκτήσουμε, και πολλές φορές είπα, νομίζω ότι είναι κάτι ατελές αυτό, και πολλές φορές μπερδεύουμε. Γι' αυτό βλέπετε, δεν υπάρχει έτσι μία, να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν μία πνευματικότητα, τι λένε. Αλλά πολλές φορές προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε το δάσκαλο και σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν λοιπόν αξίζει να κρατήσουμε κάτι έτσι από τον Άγιο Σκλονό σήμερα, αυτά που είπαμε, νομίζω είναι αυτό, ότι ενώ ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, είχε στον χρόνο και μια πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση, και αυτό τον έκανε να είναι εντελώς αφανής. Και ο Θεός, βλέποντας αυτήν την ταπείνωσή του, όχι μόνο δεν τον άφησε στην αφάνεια, αλλά τον ανέδειξε έναν Άγιο που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και είναι, και με την ευλογία και του Άγιου Σουρανού και του Άγιου Σοφρονίου, έχει ιδρυθεί και το μοναστήρι εκεί στην Αγγλία, το οποίο είναι ένα κέντρο, ένα ορθόδοξο κέντρο στον δυτικό κόσμο. Και γίνεται και εκεί και ένα τεράστιο έργο. Γιατί υπάρχει έτσι, ας πούμε, μία γνήσια βίωση της Ορθοδοξίας. Και βλέπετε ακριβώς αυτό, από έναν άνθρωπο που έζησε στην αφάνεια, δημιουργείται με τις ευλογίες του, γιατί το είπε ο Άγιος Σκλονός στον Άγιο Σοφρόνιο. Ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν ήταν στο Άγιο Όρος, ήταν έτσι ασθενικός και είχε πρόβλημα με το στομάχι του. Μετά από λίγο καιρό είχε έφυγε στο εξωτερικό για αυτό το λόγο, και ουσιαστικά αφαίρεσε το στομάχι του, και ήταν ένα μέρος του ισοφάγου έγινε, και δεν, όλο το περισσότερο διάστημα της ζωής του έτριγε πράγματα πολύ, ας πούμε, ελαφρά. Και περίμενε ο Άγιος Σοφρόνιος να πεθάνει, και σκεφτόταν ότι πόσο θα ζήσω και αυτά. Και του λέει ο Σκλονός, του λέει, όταν έρχεται, λέει, να ξέρετε, του λέει, όταν έρχεται ο κόσμος σε σένα, να μην τον διώχνεις, να τον δέχεσαι. Και ο Άγιος Σοφρόνιος το παραξένευσε, γιατί περίμενε ότι θα πεθάνει. Αλλά θέλω να πω, ήταν ίσως αυτό η ευλογία του Αγίου Σκλονού, για να γίνει αυτό το μοναστήρι, για να γίνει και ο πατήρ Σοφρόνιος και ο Άγιος Σοφρόνιος. Και βλέπετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στην αφάνεια δημιούργησε όλο αυτό το έργο, και ένα έργο πραγματικό, όχι έτσι επιφανειακό. Νομίζω αυτό εγώ θα έλεγα για τον Άγιο Σκλονό.

Ακούσαμε τα όσα είχε πει στις 24 Σεπτεμβρίου 2023, την ημέρα της εορτής του Αγίου Συλλονού του Αθωνίτου, μετά τη θεία λειτουργία στο αρχοντορίκι της Ιεράς Μονής του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου, ο ιερομόναχος Συλλονός. Και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε στα επόμενα λεπτά αυτό το πρωινό μας αφιέρωμα στον Άγιο Συλλοανό. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Διαβάζουμε κείμενα λοιπόν του Αγίου Συλλοανού. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει «Είσαι Άγιος» και ο άλλος «Δεν θα σωθείς». Και οι δύο αυτοί λογισμοί προέρχονται από τον εχθρό και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Εσύ όμως να σκέφτεσαι. Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους και θα συγχωρέσει και σε εμένα τις αμαρτίες μου. Πίστευε έτσι και θα γίνει σύμφωνα με την πίστη σου. Θα σε συγχωρήσει ο Κύριος. Μη βασίζεσαι όμως στους προσωπικούς σου αγώνες, έστω κι αν είσαι μεγάλος ασκητής. Ένας ασκητής μου έλεγε: «Βεβαίως θα ελεηθώ, γιατί κάνω τόσες μετάνοιες την ημέρα». Όταν όμως ήρθε ο θάνατος, διέριξε τα ημάτια του. Όχι λοιπόν για τις ασκήσεις μας, αλλά δωρεάν, κατά τη χάρη του, έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την ψυχή να είναι ταπεινή, άκακη και να συγχωρεί τους πάντες με αγάπη. Τότε και ο Κύριος συγχωρεί με χαρά. Ο Κύριος τους αγαπά όλους και εμείς οφείλουμε να τον μιμούμαστε και να αγαπούμε τους πάντες. Και αν δεν μπορούμε, τότε πρέπει να τον παρακαλούμε. Ο Κύριος δεν θα αρνηθεί, αλλά θα βοηθήσει με τη χάρη του. Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, γνώρισα την αγάπη του Θεού που είναι απερίγραπτη. Η ψυχή αισθάνεται συν Θεό και εν Θεό και το πνεύμα χαίρεται για τον Κύριο, έστω και αν το σώμα αποκάμνει από την αγαθότητα του Θεού. Μπορείς όμως να χάσεις αυτή τη χάρη και με έναν κακό λογισμό. Με τον κακό λογισμό εισέρχεται μέσα μας μια εχθρική δύναμη και τότε σκοτίζεται η ψυχή και τη βασανίζουν κακές σκέψεις. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται την απώλειά του και καταλαβαίνει ότι ο ίδιος, χωρίς τη χάρη του Θεού, είναι μόνο γη και σποδός. Η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο μαθαίνει από την μακροχρόνια πείρα της ότι αν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με τις εντολές του, αισθάνεται έστω και λίγο τη χάρη μέσα του και έχει παρησία στην προσευχή. Αν όμως αμαρτήσει με κάποιον λογισμό και δεν μετανοήσει, τότε κρύβεται η χάρη και η ψυχή θρηνεί και οδύρεται ενώπιον του Θεού. Έτσι η ψυχή διέρχεται όλη της τη ζωή στον αγώνα με τους λογισμούς. Εσύ όμως μη μένεις στην ακηδεία εξαιτίας του αγώνα, γιατί ο Κύριος αγαπά τον ανδρείο αγωνιστή. Πονηροί λογισμοί καταπονούν την υπερήφανη ψυχή και αν δεν ταπεινωθεί δεν θα βρει ανάπαυση από αυτούς. Όταν αμαρτωλοί λογισμοί σε πολιορκούν, φώναζε προς τον Θεό σαν τον Αδάμ: «Κύριε, ποιητή μου και πλάστη μου, βλέπεις ότι η ψυχή μου τυραννιέται από τους λογισμούς, ελέησέ με». Και όταν στέκεσαι ενώπιον του Δεσπότου, να θυμάσαι πάντα ότι αυτός θα εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου, αν είναι ωφέλιμα σε σένα. Ήρθαν σύννεφα, κρύφτηκε ο ήλιος και σκοτίνιασε. Έτσι, για ένα λογισμό υπερηφάνειας, στερείται η ψυχή τη χάρη και την καλύπτει το σκοτάδι. Αλλά και πάλι, με έναν ταπεινό λογισμό επανέρχεται η χάρη. Αυτό το γνώρισα εκ πείρας. Να ξέρεις ότι, αν ο λογισμός σου συνηθίζει να παρατηρεί ανθρώπους, πώς ζει ο ένας ή ο άλλος, αυτό είναι ένδειξη υπερηφάνειας. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Παρατήρησε τον εαυτό σου και θα δεις. Μόλις η ψυχή αποκτήσει έπαρση έναντι του αδελφού, αμέσως ακολουθεί κάποιος λογισμός, όχι ευάρεστος στον Θεό. Και αυτό για να ταπεινωθεί η ψυχή. Αν όμως δεν ταπεινωθεί, τότε έρχεται ένας μικρός πειρασμός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, αρχίζει ο πόλεμος της σαρκός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, τότε πέφτει πάλι σε κάποιο μικρό αμάρτημα. Αν και τότε δεν ταπεινωθεί, θα έλθει μεγαλύτερη αμαρτία. Κι έτσι θα αμαρτάνει ωσότου ταπεινωθεί. Μόλις όμως ταπεινωθεί, αμέσως θα δώσει ο ελεήμων Κύριος στην ψυχή ειρήνη και κατάνοιξη και τότε θα περάσουν όλα τα κακά και θα απομακρυνθούν όλοι οι εχθρικοί λογισμοί. Έπειτα όμως πρέπει να κρατάς με όλες σου τις δυνάμεις την ταπείνωση, αλλιώς θα ξαναπέσεις την αμαρτία. Βλέποντας ο Κύριος
ότι η ψυχή δεν είναι στερεωμένη στην ταπείνωση, απομακρύνει τη χάρη. Αλλά εσύ μη φοβάσαι. Η χάρη είναι μέσα σου, αλλά κρυμμένη. Μάθε να σταματάς αμέσως τους λογισμούς. Αν όμως ξεχάσεις και δεν τους διώξεις αμέσως, τότε πρόσφερε μετάνοια. Κοπίασε σε αυτό για να αποκτήσεις τη συνήθεια. Η ψυχή αποκτά συνήθεια αν τη διδάξεις και ενεργεί έτσι σε όλη της τη ζωή. Ο αγαθός άνθρωπος έχει αγαθούς λογισμούς και ο πονηρός πονηρούς. Όλοι όμως οφείλουν να μάθουν τον πόλεμο με τους λογισμούς και να μάθουν να μετατρέπουν τους κακούς λογισμούς σε αγαθούς. Αυτό είναι σημάδι πεπειραμένης ψυχής. Ρωτάς πώς γίνεται αυτό? Να, όπως ο ζωντανός άνθρωπος αισθάνεται, πότε κρυώνει και πότε ζεσταίνεται. Το ίδιο και όποιος γνώρισε εκ πείρας το Άγιο Πνεύμα, ακούει πότε υπάρχει στην ψυχή του η χάρη και πότε έρχονται τα πονηρά πνεύματα. Ο Κύριος δίνει στην ψυχή τη σύνεση να αναγνωρίζει την έλευσή του και να τον αγαπά και να κάνει το θέλημά του. Επίσης, η ψυχή αναγνωρίζει τους λογισμούς του εχθρού όχι από την εξωτερική τους μορφή, αλλά από την επενέργειά του στην ψυχή. Οι εχθροί εύκολα εξαπατούν εκείνον που δεν έχει την πείρα αυτή. Οι εχθροί έπεσαν από υπερηφάνεια και μας παρασύρουν στην ίδια πτώση, υποβάλλοντας λογισμούς επένω. Και αν η ψυχή δεχθεί τον έπαινο, τότε η χάρη φεύγει, εφόσον δεν ταπεινώνεται η ψυχή. Κι έτσι, σε όλη τη ζωή ο άνθρωπος θα μαθητεύει στην ταπείνωση του Χριστού. Αν δεν το μάθει αυτό η ψυχή, δεν θα γνωρίσει ανάπαυση από τους λογισμούς και δεν θα μπορέσει να προσευχηθεί με καθαρό νου. Και κάπως έτσι, με ένα σύντομο κείμενο από το βιβλίο «Ο Άγιος Ιλονός ο Αθωνίτης» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, με όσα δίδασκε ο Άγιος Ιλονός, ολοκληρώνουμε και εμείς αυτό το ευλαβικό αφιέρωμα που τούτο το πρωινό είχαμε στη μνήμη του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ας έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του Αγίου μας στη ζωή μας να μας σκεπάζουν και τα πολλά διδάγματα από τον βίο και τα κείμενά του να μας καθοδηγούν. Φίλες και φίλοι ακροατές,

0: μας για σήμερα έχουμε ένα ταξίδι. Μάλλον πήγε, δεν θα πούμε ότι, πώς το λέμε, πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, τώρα ήρθε το βουνό στο Μωάμεθ, αν και εδώ δεν έχουμε σχέση με Μωάμεθ και θα καταλάβετε τι λέμε. Έχουμε κοντά μας, με μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σικαπούρης και Νοτιού Ασίας. Τα λέω καλά γιατί είναι μεγάλη Ασία. Τον δικό μας άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσίλη. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε.
1: Μέρα καλή και ευλογημένη. Χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που επιστρέφω στους ραδιοθαλάμους. Τους νιώθω λίγο σπίτι μου.
0: Είναι σπίτι. Πόσα χρόνια εδώ. Πόσα χρόνια.
1: Από την πρώτη μέρα.
0: Λαϊκός ήταν ο Κωνσταντίνος, ο δεσπότης μας. Και ήταν
1: μικρά
0: εδώ,
1: παιδιά ήμασταν τότε.
0: Και τον Άγγελο, τον παπά, τον θυμόμαστε και τον κοιτάμε.
1: Ήταν πιο μικρό παιδί τότε.
0: Ήταν πολύ μικρός.
1: Τότε ήταν στο νηπιαγωγείο ο Άγγελος.
0: Ήταν, ναι, ακριβώς. Ακριβώς και πάντα
1: μπορεί να μας λέει ότι με εσάς μεγάλωσα.
0: Ακριβώς, μπορεί να το πει.
1: Πάντως, στο χαρακτηρισμό που αναφέρατε, κυρία Χατζή, αγαπητή Σοφία, ναι, θα δηλώσω ότι δεν είμαι ούτε βουνό ούτε προφήτης.
0: Αυτό είναι.